0: 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Ας σου πει.
2: Γεια σου Θήμιο.
1: Τι πουτάς, ας σου πει είπα. Έλα εδώ Χιώτ. Έχεις ακούσει ένα καινούριο τραγούδι που έγραψα για το κορίτσι μου, α?
3: Όχι, δεν το έχω ακούσει.
1: Δεν το έχεις ακούσει? Εάν θες πάρε τα κλατσακλίμπανες, πάρε και τα παιδιά και πάμε στο κορίτσι μου να τις κάνουμε καντάδα.
3: Ποιο κορίτσι σου?
1: Ποιο κορίτσι μου, τι λες ρε Μανώλη? Το κορίτσι μου δεν ξέρεις το Λινάκι που έχει πατέρα τον...
3: Κατάλαβα.
1: Τι κατάλαβες?
3: Που έχει πατέρα τον Κυρδιαμαντή και μητέρα την Κυραμαρία.
1: Μάλιστα.
3: Τι λέει ρε Θήμιο, τρελός είσαι?
1: Γιατί?
3: Θες να φάμε και δυο μαζί ξύλο?
1: Έλα εδώ ρε, τι φοβάσαι? Στηρίξου σημαίνα και μη φοβάσαι τίποτας. Τίποτας, παιδί μου. Πάρε τα μπιλκάντια και πάμε.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του Ιράν, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα χθες, σε άλλη ανάρτησή του, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι ήταν στο πλευρό της Τεχεράνης, εγκαταλείποντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους συμμάχους και χαρακτήρισε κοιμισμένο τον Biden. Δεν έχει καμία σημασία, κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε Τεχεράνη προσθέτοντας στον Τραμπ. Γενικά δεν του αρέσει πραγματικότητα και ως εκ τούτου χάνει από το Ιράν ξανά και ξανά. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ σε συνέντευξή του στο CBS. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν. Το Brent ενισχύεται κατά 3,5% φτάνοντας τα 104,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 3,6% στα 99 δολάρια το βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφυρτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη. Ο 30χρονος φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5, Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

σε σήμερα. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 11 Μαΐου του 2026. Συντονισμένοι στον Sky 100,3, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, στο ραδιόφωνο του Sky. Στην 24ωρη ούτως ή άλλως διάρκεια του προγράμματος, ζωντανών ειδήσεων και βεβαίως ό,τι αφορά την Ελλάδα και τον κόσμο και ό,τι αφορά την δημοσιογραφία, τα ακούτε εδώ. Καθημερινά, σε όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, 7 μέρες εβδομάδα, 24ωρο. Έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό σε μια εργάσιμη εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, στο 10ο πρωινό του 5ου μήνα του έτους. Και τα ρολόγια δείχνουν ακριβώς 5 και 9 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Η θεματολογία και σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν τόσο με το Χανταϊό όσο και με τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Κεχηρία και με την εξαιρετικά έθραυστη κατάσταση που βρίσκεται η Κεχηρία στην Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση εκεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντας την εντελώς απαράδεκτη. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους στο Ιράν. Η απάντηση λοιπόν του Ιράν έρχεται στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, όπου δείχνει διάθεση αποκλιμάκωσης, χωρίς όμως να λύνει τις βασικές διαφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Η Τεχεράνη προτείνει το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και νέες διαπραγματεύσεις, απορρίπτοντας πάντως την διάλυση των πυρηνικών της εγκαταστάσεων. Όπως είπαμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε δημόσια την Ιρανική αυτή αντιπρόταση για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Όπως είπαμε, τη χαρακτήρισε απολύτως απαράδεκτη και όλα αυτά με ανάρτησή του στο Truth Social. Η τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου ανεβάζει ξανά τους τόνους στη διπλωματική αυτή αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, αυτό το οποίο έχουμε.

μια ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας φυσικά και του πολέμου στο Ιράν αλλά και των επιπτώσεών του. Η Κίνα από τη δική της πλευρά εμφανίζεται να πιέζει για μια διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια, ιδίως στα στενά του Ορμούζ, απειλεί τις ενεργειακές της και εμπορικές της ροές προς την Ασία, ενώ το Ιράν θέλει να δοθεί ρόλος εγγυήτριας δύναμης σε μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εξωτερικών σήμερα της Ευρώπης και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γραπετρίτης, και προφανώς τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αυσιπλοεία και βεβαίως με την όλη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όπως επίσης αύριο η Βρετανία και η Γαλλία ανακοίνωσαν να φιλοξενήσουν τη Διεθνή Συνάντηση των Υπουργών Αμήνης με αντικείμενο πάνω απ' όλα τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής αυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο, καθώς οι ελπίδες για την πρόοδο διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν εξασθενήσει εκ νέου. Μετά και την απάντηση αυτή του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με όλη την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τα οποία φυσικά θα ακούσουμε και στα σχετικά μας ρεπορτάζ. Από την άλλη, βεβαίως, εδώ εσωτερικά η χώρα πηγαίνει στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, τόσο με τα ζητήματα των υποκλοπών, τις οποίες διατηρεί ψηλά το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση να πηγαίνει προς το συνέδριο του κόμματός της το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εχθές ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της προσυνεδριακής στη Θεσσαλονίκη. Οπότε λοιπόν είναι η εβδομάδα όπου το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα οδηγηθεί στο συνέδριο. Έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την χθεσινή ανάρτηση κυριακάτικη όπως κάθε εβδομάδα του Πρωθυπουργού, αντιδράσεις από τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε την συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη σε εφημερίδα, σε κυριακάτικη εφημερίδα την Real News, με όλα όσα είπε ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φέρνουν ξανά στην επικαιρότητα πολλά ζητήματα τα οποία έχουν και αξίζουν το σχολιασμό και βεβαίως με πολλά με πολλές αντίθετες και όχι μόνο γνώμες και αντιρρήσεις. Έχουμε όλα αυτά το αστυνομικό ρεπορτάζ με την Κυψέλη, με την Καλυθέα, με τον στον ποταμό Λουδία, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το σκηνικό το οποίο έχουν να κάνουν με το αστυνομικό μας δελτίο. Τα πατίνια που για ακόμη μια φορά είναι στην επικαιρότητα και προφανώς με όλες αυτά που έχουν συμβεί δυστυχώς και με τους τραυματισμούς ανήλικων παιδιών αλλά και δυστυχώς με όλα αυτά που συμβαίνουν στους αθηναϊκούς δρόμους και θέλει μια πραγματικά να σκεφτεί κάποιος πολλά και ίσως και λίγα, δεν χρειάζεται να είναι πολλά. Θέλει πολύ πολύ έξυπνη δράση για να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα και βεβαίως όλη αυτή η αλόγιστη χρήση των πατινιών και η μη σωστή χρήση των πατινιών. Όλα αυτά βεβαίως είναι κουβέντα η οποία θα γίνει και θα έχουμε και πολλά να πούμε για αυτά και το τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση αλλά και βεβαίως και η Δήμη Θεσσαλονίκη το έχει αντιμετωπίσει. Η Δήμη Θεσσαλονίκη έχει αντιμετωπίσει υψηλά πρόστιμα, κυνηγούν τους αναβάτες των πατινιών. Κάτι εδώ μα κάνει και αντίστοιχα και η υπόλοιπη Δήμη και ο Δήμος Αθήνας και όχι μόνο. Από την άλλη, φυσικά στο ρυθμό των Μετάλλικα η Αθήνα, η πρωτεύουσα. Και εδώ ο ηχολήπτης μας, αν τα ακούσετε τη φωνή του, δεν ακούγεται καν, τραγούδαγε φαίνεται. Αλλά και βεβαίως στο ρυθμό του Eurovision. Αυτή την εβδομάδα, αύριο, ο Ακύλας διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό. Καλή του επιτυχία βεβαίως. Και φυσικά έτσι στο τελικό της, του Σαββάτου να είναι και η Ελλάδα μας εκεί. Και με το τραγούδι αυτό, το φέρτο. Αν το φέρει, καλώς θα το φέρει. Αυτά λοιπόν έτσι στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων, των γεγονότων που έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα. Έφτασε και ο Έλληνας, ο οποίος ήταν στο Κρεζιρόπλαιο με τον Χανταϊό, είναι πλέον στο Αττικό, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, με το ταξίδι το οποίο έκανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και ο καθηγητής πνευμονολογίας, ο κύριος Βασιλακόπουλος, πήγε στο Ειντχόφεν, τον παρέλαβε μαζί με αεροσκάφος του στρατού. Είναι πλέον στο Αττικό νοσοκομείο. Θα μείνει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης για 40 με 45 μέρες, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Θα ακούσουμε βεβαίως και όλα τα ρεπορτάζ για το ζήτημα αυτό του Χανταϊού και το πώς το πλοίο αυτό, το Κρεζιρόπλαιο αυτό, πλέον έχει δέσει στην Τενερίφη και όλοι οι ασθενείς, όλοι οι επιβαίνοντες, όλοι οι επιβάτες, οι ενδυνάμοι ασθενείς έτσι αντιμετωπίζονται, επιστρέφουν στις πατρίδες τους και θα περάσουν προφανώς
που θα περάσουν όλοι σε αυτήν την καραντίνα και σε αυτό το πρωτόκολλο το οποίο προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή έτσι η μεγάλη εικόνα. Πάμε στα κυριότερα των δύσεων με τους τίτλους. Αφού όμως είπαμε ο Γιώργος Βραχνός εδώ στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι όπως πάντα και στο τηλεφωνικό μας κέντρο πρωινή βάρδια σήμερα ο Πέτρος Μωραΐτης στο 210-48-00-170-174 και περιμένουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου σε την πλατφόρμα που έχουμε ανοιχτές, τον οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Καλημέρες και πάλι, καλό πρωινό. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους όπως τις επιμελήθηκε η Μαρία Γιωργάρη. Περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το ΣΕ-27 της πολεμικής αεροπορίας με τον Έλληνα επιβάτη του χρουζιερόπλοιου Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Ο επιβάτης παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Στην ειδική πτήση επικεφαλής επιστροφής από την Ολλανδία, συνοδευόταν από γιατρό διασώσεις του ΕΚΑΒ και τον πρόεδρο του ΕΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, ανέφερε με ανάρτησή του στο ΕΞ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη, προσθέτοντας πως η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Με νέα ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει ότι ο 70χρονος που εκτέθηκε στο Χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του Κρουζιερόπλου, συμπεριλαμβανομένου του συμπολίτη μας, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρινι γνωστοποίησε χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση του επαναπατρισμού του. Το αεροπλάνο, το οποίο απογειώθηκε από την Τενερίφη προς την Ολλανδία, μετέφερε συνολικά 26 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Χθες απομακρύνθηκαν από το Κρουζιερόπλου 94 άτομα, 19 εθνικοτήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Σχετική διαδικασία επιβλέπουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρα ο Αμερικανός Πρόεδρος στην απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη, δεν μου αρέσει, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και σε άλλη το ανάρτηση κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι ήταν στο πλευρό της Τεχεράνης εγκαταλείποντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους συμμάχους και χαρακτήρισε κοιμισμένο τον Μπάιντεν. Δεν έχει καμία σημασία κανείς, το Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστεί τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη προσθέτοντας ότι στον Τραμπ γενικά δεν του αρέσει η πραγματικότητα και ως εκ τούτου χάνει από το Ιράν ξανά και ξανά. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τανσίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπολιτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αρέωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εκτός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Πάντως, εχθές, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ με συνέντευξή του στο CBS. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Διαπετρίτης τώρα θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει σήμερα, Δευτέρα, 11 του μηνός, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με τα Δυτικά Βαλκάνια, η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ώρα, η Βρετανία και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν αύριο Τρίτη διεθνή συνάντηση υπουργών αμήνης με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Αν
άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent ενισχύεται κατά 3,6% φτάνοντας 104,9 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωνε ένα 3,7 σε 99,1 δολάρια. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσο γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητο του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Οι ερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ ο άνδρας έχει συλληφθεί. Ο χρόνος φαίνεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς διπλωμά.

0: Δέγλερη. Η προσέλευση και η αποχώρηση προς το προς και από το πρώην Ειρηνό Δικείο Αθηνών θα γίνεται για όλους ανεξαρτήτως αποκλειστικά μέσω των ανωτέρων φυλακίων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία εισόδου, τα οποία άμεσα καταργούνται. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν, να θυμίσουμε, μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπουλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Το κυνήγι των αδήλωτων POS εστιάζει ο ελεκτικός μηχανισμός προκειμένου να εντοπίσει επιχειρήσεις που εκδίδουν αποδείξεις οι οποίες φαίνονται κανονικές στον καταναλωτή, ενώ δεν είναι, είναι όμως αόρατες για την ΑΔΕ, καθώς δεν διαβιβάζονται στα συστήματά της. Περίπου το 80% των αδήλωτων POS προέρχεται από τη Βουλγαρία. Τα χρήματα κατατίθενται σε λογαριασμούς εξωτερικού και συνέχεια επαναπατρίζονται. Η Βουλγαρία τώρα αποτελεί την πρώτη επιλογή, καθώς οι μετακινήσεις είναι εύκολες, επιτρέποντας τη μεταφορά ποσών έως 10.000 ευρώ σε κάθε ταξίδι, υποχρέωση δήλωση στις αρχές. Χωρίς υποχρέωση να το δηλώνουμε σε αρχές. Σήμερα απολογείται ο Γενικός Διευθυντής του Εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η έκρηξη και στήχησε, να θυμίσουμε, τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Από την πλευρά του, να θυμίσουμε επίσης ότι ο Διευθυντής Παραγωγής έχει αφαιθεί ελεύθερος μετά την απολογία του και με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 30.000 ευρώ. Σε νέα κινητοποίηση κατέρχονται σήμερα εκτενοτρόφοι της Λέσβου. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση της 7ης Μαΐου, που συγκάλεσε τότε στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, και θα πραγματοποιηθεί 12 το μεσημέρι της Δευτέρα στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα κύρια αιτήματα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, με βάση τις πρόσφατες κινητοποιήσεις τους, εστιάζουν στην αντιμετώπιση της κρίσης από την ζωονόσο, την επιβίωση των εκτενοτρόφων και την προστασία της παραγωγής. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται το 58χρονος άνδρας, ο οποίος εχθές το πρωί Κυριακής πυροβόλησε έξω από μπαρ στην Καλυθέα με αυτόματο όπλο Ούζι και τραυμάτισε 43χρονη γυναίκα. Ο 58χρονος ήταν θαμώνας στο μπαρ και βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η γυναίκα μετέβησε σε νοσοκομείο με γεωταχή αυτοκίνητο. Αναζητείται από την αστυνομία 31 ετών μοτοσυκλετιστής, ο οποίος χθες το πρωί της Κυριακής πυροβόλησε 34χρονο επίσης μοτοσυκλετιστή στην Κυψέλη. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστης και θύμα δεν διαπληκτίστηκαν τυχαία, αλλά είχαν οικονομικές διαφορές. Εμφάνιση 10 κρουσμάτων φυματίου σε εργάτες γης από τον ΕΠΑΛ που απασχολούνται σε Δυτική Αιχαία και τη Βόρεια Ηλία αναμένεται να διερευνήσει κλιμάκιο του ιωδίου που θα μεταβεί σήμερα στην περιοχή. Τα βακτηριακής μενιγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών του Ηρακλείου, με τον Δήμο Φεστού να διαβεβαιώνει ότι οι υπηρεσίες του βρίσκονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και θα ακολουθήσουν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Και προφανώς για το λόγο αυτό, σήμερα το επαγγελματικό λύκειο Μυρών θα παραμείνει κλειστό. Και η επικαιρότητα, πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της, αναδείχθηκε η Ένωση για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Επικράτησε το Παναθηναϊκό με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκόρ 1-1 στην αμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Η βαθμολογία ΕΕΚ είχε 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62, τέταρτη θέση όχι ο Παναθηναϊκός με 91 βαθμούς. Play-offs στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. 5:26 ακριβώς, και 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Και όπως είπαμε, περίπου 3:30 το ξημερώματα προσγειώθηκε το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας, το ΣΕ-27 της πολεμικής μας αεροπορίας, με τον Έλληνα επιβάτη του Καζιρόπουλου Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού. Ο επιβάτης έχει παραλήφθη από το στεναφόρο του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Εκεί είναι συμπτωματικός, εκεί θα υποβληθεί σε πολλές εξετάσεις και θα μπει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, καθώς έτσι προβλέπει το πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στην ειδική αυτή πτήση από την Ολλανδία συνοδευόταν από γιατρό, διασώστη του ΕΚΑΒ, αλλά και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Δεν υπάρχει κανένας απόλυτος φόβος εξάπλωσης του ιού, ανέφερε χθες με αναρτησία του στο ΕΞ ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, ο υπουργός Υγείας, και όλα γίνονται βάσει του πρωτοκόλλου και βάσει όλων των δεδομένων που έχουμε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τι προηγήθηκε όμως, εκεί στην Τενερίφη, εκεί που έδεσε τελικά το πλοίο, το Καζιρόπλοιο, μας περιγράφει στο ρεπορτάζ της η Αθηνά Παπακώστα.
1: Η επιχείρηση απομάκρυνσης από το Αεροπλοίο Καραντίνας Χόντιους είναι σε πλήρη εξέλιξη. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος από τουλάχιστον 20 διαφορετικές χώρες αποβιβάζονται από το πλοίο φορώντας προστατευτικές στολές, μάσκες και ειδικά σκουφάκια. Ορισμένοι καταγράφουν ακόμη και με τα κινητά τους τηλέφωνα αυτή την πρωτοφανή επιχείρηση υγειονομικής διαχείρισης στην Τενερίφη, στα Κανάρια.

0: νησιά. Προηγουμένως, οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιβιβάζονται στο πλοίο για να διενεργήσουν τους τελικούς ελέγχους. Όλοι οι επιβάτες παραμένουν ασυμπτωματικοί. Σε ομάδες, οι επιβαίνοντες μεταφέρονται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας προς τα ειδικά σημεία ελέγχου στο λιμάνι Γκραναντίγια. Πίσω τους αφήνουν τις αποσκευές τους. Επιτρέπεται να έχουν μαζί τους μόνο το κινητό τους τηλέφωνο, έναν φορτιστή και τα χαρτιά τους. Στη συνέχεια επιβιβάζονται σε σφραγισμένα λεωφορεία ασφαλείας χωρίς καμία επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Οδηγούνται απευθείας στο αεροδρόμιο της Τενερίφης. Εκεί βρίσκονται σε ετοιμότητα ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού.
1: Έχουμε αναλάβει την ίδια απάντηση πολλές φορές. Δεν πρόκειται για έναν ακόμη κορονοϊό και ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός. Όλα αυτά από τον κύριο Γκεμπεργέσιος, τον γενικό διευθυντή του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
0: Το πρώτο αεροσκάφος αναχωρεί προορισμός η Μαδρίτη και το στρατιωτικό νοσοκομείο της Ισπανικής πρωτεύουσας. Πρόκειται για 14 Ισπανούς. Σειρά έπειτα έχουν οι Γάλλοι. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι πτήσεις προς Καναδά, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Ιρλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες. Τελευταία πτήση θα είναι αυτή με προορισμό την Αυστραλία.
1: Η Ολλανδία θα στείλει δύο αεροσκάφη, ένα αεροσκάφο σήμερα και ένα αύριο, το οποίο το αποκαλούμε αεροσκάφο Σκούπα για να πάρει όποιους επιβάτες δεν πήραν άλλες χώρες από την Ισπανία. Η τελευταία πτήση ολόκληρης αυτής της επιχείρησης είναι προγραμματισμένη για αύριο. Η τελευταία πτήση είναι αυτή με προορισμό την Αυστραλία, Υπουργός Υγείας της Ισπανίας.
0: Οργανισμό Υγείας, όλοι οι επιβαίνοντες στο Χόντιους θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά και προτείνει καραντίνα 6 εβδομάδων μετά την επιστροφή τους.
1: Πρόκειται για μια μακρά χρονική περίοδο πρώτο αυτοί οι άνθρωποι επιστρέφουν πίσω στην κανονική τους ζωή όπως την γνώριζαν πριν. Ανταποκριθεί τους ίδιους στην Ισπανία.
0: Για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του πράσινου ακροτηρίου και η επιχείρηση αγκυροβόλησης του ολοκληρώνεται με επιτυχία νωρίς το πρωί της Κυριακής. Στο Χόντιους θα παραμείνει ένας αριθμός μελών πληρώματος αλλά και ο επιβάτης που κατέληξε εν πλώ. Το κρουαζιερόπλοιο στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς το λιμάνι του Ρότερνταμ στην
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Διευκρινίζει ότι ο 70χρονος που εκτέθηκε στον Χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς και μονολόγους. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο 94 άτομα 19 εθνικοτήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σήμερα. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως δεν του αρέσει. Προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδίεξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent ενισχύεται κατά 3,2% φτάνοντας στα 104,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 3,5% στα 99 δολάρια το βαρέλι. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά. Η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 ήρθαν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

5 και 33 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό. Μάνο μου, προφανώς και η κατάκτηση της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα φέτος είναι και πρώτη είδηση και ο Σκάι την έχει πρώτη είδηση, αφού το διαπίστωσες και εσύ και ευχαρίστησες και την Μαρία Γιώργα στις 2 και 2 πρώτα λεπτά, όπου ήταν πρώτη είδηση μέχρι και τις 3 τα ξημερώματα. Καλημέρα, Μάνο μου, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Σωτήρη τα μίλησε, καλημέρα και σε όλους σωτήριδες που είστε στην ακρόαση και όχι μόνον. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. 11 Μαΐου λοιπόν σήμερα Δευτέρα, Αγίου Αρμοδίου Μάρτυρος, Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, ο Αρμόδιος Αρμόδης, Μεθόδιος, Αργύρης, Αργύρης, Αργυρία, Αργύρουλα γιορτάζουν σήμερα επίσης, Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπο, Όλια, χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά και σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Ανατολή του Ιουλίου 6 και 18 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιουλίου 24 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ και το 1430, με συγχωρείτε, πάμε πιο πίσω, το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 1894 ξεσπά μεγάλη επεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. Το 1926 με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του φάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημόνων των ΗΠΑ. Το 1958 σαν σήμερα η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Το 1970 επίσης έχουμε μια μαζική αποδοκιμασία του Πατακού στο στάδιο Παμαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Το 1483 γεννιέται σήμερα ο Ιουστινιανός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1720 ο βαρόνος Μινχάουζεν, Γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Και το 1771 σήμερα γεννιέται η ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης, η γνωστότερη σε όλους μας Μπομπολίνα, η Λασκαρίνα Πινότσι. 1912 φεύγει τη ζωή ο Λέων VI ο Σοφός, Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ενώ σαν σήμερα, Θεοδόση Πάνου, καλημέρες, καλό πρωινό, έτσι με μουσική που θυμίζει και καλοκαιράκι, μια που το έχουμε και έχει έρθει σιγά σιγά. Αυτός ο μουσικός, αυτός ο καλλιτέχνης, φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1981. Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε, Bob Marley, συνοδεύει προφανώς όλα μας τα καλοκαίρια από νεότατων χρόνων.

Και θα συνοδεύει τα καλοκαίρια μας, όχι μόνο αυτό. Καλημέρα, θα δώσει καλό πρωινό. Κατερίνα Σαρέτη, καλημέρα. Διονύση, καλημέρα. Χατζημιχάλη, καλό πρωινό. Καλημέρα. Γιάννη Κολακηθά με το Μάνο Νιφλή. Καλημέρα εκεί, ετοιμάζεστε. Όπως και η Γιάννη Γιώργα με τον Παναγιώτη Στάθη και ο Νίκος Παπαδάκης με τον Αλεξάνδρα Καημένο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Κύριε Κότσαρη, καλημέρα. Κύριε Δανδρινέ, καλημέρα. Κύριε Σίσκα, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα. Άγγελα τον Παγκράτη επίσης. Ήταν από την Κυψέλη με το μήνυμα της μεσοκινητού. Σέλα τη δική της καλημέρα και την καλή εβδομάδα. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρες, καλή δύναμη. Και σαν σήμερα επίσης αλλάζουμε κλίμα, μια από έτσι θα είμαστε για πάντα καλοκαίρι, με τον Bob Marley να τον ακούμε συχνά πυκνά. Σαν σήμερα, κάποια χρόνια μετά, το 1990, φεύγει ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστής από την Νιγρήτα. Νομίζω καταλάβατε όλοι, σαν σήμερα που φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου.

0: που βουλιάζει το τελευταίο πλοίο, σύμφωνα με το τραγούδι, βουλιάζει τα νερά. Δεν ξέρω που έχει βουλιάξει και που πάμε σε ναυάγιο με όλο αυτό το οποίο έχουμε στη διπλωματική σκακέρα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Διότι εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν μου αρέσει, εντελώς απαράδεκτη, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social, χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, είχε εξαπολύσει επίθεση σφοδρή κατά του Ιράν. Σε ανάρτηση του κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ και 47 χρόνια οι Ιρανοί μας παίζουν, μας κρατούν σε αναμονή, σκοτώνουν το λαό μας και με τις βόμβες τους στους δρόμους, καταστρέφουν τις διαδηλώσεις και πρόσφατα εξόντωσαν 42.000 αθώους άοπλους διαδηλωτές και γελούν με τη χώρα μας που είναι πάλι μεγάλη. Δεν θα γελάνε πια, ανέφερε. Επιτέθηκε και στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν με αποξιωτικούς χαρακτηρισμούς, κατηγορώντας τον Ομπάμα ότι ήταν στο πλευρό της Τεχεράνης, εγκαταλείποντας το Ισραήλ και τους άλλους συμμάχους, και χαρακτήρισε κοιμισμένο τον Τζο Μπάιντεν. Περισσότερο για το ακριβώς συνέβη και τι ακριβώς έχουμε στα ζητήματα αυτά, στο ζήτημα αυτό συγκεκριμένα, για την απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στο τι ακριβώς είπε και δήλωσε η Τεχεράνη. Έχουμε από τη Χρυσατσίχλη μόλις τις τελευταίες εξελίξεις χθες με τη Χριστίνα Βίδου στο Δελτίο Ειδήσεων.
1: Μεταδίδουν πως το κείμενο της Τεχεράνης επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στον κόλπο και στα στενά του Ορμούζ. Σε όσα διαρρέουν τα ιρανικά μέσα, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι προτείνεται για το πυρηνικό πρόγραμμα. Διεθνείς αναλυτές αναφέρουν ότι η ιρανική απάντηση δεν συνίσταται σε ένα ναι ή ένα όχι, αλλά λειτουργεί σαν μια διευκρίνηση των ιρανικών απόψεων πάνω στο αμερικανικό κείμενο. Το θέμα είναι πώς θα αξιολογήσει τις ιρανικές θέσεις ο Λευκός Οίκος, ο οποίος επισήμως δεν έχει τοποθετηθεί. Παρέτω το Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι έλαβε την ιρανική πρόταση και τη μεταβίβασε. Τα διεθνή μέσα ανταυτού μεταφέρουν τη δήλωση του Αμερικανού πρεσβευτή στον ΟΗΕ, σύμφωνα με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει στην διπλωματία κάθε ευκαιρία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επαναλάβει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις μπορούν να αποκτήσουν όποτε θέλουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το οποίο είναι θαμμένο κάτω από τη γη λόγω των αμερικανικών επιθέσεων, και αν κάποιος επιχειρήσει να το προσεγγίσει, θα αντιμετωπίσει την οργή της Ουάσιγκτον.
0: Τηλεφωνική επικοινωνία τώρα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ με συνέντευξή του στο CBS. Ο πόλεμος επέτρεψε να επιτευχθούν πολλά πράγματα, όμως δεν έχει τελειώσει, διότι μένουν ακόμα πυρηνικά υλικά εμπλουτισμένο ουράνιο που πρέπει να πάρουμε από το Ιράν, δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι μένουν επίσης εγκαταστάσεις εμπλουτισμού που πρέπει να καταστραφούν. Ερωτηθείς για το πώς υπολογίζει να βγάλει το ουράνιο από το Ιράν, δήλωσε ότι θα πάμε και θα το βγάλουμε. Αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε, θέλω να πάω και πιστεύω ότι είναι πρακτικά δυνατό. Δεν είναι και το πρόβλημα μας. Αν έχουμε μια συμφωνία, ας πάμε και στο βγάλουμε. Γιατί όχι. Αυτή είναι η καλύτερη λύση, πρόσθεσε, επαναλαμβάνουμε, κύριο Νετανιάχου. Παράπλευρα ζητήματα και μιλάμε για τα ζητήματα της οικονομίας. Ας πούμε ότι άνοδο καταγράφουν τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο συνομιλίες ΗΠΑ με το Ιράν. Για παράδειγμα, το Brent ενισχύεται κατά 3,19%, φτάνοντας στα $104.4 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει και αυτό άνοδο 2,96% στα $98.4 το βαρέλι. Η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα είναι 6 παρά 20, παρά 19. Με το βλέμμα λοιπόν σε επόμενες εκλογές, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους. Έντονη ήταν η πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσε η εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυριακάτικη εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού, με την αντιπολίτευση να τον κατηγορεί για ωρεοποίηση της πραγματικότητας και αποσιοποίηση κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία. Το πολιτικό θερμόμετρο ανέβασε και η συνέντευξη του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη στην Real News, με αιχμή τις αναφορές του στην επίθεση στην υπόθεση των υποκλοπών. Πάμε να ακούσουμε τώρα από τον πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Καντέλη.
2: Σε προεκλογική τροχιά έχει εισέλθει το πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να προτάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με αιχμή την οικονομία.
3: Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος. Ο στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, παρουσιάζει τις 6 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ανισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
4: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Για να κάνουμε ξανά κάθε μητέρα να νιώσει αυτό που πραγματικά είναι. Πολύτιμη.
2: Η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην επιδίωξη της αυτοδυναμίας, ενώ στην κέντρο αριστερά το υποσύστασε κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανακατεύει την τράπουλα.
5: Η Νέα Δημοκρατία έχει και το πρόγραμμα και βεβαίως έχει υλοποιήσει μια πολύ μεγάλη σειρά μεταρρυθμίσεων, τις οποίες είχε υποσχεθεί στους πολίτες το 23. Άρα δεν φοβόμαστε το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
6: Εκτελήσατε μια επιχείρηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Αντί να πάμε σε μια μάχη κανονικού διπολισμού, τα δύο κόμματα που εκπροσωπούν δύο άλλες σκέψεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, να φτιαχτεί ένα αφήγημα ότι το ΜΑΤΣ θα είναι για τη δεύτερη θέση.
7: Το πρόβλημα είναι ότι σε ένα χώρο που έπρεπε να ήμασταν ενωμένοι με έναν αρχηγό, είμαστε πολύ διασπασμένοι, και ενώ η Νέα Δημοκρατία με αυτή την πολύ κακή πολιτική είναι περίπου στη μισή εκλογική επίδοση, λίγο παραπάνω,
8: μάλιστα,
7: σε σχέση με τις εκλογές του 23, εμείς είμαστε 1000 κόμματα.
2: Την ίδια ώρα ο Γρηγόρης Δημητριάδης μιλά για πρώτη φορά για την υπόθεση των υποκλοπών και τις επιθέσεις που έχει δεχθεί.
9: Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου χάλασα τα χατήρια της διαπλοκής που λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας. Αυτό το επομίζομαι και θα συνεχίσω να το κάνω. Να συγκρούομαι με τα συμφέροντα της διαπλοκής προς όφελος της πατρίδας.
2: Ο κ. Δημητριάδης απαντά και στην κατάθεση αιτήματος για εξεταστική επιτροπή από το ΠΑΣΟΚ μετά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου.
9: Και πρωτοετής φοιτητής γνωρίζει ότι από τη μία έχουμε τρεις αποφάσεις διατάξεις του Αρείου Πάγου και από την άλλη έναν δικαστή του μονομελούς. Το αφήνω εδώ, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να πολιτεύεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Είναι μονίμως τιμωμένος και γενικά φαίνεται ότι τρέφεται από μια τοξικότητα την οποία ειλικρινά από ένα σημείο και μετά δεν μπορώ να κατανοήσω. Με το κόμπλεξ δεν κάνεις πολιτική. Τα υπόλοιπα αφορούν συγκεκριμένα κέντρα που καθοδηγούν πίσω από κλειστές πόρτες.
10: Επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά, ο ανιψιός του και εθνικός ο τακουστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του. Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ποιότητα δημοκρατίας στη χώρα μας.
2: Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού απαντά αρνητικά στο ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του στις προσεχείς εκλογές.
9: Άσχετα αν αυτονόητα και θα στηρίξω και θα ψηφίσω τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό, θα συνεχίσω όμως να υπηρετώ το κόμμα μου με την ιδιότητα του εθελοντή. Ξέρετε, οι σχέσεις που έχουν χτιστεί τόσα χρόνια είναι προσωπικές και δεν τις εκχωρώ σε κανέναν. Εγώ τους φίλους μου τους στηρίζω πάντα.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και η χώρα μας διαθέτει τον γυριότερο στόλο αυτοκίνητων στην Ευρώπη. Αλλάζουμε θέμα, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας των οχημάτων αγγίζει πλέον τα 18 έτη. Στόχος του νέου προγράμματος κοινωνικού leasing που παίρνει πλέον επίσημη μορφή είναι να αλλάξει αυτή η εικόνα, παρέχοντας έτσι κρατική επιδότηση που μπορεί να φτάσει στους 13.000 ευρώ. Και πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από την Έλενα Χελβατζόπουλο.
1: Από το 99.
2: 17 χρονών.
1: Καλή κοσαριά.
3: Τα 18 έτη αγγίζει πλέον η μέση ηλικία των γιοταχή στην Ελλάδα, κατατάσσοντας τη χώρα μας στην τελευταία θέση της Ευρώπης με τον πιο γερασμένο στόλο αυτοκινήτων.
4: Σίγουρα ότι θέλει αλλαγή ο στόλος, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά να το αλλάξω.
3: Αν σου έλεγα ότι το κράτος θα σου έδινε με εισοδηματικά κριτήρια 13.000 για να πάρεις ένα αυτοκίνητο μέσω leasing, θα το έκανες?
5: Ναι, ναι. Γιατί κανείς δεν έχει εύκολα 15, 20, 30.000 που έχει πλέον ένα καινούργιο αυτοκίνητο.
3: Πρόκειται για το πρόγραμμα κοινωνικού leasing αυτοκινήτου που παίρνει πλέον πιο επίσημη μορφή, καθώς εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.
1: Είναι σωστή η ενέργεια, ναι.
3: Ναι, πάρα πολύ σωστή.
1: Πολύ σωστή.
3: Η μέση κρατική επιδότηση θα φτάνει τις 13.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 2.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία. Με έμφαση και στα ηλεκτρικά οχήματα.
0: Είναι πολύ καλή. Και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, νομίζω.
6: Θα πρέπει να υπάρχουν και η δυνατότητα να το φορτίσεις το αυτοκίνητο.
3: Είναι επιδότηση και για οικιακό φορτιστή.
6: Μάλιστα. Θα δείξει, δεν ξέρω.
3: Για παράδειγμα, για ένα αυτοκίνητο με συνολικό κόστος μίσθωσης 20.000 ευρώ για 4 χρόνια, ο πολίτης θα πληρώσει τελικά μόνο 7.000, δηλαδή περίπου 145 ευρώ τον μήνα, καθώς οι υπόλοιπες 13.000 καλύπτονται από την επιδότηση.
6: Καλό, απλά είναι να κοιτάξεις τα προγράμματα που έχει το leasing και πόσο χρόνο θα κρατήσει ένα αυτοκίνητο. Αν σκέφτεσαι να το κρατήσεις για 3-4 χρόνια και να το αλλάζει συνέχεια, οκ.
3: Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, ξεκινώντας από 10.500 ευρώ για ένα άτομο και φτάνοντας έως και τις 36.400 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες με μέλος με αναπηρία.
1: Καλή ιδέα, το leasing είναι καλό, το έχει πάρει ο γιος μου leasing, είναι ικανοποιημένος.
3: Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στο νέο Μητρό Ενεργειακής Στήριξης για Νοικοκυριά, το οποίο θα δημιουργηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, Βούλα από το Παγκράτη, Σπύρος από το Βοτανικό, Στέφανος από το Γιάρεκα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα στην Αυστραλία, στην Μελβούρνη, στο Δημήτρη, στην Αδελαίδα, στο Πέρθ. Μας ακούτε. Να είστε καλά. Ο Λάβαρος από το Χούμπερταλ, καλημέρα. Και στην Αρούμπα και στην Αλάσκα και στη Μαρτινίκα που ακούτε. Και στο Νέο Δελχή και στο Νιου Τζέρσι, εδώ όπου και όπου φτάνει το σήμα του διαδικτύου, του ίντερνετ. Και φυσικά συνδέεστε με την πατρίδα και στο Σενζέν, όπου ακούτε όλα τα δελτία μας και φυσικά την πρώτη πρωινή ενημέρωση εδώ και να έχετε την πλέστερη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, διότι πανικός επικράτησε το πρωί εχθές σε κλαμπ στην Καλυθέα, όταν ένας 58χρονος άνοιξε πυρ εναντίον των θαμώνων, τραυματίζοντας σοβαρά μια 43χρονη εργαζόμενη. Ο Μιχάλης Τεζάρης στο ρεπορτάζ.
7: Αστυνομικοί επιβιβάζουν σε περιπολικό έναν 58χρονο άνδρα που άνοιξε πυρ μέσα σε κλαμπ στην Καλυθέα με υποπολιβόλο ούζι, τραυματίζοντας μια 42χρονη μπαργούμαν. Λίγα δευτερόλεπτα πριν, τον είχαν να κινητοποιήσει στη μέση της λεωφόρου Θησαίως πριν προλάβει να διαφύγει.
8: Εγώ απορώ γιατί αυτό το κατάστημα, ας πούμε, εφόσον γίνεται τόσα, δεν κλείνει. Τι γίνεται, χαμός. Και εγώ από εδώ πίσω μένα. Ωραία, τι πράγματα είναι αυτά, παιδιά, έχω 20 και 18 χρονών.
7: Λίγο μετά τις 11 το πρωί, ο 58χρονος υπό την επίρρεια μέθης εισέβαλε στο κατάστημα κρατώντας το όπλο στα χέρια. Ξεκίνησε να βρίζει τους παρευρισκόμενους και να φωνάζει:
9: θα σας σκοτώσω όλους.
7: Κατευθύνθηκε στην μπάρα του μαγαζιού και στόχευσε τη 42χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 42χρονη bar woman αρνήθηκε το επίμονο φλερτ που της έκανε ο 58χρονος άνδρας. Όταν τον απέρριψε, εκείνος βγήκε για λίγο από το κατάστημα και επέστρεψε κρατώντας ένα ούζι. Ξεκίνησε να φωνάζει, προσέγγισε τη γυναίκα και άνοιξε πυρ εναντίον της. Ακολούθησε πανικός με περισσότερους από 40 θαμώνες και υπαλλήλους να προσπαθούν να βγουν από το κατάστημα. Ο 58χρονος μετά την ένοπλη επίθεση σε βάρος της Bar Woman βγήκε από το κατάστημα. Έριξε ακόμα μία βολή με το ούζι και στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας από το σημείο.
10: Άκουσα τρεις πυροβολισμούς προσωπικά. Ήτανε αυτόματο, αν και ακούστηκαν μονομιάς, να το πω έτσι. Ακούστηκε μπαμ, μπαμ.
7: Πανόπλοι άνδρες της ΟΠ κλήθηκαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης προχώρησαν στην προσαγωγή όλων όσοι βρίσκονταν στο κατάστημα και τους μετέφεραν για καταθέσεις. Η γυναίκα με αίματα στα χέρια βγήκε στο δρόμο ζητώντας βοήθεια από διερχόμενους οδηγούς. Δέχτηκε σφαίρα στο λαιμό και νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο.
0: Σε άλλο περιστατικό τώρα στο αστυνομικό δελτίο, στην Κυψέλη θα πάμε, διότι σημειώθηκε ακόμη ένα περιστατικό με πυροβολισμούς. Ένας 31 ετών μοτοσυκλετής πυροβόλησε έναν άλλον ναυατιμηχανή στη μέση του δρόμου μετά από έντονο καυγά. Ρεπορτάζ Γιώργος Πρωτοψάλτης.
2: Η οδός Αμφίας στην Κυψέλη έχει αποκλειστεί και οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα στο σημείο των πυροβολισμών. Το κλιμάκιο εντοπίζει στο οδόστρωμα δύο κάλικες. Λίγα μέτρα δίπλα βρίσκονται τα κράνη του δράστη και του θύματος. Στις 8 το πρωί οι δύο άνδρες συναντήθηκαν με τις μηχανές τους στο σημείο και ξεκίνησαν να λογομαχούν.
11: Οδηγός μηχανής 31 ετών πυροβόλησε στα πόδια 34χρονο μοτοσυκλετιστή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό. Η περιοχή εδώ στην Κυψέλη έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις.
2: Ο 34χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τραύματα στα πόδια. Την ώρα των πυροβολισμών μαζί του στη μηχανή βρισκόταν η 26χρονη σύντροφός του.
12: Κατά τις 8 και 4 άκουσα 3 πυροβολισμούς συνεχόμενους. Μετά όλη η γειτονιά αναστατώθηκε, αστυνομία κτλ. Και μάθαμε αυτό που έγινε.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης και θύμα είχαν οικονομικές διαφορές και είχαν δώσει ραντεβού στο σημείο.
13: Φωνές άκουσα, αλλά τίποτα άλλο. Ξύπνησα από αυτό δηλαδή, από τις φωνές. Γύρω στις 8 και 20.
2: Ο 31 ετών δράστης με καταγωγή από την Αλβανία κατάφερε να διαφύγει με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει την αστυνομία για ληστεία και για ενδοοικογενειακή βία.
0: Σε ένα πρωτοφανές τώρα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνας στην Κρήτη. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά σε τρία ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφυρτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ ο άνδρας έχει συλληφθεί και ο 30χρονος φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς διπλωμά. Άγριο έγκλημα τώρα αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη με θύμα έναν 40χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να εκτελέστηκε μέσα στο σπίτι του στα Μάλγαρα και συνέχεια να πετάχτηκε στον ποταμό Λουδία. Μιχάλης Τεζάρης.
7: Τον εκτέλεσαν μέσα στο σπίτι του στα Μάλγαρα, τον τύλιξαν με τούβλα και τον πέταξαν μέσα στον ποταμό Λουδία. Στελέχη της ΕΜΑΚ και της αστυνομίας αναζητούν τη σωρό του μέσα στο ποτάμι, περπατώντας πιθαμί προς πιθαμί, αλλά και με χρήση ντρόουν. Άγριο έγκλημα με θύμα ένα 40χρονο και δράστες ένα 43χρονο και ένα 44χρονο που συνελήφθησαν από την αστυνομία. Οι τρεις άνδρες συναντήθηκαν μέσα σε αυτό το σπίτι στα Μάλγαρα προκειμένου, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, να πραγματοποιήσουν αγοραπολισία ναρκωτικών. Όταν το θύμα δεν εμφάνισε την προκαθορισμένη ποσότητα ναρκωτικών, δέχθηκε πειρά από απόσταση αναπνοής.
14: Στο σπίτι που βλέπετε πίσω μου φαίνεται να τελέστηκε το έγκλημα, όταν οι δύο δράστες δολοφόνησαν πυροβολώντας το 40χρονο άνδρα.
7: Στην συνέχεια, οι δύο δράστες τύλιξαν με τούβλα τη σωρό του θύματος και την πέταξαν μέσα στον ποταμό Λουδία.
14: Οι δύο δράστες ομολόγησαν το έγκλημά τους στις αρχές, υποδεικνύοντας τον ποταμό Λουδία ως το σημείο όπου πέταξαν το πτώμα.
7: Ένας κάτοικος της περιοχής διαπίστωσε τη μεταφορά της σωρού, συγκράτησε την πινακίδα του οχήματος και ενημέρωσε τους αστυνομικούς. Ακολούθησε έρευνα με τους δύο δράστες να εντοπίζονται και να ομολογούν το φόνο.
0: Κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού τιμήθηκε χθες η διαμερία στην οποία υπηρετούσε ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης, που δολοφονήθηκε, να θυμίσουμε, έξω από το κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντι. Παρόντες εκεί οι γονείς του, οι οποίοι για ακόμη μία φορά απέφθαιναν έκκληση στήριξη στο δικαστικό αγώνα που δίνουν για τη δικαίωση του παιδιού τους, η Βίβη Γκίκα στο ρεπορτάζ.
15: Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κινδύνευσαν και αυτοί με τη ζωή τους. Κατάφεραν να κρατήσουν τον Γιώργο ζωντανό μέχρι να φτάσει τουλάχιστον στο νοσοκομείο. Ήταν οι άνθρωποι που ενώ έδιναν τις πρώτες βοήθειες δέχτηκαν την απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι ίδιοι. Με κίνδυνο ζωής. Αλλά εκείνη την ώρα δεν βάζαν μπροστά τον εαυτό τους.
16: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση του Ομίλου Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, κατά τη διάρκεια της οποίας, μεταξύ άλλων, τιμήθηκε η δημιουργία στην οποία υπηρετούσε ο άτυχος αστυνομικός.
17: Τιμούμε τη δημιουργία του γιού μου. για εκείνη τη δυσάρεστη ημέρα. Θα το πω για άλλη μια φορά, ευτυχώς ήταν μόνο ο γιος μου εκείνη την ημέρα και δεν είχαμε κι άλλους. Και να λείπουνε κι άλλοι από αυτή τη δημιουργία.
16: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη απίφθηναν έκκληση στήριξης εν ώψη της συνέχισης της δίκης.
18: Εκτός από ένα δημοσιογραφικό κανάλι, καμία άλλη κάλυψη. Μήπως ξεχνάμε όλοι μας ότι υπάρχει μια μεγάλη τεράστια δίκη αυτή τη στιγμή που δεν είναι δικιά μου. Δεν είναι δικιά. Είναι δικιά σας. Στην δημοκρατία. Υπάρχει μια δικαστική αίθουσα. Μέσα αυτή τη δικαστική αίθουσα είμαι εγώ, η γυναίκα μου και η κόρη μου. Πολλές φορές. Και όταν έχω έναν δικηγόρο και βγαίνει έξω γιατί χτύπησε το τηλέφωνο, είμαστε μόνοι μας, χωρίς δικηγόρο. Και απέναντι ήταν 200.
16: Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η στιγμή που τα μέλη της δημιουργίας σηκώθηκαν για να παραλάβουν την τιμητική πλακέτα. Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί στις 25 Μαΐου.
0: Κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με τα ξερά χόρτα και τα καθάριστα οικόπεδα που παραμένουν μέσα στον αστικό ιστό. Η ανησυχία για τον κίνδυνο πυρκαγιών μεγαλώνει όσο ανεβαίνει. Προφανώς και οι θερμοκρασίες όσο ανεβαίνουν και υπάρχει και η άπνοια. Και βεβαίως όλο αυτό το πράγμα αποτελεί πολύ πολύ έφλεκτο υλικό. Η υπερσβεστική βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ αυστηρά πρόστιμα προβλέπονται για όσους δεν συμμορφωθούν με τις προθεσμίες για τον καθαρισμό. Γιώργος Πρωτοψάλτης και πάλι στο ρεπορτάζ.
2: Ξερά χόρτα, πυκνή βλάστηση και σκουπίδια στην καρδιά του αστικού ιστού στον Άλιμο. Πρόκειται για ένα από τα καθάριστα οικόπεδα που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε επικίνδυνα φυτίλια με την άνοδο της θερμοκρασίας.
19: Είναι πολύ οι συγκληρονόμοι. Κανείς, επειδή είναι πολλοί οι συνδιοκτήτες, δεν μεριμνά γι' αυτό. Αυτό πρέπει να το έχουν κανονικά καθαρίσει μέχρι τις 15 Ιουνίου. Ξέρουμε όμως από την εμπειρία μας και αυτό και άλλα οικόπεδα που έχουμε στην πόλη μας, ότι δεν θα τα έχουν καθαρίσει. 16 Ιουνίου όμως, που περνάει η προθεσμία πια, μπαίνουμε εμείς, τα καθαρίζουμε και στέλνουμε τη χρέωση στους συνδιοκτήτες μαζί με το πρόστιμο.
2: Τα πρόστιμα για όσους δεν τηρήσουν τις προθεσμίες για τους καθαρισμούς θα είναι τσουχτερά.
20: 100 ευρώ αν έχω κάνει τον καθαρισμό και δεν υποβάλλω τη δήλωση. Αν δεν κάνω καθαρισμό και δεν υποβάλλω δήλωση, είναι 500 ευρώ. Όταν είμαστε μέσα στη γραμμή της μάχης, εκεί στα πεδία των επιχειρήσεων, στη μεικτή ζώνη δάσους και αστικού ιστού, οι πυρκαγιές οι οποίες πηγαίνουν προς τα καθαρά οικόπεδα, εκεί η πυρκαγιά δεν έχει τροφή. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε.
2: Λίγες ημέρες μετά την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για τη μάχη με τις δύσκολες δασικές πυρκαγιές.
21: Η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών βασίζεται στην συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, κατά την οποία ο καθένας απαιτείται και οφείλει να υλοποιήσει αυτό που του αναλογεί. Πολίτες, πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση, εθελοντές, σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά.
2: Πλησιάζοντας το καλοκαίρι, τα στελέχη της πυροσβεστικής απευθύνουν έκκληση για την αποφυγή επικίνδυνων εργασιών.
20: Να απέχουν αυστηρά από κάθε μορφή καύσης και θερμών εργασιών. Η τήρηση μέτρων πρόληψης είναι υποχρεωτική πλέον και πολύ κρίσιμη. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα απολύτως λόγο.
2: Στη μάχη της κατάσβεσης αναμένεται να ρηχτούν περισσότεροι από 17.000 μόνιμοι και εποχικοί πυροσβέστες και 4.640 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος. Από αέρος θα συνδράμουν περισσότερα από 80 αεροσκάφη και ελικόπτερα, ενώ 100 ντρόουν θα επιτηρούν σε όλη τη χώρα για την άμεση καταγραφή εστιών φωτιάς.
0: Μαρία Γιώργαρη εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης επίσης εδώ. Είναι και πολύ πολύ χαρούμενος. Η ομάδα του είναι πλέον πρωταθλήτρια. Θα ακούσετε τα σχετικά. Μην χάσετε το βράδυ, 9 η ώρα, στην τηλεόραση του Sky, το δεύτερο επεισόδιο. Μια που η Καθημερινή δημοσιεύει και σήμερα τα 25 πρόσωπα της βιτρίνας του κυρίου Τσίπρα. Το rebranding που κάνει ο κύριος Τσίπρας με το νέο κόμμα. Η Βικτώρια Τενδρινού και η Ελένη Βαρουτσιώτη όμως έρχονται.
22: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με ειδική πτήση, 27 της πολεμικής αεροπορίας, συνοδεία γιατρού, διασώστη του ΕΚΑΒ και του Προέδρου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρου Βασιλακόπουλου, επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας, ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτησή του στο ΙΞΟ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη, προσθέτοντας πως η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Με νέα ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει ότι ο 70χρονος που εκτέθηκε στο χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς και μονολόγους σε καραντινά. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, συμπεριλαμβανομένου του συμπολίτη μας, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο 94 άτομα 19 εθνικοτήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σήμερα. Τη σχετική διαδικασία επιβλέπουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αφότου ολοκληρωθεί η αποβίβαση όλων των επιβατών, το πλοίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για να γίνει απολίμανση. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως δεν του αρέσει. Προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα χθες, σε άλλη ανάρτησή του, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι ήταν στο πλευρό της Τεχεράνης, εγκαταλείποντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους συμμάχους, και χαρακτήρισε κοιμισμένο τον Μπάιντεν. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη προσθέτοντας στον Τραμπ. Γενικά δεν του αρέσει η πραγματικότητα. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν επιμένει επίσης στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμούς, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ. Ιράν, το Brent ενισχύεται κατά 3,7% φτάνοντας στα $105 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 4% στα $99,4 το βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειωθεί και το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμοφυρτή γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη. Ο 30χρονος φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στην Φιλαδέλφεια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο στο Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

αυτό ακριβώς ο πόθος. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, και επιτέλους η ΑΕΚΑΡΑ εκεί που έπρεπε να είναι. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, το Σάββατο στεναχωρηθήκαμε λίγο με τον μπάσκετ, διότι τα είχαμε και αυτά. Εμείς, εντάξει, οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ συνηθισμένοι σε αυτή την ιστορία, να προηγήσει με 20 πόντους και τελικά να χάνεις το κύπελο, αλλά. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν λέτε καλά, γιατί χθες κάποια στιγμή ήμασταν έτοιμοι να πάμε στα νοσοκομεία όταν προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός 1-0, προηγήθηκε και ο Ολυμπιακός 1-0 και άρχισαν να μπαζώνουν τα φίδια. Αλλά τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Αλλά δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος του φετινού πρωταθλήματος και μαθηματικά η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια μετά το 23. Μπαίνει το πρωτάθλημα και περπατάμε και πάμε παρακάτω. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει και στα ευρωπαϊκά, διότι αυτό είναι το ζήτημα. Εντάξει, εδώ πες όπως έγινε, όπως προέκυψε. Εντάξει, η ΑΕΚ ήταν λίγο πιο σταθερή σε σχέση με άλλες ομάδες οι οποίες διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Αλλά πάντα υπάρχει εκείνο το περίφημο αλλά που αναφέρεται στα ζητήματα τα αθλητικά, και τα λέμε για να τα πούμε και τα λέμε για να τα κουβεντιάσουμε και κυρίως για να πειράξουμε ένα τον άλλον, όχι τίποτα άλλο. Το λέω και το ξαναλέω, ο καθένας έχει τα δικά του πατερήματα, ο οποία περπατάει, ζυγίζει και τα οριοθετεί. Εδώ απέναντι έχω ένα νεαρό, ο οποίος ονομάζεται Βραχνός, αλλά σήμερα είναι όνομα και πράγμα. Όχι όμως για την ΑΕΚΑΡΑ, αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Γιατί πήγε στους Μετάλλικα, καταλάβατε. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν βγαίνει φωνή. Τίποτα, ανύπαρτη φωνή είναι, δεν έχει, θα έρθει αύριο μετά από 2-3 μέρες. Πού πας αυτή την ηλικία, μπορεί να μου πεις, πού πας. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι όσους είδα που ανεβάζανε φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα κλπ. Μέσα στη. Καλά, εκτός από κάποια πιτσιρίκια που είναι, ξέρεις, τώρα Instagram για να βγάλουμε καμιά φωτογραφία, να δείξουμε ότι είμαστε μέσα κλπ. Οι πραγματικοί φαν του συγκεκριμένου group, το οποίο ποτέ εμένα, τέσπα, αυτό είναι αλλού Παπά Ευαγγέλιο, ήτανε από μια ηλικία και απάνω. Που ήθελες με. Όχι, εσύ δεν είσαι, είσαι λίγο μικρότερος. Εγώ σε περίμενα λίγο παραπάνω. Αλλά από αυτά που μου είπες ότι είχες και γενέθλια και σου κάτσε καλά η συναυλία κλπ. Λοιπόν, θέλανε μια εβδομάδα off μετά, έτσι, για να μπορέσουν να πάρουν τα ίσα τους. Αλλά, θα μου πεις, περί. Ολογκυθόπιτα, το ξέρετε αυτό, έτσι. Δεν έχει να κάνει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και ενώ ήμασταν περισσότερο να ασχοληθούμε σήμερα με την ΑΕΚΑΡΑ, βάλουμε και τον ύμνο, βάλουμε και τον άλλο ύμνο, γιατί έχουμε, ξέρετε, και δύο ύμνους. Είναι ο original και ο άλλος είναι και του Ντέμι. Μην ξεχνάτε, όταν ήταν με την προηγούμενη. Αλλά δεν είναι τη ώρα τώρα, μην αρχίσουμε τα ζητήματα αυτά, γιατί θα μπλέξουμε. Θα γίνει όμως, από ό,τι έμαθα, θα γίνει, λέει, και γιατί έχουμε ακόμα το παιχνίδι με τα ξαδέρφια, με τον ΠΑΟΚ πάνω. Την Τετάρτη αυτός ο αγώνας και την άλλη Κυριακή, που θα είναι ο τελευταίος αγώνας του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό εντός έδρας, εκεί θα γίνει και η απονομή κλπ. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουμε και διάφορα άλλα τα οποία προγραμματίζονται. Αυτά ήταν τα ευχάριστα νέα της ημέρας. Ξαναλέω, γιατί για τα υπόλοιπα δεν έχω και πολλά ευχάριστα να σας πω, τα οποία αδιέξοδα, λέει, όσον αφορά το μεγάλο μέτωπο, το μέτωπο του πολέμου. Απαράδεκτη η πρόταση σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η απάντηση που έδωσε η Τεχεράνη, το Ιράν. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα και κάτι διαφορετικό, με βάση τα τουλάχιστον αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται, επιμένω, γιατί κατά τα άλλα η όλη διαδικασία όπως εξελίσσεται στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πόλεμο και τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά, παραμένουν ακριβώς ίδια. Δηλαδή, δεν κουνιέται κουνούπι στα κουνούπι τώρα. Εντάξει, το καταλάβατε, έτσι, υπερβολή είναι αυτό, αλλά εκεί στα στενά του Ορμούς βλέπω τα δύο πλοία περνάνε και αυτά δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να είναι εκεί, ενδεχομένως. Βλέπω ένα θέτης, το οποίο είναι ένα τάγκερ που μεταφέρει χημικά, το οποίο σε πραγματικό χρόνο βρίσκεται εκεί στα κρίσιμα σημεία. Είναι το μοναδικό που φαίνεται να είναι, επαναλαμβάνω, σε πραγματικό χρόνο εκεί. Και από ό,τι έβλεπα τα δεδομένα του τριημέρου, πολύ μικρός αριθμός πλοίων κινήθηκαν στα στενά του Ορμούς και τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα. Από την άλλη μεριά, παρακολουθώντας λογαριασμούς που καλύπτουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα πολεμικά δεδομένα αλλά και δημοσιεύματα, βλέπω ότι υπάρχει ένας μηχανισμός των
Αμερικανών, οι οποίοι συνεχίζουν από ό,τι φαίνεται μεταγωγικών αεροσκαφών να μεταφέρουν υλικά προς την Ευρώπη και να τα στέλνουν προς τη Μέση Ανατολή σε διάφορους προορισμούς της ευρύτερης περιοχής, που σημαίνει ότι είμαστε σε αγωνιστική προετοιμασία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό και ό,τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό, διότι ξαναλέω, με βάση των τελευταίων δηλώσεων και αναρτήσεων που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζει απαράδεκτη την πρόταση της Τεχεράνης, η οποία πρόταση, να ξέρετε, περιλαμβάνει τα εξής: να καταβληθούν, λέει, πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν από τους Αμερικανούς, να αναγνωριστεί από την Ουάσιγκτον η κυριαρχία, λέει, του Ιράν επί των στενών του Ορμούζ μαζί με το Ομάν, αλλά το Ομάν δεν τους απασχολεί, όπως καταλαβαίνετε, της Τεχεράνης, να τελειώσουν οι αμερικανικές κυρώσεις στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη χώρα και να απελευθερωθούν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ζητάνε και τίποτα οι Ιρανοί εδώ που τα λέμε, όπως καταλαβαίνετε. Και όσον αφορά τα πυρηνικά, εκεί βάζουν κάποια δεδομένα και κάποια όρια, αλλά επιμένω να λέω ότι η Ουάσιγκτον απάντησε και είπε ότι δεν θεωρεί ικανοποιητικές απαντήσεις. Να δούμε τώρα τι παρέμβαση μπορεί να κάνει από τη δική του πλευρά το Πακιστάν, που παίζει τον σημαντικό ρόλο του διαπραγματευτή, του βασικού διαπραγματευτή μεταξύ των δύο πλευρών, και αν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Θυμίζω ότι υπάρχει μια κεχηρία η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να ολοκληρωθεί, και επίσης από την άλλη μεριά υπάρχει και ο παράγοντας, θυμίζω, Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ, δεν ξέρω αν είδατε, διάβασα διάφορα δημοσίευματα το Σαββατοκύριακο που είχα και άλλα να κάνω, θα σας τα πω και αυτά γιατί είναι βαριά η καλογερική. Λοιπόν, που λέει ότι το Ισραήλ έφτιαξε, λέει, εν ρηπή οφθαλμού για τις ανάγκες, λέει, των επιχειρησιακών δεδομένων στην Τεχεράνη, σε περιοχή, λέει, του Ιράκ απομονωμένη αεροπορική βάση, προσέξτε, μέσα στο Ιράκ, για να μπορεί, λέει, αεροσκάφη που μπορεί να βρεθούν σε κίνδυνο να προσγειωθούν στην περιοχή με απόλυτη ασφάλεια, για να προστατεύσει πληρώματα και αεροσκάφη. Τώρα θα μου πεις, ψάλτη, αυτά μπορεί να είναι και προπαγάνδα. Μπορεί να τα δεχτώ και αυτό που λέτε, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει παντός αισιοδοξία όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μέτωπο αυτό. Από την άλλη μεριά, να το πούμε και αυτό, γιατί και αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, με αφορμή την παρέλαση που έγινε στη Μόσχα το Σάββατο, 9 του μηνός, ο Βλαδίμηρος έκανε δηλώσεις και είπε ότι ναι μεν έχουμε τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά με την Ουκρανία, ότι μπορεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι αν και εφόσον έχουμε πάει σε μια τελική συμφωνία σε ένα ουδέτερο μέρος. Αλλά αυτό άφησε ανοιχτό, βέβαια, ξαναλέω, υπό προϋποθέσεις ότι ο πόλεμος μπορεί και να τελειώσει. Θυμίζω, η ρωσική πλευρά εδώ και καιρό βάζει πάνω στο τραπέζι τα κομμάτια, τα τμήματα της, πώς το λένε, της περιοχές της Ουκρανίας, τις οποίες έχει καταλάβει τις ανήκουν. Υπενθυμίζω την εισβολή των Ρώσων, έτσι, μην τα ξεχνάτε αυτά. Είπε, τα ρίξε στους Ευρωπαίους και λοιπά. Και είπε και το καταπληκτικότερο όλων, που εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Λέω, εγώ θέλω, εντάξει, τη λύνουμε την ιστορία. Εντάξει, καλό δρόμο είμαστε. Εγώ, λέει, βάζω ως βασικό διαπραγματευτή το Σρέντερ. Ταν, κόκαλο. Αν ήμουνα Σρέντερ, θα είχα μπει μέσα στη γη, στο λαγούμι. Ο οποίος, εντωμεταξύ, ο Σρέντερ, παιδιά, σας θυμίζω, καγκελάριος. Σοσιαλδημοκράτης, ο καγκελάριος. Εντάξει, τα ζητήματα της καγκελαρίας, αυτά, εκείνα κλπ. Μετά, λέει, εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Κατέστρεψε, διάβαζα δημοσίευμα σε αμερικανική εφημερίδα, το S5 με τις βαθιές μεταρρυθμίσεις, λέει, που επέβαλε στο κοινωνικό κράτος στο πλαίσιο της περίφημης Ατζέντας 2010. Αυτές επανεκκίνησαν τη γερμανική οικονομία, κάτι για το οποίο, λέει, αποφελήθηκε σημαντικά η καγκελάριος Μέρκελ, η Φράου Γκίζελα που λέγω, η Άγγελα. Ο ίδιος, λέει, σε κάθε περίπτωση επέμεινε πάντα ότι έβαζε πρώτη τη χώρα και μετά το κόμμα. Λοιπόν, αφού τελείωσε, λέει, ο Σρέντερ, αποχώρησε
Ξέχασε λέει τόσο το κόμμα όσο και τη χώρα. Και προτίμησε λέει να γίνει σύμβουλος, προσέξτε, των μεγαλύτερων ενεργειακών κολοσσών του Κρεμλίνου και να φωτογραφίζεται, λέει, είχαμε γελαστός δίπλα στο Βλαδίμηρο. Αυτό τώρα, για σκεφτείτε τώρα. Δεν ρε παιδί μου, λέμε και εμείς ότι είμαστε, έχουμε πολιτική σκηνή και λοιπά. Συγγνώμη, δεν το καταστρέφω. Υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα, δεν αμφιβάλλει κανείς. Αλλά σκέψου, φίλε ακροατή, τώρα να πούμε να είχαμε ένα πρωθυπουργό. Δεν έχει σημασία ποιον. Α, πρωθυπουργό, ρε παιδί μου. Πόσοι πρωθυπουργοί περάσαν τώρα τελευταία. Οι οποίοι, αφού τελειώνουν, αφιπηρετούν, παρετούνται. Δεν μετέχουν στα χώματα, τίποτα. Πάνε, ρε παιδί μου, σπίτι τους. Πάνε διακοπές. Φίλε ακροατή, μην γελάς εσύ. Λοιπόν, κάποια στιγμή να τους ακουδείς, ας πούμε, να είναι επικεφαλής, ξέρω εγώ, ή όχι επικεφαλής, σύμβουλος, είναι καλύτερο το σύμβουλος. Ή πιο ωραίο, πιο δημοκρατικό. Λοιπόν, δεν έχει σημασία ποιον, μην πούμε καμιά χώρα, ξέρω εγώ, μια χώρας. Και να είναι σύμβουλος εταιρείας. Πώς, δηλαδή, πέστε μου τώρα πραγματικά, λέμε, ξαναλέω, για μας και λοιπά, αλλά τώρα και οι Γερμανοί βλέπουν το Σρέντερ, τον οποιοδήποτε Σρέντερ, δεν είναι μοναδικός. Πήγαν και τους πιάσανε οι Ρώσοι, τους δίνανε, δόξα του μεγάλο δύναμο, καλά λεφτά, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, και ήτανε αυτό που ήτανε. Και όπως κατά, είναι αυτό ρε παιδί μου που γίνεται, τώρα εντάξει, κάποιοι θα μπορεί να γυρίσει το μάτι σας ανάποδα, είναι όταν αφιπηρετούν, πώς το λένε, επίτροποι στην Κομισιόν, οι οποίοι πρέπει ένα χρονικό διάστημα, στο οποίο δουλεύουν,

0: ξόλοι, αλλά θα μπορούσε να προσγειωθεί, που είναι και ειδικά αεροσκάφη κλπ. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτό δεν στο 27 έμαθα, λέει, ότι μπήκε μέσα σε αυτή την κάψουλα. Πω, για μένα είναι, παιδιά, που είμαι και κλειστοφοβικό. Να σε χώσουν στην κάψουλα μέσα. Για να ταξιδέψεις, πόσες ώρες έχετε το σε 27. Πω. Ο οποίος λέει, δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος δεν είναι, λέει. Καλά είναι. 45 μέρες καραντίνα. 1,5 μήνα θα είναι μέσα στο νοσοκομείο. Να πεις και πού να πάει τώρα. Έτσι καλά γεράσιμε. Αλλά πω. Σε αρνητική πίεση δωμάτιο κλπ. Θυμάστε τον κορονοϊό όταν ξεκίνησε. Κάτι αρνητικές πιέσεις κλπ. Μα κάνανε καλά ο άνθρωπος. Εν τω μεταξύ βγήκανε μικρόχολοι και λέγανε γιατί δεν το φέραμε πίσω. Δεν το κάνουμε, το αφήσουμε εκεί πέρα. Το πνίξουμε μέσα στη θάλασσα τον άνθρωπο. Βγήκε ο Γεωργιάδης, λέει, και έλεγε εκεί ότι τι να τον κάνουμε και να τον αφήσουμε και τι σχόλια είναι αυτά κλπ. Είπαμε, ρε παιδί μου, είμαστε, ας πούμε, ευγενικός λαός, δεν μπορώ να πω. Αλλά πραγματικά, αν είσαστε στη θέση του ανθρώπου αυτού που έδωσε αδρά ένα ποσό και να κάνει αυτό την κουραζιέρα και του κάτσε στραβή, τι τον κάνεις αυτόν, πού τον αφήνεις, στο Άιντχόβεν, πού τον πας, στην Ισπανία, πού τον πας, να τον φέρεις πίσω. Όπως όλες οι χώρες φέρανε πίσω το προσωπικό τους. Το εννοώ, τους υπηκόους τους, ρε παιδί μου, υπηκόους δεν μ' αρέσει. Τους ανθρώπους τους. Έτσι λοιπόν και εμείς έναν είχαμε, όλους 150 νομίζει. Και κάτι δύο-τρεις πεθάρανε. Ό,τι περίσσεψε, τους μοιράσανε. Δεν τους κάνουν. Με τους Τούρκους τι γίνεται. Α, πριν πάω στους Τούρκους, συγγνώμη. Για αυτό το ουκρανικό drone, εν τω μεταξύ ξέχασα να σας πω την Παρασκευή το πρωί, έφυγα, παιδιά, έβαψα κάγκελα. Δεν είναι για μας αυτά. Δεν είναι για μας αυτά. Είναι φαριά η καλοκαιρική. Μόνο για να καθαρίσω τα χέρια μετά από τις μπογιές, είχα βάλει 4 κιλά νεύτη. Πώς καθαρίζουν τα χέρια, ρε παιδιά, μετά. Εσείς που είσαστε και βάφετε, είσαστε ελαιοχρωματιστές που λέμε στα ελληνικά. Πώς καθαρίζετε τα χέρια μετά. Δεν είναι, παιδιά, δε. Για μας, δε. Εγώ που είμαι και ασκέτου δηλαδή. Αλλά τι να κάνω, πρέπει να τα κάνω, διότι θα μας φάει το αλάτι. Λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έριξε και μια λασποβροχή, τα έλεγε η Σούζη Γέρμη. Πω, ότι έριξε και την Παρασκευή το απόγευμα, το μεσημέρι. Ναι, μεσημέρι. Και έριξε και τα Σάββατο τα ξημερώματα στην Κορινθία βροχή. Λάσπη, όταν σας λέω λάσπη. Δεν υπάρχει πιο λάσπη από αυτό το πράγμα, δηλαδή. Την Παρασκευή, λοιπόν, στην έξοδο, βλέπω ένα φορτηγό του ελληνικού στρατού, ωραίο, καινούριο κλπ. Επικαθήμενο. Πού πάει, λέει, αυτό άδειο, πού πάει. Εν τω μεταξύ, λέει, πληροφορήθηκε ότι αυτό το ουκρανικό drone, το οποίο μου πάνε και άλλο ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, σας το πω μετά, έχει μείνει ενδιαφέρον και αυτό. Λοιπόν, πήγανε, το πήρανε και το φέρανε εδώ. Το αποσυναρμολογήσανε για να δουν τι. Βγάλανε, λέει, τα εκρηκτικά. Μόλις μάθανε οι ψαράδες εκεί πέρα και τα εκρηκτικά, χτυπάγανε το κεφάλι του στον τοίχο. Σου λέει, κάνει κανένα μπάμπο τον υστέρο. Α, ευρές λύση. Λοιπόν, γι' αυτό επισήμως ανακοίνωση δεν υπάρχει για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν. Έκανε μια δήλωση, νομίζω λίγο λανθασμένη, ο Νίκος Δένδιας, αναφορικά με το που βρέθηκε το ντρόν αυτό. Ψάχνανε, λέει, να βρουν πως υπάρχουν και άλλα στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω ότι εμείς σε συνεργασία με τους Ουκρανούς συζητάμε, με αφορμή την εμπειρία που έχουν αποκτήσει η Ουκρανία από τον πόλεμο με την Ρωσία, να πάρουμε τέτοιο υλικό εμείς για να αρχίσουμε ή να φτιάχνουμε ή να μας παραδίδουν έτοιμα κομμάτια. Λοιπόν, μου είπαν, λέει, το απίστευτο σενάριο. Καταρχήν άκουσα κάτι τρελά σενάρια του στήλου ότι έχει, λέει, βάση στην Λιβύη η Ουκρανία. Το ξαναλέω, η Ουκρανία βάση στη Λιβύη. Αυτό που επιμένουν οι δικές μου πηγές να μου λένε, και σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, είναι ότι αυτά τα τοποθετούν 2-2-3-3 σε πλοία συμφερόντων Ουκρανίας, ουκρανικά, τα οποία μεταφέρουν σιτηρά, μεταφέρουν, ξέρω, φυσικό αέριο, μεταφέρουν πετρέλαιο, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όταν λοιπόν φτάνουν σε σημείο που διαπιστώνουν ότι εκεί υπάρχουν στόχοι που τους ενδιαφέρουν, δηλαδή ρωσικά πλοία, ζητάνε από τον πλοίαρχο να αφήσει ένα ή δύο. Και εκεί, λέει, μέσω δορυφόρου, σας θυμίζω ότι εκεί υπάρχει και μια συμφωνία αρχικά που είχε κάνει ο Mr. Starling, ο Τέσλα, πώς το λένε αυτό το λαμπρό παλικάρι,
1: Μάσκ,
0: μπράβο, ο Twitter. Αυτός, ναι. Λοιπόν, και έχει, λέει, Starlink, έχει περάσει δορυφόροι από πάνω και έχουν δορυφορικό σήμα. Έχουν μια

0: Ένα λέει και πιάνει και το στέλνουν όπου να είναι. Είναι joystick. Αυτό είναι από εκεί από το σπίτι του, α πούμε, και βλέπει πού πάει αυτό, έτσι. Okay. Λοιπόν, και αυτή η δουλειά γίνεται. Γι' αυτό και έχουμε χτυπήματα πολύ μακριά από την Ουκρανία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτό να γίνεται διαφορετικά, δηλαδή. Δεν μπορεί να φύγει δηλαδή από ένα σημείο, από μία βάση και να αρχίζει αυτό να κυκλοφορεί γενικά και δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, θα σας λέω πολύ σύντομα και το σενάριο που έμαθα. Μου είπανε, λέει, ότι με αφορμή τις διαβουλεύσεις που έγιναν με τους Έλληνες, με εμάς δηλαδή, για να πάρουμε κλπ. Οι Ουκρανοί επισήμως λένε, παιδιά, κανονίστε όταν θα τα πάρετε, μην χτυπήσετε τους Τούρκους, είναι φίλοι μας. Λογικό, γιατί και αυτοί διπλωματικές σχέσεις έχουν κλπ. Κλπ. Κατάλαβες τώρα. Και ότι ενδεχομένως, λέει, αυτό να ήταν ένα δώρο, λέει, της Ουκρανίας. Και όχι τυχαία, γιατί αυτό, λέει, είχε χαλασμένο κινητήρα, λένε. Είχε ένα αυτό και λοιπά και τα σχετικά. Και δόθηκε, λέει, στην ελληνική πλευρά για να το αξιοποιήσει. Εδώ σας θέλω. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή πραγματικότητα. Καλημέρα σας, Sky 103-629. Η Μελάνια ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθε να κάνει το μαγκαζίνο 7 και 4 και φεύγει μετά, πηγαίνει πίσω για τις υποχρεώσεις.
1: Στους ακροατές, να ξέρεις. Με το όνομα.
0: Επίσης με ρωτάνε αν το όνομα σου είναι πραγματικά Μελάνια, να ξέρεις.
1: Με ενημερώσανε, εσύ, αδελφή.
0: Αυτά, αυτά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα ακούσετε τους τίτλους των ειδήσεων, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τα πολλά υπόλοιπα που έχουμε να κουβεντιάσουμε.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η κύπτηση της πολεμικής αεροπορίας επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας. Ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από το κρουαζιερόπλοιο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικότητων. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως δεν του αρέσει. Προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Αλλάζει επωσημέρο τρόπο εισόδου για όλου στον χώρο του πρώην Ιρωδικείου Αθηνών, καθώ πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο τη Οδού Λουκάριο, όσο και το φυλάκιο του στην Οδό Δέγλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 έρθαν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: trouble on your chin. Buried in the rot gut gin, you played and lost, not won.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία σήμερα, αύριο, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εκεί θα σας θυμίζω, για να μην το ξεχνάμε γι' αυτό, την περασμένη Δευτέρα, μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που είχε πέσει και η θερμοκρασία κλπ. Είχαμε ξεκινήσει για να κατέβουμε εδώ προς τα νότια, Δευτέρα, στους 8,5 βαθμούς Κελσίου. Και έκανε μια ψυχρασία καλή, θα έλεγα. Σήμερα ξεκινήσαμε στους 18,5 βαθμούς Κελσίου. Χθες, για να τα πούμε και αυτά, στο Ηράκλειο η θερμοκρασία ακούμπησε σχεδόν τους 30. Λοιπόν, και θα ανεβούμε, λέει, και πιο ψηλά τις επόμενες μέρες. Στα Τρίκαλα επίσης 28,5 έδειξαν τα θερμόμετρα. Και στη Χαλκίδα σχεδόν 28. Σε καλό δρόμο, θα μου πεις, άνοιξη ψάλτη. Ναι, θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο που ήμουνα στην Κορινθία, κάνανε μπάνιο. Θα μου πει σιγά το πρωτότυπο ψάλτη. Ναι, αλλά ξέρω εγώ, εντάξει. Εμείς είπα, πήγα να βάλω το πόδι μέσα. Το δάχτυλο έβαλα και εξαφανίστηκα. Δεν είναι. Για μας αυτά, παιδιά, σας τα έχω ξαναπεί. Άμα δεν έρθει Αύγουστος να ανέβουν καλά τα γράδα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν είμαστε της υπερβολής, γιατί είμαστε κάποιες ηλικίες λεβέντες. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Καλή εβδομάδα. Α, και ο Δημήτρης Αεκάρα βλέπω είναι. Μπράβο, ρε Δημήτρο. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα, καλημέρα, να είμαστε καλά. Καλημέρα, γειτόνισσα. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Τώρα που βλέπω τη γειτόνισσα, έχω να πούμε κάνα δύο κουβέντες για τον πληθωρισμό. 5,3, 5,4. Πόσο? 5,3, 5,4. Θα ανέβει κι άλλο, μου λένε. Διότι δεν τελειώσαμε με αφορμή τις αυξήσεις. Και επειδή έβλεπα τώρα το πρωί τις τιμές στα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης είναι σχεδόν 1,78-1,79. Αύριο θα μιλήσουμε με τον Ασμάτογλου να μας δώσει τις νέες τιμές της εβδομάδας. Και η βενζίνη είναι 2,02-2,03-2,04. Εκεί έπαιζε στα πρατήρια τα οποία ήταν ανοιχτά. Αλλά επειδή το πετρέλαιο κίνησης είναι μια καλή αφορμή και για κάποιους οι οποίοι κάνουν παιχνίδια όσον αφορά τις τιμές, θέλω να σας πω ότι δεν βλέπω να αντιμετωπίζετε η ιστορία του πληθωρισμού. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω και σας χαλάω και το κέφι δευτεριάτικα, αλλά τα πράγματα τείνουν να γίνουν χειρότερα. Και θα σας πω τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αναφορικά με το πώς πάνε τα πράγματα με τις τιμές. Διότι οι τιμές δείχνουν όλο και να τσιμπάνε, όλο και να ανεβαίνουν. Και αυτό καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι δεν είναι και πάρα πολύ ευχαριστώ. Μάλιστα, για μια ακόμα φορά, λέει, ο ΦΑΟ, τον είχαμε βγάλει τον εκπρόσωπο του ΦΑΟ στη χώρα μας, τον καθηγητή, για μια ακόμα φορά διαπιστώνει ότι οι τιμές τραβούν την ανηφόρα παγκόσμια. Και αυτό, να ξέρετε, απειλούν οι υψηλές τιμές ολόκληρες υπήρους, π.χ. η Αφρική. Και αν οι συνέπειες είναι δραματικές, εννοώ αν πέσει δηλαδή πείνα και δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος να αγοράσει, θα φύγει από τον τόπο του και θα πάει αλλού για να βρει, για να ζήσει, για να μην πεθάνει. Και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, Ναι. Λοιπόν, δραματικές συνέπειες, λέει, που θα προκληθούν στην Αφρική και ειδικά στις πιο φτωχές χώρες, στην περίπτωση που υπάρξουν σοβαρές ελλείψεις στην παγκόσμια αλυσίδα τροφίμων και περαιτέρω αυξήσεις τιμών, προειδοποίησε ο ΦΑΟ. Ο ΦΑΟ θυμίζει ότι είναι ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των ΗΕ, εδρεύει στη Ρώμη. Επαναλαμβάνω. Έτσι. Εδώ στη χώρα μας, να τα πούμε και αυτά και μετά να κουβεντιάσουμε και λίγο για τη Ryanair, γιατί με ρωτάτε κάποια πράγματα. Σε ένα χρόνο οι αυξήσεις, οι υψηλότερες αυξήσεις που καταγράφηκαν ήταν στο Μοσχάρι, ακούμπησε σχεδόν 20% πάνω. 20. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 20. Ευτυχώς που έχει πέσει το λάδι. Κάνουμε παπάρα με ψωμί. Μην γελάτε καθόλου. Λοιπόν, αρνί και κατσίκι 13,3. Μαργαρίνη, λέει, και φυτικά ύλη, λίπη 11,6. Φρούτα σχεδόν 8%. Πόσο αγοράζατε στη Λαϊκή, τα πω εγώ τη δικιά μου εμπειρία. Πόσο αγοράζατε, αν πάτε Λαϊκή. Επειδή εγώ είμαι τη Λαϊκή, το ξέρετε αυτό, με ψώνιο σε αυτή την ιστορία. Με συγχωρείτε, τι να κάνω. Έχω και εγώ τα κολλήματά μου. Λίγο ηλικία δεν είναι. Επεξεγέλασε. Λοιπόν, α, σα πω τα μήλα. Μίλα μου για μήλα. Μη μου μιλά για τον Ατήλιο και λοιπά. Τι λέει το τραγούδι, θυμάμαι. Το μήλο λοιπόν από 1 ευρώ Όταν, ας πούμε, πήγαινε, εγώ που πάω 12 τα 10.30 πάω νωρίς, έτσι καλά γεράσουμε, ο Πακιστανός νεαρός που είναι στον πάγκο και είναι πολύ καλό παιδί, έσπασε το πόδι του τώρα, άσχετο, θέλω να σου το πω για να καταλάβετε, περιμένει να φέρει και την οικογένεια αυτός εδώ πέρα και λοιπά, δουλεύει 12-15 χρόνια. Λοιπόν, μου άφηνε τα μήλα 0,90 στις 12 και 4 που πήγαινα εγώ πάνω. Και πάντοτε είχε μια καλάθα από πίσω και μου έλεγε πάρε ό,τι θέλεις, επειδή είναι φίλος μου. Λοιπόν, τώρα έχει 1,5 ακατέβατο. Άρα μανιμάνι 50% πάνω, ε, το μήλο. Δεν μιλάω ούτε για τις φράουλες, δεν μιλάω, τι άλλο, φράουλες, τι άλλο. Κάτσε, κάτσε, γιατί έχουν μερικά προϊόντα που μόλις ήρθανε, είδα κάτι κεράσα. Πού πάνε τα κεράσα. Τα περνάς, τα βλέπεις και φεύγεις. Τι να πάρεις, κεράσια. Ε, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα λαχανικά λέει πάνω 7,5 σε ένα χρόνο. Η σοκολάτα πάνω 7,1. Βέβαια, για τη σοκολάτα έχω ένα θέμα να σας πω την αλήθεια. Διότι ενώ πέφτουν οι διεθνείς τιμές, οι τιμές εδώ δεν πέφτουν. Έχουμε, λέει, μια διαφορά φάσης όσον αφορά την πτωτική πορεία, λέει, που φτάνει περίπου, λέει, 5 με 6 μήνες, μου λέγανε. Και ο καφές το ίδιο. Ο καφές πέφτει διεθνώς η τιμή του, αλλά η τιμή του καφέ δεν πέφτει. Και αν πέσει, θα μειωθεί ο καφές που παίρνουμε κάθε μέρα. Χλωμό το βλέπω. Τα πουλερικά 7% πάνω. Τα αυγά 4%. Α, τα αυγά διάβασα σήμερα σε δημοσίευμα, νομίζω στα νέα είναι. Αν έχετε Αλτσχάιμερ, λέει, φάτε αυγά. Να ξέρετε ότι αυτή η έρευνα κάποια από τα πουλερικά τις έχουν κάνει. Όπως βέβαια λένε οι ειδικοί, διάβαζα το δημοσίευμα. Τώρα για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Ότι δεν υπάρχει μαγική τροφή για τίποτα, παιδιά. Επί της ουσίας. Το βασικό ζήτημα, να ξέρετε, είναι πως σε κάποιους οργανισμούς φαίνεται ότι λειτουργεί ένα σύστημα καθυστέρηση εκδήλωσης του προβλήματος υγείας. Για να μην τρελαθούμε και τελείως. Λοιπόν, τα γαλακτοκομικά πάνω 3,5, ο καφές πάνω 3,4 σε ένα χρόνο, ψάρια και θαλασσινά 2% μόνο. Ψωμί, λέει, και άλλα προϊόντα, λέει, αρτοποιία σε ένα χρόνο 0,9%. 1%. Ας είναι καλά οι αρτοποιοί που κρατάνε αντίσταση. Όσο μπορούν να κρατήσουν αντίσταση και αυτοί. Ε, βέβαια. Αυτά και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, επαναλαμβάνω, με την ακρίβεια την οποία τη βλέπουμε μπροστά μας. Και για να επανέλθω, πώς κατάφερε, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, πώς κατάφερε, ρε παιδί μου, η Ισπανία, ε, και ανακοίνωσε μικρότερο πληθωρισμό σε σχέση, ή οριακά αυξημένο σε σχέση με την πριν την έναρξη του πολέμου κατάσταση των τιμών. Πώς τα κατάφερε η Ισπανία, άραγε, ε? Φίλε ακροατή, τι λες εσύ για το ζήτημα αυτό? Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Ο Πλανητάρχης, λέει, προημερών επέτρεψε τη δημοσιοποίηση προσβάσιμων επιστημονικών δεδομένων για τα UFO. Ναι, τα άτια που λέμε εμείς εδώ στα ελληνικά. Πολύ ωραία λέξη. Είναι αγνώστου ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα. Τι ωραία λέξη. Τα λέμε UFO εμείς. Ναι. Ωστόσο, λέει, η είδηση είναι ότι επί Τραμπ άλλαξε η ορολογία και από UFO με το ονομάστηκαν, λέει, σε UAP. Οι υπηρεσίες της NASA και συναρμόδιες επέλεξαν την ελληνική ορολογία για να αποδώσουν, λέει, το εύρος των επιστημονικών δεδομένων στη νέα εποχή. Τέλος πάντων, κύριε Κιμιονή, να πω ότι στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, πραγματικά ό,τι δήλωσε ο Δονάλτιος, το εφάρμοσε. Ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας ή Πολέμου, όπως το λένε τώρα με το Χέξεθ, και έδωσε στοιχεία. Και μάλιστα, αν κατάλαβα καλά, διάβαζα ότι ήταν, λέει, και περιστατικά στον ελληνικό εναέριο χώρο εντοπίστηκαν. Το 23, λέει, κάνει 2-3 περιστατικά. Τι γίνεται, επισκέπτονται τη δικιά μας τη χώρα? Γιατί μας αγαπάνε τα UFO? Αλλά εντωμεταξύ, τώρα για να μιλήσουμε πάλι λίγο σοβαρά. Και με τον νόμο των πιθανοτήτων, παιδιά, υπάρχουν τόσα δισεκατομμύρια αστέρια σε αυτά τα οποία υπολογίζουμε ότι υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν κι άλλοι σαν και εμάς, όχι σαν και εμάς. Εννοώ να είναι, να έχουν, ρε παιδί μου, πώς το λένε, όντα. Ξέρω εγώ. Κάτι, τέλος πάντων. Τα οποία και αυτοί θα ψάχνουν να βρουν, όπως και εμείς ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο, θα ψάχνουν. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα μας βρουν πρώτον και τι θα θέλουν από εμάς. Ε? Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, δεν είναι ένα θέμα. Γεια σου, Παναγιώτη, καλή. Όπω, παππούς, για εγκάλα, δεν κοιμήθηκε το βράδυ, Παναγιώτη, ε. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Μανώλη. Καλημέρα στο Ρέθινο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Λάζαρο. Λάζαρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αεκάρα, ευτυχώς, γιατί μας έβγαλε την ψυχή. Ξέρετε ότι εγώ δεν το περίμενα χθες. Περίμενα να οριοθετηθεί το πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική. Το βλέπω αλλιώς να εξελίσσεται. Μόλις σας λέω ότι βάγαμε και τον γκολ από τον Παναθηναϊκό, λέω άμα το τι έγινε στο σπίτι χθες με το που προέκυψε το 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και ταυτόχρονα κέρδισε και ο Ολυμπιακός 1-0. Και μετά έγινε το 1-1, ήρθαν τα γράδα στα ίσα τους. Γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι ακόμα, καταλάβατε. Λοιπόν, και μετά, όπως λέει και ένας φίλος μου που είναι μέσα, συνάδελφός μου, λοιπόν, άρχισε να γέρνει, λέει, το γήπεδο. Μπα, και έγινε το 2-1. Ωχ, Παναγιά μου, τα χαπάκια, παιδιά, γιατί χωρίς τα χαπάκια δουλειά δεν γίνεται. Δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά, αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Σπύρο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει, από το Χαλάνδρι. Βγήκα, λέει, για το καθιερωμένο περπάτημα, λέει, πριν την εργασία και χαρά. Μπράβο, ρε Σπύρο, μπράβο. Εγώ, Σπύρο, το βλέπω, ρε παιδί μου, και κάποιους εκεί το που ήμουν το Σαββατοκύριακο και πηγαίνανε το βράδυ για περπάτημα ή για τρέξιμο κλπ. Και είχε ένα δάσος εκεί στον Πεφκιά, κοντά στο Ξυλόκαστρο που είμαι εγώ. Ωραίο είναι, αλλά εγώ είμαι του πρωινού, να σας πω την αλήθεια. Αλλά άμα έχω δουλειά μετά, επειδή περπατάω αρκετή ώρα, χάνομαι, δεν μπορώ. Σωτηρή, με τη Ryanair αποδείχθηκε ότι δεν πάνε να φωνάζουν οι τοπικοί άρχοντες, δεν πάνε να φωνάζουν όλοι κλπ. Η Ryanair, τα μάθετε τα νέα, την Παρασκευή το απόγευμα ανακοίνωσε: γεια σας. Χαίρετε, αντίο, φεύγω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. 60% λέει κάτω στα δρομολόγια από το αεροδρόμιο Μακεδονίας από τον Οκτώβριο και 20% μείωση των δρομολογίων πάλι από τον Οκτώβριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Άρα, ξαναλέω, επειδή μίλησα με διάφορους πάνω στη Θεσσαλονίκη, και επιτροπές και αυτό και με το Υπουργείο Τουρισμού, και δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, διότι η εταιρεία ό,τι θέλει κάνει, αν δεν γίνουν αυτά που η ίδια θέλει, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί τίποτα. Μαθαίνω γενικά ότι η Ryanair ψάχνει και βρίσκει αεροδρόμια φτηνά και πάει εκεί, τα κάνει βάση. Προσέξτε όμως, βλέπει να υπάρχουν δίκτυα γύρω-γύρω οδικών συγκοινωνιών κλπ. Που μπορεί κάποιος εύκολα να μετακινείται προς τα αεροδρόμια αυτά. Ούτως ώστε να κάνει εκεί βάση για να μπορεί να γεμίζει τα αεροπλάνα της, φτηνότερα προφανώς, όσον αφορά τα τέλη κλπ. Κλπ. Για να κάνει δουλίτσα. Άρα, Σωτήρη μου, ξαναλέω, δεν πάνε να κάνουν επιτροπές, δεν πάνε αυτό, δεν πάνε το Υπουργείο, δεν πάνε αυτό κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα. Διότι υπάρχει μια ιδιωτική εταιρεία η οποία στο βωμό των εσόδων-εξόδων, των αριθμών, αποφασίσει και πράττει συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα, το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας είναι, λέει, για τους ιδιακούς εργαζόμενους εκεί που είχε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Τους ενημέρωσε και τους είπε, λέει, είτε πάρτε μια άδεια άνευ αποδοχών για το καλοκαίρι που θα επανέλθει, το καλοκαίρι του 27 δηλαδή, ή ελάτε, λέει, σε μια άλλη βάση την οποία θα την οριοθετήσουμε εμείς. Ο Γιάννης μου λέει: ρε Ψάλη, το βάψιμο, λέει, στα κάγκελα έχει πάει 40 ευρώ το μέτρο και η κατασκευή πάνω από 100. Εγώ, να ξέρεις, αδερφέ Γιάννη, δεν το έκανα για τα 40 ευρώ, αλλά επειδή μου αρέσει η διαδικασία αυτή, καταρχήν να το τρίψω, παιδιά, γιατί η σκουριά ήταν εμπόλυτη, η αλήθεια είναι, πρώτον. Δεύτερον, ξαναλέω, βαριά η καλοκαιρική. Μέσα στον ήλιο, η καράφλα κοκκίνησε κιόλα. Είχε και ήλιο, μετά ρίξε για τη βροχή. Ευτυχώς πρόλαβαν και στέγνωσαν, δεν λέτε τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, έπρεπε να γίνουμε, παιδιά, γιατί όσο το αφήνεις, τόσο σε κυνηγάνε μετά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί πρέπει να πάμε στον κύριο Γραμμιζόγλου αμέσως μετά. Κυρίες και κύριοι, σε Στινόβα κερδίζετε ένα συνέβρα. Έλα, ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε έναν συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντα το Παντού App, σκανάροντα την απόδειξή σα και παίρνοντα τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτη τη Νόβα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.

0: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning always. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές ημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον Οσαλάντα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Επισήμως το λογαριασμό του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών αναρτήθηκε πριν από λίγες ώρες ότι με πρόσκληση του Προέδρου Xi Jinping, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από τις 13 έως 15 Μαΐου. Για να δούμε αν θα γίνει η επίσκεψη αυτή. Λογικά είναι ότι θα γίνει. Και επίσης θέλω να σας πω ότι το CNN για το ζήτημα αυτό γράφει στην πρώτη του σελίδα το βασικό θέμα. Η Κίνα, λέει, μαθαίνει από τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν. Την τακτική, λέει, που ακολουθεί η Ουάσιγκτον. Μπα, γιατί υπάρχει, λέει, και το θέμα με την Ταϊβάν, Ταϊουάν που λένε αυτοί. Κύριε Καραμιτζόγλου, τι κάνετε, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
6: Καλή εβδομάδα.
7: Καλά.
6: Καλή εβδομάδα, Γιώργη. Για πες, τι έχουμε, Γιώργη.
7: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ζητήματα για το θέμα σπίτι μου 2.
6: Μάλιστα.
7: Το σπίτι μου 2, λοιπόν, ολοκληρώνεται 2 Ιουνίου. Δεν θα υπάρξει παράταση,
6: ναι,
7: διότι δεν επιτρέπονται από τις συνθήκες και από το Ταμείο Ανάκαμψης να υπάρξει παράταση. Άρα, λοιπόν, να ξέρετε, 2 Ιουνίου κλείνει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Τώρα, μέχρι 2 Ιουνίου θα πρέπει να έχετε κάνει τη δανειακή σας σύμβαση. Δηλαδή, όσοι έχετε βρει σπίτι, έχετε αγοράσει, έχετε δώσει προκαταβολές, θα πρέπει μέχρι εκείνη την ημερομηνία να έχετε κάνει τη σύμβαση με την τράπεζά σας
6: για να πάρετε το δάνειο, ουσιαστικά.
7: Το δάνειο, ναι, του ποσοστού που σας αναλογεί.
6: Μάλιστα.
7: Και με βάση και το σπίτι που έχετε βρει. Τα στοιχεία τη δείχνουν ότι τουλάχιστον 13.461 δάνεια έχουν εκταμιευθεί ως τώρα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
6: Ναι.
7: Μαζί και με το Σπίτι μου 1 είναι περίπου 23.000 οι ωφελούμενοι που έχουν αγοράσει σπίτι.
6: Μάλιστα.
7: Ποιο είναι το ζήτημα όμως? Ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2.000 εγκλωβισμένοι δικαιούχοι. Και τι εννοούμε εγκλωβισμένοι? Έχουν δώσει προκαταβολές, έχουν βρει το σπίτι, αλλά τι γίνεται? Υπάρχουν, για παράδειγμα, περιπτώσεις που το σπίτι έχει κάποιες πολεοδομικές αυθαιρεσίες οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί.
6: Μάλιστα.
7: Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις που ένα σπίτι, για παράδειγμα, είχε κλειστό ημιπαίθριο και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αυτού δεν το τακτοποίησε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μεγάλη καθυστέρηση με τους μηχανικούς και με τις τράπεζες.
6: Mm-hmm.
7: Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Συν το άγχος που τραβάνε και τα παιδιά και τα ζευγάρια τα οποία έχουν επιλέξει συγκεκριμένα σπίτια. Το άλλο ζήτημα είναι ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι από μηχανικούς, από τράπεζες, ούτως ώστε να προχωρήσει η δανειακή σήμανση.
6: Mm-hmm.
7: Είναι λοιπόν 2.000 εγκλωβισμένοι δικαιούχοι του προγράμματος Σπίτι Μου 2, οι μέρες περνούν και δεν έχουν την δυνατότητα.
6: Άρα θέλει,
7: κάνουν...
6: Γιώργο, θέλει ακόμα άλλες 20-22 μέρες, δηλαδή τις εβδομάδες για να γίνουν την ενέργεια.
7: Ακριβώς. Για να μπορέσουν λοιπόν σε αυτές τις 3 εβδομάδες να πάνε μηχανικοί, να ελέγξουν το σπίτι, να μην υπάρχουν
6: τέτοιες. Ό,τι πρέπει να γίνει, ό,τι πρέπει να γίνει.
7: Να πάνε οι τράπεζες, να γίνει η υπογραφή της δανειακής σύμβασης για να προχωρήσει. Είναι πολύ λίγες ημέρες. Και το έχει ξεκαθαρίσει και το Υπουργείο Οικονομικών, προθεσμία. Δεν θα υπάρξει.
6: Ωραία,
7: καινούργια.
6: Γιώργο, μετά τι θα γίνει, έχουμε εικόνα.
7: Δεν θα υπάρξει, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχεδιασμός για πρόγραμμα Σπίτι Μου 3.
6: Μάλιστα.
7: Επειδή όλα αυτά συνδέονται με ταμείο ανάκαμψης, δηλαδή δεν θα δούμε.
6: Okay, οπότε είμαστε σε αναμονή για το τι μπορεί να γίνει μετά.
7: Έτσι. Όμως είμαστε σε αναμονή γιατί υπάρχει σχεδιασμός για το πρόγραμμα, για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Και αυτό για ποιο λόγο, διότι στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν κλειστά σπίτια, δηλαδή κλειστά διαμερίσματα, σπίτια και όλα αυτά, θα μπορούν λοιπόν με έως και 80% να πάρουν επιδότηση, όχι μόνο για ενεργειακή αναβάθμιση, δηλαδή να αλλάξουν κουφώματα και να βάλουν καινούριο σύστημα θέρμανσης και ψύξης και όλα αυτά, αλλά θα μπορούν να πάρουν και ποσά για να κάνουν μια πλήρη ανακαίνιση του σπιτιού, δηλαδή για νέα ντουλάπια κουζίνας, για νέα πλακάκια, δάπεδα, να αλλάξουν το μπάνιο, δηλαδή να γίνει ένα καινούριο σπίτι λειτουργικό, ούτως ώστε να πουληθεί ή να ενοικιαστεί.
6: Μάλιστα.
7: Έτσι λοιπόν, όσο θα μπαίνει μεγαλύτερη προσφορά στις πόλεις μας, δηλαδή όσο θα υπάρχει προσφορά για πώληση ή ενοικίαση, τόσο θα πέφτουν και οι τιμές των ενοικίων. Το πρόβλημα είναι ότι τα ενοίκια είναι ψηλά, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, διότι δεν υπάρχει προσφορά.
6: Αυτό είναι, αυτό, λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ότι όταν δεν υπάρχουν προσφερόμενα σπίτια, γιατί θυμίζω ότι υπάρχουν και τα προγράμματα, υποτίθεται, τα οποία θα κατασκευαστούν σε οικόπεδα του δημοσίου και ένα κομμάτι θα το κρατήσουν οι κατασκευαστές και το υπόλοιπο θα δοθεί η κοινωνική κατοικία, δεν έχουμε δει ακόμα να μπαίνουν στην αγορά τέτοια οικόπεδα, λοιπόν, τέτοια σπίτια.
7: Λοιπόν, υπάρχουν περίπου 400.000 ακίνητα τα οποία είναι κλειστά ή είναι με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, δηλαδή να μπορεί να λειτουργεί ένα ψυγείο μέσα στο σπίτι. Αυτά λοιπόν τα σπίτια είναι και δυνητικά επιλέξιμα, ούτως ώστε να μπουν στο πρόγραμμα Ανακαινίζω.
6: Okay.
7: Το πρόγραμμα λοιπόν Ανακαινίζω θα μπορεί να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τα τέλη Μαΐου,
6: ναι,
7: μέσα στο καλοκαίρι, γιατί θα χρειαστεί ενεργειακό πιστοποιητικό. Ο ιδιοκτήτης αυτών των σπιτιών πρέπει να ανεβάσει κατά μία κατηγορία με βάση την κατανάλωση ενέργειας,
6: okay,
7: δηλαδή
6: ναι,
7: μία κατηγορία μόνο,
6: okay, ναι,
7: δεν είναι δηλαδή σε σχέση με τα εξοικονομώ και όλα αυτά,
6: ναι,
7: μόνο μία κατηγορία.
6: Ναι,
7: και το επιπλέον θετικό είναι σε αυτό το πρόγραμμα ότι πέρα από ενεργειακή αναβάθμιση θα κάνει μια πλήρη ανακαίνιση.
6: Okay.
7: Θα το φτιάξει δηλαδή το σπίτι καινούριο, ολοκένουργιο, να μπορέσει να μείνει κάποιος με αξιοπρέπεια και να το χαρεί.
6: Ευχαριστούμε, Γιώργη, για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα στο δρόμο για την Τρίπολη. Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά, αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο. Εδώ με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Μεράνια, όχι Μελάνη. Τη λέω εγώ, μην τρελαίνεστε. Και θα επιστρέψουμε μετά, γιατί έχουμε και καλεσμένους. Θα περάσουμε καλά μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα εδώ στο Sky 100,3.
3: Συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα. Γιατί έπεσε ο τείχος.
10: Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
11: Πώς με
10: βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
16: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
17: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
18: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και.
19: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στην Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καρεσκάκης. Και ο καιρός είναι ευχιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις των δύο χωρών μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτείων για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε παράλληλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Η ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Και αν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ σε συνέντευξή του. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας στα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 99,6 δολάρια ανά βαρέλι. Τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών κρίσιμης σημασίας και διαφόρων ειδών πυράβλων έχουν μειωθεί σε πολύ ανησυχητικό βαθμό, δήλωσε σε συνέντευξή του ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι. Απέδωσε τις ελλείψεις στο ότι ο Τραμπ ενέπλεξε τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς σχέδιο, χωρίς χρονοδιάγραμμα. Ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ αντέδρασε έντονα σε όσα είπε ο γερουσιαστής, κρίνοντας πως έκανε ψευδείς και βλακώδεις δηλώσεις βασισμένες σε απόρριτη ενημέρωση του Πενταγώνου. Να έρθουμε στο θέμα του κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, συνοδεία γιατρού, διασώστη του ΕΚΑΒ και του Προέδρου του ΕΟΔΗ. Επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλαιο. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευθύνας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε αναρτήση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη. Προσθέτει πως η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Σε νέα αναρτήση του, ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει πως ο 70χρονος που εκτέθηκε στο Χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς και μονολόγους σε καραντίνα. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλου, ανάμεσά τους ένας Ισπανός, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Από το κρουαζιερόπλου απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικοτήτων. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε ναυτική βάση της Αττικής. Να ακούσουμε τι είπε ο ψαράς Δημήτρης Ζήκος που το εντόπισε.
1: Φεύγουμε 5 ώρα το πρωί από το λιμάνι της Βασιλικής για να πάμε να σηκώσουμε τα δίχτυα. Στον κάβο Δουκάτο, 50 με 60 μέτρα μπροστά μας, βλέπω ένα μαύρο αντικείμενο. Ένα σαν σκάφος, μαύρο. Χωρίς φώτα, χωρίς τίποτε. Γυρίζοντας εγώ, βλέπω το σκάφος πήγαινε προς τα βράχια. Νομίζοντας ότι κάποιος είναι και ψαρεύει. Πάμε, σηκώνουμε τα δίχτυα και γυρνώντας για το λιμάνι της Βασιλικής, μια μικρή χαράδρα, μια πολύ μικρή χαράδρα, όχι σπηλιά. Ναι. Ήταν το σκάφος καρφωμένο με μπρόσω τη μηχανή. Ήτανε δύο παιδιά. Σταματήσαμε. Πάμε και κοντά. Είμαστε σταματημένοι. Το ρίχνω ένα σκηνή. Δένει το σκάφος από την πλώρη. Το τραβάμε κι εμείς με το σκάφος και το βγάλαμε από τα βράχια. Κατευθείαν παίρνω τηλέφωνο το λιμεναρχείο.
0: Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνας στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητο του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε προεκλογική τροχιά έχει εισέλθει το πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να προτάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με αιχμή την οικονομία. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλεί στα διέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει ο Κυριακός Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, προσθέτει στην ανάρτησή του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, παρουσιάζει τις 6 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ανισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
2: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Εύρος μισθού σε κάθε αγγελία εργασίας.
0: Το κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο Excel δράσεων των επιμέρους Υπουργείων να απουσιάζουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και το δημόσιο λόγο, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Μικροδονήσεις τεχνητής φύσεως καταγράφηκαν το βράδυ του Σαββάτου από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Αυτό έδειξε ο σεισμογράφος με τον οποίο παρακολούθησε τη συναυλία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο, προκειμένου να εξετάσει αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Σύμφωνα με τον διευθυντή του Γεωδυναμικού Βασίλη Καραστάθη, αυτές οι μικροδονήσεις μπορεί να γίνουν εστές ακόμη και στα γύρω σπίτια. Ο κ. Καραστάθης διευκρίνησε ότι δεν πρόκειται για σεισμούς αλλά για μια τεχνητή δόνηση που παρατηρείται σε συναυλίες όπου συγκεντρώνεται πάρα πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων και συντονίζεται με τη μουσική. Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάριος όσο και το φυλάκιο της οδού Δέκλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμών 4 υπαλλήλων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού ενός άνδρα 54 ετών, ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε σε σπίτι στην περιοχή των Μαργάρων Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση προσήχθησαν 4 άτομα. 2 από τους προσαχθέντες φέρονται να απολόγησαν την εμπλοκή τους στην δολοφονία και συνελήφθησαν. Οι δράστες εκτιμώνται ότι μετέφεραν το θύμα στον ποταμό Λουδία, όπου και έριξαν τη σωρό. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωση, το κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται πως ήταν διαφορές σε υπόθεση ναρκωτικών.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αγγελέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσε με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
5: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Για τα play-off στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ έκανε η Άρσεναλ, η οποία νίκησε εκτός έδρας της West Ham με 1-0.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
8: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Χωρίς κυκλοφοριακές εκπλήξεις προς το παρόν τουλάχιστον. Στη λεωφόρο Κηφισού φυσικά συναντάτε καθυστερήσεις από τα Κτέλ ανεβαίνοντας σιγά σιγά προς την Νέα Χαλκιδόνα, αλλά είναι αυτές τις οποίες περιμένετε και να συναντήσετε. Στο αντίθετο ρεύμα, από την Αττική Οδό δηλαδή προς τα Κτέλ, έχετε ανατμήματα, σταματήματα. Φυσικά το προσεχές 10-15 λεπτό θα συνεχίσει να βαίνει επιταχύνει. Η κάθοδος Κηφίσου και θα είναι σε 7,5 χιλιόμετρο, σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων δύσκολη. Η ανηφόρα της Κατεχάκη μέχρι τον Καρέα θα σας ταλαιπωρήσει. Από την Ηλιούπολη δηλαδή προς τον Καρέα. Όχι προς το Βύρονα, όχι προς την Κεσαριανή. Προς το παρόν τουλάχιστον και μακάρι έτσι να διατηρηθεί. Κλείνουμε με το Σκαραμαγκά και οι τρεις κεντρικοί δρόμοι. Η Σχιστού δηλαδή, η Περιφερειακή Εγάλεο και η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου της έχουν τις συνήθεις δυσκολίες, όχι μεγαλύτερες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακράτες και καλή εβδομάδα. Στην Αττική, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, πιθανότητα για απογευματινές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια κυρίως ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς. Θα είναι και η πιο ζεστή μέρα άλλωστε, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Μεράνια.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: η αλήθεια. Περίμενα σήμερα να δω, να σα πω.
1: Χριστιάτικες, καλημέρα σα.
0: Καλημέρα σα. Αμέσω βγήκε η κυρία καθηγήτρια μα. Ρε, παιδί μου, περίμενα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίση, περίμενα να είναι λίγο πιο καθαρή ατμόσφαιρα γενικά.
1: Πώ να είναι πιο καθαρή, μα ταινεί ανέμου που είναι κυρίω νοτιάδε. Με ένα νοτιοδυτικό ρεύμα πάνω από τη χώρα μα. Με τη θερμοκρασία να είναι αφού έρχει μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την Αφρική, τι στην ευχή θα είναι. Θα έχει και μια θολούρα.
0: Για αυτό η θολούρα, ρε παιδί μου. Εχθέ εδώ μεταξύ πρέπει να σα πω.
1: Πάντω σκόνη πολύ δεν έχει. Μην τρελνόμαστε.
0: Είναι πιο ψηλά όπω έχει.
1: Ακριβώ.
0: Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Σα επιβεβαιωθήκατε αυτά που λέγαμε την Παρασκευή, κυρία Χριστίνα μα. Γιατί ήμουνα στην Κορινθία και έριξε το Σάββατο.
1: Το βράδυ.
0: Ναι, προ τα ξημερώματα.
1: Την Παρασκευή τη νύχτα προ το Σάββατο έβρεξε και εδώ στην Αττική.
0: Και ήταν. Λάσπη. Είναι αυτό που είπατε. Είναι αυτό που είπατε. Ότι έφερε τη διάποψη.
1: Από πάνω κάτω.
0: Βέβαια μετά καθάρισε η ατμόσφαιρα.
1: Σωστά.
0: Όλο το Σάββατο.
1: Γιατί
0: και μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Μετά από την Κυριακή το γύρισε πάλι με
1: συνέχεια. Πάλι νοτιοδυτικός.
0: Ναι. Τώρα θα ανέβει και η θερμοκρασία.
1: Εντάξει, εδώ στην Αττική σήμερα 27 με 28.
0: Ναι.
1: Αύριο θα είναι πιο ζεστή μέρα γενικότερα στα υπηρετικά, όπου μπορεί να δούμε και 32 με 33 βαθμούς. Στις γνωστές περιοχές. Εχθές η Κρήτη είχε τις ψηλότερες θερμοκρασίες που δεν έφτασε ούτε τους 30. 29,3 νομίζω ήταν η ψηλότερη. Άσχετο αν λέει το αστεροσκοπείο πλησίασε τους 30. Το 29,3 δεν είναι 30.
0: Σωστό. Θέλει λίγο ακόμα για να πάει 30. Σωστό. 29,3 στην πλώρα Ηρακλείου.
1: Μπράβο. Έτσι. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη θερμοκρασία χθες.
0: Ερώτημα. Μάλλον πρέπει να πω ότι μου λέγανε από την Κρήτη χθες, καφίλοι ακροατές, ότι επειδή έχουν έρθει τουρίστες κλπ. Δεν τους νοιάζει τι. Θα πέσουν στη θάλασσα.
1: Καλά, βέβαια. Προφανώς.
0: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Θα πω, δηλαδή,
1: γιατί και εδώ στην Αττική είχε πολύ. Εμείς που γυρίσαμε την Κυριακή το απόγευμα, χαμός γινότανε.
0: Εδώ το έχω να το πω, αλλά δεν
1: βγαίνει.
0: Για πες το. Η τρέλα πάει στα βουνά, όχι να πάει. Μη χάσει και δεν κάνει μπάνιο τον Μάιο να μαυρίσει. Κάτσε ρε παιδί μου, να ζεσταθεί λίγο το νερό. Πόση θερμοκρασία έχει το νερό?
1: Δεν ξέρω, αλλά είναι ζεστή, δεν είναι κρύα η θάλασσα. Αλήθεια το λέω.
0: Εγώ έβαλα το δάχτυλο μέσα και εξαφανίστηκα.
1: Στο Πολυμπιακό είναι πιο κρύα από τους Θεσσαλονικού.
0: Δεν πάτε καλά.
1: Έχει ρεύματα πολλά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μ' αρέσει έτσι όπω τρελαίνω με
0: τρελαίνω. Καλή τη βλέπει, ωραία, να ακούσει ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Τον παπλασμό έχει όμω. Τελεία.
1: Να σου πω, κατά πότε μπαίνει θάλασσα δηλαδή?
0: Ιούλιο μπαίνω.
1: Α, Ιούλιο μπαίνω.
0: Υπό κανονικέ συνθήκε. Γιατί δεν είμαι 100% βαρβάτο. Αλλά εντάξει, Ιούλιο μετά τι 15, όχι νωρί.
1: Μετά τι 15.
0: Όχι νωρί.
1: Και μέχρι τι 15 Αυγούστου και πολύ είναι.
0: Ναι, καλά.
1: Αλίμονο.
0: Προφανώ το παρακάνουμε κιόλα. Έλατε. Η υπερβολή δεν έκανε ποτέ καλό, λέει. Το λένε και οι γιατροί. Κυρία Χριστίνα θα πάει έτσι.
1: Για να πούμε τώρα. Όχι. Θα πάει έτσι μέχρι και την Τρίτη, σας είπε θα είναι πιο ζεστή. Λίγο θα πέσει την Τετάρτη και ακόμα λίγο την Πέμπτη. Μάλιστα. Δηλαδή για να έρθει πιο κοντά στα κανονικά που
0: για
1: είναι 26
0: βαθμοί,
1: ξέρω κάτι τέτοιο. Τώρα θα έχει την Τετάρτη, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στα βόρεια, θα βγάλει και κάποια αστάθεια, απογευματινή αστάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και την Πέμπτη στην Βόρεια Ελλάδα. Αλλά τώρα την Παρασκευή και το Σάββατο φαίνεται να περνάει.

0: εντάξει, και προκύ και χιόνια, ναι, αρκετά είχε.
1: Ναι, ναι, θα τα ρίξει και θα τα μαζέψει ό,τι είναι να μαζέψει.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό είναι σημαντικό. Εκτός το γεγονότο ότι πρέπει να γίνουν έργα.
0: Βέβαια, αυτό δεν φτάνει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι, θέλει
1: να
0: πρέπει άλλα
1: 3-4 χρόνια να
0: έτσι,
1: μαζέψει τον έργο.
0: Τουλάχιστον άλλα 2 χρόνια, ναι, για να πούμε ότι έχουμε μια ασφάλεια για τα επόμενα 3-4 χρόνια.
1: Επίσης πρέπει να πω ότι πρέπει να γίνουν και έργα.
0: Προφανώς θα πρέπει να γίνουν.
1: Αλλονού Παπα Ευαγγέλιο, αλλά πρέπει να γίνουν.
0: Προφανώς πρέπει να γίνουν έργα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι όπως έχει γίνει το κλίμα και όπως έχουν αλλάξει όλα, τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Κάποια στιγμή τώρα και λόγω εμπειρίας πρέπει να κουβεντιάσουμε λίγο πώς παλιά, όταν πρωτοξεκινήσατε την υπηρεσία, πώς ήταν τα πράγματα, επειδή μου οι εποχές. Και τώρα που δεν υπάρχουν εποχές πλέον.
0: Τότε υπήρχαν εποχές.
1: Ναι, αυτό λέω. Τώρα
0: περίπου 50-60 χρόνια, 70.
1: Εντάξει, μην το παρακάνουμε. Ας πούμε μια 30-30 ετία.
0: Ναι, ναι. Και στα 50, ας πούμε, που είναι η κλιματική περίοδος κατά κάποιο τρόπο. Και όταν ήμουν εγώ στη μετεωρολογία, ρε παιδί μου, υπήρχαν εποχές. Και φθινόπωρο,
1: και άνοιξη, ναι, ναι.
0: Και μετά σιγά σιγά αρχίσαν να μην υπάρχουν.
1: Και μετά ενοποιήθηκαν.
0: Ναι, όλα. Ναι. Ναι.
1: Αυτά είναι
0: όλα. Και υπάρχουν λίγες ελάχιστες χρονιές όπου κάπως ξεχωρίζουν. Mm-hmm. Δηλαδή η φετινή χρονιά είχε και άνοιξη, είχε και φθινόπωρο. Okay. Για βάλε το μυαλό σου λίγο να θυμηθεί.
1: Ήταν και καλές.
0: Ήτανε καλά.
1: Και
0: μπορεί να μην είχε πολύ δυνατό χειμώνα, αλλά και νερό έριξε πολύ και χιόνι στα βουνά είχε.
1: Ναι,
0: μπορεί να μην είχε πολύ κρύο το χειμώνα, που δεν είναι κακό αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: για άλλους λόγους.
0: Ναι, για άλλους λόγους, προφανώς.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Χριστίνα, να μας κάνει
0: εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε
0: λοιπόν
1: πάρα πολύ για όλα. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά των καιρικών συνδικών. Κρατάμε την κυρία Χριστίνα μας και την Δευτέρα και την Παρασκευή για να το οργανώνουμε λίγο το έγκλημα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουμε τον καιρό, θέλω να σας πω. Μου κάνετε πλάκα για το βάψιμο, ε. Θα σας κανονίσω εγώ, κανονίσω την πορεία σας. Ξαναλέω, βαριά η καλογερική. Εγώ δεν είμαι και συνηθισμένος, αλλά μου αρέσει αυτή η ιστορία. Μου δίνετε πολύ ωραίες συμβουλές πάντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Γιώργος, το σπίτι μου 2 έχει εκτοξεύσει τις τιμές αγοράς και στα ενίκια στα ύψη. Αυτό το λέγανε και οι άνθρωποι του real estate που λέμε στα ελληνικά. Εδώ και καιρό το λένε. Και ο πρόεδρος των... του επαγγελματικού αυτού κομματιού τα ίδια λέει των μεσητών. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Παλίνης Ανθούσας, όπως λέγεται ο Δήμος ο συγκεκριμένος. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να...
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonicastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: InfoNet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής.

0: Ζωής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
0: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
0: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
1: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 8 21 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
0: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
0: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
6: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
8: Κτίσμα.
7: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής.
8: Κτίσμα.
7: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
9: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yeah!

0: Έχουμε
1: υποδήματα, step.
0: Μόδα.
1: Ποιότητα.
0: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα, step. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
0: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
1: Geox,
0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Sakiris Malas,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Αερόσολα,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: 22. Δεν του ζητήθηκαν λεφτά πίσω. Ο έλεγχος γίνεται για το 23 συγκεκριμένα. Ξέρετε.
3: Ο έλεγχος γίνεται τώρα για το 23 και νομίζω θα πάνε και μετά για το 24 και για το 25.
2: Άρα ναι. Το πριν, δηλαδή θέλω να πω το 22.
3: Έχει γίνει ο έλεγχος.
2: Έγινε ο έλεγχος.
3: Ναι, άρα πώς εξηγείτε. Πιστεύουμε.
2: Ναι,
3: πώς να σας πω, έτσι πώς είναι τα πράγματα.
2: Ναι, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι κάποιοι, ξαναλέω, μου λέγανε το Σαββατοκυριακό ότι είχαν δηλώσει τα ίδια ακριβώς πράγματα το 22, δεν υπάρχει πρόβλημα και το 23 προκύπτει πρόβλημα.
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα περισσότερα από αυτά τα ραβασάκια που έρχονται σε εμάς, γιατί είναι περίπου 30.000 αγρότες οι οποίοι έχουμε πάρει τέτοια ραβασάκια,
2: ναι,
3: για να δώσουμε χρήματα πίσω,
2: ναι,
3: νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά πιθανόν κάποιο ή λάθος ή αλλιώς το έχουν δει και είναι αυτές οι κακές πληρωμές που κάνει ακόμα μια φορά η κυβέρνηση και βέβαια εισπράττει χωρίς να ελέγχει με σωστό τρόπο και πρέπει, ζητάει μετά να αποδείξουμε εμείς ότι δεν είμαστε ελέφαντες.
2: Ναι, μήπως πρέπει αυτό να γίνει ανάποδα, δηλαδή όταν σου ζητάει λεφτά πίσω που ενδεχομένως κακώς, όντως κάτι έχει εντοπίσει, δεν πρέπει να εξηγήσει και να πει κύριε Ψάλτη, βρήκαμε αυτές τις ατέλειες σε σχέση με αυτά που είχατε δηλώσει, γι' αυτό και σας ζητάμε, ξέρω εγώ, 600 ευρώ πίσω.
3: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν για πολλούς λόγους ζητάνε χρήματα. Είτε για δικαιώματα που έχει πάρει κάποιος αγρότης, είτε για καλλιέργεια που είχε, που πιθανόν τώρα ανακαλύπτουν ότι λείπουν 1-2 στρέμματα, 3 και τρώει πρόστιμο και η ποινή κτλ. Και φτάνει αυτό το ποσό.
2: Μάλιστα.
3: Είτε γιατί τα στρέμματα δεν ήταν ίδια όταν ο άλλος δηλώνει τα ίδια στρέμματα. Είτε γιατί τα συμφωνητικά δεν ήταν καλά.
2: Μάλιστα.
3: Από το 23. Και το ζήτημα ποιο είναι. Ότι αν αυτά βρίσκονται και μπορούμε να τα πάμε, ας πούμε, μας δίνουν και το δικαίωμα της ένστασης.
2: Αλλά άμα κάνεις ένσταση με αυτόν, δεν θα πάρεις λεφτά.
3: Είναι 30.000, είναι 30.000 αυτοί που οι αγρότες, οι ελεγχόμενοι, που τους ζητούν χρήματα πίσω.
2: Μάλιστα.
3: Εάν κάνουμε όλη η ένσταση, για να εξεταστούν οι ενστάσεις, θα πάρουν 2 χρόνια. Που σημαίνει ότι για 2 χρόνια, εμείς δεν θα παίρνουμε τα χρήματα που πρέπει να πάρουμε. Γιατί θα είμαστε ελεγχόμενοι.
2: Μάλιστα. Άρα μπλοκάρει το σύστημα λοιπόν. Άρα τι κάνεις, το αφήνεις, πληρώνεις, αν έχεις να πληρώσεις υποψηφίσματα.
3: Ναι, ή θα γίνει συμψηφισμός με τις επόμενες
2: πληρωμές,
3: οι οποίες ούτως ή άλλως έχουν αργήσει.
2: Ναι.
3: Και ήδη υπάρχουν 10.000 βαμβακοπαραγωγοί, οι οποίοι δεν έχουμε πάρει τη συνδεδεμένη.
2: Αυτό γίνεται λόγω της μετακίνησης, της μετάπτωσης του συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
3: Όχι, δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση αυτό. Mm. Απλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κοιτάξτε, ο έλεγχος γίνεται πάντα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μπορεί να γίνει από την ΑΔΕ ο έλεγχος.
2: Ναι, γίνεται από το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει παχθεί στην ΑΔΕ, ας πούμε. Ναι.
3: Το οποίο όμως προσωπικό φυσικά και δεν επαρκεί.
2: Ναι, να σας πω κάτι άλλο τώρα, κύριε Πρόεδρε. Τι γίνεται με την ιστορία, γιατί το βλέπω και το Σαββατοκύριακο, βλέπετε και αναλύσεις και λοιπά, με τα λοιπάσματα και λοιπά. Έχετε πάρει χρήματα πίσω, εννοώ, δηλαδή με τις αποφάσεις κυβερνητικές λόγω των αυξήσεων από την κρίση και μετά. Έχετε πάρει χρήματα για το ζήτημα το. Καλά, δεν μιλάω για το κίνηση, είναι αυτό που υπάρχει για όλους τα 20 λεπτά. Okay.
3: Έτσι.
2: Αλλά για τα λοιπάσματα έχει γίνει τίποτα.
3: Όχι, δεν έγινε. Ακόμη δεν έγινε τίποτα. Περιμένουμε να γίνει. Βέβαια, σε καμία περίπτωση αυτό το 15% που λέει βάσει τιμολογίων θα μας επιστρέψει το κράτος πίσω, δεν καλύπτει την μεγάλη άνοδο. Όσον αφορά για το πετρέλαιο, να πούμε και αυτό ότι η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση το πρώτο τρίμηνο στους αγρότες επιστράφηκαν μόνο σε 80.000 αγρότες.
2: Γιατί?
3: Από τους 280. Αυτό δεν το ξέρουμε. Υπήρχαν προβλήματα βέβαια και το 2025, αλλά τώρα αυξήθηκαν τα προβλήματα. Δηλαδή, οι περισσότεροι που είχαμε πάρει πετρέλαια, επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το 25, για το 26 δεν πήραμε ακόμα.
2: Α, δεν τα έχετε πάρει ακόμα.
3: Δεν ξέρω πότε θα τα πάρουμε, τι να σας πω. Γιατί και από το 25 ακόμα χρωστάνε σε συναδέλφους μας αυτή την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μία τα ρίχναν τότε στα πρατήρια, μία στους λογιστές, μία ότι δεν είχαμε εμείς αν θέλετε ότι είμαστε αγρότες, πρέπει κάθε χρόνο να αποδεικνύουμε ότι είμαστε αγρότες εμείς. Κάθε χρόνο. Ασχέτως αν κάνουμε δήλωση όρδε.
2: Ναι, η ιδιότητα πρέπει να επιβεβαιώνεται αιτησίως.
3: Επειδή ζούμε σε ένα κράτος, ξέρετε, που δεν υπάρχει γραφειοκρατία, πρέπει κάθε χρόνο εμείς, παρόλο που θα κάνω δήλωση ΩΣΔΕ και θα δηλώσω τα χωράφια μου, θα δηλώσω τα πρόβατά μου κτλ., πρέπει να κάνω και μια δήλωση άλλη, η οποία να αποδεικνύει ότι είμαι κύριο επάγγελμα αγρότης, βεβαίως.
2: Να σας πω για να...
3: Έτσι πάμε το 2026.
2: Για να κλείσουμε τώρα και με αυτό το κομμάτι, γιατί θέλω να το κουβεντιάσουμε. Τα προϊόντα τα οποία πουλάτε, όποιο προϊόν, το ξέρω εγώ, από κρυθάρια, από αυτό, από στάρι, από μπαμπάκι, από αυτό, έχουν ανεβεί οι τιμές?
3: Όχι, δεν έχουν ανεβεί. Σε εμάς τουλάχιστον δεν έχουν ανεβεί. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, στο βαμβάκι, ας πούμε, αυτό που παίζει τώρα είναι ότι σε σχέση με πέρυσι, τουλάχιστον χρηματιστηριακά, ότι είναι γύρω στο, έχει ανέβει, υπάρχει μια αύξηση.
2: Ναι.
3: Όταν βέβαια όλα τα βαμβακερά.
2: Ναι, τι βλέπετε?
3: Εμείς ακόμα δεν τη βλέπουμε, δεν έχουμε βαμβάκι.
2: Ναι.
3: Δεν γίνονται πολλά προσυμβόλαια, γιατί ο κόσμος, πρώτον, κοιτάξτε,
2: είναι
3: το θέμα δεν είναι.
2: Είναι
3: και επιφυλακτικός, βεβαίως. Και από την άλλη, εδώ έχουμε τώρα προβλήματα, έχουμε επανασπορές και λόγω καιρού, αυτή η εναλλαγή της θερμοκρασίας και όλα αυτά μας δημιουργεί περαιτέρω. Δηλαδή, έχουν χαλαστεί πάρα πολλά βαμβακό χόραφα και ξανασπάθηκαν δεύτερη φορά, που σημαίνει παραπάνω
2: κόστος
3: παραγωγής.
2: Ναι.
3: Όλα αυτά είναι ρευστά. Αλλά για το σιτάρι, για το κρυθάρι και όλα αυτά δεν έχουν ανεβεί οι τιμές. Εσύ. Είναι οι ίδιες με πέρυσι. Μόνο το κόστος ανεβαίνει.
2: Το κόστος το βλέπουμε. Εμείς, καλά, και εσείς το βλέπετε, αλλά εμείς το βλέπουμε ακόμα περισσότερο που είμαστε στις πόλεις. Το βλέπουμε.
3: Κοιτάξτε, εμείς το βλέπουμε διπλά και σαν καταναλωτές
2: και σαν παραγωγή.
3: Παραγωγή, έτσι
2: ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστας Τζέλας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, με αφορμή και τα μπιλετάκια τα οποία στέλνει, επαναλαμβάνω, η ΑΔΕ. Λοιπόν, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά που έχει εντοπίσει και που, ξαναλέω, ακόμα δεν έχει διαπιστώσει. Δηλαδή, ο λογαριασμός. Το μπουγιουρντί που λέω εγώ δεν τους λέει γιατί πρέπει να επιστρέψουν χρήματα. Προφανώς πρέπει να υπάρξει αυτή η διευκρίνηση. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Άρα, Δημήτρη μας.
4: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα. Δευτέρα πρωί, εντάξει, αρχίζει να ζορίζει η κατάσταση. Πρωτευόντως στην Κηφισού, βεβαίως. Στο ανωδικό ρεύμα, αμέσως μετά τα ΚΤΕΛ, θα συναντήσετε όχι πολλή κίνηση, μποτιλιάρισμα προς και μέχρι να φτάσετε στη γέφυρα της Αχαρνών. Το αντίθετο ρεύμα δεν έχει κολλήσει απόλυτα ακόμα, έχει κίνηση μετά την Αττική Οδό. Κατεβαίνοντας, ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε και λίγο καλύτερος. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει μαζέψει πολλά αυτοκίνητα, έχουμε και τροχαίο ατύχημα λίγο παραπάνω. Και η ανηφόρα βεβαίως Κατεχάκη προς το Γκαρέα όμως. Όχι προς το Βύρονα, πολύ δε περισσότερο, όχι προς τη Κεσαριανή. Κλείνουμε με τον Πειραιά. Έχει κινησούλα το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Από τον Άγιο Διονύσιο προς τα Τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη και οι δρόμοι που ξεκινούν και καταλήγουν στην πλατεία Υποδαμίας, Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Λέω, φίλε μου, Βασίλης από την Αυστρία. Η Αυστρία, λέει, γεμάτη αγελάδες παντού, 18 με 24 ευρώ το κιλό το κρέας. Η σοκολάτα, λέει, και ο καφές στα ύψη, χωρίς καμία μείωση με βάση τα τελευταία. Και ο φίλος μου ο Νίκος λέει, καλημέρα. Κάθε μέρα, λέει, φεύγω από τον Κορυδαλό και πάω Κόρινθο για δουλειά. Και είσαι, λέει, παρέα στο ραδιόφωνο. Καταπληκτικό. Αυτή είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διτίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνο ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU500 γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στεγάνωση ταρατσών.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: Connect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα.

0: Ιωνικό Μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό Μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
4: Πριν βρούμε τον τελευταίο καλεσμένο για τη σημερινή εκπομπή, βλέπω στοιχεία της ΑΔΕ που λέει ότι 8 στα 10 ευρώ φόρων που είναι ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ΕΜΦΙΑ πληρώνονται στην ώρα τους. 8 στα 10 ευρώ, επαναλαμβάνω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια κουλτούρα σε κάποιους. Λοιπόν, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής πολιτικής υγείας του Πανεπιστημίου Πελοπόννησου, να κουβεντιάσουμε λίγο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εθνικό σύστημα υγείας, με αυτό που ισχύει στη χώρα μας και κάποιες διαπιστώσεις που τις κουβεντιάσαμε την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο καθηγητή και θέλω να τις ακούσετε κι εσείς. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας για αυτό που γίνεται στα μεγάλα τριτοβάθμια που λέμε νοσοκομεία, στα οποία ειδικά υπάρχουν κάποια νοσοκομεία, ρε παιδί μου, τα οποία είναι και πανεπιστημιακά κλπ. Κλπ. Με πάρα πολύ κόσμο και στην εφημερία έχουν πολλά ράτζα και μου λέγατε ότι αρκετός κόσμος που επισκέπτεται τα νοσοκομεία αυτά έρχεται από την ελληνική περιφέρεια, δηλαδή ξέρω εγώ μπορεί να έρθει από τη Θράκη για να πάει σε ένα νοσοκομείο διότι εκεί υπάρχει ένας γιατρός τον οποίο τον εμπιστεύεται, τον ξέρει, τον άκουσε και θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Αυτό δημιουργεί όμως ζητήματα και εκεί στην περιοχή του και εδώ στο νοσοκομείο που δεν έχει προσωπικό.
5: Ισχύει, γιατί έλατε για παράδειγμα σε αυτόν ο οποίος οργανώνει την παροχή φροντίδας σε ένα νοσοκομείο ενός μεγάλου αστικού κέντρου, όταν έρχονται από όλη τη χώρα ασθενείς να νοσηλευτούν, γιατί υπάρχει αυτή η ελευθερία κινήσεων εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά δεν μπορεί να προγραμματίσει κανείς τους πόρους που χρειάζεται. Για παράδειγμα, στο Αττικό, πάνω από τους μισούς ασθενείς έρχονται από άλλους νομούς. Και είναι προφανές ότι αυτό είναι αποδεκτό και δόκιμο και αναμενόμενο όταν μιλάμε για φροντίδες εξειδικευμένες που δεν προσφέρονται κοντά στον τόπο διαμονής. Ναι. Περιφέρεια, αλλά μεγάλο μέρος αυτής της ζήτησης ξέρετε αφορά υπηρεσίες που προσφέρονται πολύ πιο κοντά στον πολίτη.
4: Να, αλλά αυτό τι σημαίνει δηλαδή, θα απαγορεύσουμε στον πολίτη να μετακινηθεί?
5: Χρειάζεται να οργανώσουμε το μονοπάτι πρόσβασης στο σύστημα υγείας. Αυτή η απεριόριστη ελευθερία κινήσεων μπορεί να φαντάζει ως δικαίωμα και ως μεγαλύτερη ελευθερία. Όμως τελικά δυσχεραίνει την πρόσβαση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που θέλει να μετακινηθεί, να διασχίσει όλη τη χώρα, εφόσον μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υγείας του κοντά στον τόπο διαμονής.
4: Να λοιπόν, ένα ωραίο ζήτημα. Αν ας πούμε δεν υπάρχουν εκεί κατάλληλοι γιατροί, λέω εγώ, κύριε καθηγητά, ή ξέρω εγώ, θεωρούν το γεγονός ή επιλέγουν τον γιατρό. Η όλη αυτή η ιστορία. Βέβαια, οριοθετεί και λίγο τους πόρους του συστήματος. Δηλαδή, άλλοι πόροι χρειάζονται στα νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης και άλλοι πόροι και προσωπικό στο Αττικό, ας πούμε.
5: Εκεί θέλω να καταλήξω. Πάντως, αν μελετήσει κανείς τις ροές των ασθενών, δηλαδή τις μετακινήσεις που οι ασθενείς κάνουν εντός του συστήματος υγείας, θα δείτε ότι ο μεγαλύτερος βαθμός συγκράτησης υπάρχει εκεί, παρατηρείται εκεί, που έχουμε μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή τριτοβάθμια γενικά νοσοκομεία.
4: Μάλιστα.
5: Άρα, μήπως να ξανασχεδιάσουμε. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο, είναι περιφερειοποιημένο, είναι χωρισμένο σε 7 υγειονομικές περιφέρειες. Μήπως όμως αντιστοίχως να υποστηρίξουμε και την κίνηση του πολίτη μέσα στο σύστημα υγείας. Θα δείτε σε όλες τις μελέτες και αυτή που τρέχει το Υπουργείο, που μάλιστα τώρα έχει μαζέψει περίπου 60.000 ερωτηματολόγια.
4: Ναι.
5: Θα δείτε ότι έχουμε πολύ υψηλή εμπιστοσύνη στους γιατρούς, στο προσωπικό, στο νοσηλευτικό παντού, αλλά δυσκολίες στην πρόσβαση. Αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στο ότι οι ασθενείς ακυδεμόνευτα κινούνται μες στο σύστημα υγείας που άκουσα ότι είναι κάποιος καλός, που είχα προηγούμενη εμπειρία ή κάποιος γνωστός μου είχε προηγούμενη εμπειρία, με αποτέλεσμα πόροι που υπάρχουν κοντά μου να μην αξιοποιούνται, να μην αποκτάτε τεχνογνωσία και εμπειρία και επιστημοσύνη στο σημείο στο οποίο θα με εξυπηρετούσε, αλλά να υπάρχει μεγάλη συσσόρευση στα μεγάλα αστικά κέντρα με αποτέλεσμα εκεί να έχουμε άλλα θέματα. Χρειάζεται
4: να ουρά, αναμονή, ράτσα κλπ.
5: Ακριβώς.
4: Είπατε μια μαγική λέξη. Ακυδεμόνευτα δηλαδή.
5: Δηλαδή, ο πολίτης δεν υποστηρίζει τόσο, δεν ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση του προσωπικού γιατρού. Δηλαδή, να υπάρχει
4: χάθηκε
5: ένα σταθερό.
4: Ναι, αυτή η ιστορία χάθηκε, δεν υπάρχει.
5: Πρέπει να επιμείνουμε. Κατά την άποψή μου,
2: τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
6: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
7: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
8: Είναι εμπειρία.
7: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός, η D-Marine Λευκάς. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
8: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: The shopping destination. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτή την ώρα στην περιφερειακή Δραπετσόνας προς τα Λιπάσματα, λόγω τροχαίου με τραυματισμό δικυκλιστή στο ύψος του Υπουργείου Ναυτιλίας. Αυξημένη επίσης κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην ανηφόρα της Κατεχάκη και στη λεωφόρο ΝΑΤΟ ανατμήματα. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο κουρασγερόπλαιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Ο συμπολίτης μας είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημειώνει πως για προληπτικούς και μονολόγους έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και προσθέτει ότι δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του Κρασγερόπουλου, ανάμεσά τους ένας Ισπανός, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Από το Κρασγερόπουλο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικότητών. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις των δύο χωρών μετά τη δήλωση Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του, Μπαράκ Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν. Η ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωση, στο Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Επίσης, επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση των όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας στα $105 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα $100 ανά βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άντρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε πως η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Μικρή έκταση φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines που προσγειώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, με αποτέλεσμα οι αρχές να κλείσουν τον αερολιμένα για περίπου μια ώρα ώστε τεθεί υπό έλεγχο. Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ διαβεβαίωσε ότι οι 277 επιβάτες και τα 11 μέλη του πληρώματος του Airbus αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα υπηρετικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλή εβδομάδα, λέμε σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Παπά. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2680-23809 το τηλεφωνό μας. Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες ξεκινάει η εβδομάδα. Θα δούμε τα στοιχεία του καιρού στη συνέχεια. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι δικαστικοί υπάλληλοι. Απεργούν την Τετάρτη νοσοκομιακοί γιατροί της Ηπείρου μαζί με τους δημοσίους υπαλλήλους. Συγκέντρωση του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΗ στην Πρέβεζα, στη Θεοφάνειο. Καταγγελίες για αυθαίρετη κατάληψη θέσεων στο λιμάνι του Μύτικα. Σήμερα ξεκινούν οι εγγραφές στους παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς των Δήμων. Τους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο τιμά σήμερα η Εκκλησία, δύο από τις σημαντικότερες μορφές της χριστιανικής ιεραποστολής, που συνέδεσαν το όνομά τους με τον εξυγχρονισμό των σλαβικών λαών. Οι δύο αδερφοί από τη Θεσσαλονίκη υπήρξαν λόγοι, ιεραπόστολοι και φωτιστές των Σλάβων. Η σημερινή μέρα περιλαμβάνει και την ανάμνηση των εγγενείων της Κωνσταντινούπολης από το Μέγα Κωνσταντίνο, γεγονός που σημάδεψε την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και του Χριστιανισμού. Ο Άγιος Μόκιος Ιερομάρτυρας, ο Άγιος Αργύριος ο Επανομήτης ο Νεομάρτυρας, ο Άγιος Αρμόδιος ο Μάρτυρας, οι Αγίες Ολυμπία και Φροσύνη οι Οσιομάρτυρες. Ο Άγιος Διόσκορος ο Νέος ο Μάρτυρας, σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Αρμόδιο, στον Διόσκορο, στον Κύριλο και στο Μεθόδιο. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Oh, 13 λεπτά μετά τις 8 και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

γενικά έθεσε ένα καιρό σε όλη τη χώρα, μαρές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στην ευρύτερη περιοχή, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος ένα καιρός και αύριο Τρίτη, η ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τετάρτη, αρχικά σχεδόν έθριος ο καιρός και από το μεσημέρι παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους στα βόρεια. Περιορισμένη ορατότητα, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σχηματιστούν ομίχλες. Την Πέμπτη τώρα, στα βόρεια, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εξηλωθούν και καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως τωρινά, περιμένουμε την Παρασκευή. Στους 18 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια. Η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική λόγω της υγρασίας, το 88% υγρασία. Βαθμούς και στην Λευκάδα θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια. Hello, it's me. I was wondering if I... 17 στη Φιλιππιάδα, στο Λούρο, στην Πάργα. Everything. Και 18 στο Καναλάκι.

σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι θα έχουμε νέες εισρωές αφρικανικής σκόνης από την Βόρεια Αφρική, σαχαριανή σκόνη από τη Βόρεια Αφρική. Ένα φαινόμενο που αναμένεται να ενισχυθεί σταδιακά μέχρι την αύριο Τρίτη. Από την Τετάρτη η σκόνη θα κινηθεί νότιο-ανατολικά, επηρεάζοντας κυρίως την νότια νησιωτική χώρα, και θα φύγει οριστικά την Πέμπτη.

θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί λόγω της ζέστης και κάποια στιγμή και της αποπνικτικής ατμόσφαιρας. Απαιτείται έτσι, απαιτούνται μέτρα προφύλαξης. Ακόμη ευπαθείς ομάδες, άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα ή καρδιοπάθειες, καλό θα είναι να αποφεύγουν τις έντονες εξωτερικές δραστηριότητες και τις μετακινήσεις κατά τις ώρες αιχμής και ζέστης. Τώρα για μας και για το άπλωμα των ρούχων είναι ένα ρίσκο που μάλλον δεν αξίζει να το πάρουμε αυτές τις μέρες. Και το λέω αυτό γιατί ο συνδυασμός σκόνης και γύρης μπορεί τα φρεσκοπλημένα ρούχα να χρειάζεται ξανά πλυντήριο.

Εκδήλωση, συζήτηση, εξαρτήσεις ουσίας, λόγος, διαδίκτυο, παράγοντες κινδύνου και τρόποι αντιμετώπισης, διοργανώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας. Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας με εισηγητές συντονιστές, την επιστημονική ομάδα του και προνάμει.

Λοιπόν, όπως σήμερα Δευτέρα ξεκινάνε οι εγγραφές στους παιδικούς και ευρωφωνημπιακούς σταθμούς των Δήμων. Ήδη έχουμε ανακοινώσεις από τους Δήμους που ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά βρίσκονται στην ιστοσελίδα του κάθε Δήμου για το πού πρέπει να πάτε και πώς πρέπει να κάνετε την αίτηση. Για πληροφορίες, διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με τους παιδικούς σταθμούς. Όλα τα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται στις ιστοσελίδες των

να θυμίσω ότι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς μπορούν να φιλοξενηθούν παιδιά από 6 μηνών έως την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο, και στους παιδικούς σταθμούς παιδιά από 2,5 χρονών έως την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο.

0: Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, συμβουλευτικής, λογοθεραπείας, μελέτης, εξατομικευμένα προγράμματα σε μικρές ηλικίες, ψυχολογική υποστήριξη παιδιών, γονιών, εφήβων. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, Φιλότα 4, βρίσκεται στο φόρο, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με

0: Η έκπτωση 20%. Κάτσε ένα σκολετσιόνε. Κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσε ένα σκολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
5: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
6: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξον.
6: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
6: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
8: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
8: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 555.
8: Στο Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
8: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
9: Άρα Άξον.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
11: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Φανταστείτε.
12: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
13: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
14: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

41 λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα, κυρίες και κύριοι, ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με δύο κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεδο Today.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω πάνω-πάνω θρίλερ χωρίς απαντήσεις με το θαλάσσιο ντρόουν σε Λευκάδα. Εξουδετερώθηκαν 100 κιλά εκρηκτικών.

κείμενο λέει, συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής, με τις αρχές να προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις για την προέλευσή του, τις επιχειρησιακές του δυνατότητες αλλά και την αποστολή που πιθανόν να εκτελούσε.

άλλα θέματα στο lefkada.gr. Η ακατανόητη δήλωση του Δένδια για τη Λευκάδα και τα διεθνή ύδατα. Κανείς δεν κατάλαβε τι εννοούσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας όταν δήλωσε ότι το περιβόητο ντρόουν που κατέπεσε στη Λευκάδα πώς εντοπίστηκε στα διεθνή ύδατα. Ο Εύεδρος Λευκάδας στον Πρίσμα 91,6, το Ταϊκβοντό ως άθλημα τέχνη και μάθημα ζωής. Καταγγελία κατοίκων σε Κοντάρ, ένας σπασμένος αγωγός ίδρυψης εδώ και ένα χρόνο, χάνεται νερό και κανείς δεν παρεμβαίνει. Ανάσα, χωρίς χρηματοδότηση, τα εργοστάσια απορριμμάτων σε Κέρκυρα και Λευκάδα, όλα στον αέρα. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για κλοπές από καταστήματα στη Λευκάδα. Σωτήρης και Αδαρέσης στον Πρίσμα, πάμε από το κακό στο χειρότερο στη Λευκάδα, φωνή απόγνωσης για συνεργασία με το Δήμο.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του prevezatoday.gr. Γιάννης Μπούρης, θέλουμε ποιοτικό και βιώσιμο τουρισμό. Πρώτος στην Ελλάδα το επιμελητήριο Πρέβεζα στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων. Τα Ιωάννινα τίμησαν το Θεόδωρο Αγγελόπουλο με τη δική του πλατεία. Ενισχύεται με 21 γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάρτας. Προκήρυξη 4 θέσεων γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Νέες καμπάνες από την πυροσβεστική για φωτιές σε χόρτα. Νίκος Αγαριάς, μείνει ένα σχηματισμός μετά την παρέτηση του αντιδημάρχου. Για να δούμε το θέμα, σε μείνει ένα σχηματισμό όπως ο ίδιος αναφέρει, προχώρησε ο Δήμαρχος Πάρκας Νίκος Ζηρού μετά την παρέτηση του αντιδημάρχου Σπύρο Μπόμπορη. Όπως γνωστοποίησε ο κ. Ζαχαριάς, οι αντιδήμαρχοι που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες στους πολίτες είναι Γκίζας Βασίλειος, Δημόπουλος Αλέξανδρος, Μπούσιος Δημήτριος, Ντασούλη Ελένη και Χαλικιάς Μιχάλης. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι δικαστικοί υπάλληλοι Πρέβεζας κατ' επίγουσα συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο. Ανακοίνωσε για τις ανιστόρητες συκοφαντίες σε βάρος Περιφερειάρχη και Περιφερειακού Ταμείου Υπήρου. Δήμος Ζηρού παρατείνεται για 6 μήνες η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ. 24 ώρες το 24 ώρες. Σελίδες του Λευκάδα και του prevezatoday.gr.

σημαντική διάκριση απέσπασαν οι μαθητές και οι μαθητρίες της 6ης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζα, συμμετέχοντας στο 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Πειραματίζομαι στις φυσικές επιστήμες και δημιουργώ ως ενεργός πολίτης». Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και του Δήμου Παρανεστίου. Η συμμετοχή των παιδιών διακρίθηκε για τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την άρτια προετοιμασία της, αποσπώντας έπαινο από την Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού. Η επιτυχία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας των μαθητών και της καθοδήγησης των εκπαιδευτικών του σχολείου. Η διεύθυνση του σχολείου συνεργάζεται θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες της 6ης τάξης δημοτικού, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν στην προετοιμασία και υλοποίηση της συμμετοχής, επισημένοντας ότι το σχολείο συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που καλλιεργούν τη γνώση, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να αναδεικνύουν τις δεξιότητες και τις δυνατότητές τους.

την έγκριση για την προκήρυξη 4 θέσεων εκπαιδευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Οι θέσεις αφορούν μια θέση εσωτερικής παθολογίας βαθμού διευθυντή, μια θέση βαθμού επιμελητή εσωτερικής παθολογίας, μια θέση νευρολογίας επιμελητής Β, μια θέση χειρουργικής επιμελητής Β. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων ξεκινά 25 Μαΐου και ολοκληρώνεται 15 Ιουνίου. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο, κυρίες και κύριοι, στηρίζει τους μαθητές από το ξεκίνημα έως το τέλος της σχολικής χρονιάς. Προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτη, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φιλότα 4 βρίσκεται στο φόρο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά στα παιδιά, προσφέροντας δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Από το 1984 η Inoxart σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxart μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxart, στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά, Άλλων 13. Επισκεφτείτε μας στο Inoxart. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 27 185. Inoxart, η αισθητική της αντοχής.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα. Με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες.
5: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό. Λίγο νταβά ολκής. Μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα. Μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
9: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
12: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
13: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
12: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21.
12: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
0: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
3: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
1: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
1: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel,
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό!
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό!
10: Πάλι μισό!
11: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην παραλιακή από τον Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην Λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην Κατεχάκη, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Συγκρού και στη Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουζερόπλοιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Ο συμπολίτης μας είναι σε άρεστη κατάσταση και δεν έχει κανένα σύμπτωμα, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Ανέφερε ότι η παρουσία του ίδιου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον 70χρονο έγινε για λόγους συμβολισμού, ότι το κράτος φροντίζει και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Πρόσθεσε ότι όσοι συμμετείχαν στην αποστολή δεν φόρεσαν καμία στολή ούτε γάντια παρά μόνο μία απλή μάσκα. Ο 70χρονος είναι απειρέτος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και σημειώνει πως έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς και μόνον λόγους. Την ίδια ώρα, ένας από τους Αμερικανούς επιβάτες του Κρεζιρόπουλου που επαναπατρίζονται στις ΗΠΑ διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στο χανταϊό, αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις των ΗΠΑ Ιράν μετά την δήλωση Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνη στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα κατηγόρησε το Ιράν ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Η ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωση, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους του που θα παραμείνει εντός συνόρων. Επίσης, επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμούς, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο συνομιλίας ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 100 δολάρια. Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος εισόδου στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρες όσο και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη. Η προσέλευση και η αναποχώρηση θα γίνεται για όλους ανεξαιρέτως αποκλειστικά μέσω των συγκεκριμένων φυλακίων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία εισόδου, τα οποία άμεσα καταργούνται. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ένοπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Δυτικής Ελλάδος μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων φυματίωσης. Σήμερα κλιμάκιο ειδικών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα μεταβεί στην έδρα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα, καθώς 10 κρουσμάτα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης προερχόμενους από το Νεπάλ έχουν ήδη καταγραφεί στις περιοχές Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημέρωνε η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου. Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ. Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ανακαλύψτε κυρίες και κύριοι την τέλεια σκίαση στην GSP Καρτζονίκα στην Πρέβεζα. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Every time the sun goes down, I let you take control. Ίσως η σκίαση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Πέργολες, τέντες, λατίνες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης που ενσωματώνονται με το χώρο σας. Αν ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στυλ για το χώρο σας, δεν έχετε πάνω να πάτε στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα, στην GSP Καρτζονίκας.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 15 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου. Λέμε καλή εβδομάδα και καλημέρα σε όλους. Γενική απεργία έχει κηρύξει η ΑΔΔ την Τετάρτη 13 Μαΐου και το νομαρχιακό τμήμα Πρέβεζας της ΑΔΔ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους σε συγκέντρωση στις 11 η ώρα το πρωί στη Θεοφάνιο. Δίνουμε συλλογική απάντηση στις πολιτικές που εξανεμίζουν το εισόδημά μας και οδηγούν τις τιμές στα ύψη, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Διεκδικούν αυξήσεις 20% στους μισθούς και πλήρη επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία για όλους, μαζικές μόνιμες προσλήψεις και μονιμοποίηση των συμβασιούχων, κατάργηση της αντιδραστικής αξιολόγησης, μέτρα κατά της ακρίβειας, απεμπλοκή από τους πολέμους. Δίνουν ραντεβού 11 η ώρα το πρωί την Τετάρτη 13 Μαΐου στη Θεοφάνιο. Την Τετάρτη απεργούν και οι νοσοκομιακοί γιατροί της Υπήρου μαζί με τους δημοσίους υπαλλήλους, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΙΝΗ. Οι νοσοκομιακοί γιατροί έχουμε φτάσει στα όρια μας, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, συνεχής εντατικοποίηση, υποστελέχωση, εξαντλητικές εφημερίες και η απαξίωση της δουλειάς μας δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ανοχής. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε τη βαρβαρότητα, ούτε να δεχθούμε ως κανονικότητα τη ζωή χωρίς δικαιώματα, τονίζει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Υπήρου σε ανακοίνωσή της. Στα αιτήματα της κινητοποίησης περιλαμβάνονται η ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κοινών οργανικών θέσεων, διπλασιασμός των μηνιαίων αποδοχών των γιατρών, η κατάργηση των μισθολογικών κλιμακίων και του πλαφών 12% στις πρόσθετες εφημερίες και η χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους γιατρούς του ΕΣΥ.

αναστάτως επικρατεί στο λιμάνι του Μύτη, καέπειτα από καταγγελίες ερεσιτέχνων ψαράδων προς τον Αλλιευτικό Σύλλογο Αμβρακικό σχετικά με αυθαίρετη κατάληψη θέσεων ελιμενισμού από εταιρεία με ιστιοφόρα σκάφη. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται και φέρνει στο φως με δελτίο τύπου ο Αλλιευτικός Σύλλογος Αμβρακικός, η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να χρησιμοποιεί θέση στο λιμάνι χωρίς να υπάρχει μίσθωση ή καταβολή αντίστοιχου τέλους, ενώ παράλληλα υπάρχουν αναφορές και για εκφοβιστική συμπεριφορά προς ντόπιους ψαράδες και ακόμη και για φθορές σε βάρκες κατοίκων της περιοχής. Ο Αλλιευτικός Σύλλογος Αμβρακικός προχώρησε άμεσα σε παρέμβαση προς το λιμενικό ταμείο, ζητώντας διευκρινήσεις για το καθεστώς λειτουργίας του λιμανιού. Όπως επισημαίνεται, το λιμάνι του Μύτικα δεν υπάγεται σήμερα στο λιμενικό ταμείο Πρέβεζας. Γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεων συγκεκριμένων θέσεων. Ο Σύλλογος καλεί τους κατοίκους και τους ψαράδες της περιοχής να μην δεχθούν πιέσεις και να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το λιμάνι όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να τους απομακρύνει αυθαίρετα. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι σε περίπτωση συνέχισης των εκφοβισμών ή πρόκληση ζημιών θα κινηθεί άμεσα νομικά κατά των υπευθύνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Συλλόγου, μέσα στον Ιούλιο προγραμματίζεται η οριοθέτηση των θέσεων ελιμενισμού και η ένταξη του λιμανιού του Μύτικα στο λιμενικό ταμείο Πρέβεζας, ώστε να υπάρξει οριστική διευθέτηση του ζητήματος και σαφές πλαίσιο για όλους τους χρήστες

0: Usually.
1: Μη μου το δώσεις όπως το πήρες, είναι ο τίτλος της παράστασης που θα ανέβει από το πρώτο δημοτικό σχολείο Πρέβεζα στην Τετάρτη 13 Μαΐου σε 7.30 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα της Θεοφανίου. Τρεις εποχές, τρεις γυναίκες, ένα κοινό νήμα με γιαγιά, μάνα, κόρη, μια ώρα την κλωστή που υφαίνει τη μοίρα πριν ακόμη γεννηθούν οι πρωταγωνίστριες. Η παράσταση κινείται πάνω στους άξονες του γενεολογικού τραύματος, εκεί όπου η μνήμη πάβει να είναι ανάμνηση και γίνεται παρόν.

0: αφετηρία το γυναικείο βίωμα και άξονα το διαγενειακό τραύμα. Η νέα θεατρική παράσταση «Μη μου το δώσει όπως το πήρε» επιχειρεί μια βαθιά ψυχολογική και κοινωνική ανάγνωση της οικογενειακής μνήμης μέσα από τρεις διαφορετικές εποχές και τρεις γυναίκες που συνδέονται αόρατα μεταξύ τους. Την Τετάρτη, αυτό στην αίθουσα της Θεοφανίου, από το πρώτο δημοτικό σχολείο της Πρεβέζας, στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζολίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλή.

0: υψηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου, τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPETHERM από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
3: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
0: www.ktismabathandroom.gr.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 200 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
10: Πώς

0: 7,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Κυρίες και κύριοι, και είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Μπορεί να κάνει την διαφορά και εσείς στην GSP Καρτζονίκα, στη Λεωφόρου Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα, μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης. Πέργολες, τέντες, ζελατίνες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης που ενσωματώνονται με το χώρο σας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Είναι 8 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ ενημερώνεστε για όλα τα θέματα μέσα από τις σελίδες του Πρέβεζα Today και του Λευκάδα Today.gr. Σε μια αθλητική είδηση θα περάσουμε. Τη λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Γιάννου ανακοίνωσε η διοίκηση του ΠΑΣ Πρέβεζας, με τις δύο πλευρές να οδηγούνται σε κοινή συνένεση ολοκλήρωσης της συνεργασίας τους. Η διοίκηση του ΠΑΣ Πρέβεζα ευχαριστεί τον έμπειρο τεχνικό για την προσφορά του στην ομάδα. Του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Οι άνθρωποι του συλλόγου συνεχίζουν ήδη το σχεδιασμό της επόμενης μέρας, με στόχο, όπως αναφέρουν, τη σταθερότητα και την αγωνιστική πρόοδο της ομάδας. Να πούμε ότι είχε και γενική συνέλευση. Ο πρόεδρος, ο κύριος Τσότας, είπε από αύριο σηκώνουμε μανίκια και ξεκινάμε δυνατά. Νέο διοικητικό συμβούλιο στον ΠΑΣ Πρέβεζα, πρόεδρος Γιάννης Τσότας, αντιπρόεδρος Σπύρος Ρεκατσίνας, δεύτερος αντιπρόεδρος Παντελής Αλεξανδρής, γενικός γραμματέας Νίκος Λαμπρακούλης, γενικός αρχηγός Αποστόλης Παλάντας, τεχνικός διευθυντής Ηλίας Κατογιάννης, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων Πάνος Μπέκας. Ταμεία Στοδωρής Τσότας, έφορος ποδοσφαίρου Σωτήρης Παλάντζας, υπεύθυνος γραφείου τύπου Γιάννης Βασιλιάδης. Αυτά και για την ομάδα της Πρέβεζας, που ετοιμάζεται για μια νέα πορεία, τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά.

Χωρίς τέλος, κυρίες και κύριοι, η άνοδος των τιμών στα βασικά αγαθά και στις υπηρεσίες, αυτή η χωρίς τέλος άνοδος, εντείνει την αγωνία όλων μας και των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συνεχίζουν να δοκιμάζονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Απρίλιο που δόθηκαν στη δημοσιότητα καταγράφουν σημαντική επιδείνωση της κατάστασης, με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται στο 5,4% από το 2% που ήταν ένα χρόνο πριν, κάτι που επιβεβαιώνει τη διαρκή και ολοένα αυξανόμενη πίεση στην αγορά και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα μου πείτε ότι δεν περιμένουμε τα στοιχεία της Ελστάτ να επιβεβαιώσουν αυτό το οποίο ζουν τα περισσότερα νοικοκυριά καθημερινά. Την ίδια στιγμή τεράστιες πίεσεις δέχονται τα νοικοκυριά και στον τομέα της στέγασης. Σύμφωνα με την Ελστάτ, η σχετική κατηγορία αυξήθηκε στο 13,8%. Σημαντικές αυξήσεις στο φυσικό αέριο και στον ηλεκτρισμό 14%, κάτι που προκαλεί αλυσιδωτές συνέπειες τόσο στον οικογενειακό προϋπολογισμό όσο και στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Και οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα θα σταματούν. ...19,2% αυξήθηκε το μοσχάρι, 13,3% το κατσίκι. Καφέ, εστιατόρια, ξενοδοχεία αύξηση 6,1%. Και η αλήθεια είναι ότι το νέο κύμα ακρίβειας χτυπά κυρίως τη μεσαία τάξη, τους χαμηλόμισθους, τους συνταξιούχους, αλλά και τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να απορροφήσουν τεράστιες αυξήσεις ενέργεια, πρώτες ύλες και μεταφορικά κόστη. Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον να έχουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη. Ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε ότι τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο στήριξης, το οποίο θα περιλαμβάνει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ των μέτρων προβλέπεται ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίων, αυξημένη ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους αλλά και για χείρες άνω των 60 ετών, καθώς και ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Καλά τα μέτρα, καλές οι παρεμβάσεις, όλα είναι καλοδεχούμενα, κυρίες και κύριοι. Η ακρίβεια όμως συνεχίζει να ροκανίζει τα εισοδήματα και δυστυχώς οι πολίτες έχουν υπερβεί εδώ και πολύ καιρό τα ωριά τους.

κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω καθημερινά που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Πρέβεζα Today και του Λευκάδα Today.gr. Ακολουθεί η εκπομπή με τον Βασίλη Ιωάννου. Καλεσμένη η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου και ο αντιδήμαρχος Πάργας ο κύριος Βασίλης Γκίζας. Πολλά και ενδιαφέροντα έχετε να ακούσετε, μείνετε συντονισμένοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
4: Είναι εμπειρία.
3: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
5: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
6: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681079341. Στο fernitecho.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
7: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά. ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
5: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
8: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Εξελίξεων, επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
13: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50%.

Μύκονος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: μηχανικέ. Ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον. Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις αμέσως.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
1: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
4: Καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας στα $105 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα $99,4 ανά βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέστησε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε αρχικά πως η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκίνητου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Πολάτη Κορινθίας, καθώς βρέθηκε νεκρός ένας 69χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε τραύμα από όπλο, ενώ τον άνδρα βρήκε σκηνικό του πρόσωπο και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αυτό της αυτοκυρίας.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Για τα play-off στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν στον ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ έκανε η Άρσεναλ, η οποία νίκησε εκτός έδρας στη West Ham με 1-0.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5, Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.

0: Καλή σας μέρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και σήμερα που είστε συντονισμένοι στον Πρίσμα 91,6. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή Δευτέρα στις 10. Μια εκπομπή που, όπως κάθε Δευτέρα λέμε, είναι ευγενική χορηγία από τα κοτόπουλα Πίνδος.
1: Η Πίνδος. Στις μικρές της φάρμες μεγαλώνουν ελεύθερα τα πιο θρεπτικά και γευστικά ορεινά κοτόπουλα. Όταν βλέπεις την Πίνδο από ψηλά, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσεις το περιβάλλον. Γι' αυτό, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Πίνδος δημιούργησε τη νέα συσκευασία Eco Safety Pack, που προστατεύει το περιβάλλον, αλλά και εσάς και την οικογένειά σας. Κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής Πίνδος σε συσκευασία Eco Safety Pack. Πρώτη φορά ένα τόσο νόστιμο κοτόπουλο είναι και τόσο προστατευμένο. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
0: Είμαστε λοιπόν στον Πρίσμα. Είναι η εκπομπή Δευτέρα στις 10. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και θέλω να σας παρουσιάσω το σημερινό πρόγραμμα και τους σημερινούς καλεσμένους. Να πω καταρχάς ότι θα έχουμε ενδιαφέροντα σχόλια και τοπικού αλλά και ευρύτερου περιεχομένου, και θα έχουμε και δύο, θέλω να πιστεύω, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Στις 10:40 θα έχουμε καλεσμένη την βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Χρησιμοποίησα και εγώ το αριστερό βουλεύτρια, ενώ έχω συνηθίσει να λέω βουλευτή. Την Νάντια λοιπόν Γιαννακοπούλου, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β2 Δυτική Αττική, Δυτικός Τομέας Αθηνών, άλλο η Δυτική Αττική, για να μιλήσουμε για την πολιτική συγκυρία, για τις εξελίξεις, για αυτά που μυρίζουμε όλοι ότι κοντοφτάνουν οι εκλογές. Ενώ στο δεύτερο μέρος, γύρω στις 11:40, θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αντιδήμαρχο Πάργας, τον κύριο Βασίλη Γκίζα, για να συζητήσουμε μαζί του το μεγάλο θέμα που απασχολεί την περιοχή, που έχει να κάνει με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή της Πάργας Αγιάς. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, θα έχουμε ενδιαφέροντα θέματα, θα ακούσουμε απόψεις. Και βεβαίως στο τέλος εσείς θα είστε οι κριτές αυτών που θα συζητηθούν.

Για να ευλογήσουμε λίγο τα γένια, να σας πω ότι τα τελευταία σχόλια της εβδομάδας που κάνουμε μέσα με αυτή την εκπομπή, για διάφορους λόγους γίνονται πολύ επίκαιρα. Το τελευταίο, παραδείγματος χάρη, σχόλιο της εβδομάδας είχε να κάνει με την επικινδυνότητα των ηλεκτρικών πατινιών. Είπαμε τις απόψεις μας εδώ. Την αμέσως επόμενη μέρα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης βγήκε και ουσιαστικά υιοθέτησε την πλειοψηφία των προτάσεων που καταθέσαμε μέσα από εδώ. Σε σημείο που μεταξύ αστείου είπαμε ότι μήπως ακούει και την εκπομπή μας ο κ. Χρυσοχοΐδης. Πάντως πραγματικά το ότι επεδείχθη αυτή η άμεση αντίδραση από τους κυβερνητικούς κύκλους δείχνει ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να δοθεί μία λύση. Και είχα πει τότε, την προηγούμενη Δευτέρα, ότι ξέρετε, δεν μπορεί να είμαστε και με τους μεν και με τους δε και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ, γιατί είναι ένα θέμα που πράγματι διχάζει την κοινή γνώμη. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι είναι ένα μέσο μετακίνησης το οποίο συμβάλλει στο να υπάρχει μια ήπια κυκλοφορία και ιδιαίτερα για μικρές αποστάσεις, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει η επικινδυνότητα, έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές και ιδιαίτερα νέα παιδιά. Πρέπει να μπουν όροι και κανόνες, αλλά για να μπουν αυτοί οι όροι και κανόνες πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να υπάρξει εφαρμογή, άρα αστυνόμευση. Και θέλω να το πω με απόλυτη με απόλυτο σεβασμό στους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στην τροχέα, ιδιαίτερα για την περιοχή της Πρέβεζης, ότι σαν να υπάρχει μία απουσία. Αυτό μου μεταφέρουν οι πολίτες. Δεν βλέπουμε, δηλαδή δεν νιώθουμε αισθητή την παρουσία της τροχέας στην περιοχή μας. Και πρέπει να το δουν αυτό και ο αστυνομικός διευθυντής και ο διοικητής της τροχέας. Έχει να κάνει με το παράνομο παρκάρισμα, έχει να κάνει με τις μηχανές που τρέχουν με χαλασμένες τις εξατμίσεις, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει αυτά να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Έρχεται καλοκαίρι, υποτίθεται ότι είμαστε ένας τουριστικός προορισμός πρώτης προτεραιότητας. Λοιπόν, ας δούμε και αυτά τα πράγματα. Έχουμε που έχουμε και τα πολλά έργα μέσα στην πόλη και γίνεται μια κόλαση, δεν ξέρεις πού να πας, πού θα βγεις. Ας κάνει και η τροχέα όσο μπορεί πιο σχολαστικά τη δουλειά της. Για τη μουσική νομίζω ότι το έχω αφήσει στον ηχολήπτη και νομίζω ότι απολαμβάνουμε ενδιαφέροντα κομμάτια. Εγώ δεν τα ξέρω, τα ακούω και μου αρέσουν. Άρα εύχομαι να αρέσουν και στους ακροατές και στις ακροάτριες, ιδιαίτερα η μουσική από το μεγάλο συγκρότημα Metallica που έδωσε αυτή την τεράστια συναυλία στην Αθήνα, που είχε 80.000 Αθηναίους που την παρακολούθησαν. Συν πόσοι ήταν απ' έξω, έμαθα οι φαν του συγκεκριμένου συγκροτήματος που είχαν στήσει απ' έξω διάφορα πάρτι, να γίνονται τέτοια, όπως να γίνονται και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις σαν αυτή που έκανε η εφημερίδα Δημοκρατική Φωνή προχθές το Σάββατο στα Παλιά Σφαγεία, μια υψηλού επίπεδου, θα το ζήλευαν μεγάλη σταθμή το επίπεδο αυτής της εκδήλωσης, με πρώτα ονόματα στο πάνελ. Θυμάμαι έτσι, και ελπίζω να μην ξεχάσω κανέναν, ότι ήταν ο κύριος Δράμος, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ήταν ο Διονύσιο Τιμπονέρας, ήταν ο πρόεδρος, ο Γαβριήλος Σακελαρίδης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ήταν ο πρόεδρος του Συνδικάτου των Μηχανοδηγών. Γενικότερα το περιεχόμενο της συζήτησης
γύρω από το κράτος δικαίου, μέσα από τα σκάνδαλα, μέσα από όλα αυτά που γίνονται τους τελευταίους μήνες, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον και αποζημίωσε όλους όσοι είχαμε πάει. Καλά, δεν συζητάμε ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι ανεπανάληπτο ως προς την ομορφιά του. Έκανε λίγο ψύχρα βέβαια μετά τις 8.30-9, αλλά πραγματικά θέλω να συγχαρώ τον Χρήστο τον Τζούτσι για αυτή την πετυχημένη εκδήλωση. Πάντα τέτοια να έχουμε, γιατί όπως υπόθηκε και από τους συμμετέχοντες, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, μπορεί να γίνεται και στην επαρχία αυτού του επίπεδου πολιτικού περιεχομένου οι εκδηλώσεις και να συμμετέχουν εκατοντάδες συμπολίτες από όλη την Ήπειρο, παρακαλώ, από τα Γιάννα, από την Άρτα, από τη Θεσπορτία και πολύ Πρεβεζάνη. Πάντα επιτυχίες και χρόνια πολλά στην Δημοκρατική Φωνή, η οποία έκλεισε ήδη τα 5 χρόνια. Και για να ξαναευλογήσω τα γέλια μου, στο προπροηγούμενο σχόλιο της εβδομάδας έγραφα χαρακτηριστικά ότι με τίτλο, ο τίτλος του σχολείου ήταν «Η κυβέρνηση αποδρομή». Έλεγα λοιπόν ότι η εξάντληση της τετραετίας φαντάζει αδύνατη και βεβαίως το να κερδίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μια νέα θητεία το θεωρώ και το θεωρούσα όνειρο θερινής νυχτός. Και δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις, δεν είναι μόνο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια σημαντική πτώση στην πρόθεση ψήφου, είναι και όλο το κλίμα, όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα του τι συμβαίνει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως, φίλες και φίλοι, είναι το ότι έρχονται τα τρία κόμματα. Εδώ είναι για να ευλογήσω τα γένια, σας λέω εδώ και πολλούς μήνες ότι τα κόμματα τα οποία θα ιδρυθούν δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, αλλά τρία. Είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο σύμφωνα με πολλές προβλέψεις 20, 21, 22 του Μαΐου θα ανακοινωθεί το όνομά του και θα ακολουθήσουν αργότερα οι παρουσιάσεις προσώπων. Ο λόγος από ό,τι λένε, γιατί δεν είναι έτοιμη ακόμα η κυρία Καριστιανού για τις προγραμματικές θέσεις του κόμματός της, είναι το κόμμα Τσίπρα, που μετά την ανακοίνωση του μανιφέστο τέλος του μηνός, αρχές του Ιούνιου, ακούστε τις ημερομηνίες και κρατήστε τις για να δείτε αν έχουμε σωστές πληροφορίες, θα υπάρξει η διακήρυξη του κόμματος και βεβαίως θα βγουν μπροστά και τα πρώτα ονόματα. Και έρχεται και το τρίτο κόμμα, το νέο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, παρακαλώ, που κάποιοι αφισβητούσαν όταν εγώ το έγραφα ότι μπα δεν θα τολμήσει. Ο κύριος Σαμαράς είναι αποφασισμένος. Κάποια σενάρια που θέλανε δήθεν ότι θα συνεργαστεί με την κυρία Καριστιανού και απέτυχαν αυτά, σας λέω ότι δεν υπήρχαν τέτοια σενάρια. Ο κύριος Σαμαράς απλά περιμένει το σωστό timing. Αυτό θα είναι μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως θα υπάρξουν πολιτικές ανακατατάξεις. Αυτά που είδατε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις με πρόθεση ψήφου τη Νέα Δημοκρατία λίγο πάνω λίγο κάτω από το 25%, με το Πασόκ λίγο πάνω λίγο κάτω από το 12%, δεν θα ξαναυπάρξουν. Όλα τα κόμματα θα επηρεαστούν, βεβαίως θα κατακερματιστεί περαιτέρω η αντιπολίτευση με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και ως εκ τούτου γνώμη μου είναι ότι έχουμε μπει ήδη σε προεκλογικό

0: Και στο δεύτερο μέρος, ότι το κόμμα Σαμαρά ήδη είναι έτοιμο προς δημοσιοποίηση. Απευθύνεται στον παραδοσιακό κόσμο της δεξιάς παράταξης. Ο κύριος Σαμαράς θα εξαπολύσει σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα έχει πει άλλωστε και σε παλιότερες συνεντεύξεις, κατηγορώντας τον ότι μετέτρεψε τη Νέα Δημοκρατία σε ένα ιδεολογικό υβρίδιο, ότι πλέον αυτά που εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εκφράζουν την παραδοσιακή συντηρητική παράταξη όπως την ήθελε και την ήξερε ο κόσμος. Και σήμερα είναι ένα κράμα, ισχυρίζει ο κύριος Σαμαράς, εξυγχρονιστών πασόκων, ποταμίσεων και ολίγων λαός. Θυμηθείτε, το λαός ήταν το κόμμα του κυρίου Καρατζαφέρη. Η ρήξη είναι οριστική και δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο, φίλες και φίλοι, ότι ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, αρνήθηκε επισήμως να παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η διαρροή η οποία έχει φτάσει στα μέσα ενημέρωσης ότι είπε στην αδερφή του πρωθυπουργού, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία τον επισκέφτηκε για να τον πείσει να παραστεί στο συνέδριο, ήταν ότι δεν έχω καμιά σχέση με το μόρφωμα Μητσοτάκη. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, ένα μεταλλαγμένο κόμμα που δεν έχει σχέση με τις αρχές και τις αξίες της. Και μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής είπε στην Ντόρα Μπακογιάννη ότι εάν έρθω πρέπει να τοποθετηθώ και λυπάμαι αν τοποθετηθώ ότι θα δημιουργήσω περισσότερα προβλήματα στην παράταξη. Γιατί, φίλες και φίλοι, δεν είναι διατεθειμένος ο πρώην πρωθυπουργός να πάει και να παρακολουθήσει μουγκός χειροκροτώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα το τι θα κάνουν οι λεγόμενοι καραμαλικοί, όπως είναι ο Νικητάς ο Κακλαμάνης, ο Ρουσόπουλος, ο Χαρακόπουλος και άλλοι, αυτό θα φανεί στην πορεία. Πολλοί εκτιμούν ότι ο Κώστας ο Καραμαλής, χωρίς να βγει ανοιχτά υπέρ του κυρίου Σαμαρά, θα δώσει το κατάλληλο μήνυμα προς τους συνεργάτες του. Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει απέναντί του ένα κόμμα Σαμαρά με έμεση υποστήριξη από τον Κώστα Καραμαλή. Να μείνουμε εδώ, να πάμε στο σχόλιο της εβδομάδας και αμέσως μετά στη συνομιλία μας με την Άντια Γιαννακοπούλου, και στο δεύτερο μέρος, παρακαλώ, θα σας πω νεότερα για το κόμμα Τσίπρα και για το κόμμα Καριστιανού. Και βεβαίως μετά θα κάνουμε και μια κουβέντα για το τι συμβαίνει, ελπίζω να προκάνουμε, και στο Πασόκ. Διότι αυτή η αποχώρηση του Χάρη Καστανίδη και τα όσα ακούγονται, συνεχίζουν να ακούγονται για την περιβόητη διεύρυνση, την ευθύνη της οποίας έχει ο φίλος μου ο Κώστας ο Σκανδαλίδης, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε λίγο λοιπόν και πάλι μαζί.
1: Και τώρα το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου.
0: Κυρίες και κύριοι, στο σημερινό μας σχόλιο

0: Θα αναφερθούμε στο ιδιαίτερα σημαντικό έργο της παράκαμψης της Νικόπολης με τίτλο «Κάλλιο αργά παρά αργότερα». Σύμφωνα με όσα πληροφορούμαστε από την περιφέρεια Ηπείρου, το έργο της παράκαμψης αρχαίας Νικόπολης βρίσκεται στην τελική φάση των εργασιών του. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα σημαντικό και εμβληματικό έργο για την Πρέβεζα, με ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα, αφού με την ολοκλήρωσή του εκτρέπεται η κυκλοφορία από τον αρχαιολογικό χώρο που πλέον ενοποιείται, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την προστασία και τη διεθνή ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Και μην ξεχνάμε ότι η απομάκρυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων αποτελούσε μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την προοπτική ένταξη της αρχαίας Νικόπολης στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τουριστική και εργένη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Ταυτόχρονα όμως, με το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται ένα ακόμη χρόνιο αίτημα, καθώς η πόλη της Πρέβεζας αποκτά πλέον μια σύγχρονη και ασφαλή είσοδο. Ολοκληρώνεται λοιπόν ένα μεγάλο έργο, όμως μου δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά, συγγνώμη, για τη μεγάλη καθυστέρηση στην κατασκευή του, στην αύξηση στον αρχικό προϋπολογισμό και κυρίως στις αλλαγές που υπήρξαν επί της αρχικής μελέτης. Προκειμένου να δικαιολογήσω αυτές τις στάσεις μου, θα αποτολμήσω συνοπτικά μια ιστορική αναδρομή και μια περιγραφή του έργου. Η οριστική μελέτη του έργου εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το γνωστό ΚΑΣ, το Νοέμβριο του 2016, παρακαλώ. Η χρηματοδότησή του προβλεπόταν να γίνει μέσω του προγράμματος Πολιτιστικές Διαδρομές στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου, του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020, και σύμφωνα με τις τότε δηλώσεις των αρμοδίων της περιφέρειας, η ένταξη και η δημοπράτηση του έργου θα γινόταν τους πρώτους μήνες του 2017. Αντί αυτών των προβλέψεων, το έργο τελικά δημοπρατήθηκε 4 χρόνια αργότερα, το 2021, ως έργο γέφυρα του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία πραγματοποιήθηκε το 2022 και το αρχικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του ήταν 24 μήνες. Παρά τα αυτά, όπως συμβαίνει δυστυχώς στα δημόσια έργα, δόθηκε μια πρώτη παράταση για το 25, όμως ήδη βρισκόμαστε στα μέσα του 2026, με την ελπίδα ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί τεχνικά άρτιο. Γιατί όμως, φίλες και φίλοι, χρειάστηκαν 10 ολόκληρα χρόνια? Δεύτερο, ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 15,2 εκατομμύρια ευρώ, με την ανάδοχη εταιρεία να δίνει έκπτωση 30,23%. Σύμφωνα όμως με τα σχετικά δημοσιεύματα, τα οποία δεν έχουν διαψευστεί, το κόστος του έργου ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις, λόγω των συνεχών αλλαγών και τροποποιήσεων που έγιναν τόσο με συμπληρωματικές συμβάσεις όσο και με ανακεφαλαιωτικούς πίνακες. Όλα αυτά γιατί, κυρίες και κύριοι, ήταν λάθος η αρχική μελέτη? Ο κύριος Καχρημάνης επ' αυτού απέδωσε την αύξηση του κόστους στους 3 κυκλικούς κόμβους που έγιναν αντί για ισόπεδους, στην αλλαγή του φωτισμού, ο οποίος θα είναι LED, και σε τροποποιήσεις που υπέδειξε η αρχαιολογική υπηρεσία. Τρίτο, η αρχική μελέτη, κυρίες και κύριοι, προέβλεπε την κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στο ύψος του Μύτικα. Γιατί αυτός υποβαθμίστηκε σε ισόπεδο κυκλικό κόμβο? Ποιος ο λόγος που αποφεύγονται οι ανισόπεδοι κόμβοι στην περιοχή μας? Τέταρτο, Η μελέτη προέβλεπε επίσης να κατασκευαστούν όλα τα συνοδά έργα αποχέτευσης, αποστράγγισης και διευθέτησης ομβρίων υδάτων των συγκοινωνιακών έργων, λαμβάνοντας υπόψη τις ροές από τις γειτνιάζουσες και τις σχετιζόμενες λεκάνες απορροής. Έτσι έλεγε η μελέτη. Ερώτηση: κατασκευάστηκαν αυτά τα έργα? Και αν ναι, πού οφείλεται η αστοχία στον κόμβο ακρίβη που δημιούργησε πλημμύρες, υποχρεώνοντας την κατασκευή νέων έργων και πρόσθετων δαπανών? Και τέλος, πέμπτο, προβλέπονται να γίνουν όλες οι εργασίες φωτισμού των κόμβων και των οδών, καθώς και εργασίες εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης, σήμανσης και ασφάλισης των οδών. Γιατί αυτές οι εργασίες καθυστερούν σημαντικά, με σοβαρούς κινδύνους στην οδική ασφάλεια της περιοχής? Και κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, θεωρώ σημαντικό να καταθέσω και μια πρόταση. Στα πλαίσια της παρούσης εργολαβίας, νομίζω ότι πρέπει να γίνει διαπλάτηση και βελτίωση του τμήματος από τον κόμβο Μονολιθίου μέχρι και τον κόμβο του Μύτικα, καθώς αυτό το έργο θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. Υποσημείωση: εξυπακούεται επί των ανωτέρων κάθε απάντηση και διευκρίνηση από πλευράς της περιφέρειας είναι καλοδεχόμενη. Καλή σας μέρα.
1: Ήταν το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου. Από το 1984 η Inoxart σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxart μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxart, στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά, Άλλων 13. Επισκεφτείτε μας στο inoxart.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 27 185. Inoxart, η αισθητική της αντοχής.
2: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες? Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
6: Είναι ο καναπές που απολαμβάνει την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
7: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
8: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
9: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι στον Πρίσμα 91,6, ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο, η εκπομπή Δευτέρα στις 10, και όπως σας έχουμε προαναγγείλει, έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα κυρία Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, μ' ακούτε?
1: Ακούω πολύ καλά, εσύ?
0: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν σας ακούγαμε καλά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εσείς έχετε λήψη?
1: Σας ακούω πάρα πολύ καλά, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Βγαίνετε βουλευτής σε μια περιοχή που έχει πάρα πολλούς υπηρώτες, ο δυτικός τομέας, και είναι
1: αλήθεια
0: χαρά και
1: είναι
0: των υπηρωτών να σας ακούνε. Λοιπόν, όλες οι εξελίξεις, κυρία Γιαννακοπούλου, όλες οι εξελίξεις δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα οδεύουμε προς πρόωρες εκλογές. Έχουμε μπει δηλαδή σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό.
1: Ναι, όπως φαίνεται έχουμε μπει σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, γιατί νομίζω ότι είναι πασφανές ότι πλέον αυτή η κυβέρνηση έχει αγγίξει τα όρια της. Δεν μπορεί άλλο, δεν μπορεί να σταθεί, και λέω ότι δεν μπορεί να σταθεί όχι απλά και μόνο λόγω των εσωκομματικών προβλημάτων που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα και όλη αυτή τη φαγωμάρα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά γιατί δεν έχει δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στα τεράστια προβλήματα της καθημερινότητας και ειδικά της ακρίβειας, πάντα με ημίμετρα που δεν απαντούν στην ουσία και με πεισματική άρνηση να εφαρμόσει ουσιαστικές λύσεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑ, αλλά βεβαίως και γιατί βλέπουμε να προκύπτουν, να σκάν διαρκώς σκάνδαλα, είτε το θέμα των υποκλοπών, είτε...
0: Σας ακούμε κυρία. Ναι, κάποιο τεχνικό πρόβλημα υπάρχει στην σύνδεσή μας. Ξαναπαίρνουμε αμέσως την κυρία Γιαννακοπούλου. Ζητούμε συγγνώμη από τους φίλους και τις φίλες.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, σας ακούμε πάρα πολύ καλά, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Ναι. Είτε βεβαίως με το διαρκές σφυροκόπημα, όπως βγαίνει από σκάνδαλα που προκύπτουν από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει μια διαρκής παραγωγή και αυτής της σκανδαλολογίας που, πιστέψτε με, καθόλου ευχάριστο δεν είναι, ούτε για τη δημόσια κουβέντα, ούτε για το δημόσιο βίο. Όμως όταν οι δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχονται η μία μετά την άλλη, όταν έχουμε το ζήτημα των υποκλοπών και την απόφαση του μονομελούς πλημελιού δικαίου που θέτει πολύ σοβαρά νέα ερωτήματα για διερεύνηση, όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα σφιχτικό τοπίο, ένα σφιχτικό πλαίσιο, το οποίο νομίζω ότι κάνει τις εθνικές εκλογές απολύτως αναγκαίες και αναπόδραστες για την κυβέρνηση.
0: Έχετε δίκιο.
1: Όλη την Ελλάδα. Όσο πιο σύντομα υπάρξει πολιτική αλλαγή και πολιτική ανατροπή, κυρία Ιωάννου, τόσο πιο σημαντικό είναι και τόσο πιο καλό είναι για τους Έλληνες πολίτες. Το ζητάνε πλέον οι 8 στους 10 Έλληνες πολίτες, όπως βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, όπως βλέπω και εγώ κάθε μέρα στην επαφή που έχω με τον κόσμο. Στην περιφέρειά μου περπατάω συνέχεια. Ο κόσμος χρειάζεται οξυγόνο, χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει να δώσει τίποτα περισσότερο.
0: Κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε απόλυτο δίκιο σε σχέση με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Όμως παρατηρούμε και το εξής πολιτικό παράδοξο, ότι η Νέα Δημοκρατία πέφτει στα ποσοστά της, από την άλλη μεριά η πολυκερματισμένη αντιπολίτευση δεν δίνει τη δυνατότητα σε κάποια πολιτική δύναμη να είναι η εναλλακτική. Παραδείγματος χάρη, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει θέσει ως στόχο να είναι πρώτη δύναμη, αλλά πολλοί συμπολίτες θεωρούν αυτό το στόχο μη ρεαλιστικό. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε, παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις δημοσκοπήσεις. και στις δημοσκοπήσεις, αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι ναι, το ΠΑΣΟΚ έχει μεν αυξήσει τα ποσοστά του και αυτό είναι σημαντικό. Δεν είμαστε στο 12-13 που ήμασταν πριν από κάποιο καιρό, είμαστε στο 14,5-15-16 με βάση κάποιες δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία αντίστοιχα χάνει τρεις μονάδες, δεν το λες και λίγο. Έχουμε μπροστά μας μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγάλο. Έχουμε μπροστά μας αυτούς τους 4-5 μήνες, άμα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο, άμα γίνουν εκλογές του χρόνου τέτοια εποχή, έχουμε έναν χρόνο. Αλλά αυτό το χρονικό διάστημα θα είναι πυκνό, θα είναι πάρα πολύ πυκνό. Θα μπορεί, εμείς πιστεύουμε ότι προβάλλοντας τη θετική μας εναλλακτική, τη θετική μας πρόταση και εστιάζοντας σε αυτή την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που για μας είναι σημαντικό να την παρουσιάσουμε στους Έλληνες πολίτες, θεωρώ ότι απευθυνόμενοι στους κεντρώους ψηφοφόρους, στους ψηφοφόρους ή ανήκουν στον μεσαίο χώρο, από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις παρυφές του λεγόμενου ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενοι στην γκρίζα ζώνη. Δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα 25% γκρίζα ζώνη πολιτών οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει πού ακριβώς θα ψηφίσουν, πού θα απευθυνθούν, πώς θα εκφραστούν πολιτικά. Αν αυτό το κάνουμε με τον θετικό τρόπο και με την αντιπρότασή μας, τότε είμαι πάρα πολύ θετική ότι ναι, θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την πολιτική αλλαγή, αυτή την πολιτική ανατροπή.
0: Η πολιτική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, κυρία Γιαννακοπούλου, από τη μια μεριά καλεί σε συστράτευση όλα τα στελέχη. Από την άλλη μεριά, και εδώ υπάρχει μια αντίφαση, δίνει τη δυνατότητα με την πολιτική της να υποχρεώνει κάποια ιστορικά στελέχη είτε να αποχωρούν, ακόμη και να διαγράφει στελέχη. Αυτό από την άλλη μεριά να επιχειρείται μια διεύρυνση με στελέχη αμφιβόλου ποιότητας, επιτρέψτε μου σε εισαγωγικά. Πώς κρίνεται όλη αυτή την επιλογή της ηγεσίας?
1: Επιτρέψτε μου καταρχάς να μην συνδέσω το ένα με το άλλο. Δηλαδή θέλω να μιλήσω ξεχωριστά για το θέμα προφανώς του Χάρη Καστανίδη, το οποίο θέτεται, το οποίο είναι κάτι τελείως διαφορετικό με το ζήτημα της διεύρυνσης. Όσον αφορά τον σύντροφο Χάρη, που είναι ένα στέλεχος ιστορικό και πάρα πολύ μεγάλη προσφορά, προφανώς και θα ήθελα να δίναμε αυτή τη μάχη μαζί, γιατί θα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη μάχη για το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως και θα τον ήθελα μαζί μας και να δώσουμε αυτόν τον αγώνα χέρι-χέρι. Από εκεί και πέρα, βεβαίως η όποια πρωτοβουλία ήταν στο δικό του χέρι. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της διεύρυνσης, η διεύρυνση είναι ένας πάγιος στόχος του ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται να διευρυνθούμε πρώτα απ' όλα στην κοινωνία. Και βεβαίως να διευρυνθούμε αμφίπλευρα. Και να διευρυνθούμε με αρχές και αξίες. Αυτή είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ, αυτή είναι η γραμμή του ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε να το πω πάρα πολύ απλά. Και μιλώντας γι' αυτό, για το θέμα της αμφίπλευρης διεύρυνσης, ξαναλέω και τονίζω ότι στην κοινωνία αυτή την αμφίπλευρη διεύρυνση την κάνουμε όλα τα στελέχη και εμείς οι βουλευτές γι' αυτό παλεύουμε, για να διευρυνθούμε. Στη στελέχη την κάνει η Επιτροπή Διεύρυνσης και στους βουλευτές, ευρωβουλευτές, είναι ένα θέμα το οποίο επιχειρίζεται αποκριτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Προφανώς όλο αυτό θα κρυφθεί. Θα κρυφθεί στο επόμενο διάστημα και στην πορεία προς τις εκλογές. Μέχρι τότε οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να μεγαλώσουμε το ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι το οποίο είναι στο χέρι μας, μπορούμε να το κάνουμε και οφείλουμε να το κάνουμε.
0: Σέβομαι την άποψή σας. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Οι ακροατές και οι ακροάτες βγάζονται συμπεράσματα. Κλείνω με ένα ερώτημα, κυρία Βουλευτά. Πρόσφατα ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση των αποδοχών. Αυτό προκάλεσε μια γενικότερη συζήτηση. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας επί αυτού του θέματος.
1: Ακούστε, αυτό το οποίο έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως αντιλαμβάνομαι, είναι να θέσει στον δημόσιο διάλογο κάτι το οποίο εφαρμόζεται και ισχύει σε πάρα πολλές ακόμα ευρωπαϊκές χώρες πιλωτικά. Δηλαδή σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με βάση και τις εξελίξεις, τις τεράστιες εξελίξεις, οι οποίες τρέχουν λόγω της ψηφιοποίησης, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει και στο να χαθεί το 30% των θέσεων εργασίας. Έτσι δεν είναι, με βάση την σημερινή κατάσταση. Αυτό λοιπόν το οποίο βγήκε και είπε είναι να θέσουμε επιτέλους να αρχίσουμε να θέτουμε στον δημόσιο διάλογο και να διερευνήσουμε κατά πόσο μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά και στη χώρα μας, όχι μαζικά, όχι συνολικά, στις επιχειρήσεις τις μεγαλύτερες, σε αυτές που έχουν σίγουρα πάνω από 20 άτομα προσωπικό, στις μικρότερες προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί και δεν είναι αυτό το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Αλλά να δούμε λοιπόν πόσο αυτό θα μπορούσε να εφαρμόζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις, όπως
0: Δυστυχώς χάσαμε την επικοινωνία μας με την κυρία Γιαννακοπούλου. Από την αρχή φαινόταν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας. Να την αποχαιρετήσουμε, να την ευχαριστήσουμε. Και βεβαίως γνωρίζουμε ότι οι βουλευτές είναι πάντα εν κινήσει. Αντελήφθηκε ότι ήταν μάλλον στο αυτοκίνητο, οπότε μπήκε σε κάποια περιοχή που δεν υπάρχει σήμα. Να είστε καλά, κυρία Γιαννακοπούλου. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και σε κάποια επόμενη συζήτηση θα συνεχίσουμε και σε άλλα θέματα που είναι της επικαιρότητας. Εμείς, φίλες και φίλοι, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Να σας θυμίσω ότι θα συνεχίσουμε τον πολιτικό σχολιασμό και θα έχουμε στο τέλος και μία συζήτηση με τον Αντιδήμαρχο Πάργας, τον κύριο Γκίσα.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούφ.
4: Οστεομούφ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
6: Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Η ώρα είναι 11 και 2 πρώτα λεπτά.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: Καλησπέρα σας μέρα κύριε Σεκίνη, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Ενόπλη ληστεία με καλά Ζνίκοφ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα οπλισμένα με καλά Ζνίκοφ εισέβαλαν στο υποκατάστημα, απείλησαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό. Εντός της τράπεζας βρίσκονταν τρία άτομα. Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικό νοσοκομείο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταίου, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Στην ενημέρωση τονίζεται ότι ο 70χρονος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, ενώ οι ιατροί του νοσοκομείου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας. Θετικό στο Χανταϊό έχει βρεθεί ένας Αμερικανός πολίτης, επιβάτης του Καρζιρόπλου, ένα ακόμη συμπατριώτης του εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στα μεταξύ, επιδεινώνεται η κατάσταση υγείας της Γαλλίδας που επέβαινε στο Καρζιρόπλου και επαναπατρίστηκε χθες μαζί με όλους τους τέσσερις συμπατριώτες της, όπως ανακοίνωσε το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας. Οι άλλοι τέσσερις επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας τώρα έχει ανακοινώσει ότι οι δύο τελευταίες πτήσεις για την απομάκρυνση των επιβατών του Χόντιους, μια από την Αυστραλία και μία από την Ολλανδία, θα αναχωρήσουν σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 8 επιβάτες του πλοίου έχουν ασθενήσει, 6 από τους οποίους έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν αμολυνθεί από Χανταϊό. 3 επιβάτες έχουν πεθάνει, ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανίδα. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε το πρωί νεκρός εγκατελειμμένο σπίτι στον οικισμό του Δροσερού στην Ξάνθη και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Η μητέρα συνελήφθη από το τμήμα 2 εγκλημάτων Ξάνθης και κατηγορείται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του βρέφους. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά επί το ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι ανήλικοι κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα οι δύο 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατάσταση υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μετά τη δήλωση Τραμπ, ότι ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση στη Τεχεράνη στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Επίσης, επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμού στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. 100 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκε και διέσωσε το λιμενικό με την συνδρομή drones της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότη, νοτιοανατολική 3 με 5. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά. Ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να...
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

εδώ είμαστε και πάλι επανήλθαμε. Επανήλθαμε με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι από το συγκρότημα Metallica. Είπαμε ότι σήμερα ο Χρήστος έχει τα κέφια του. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τον πολιτικό σχολιασμό. Είπαμε στο πρώτο μέρος για το τι πρόκειται να συμβεί με τη δημιουργία του κόμματος Σαμαρά. Να πάμε στο έτερο κόμμα, που είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η γυναίκα που έγινε σύμβολο του αγώνα για τη δικαιοσύνη φαίνεται πως είναι έτοιμη για το επόμενο μεγάλο βήμα, άλλωστε το έχει προαναγγείλει. Σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα και εκτός απρόοπτου, η 21η Μαΐου που είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά είναι και της αναλήψεως, θα ανακοινώσει το όνομα του κόμματός της. Το τι διαρροές θα προκαλέσει σε άλλα κόμματα, τι δυναμική θα δημιουργήσει για κάποιους ανθρώπους που στις τελευταίες εκλογές και ιδιαίτερα στις ευρωεκλογές δεν συμμετείχαν, νομίζω ότι θα κρίνει εν πολλής το νέο πολιτικό χάρτη. Και το λέω αυτό γιατί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ανεξάρτητα των ποσοστών που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, είναι ένα κόμμα που υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές αριστερά, δεξιά, κέντρο, και θεωρώ ότι αυτή η αυτόνομη και καθαρή σε εισαγωγικά πολιτική της πορεία θα στοχεύσει στο συνέστημα και στο περιδικαίο αίσθημα. Αυτό που κυριαρχεί είναι για το κράτος δικαίο. Το πώς θα πορευτεί, το τι θα πει σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων, που μέχρι τώρα έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα αντικρουόμενα, θα το δούμε στην πορεία. Προσωπικά έχω γράψει εδώ και 2 μήνες περίπου ολόκληρο άρθρο σχόλιο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είχα δεχτεί τότε και θετικά και αρνητικά σχόλια και διαφορετικές προσεγγίσεις. Άλλωστε γι' αυτό τα λέμε, γι' αυτό τα γράφουμε, για να υπάρχει και ο αντίλογος. Δεν θέλουμε εδώ να μας χαϊδεύετε τα αυτιά. Και νομίζω ότι θα επηρεάσει καθοριστικά, όπως είχα πει τότε, τους πολιτικούς συσχετισμούς που υπάρχουν και καταγράφονται σήμερα. Πριν πάω στο νέο κόμμα Τσίπρα, να πω καταρχάς ότι μετά τους χτεσινούς ποδοσφαιρικούς αγώνες, μετά το αποτέλεσμα της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού με 2-1 και την ισοπαλία του Ολυμπιακού, κρίθηκε τελικά το φετινό πρωτάθλημα. Έχει κριθεί και μαθηματικά. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Παίζεται πλέον η δεύτερη θέση μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, θέση η οποία θα οδηγεί στο Champions League με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, να συγχαρούμε καταρχάς την ΑΕΚ και όλους τους φίλους οι οποίοι καλά κάνουν και χαίρονται από χθες βράδυ, και χαιρόμαστε να βλέπουμε να υπάρχει και μια εναλλαγή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, να μην βλέπουμε μόνιμα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και να μετράνε ποιος έχει κερδίσει. Να ευχηθούμε να πάμε καλά ως αθλητισμός και στο μπάσκετ. Ήδη έχει περάσει στο Final Four ο Ολυμπιακός με 3 νίκες. Ο Παναθηναϊκός, για άγνωστο λόγο, ενώ έχει κερδίσει 2 εκτός έδρας μάτς με τη Βαλένθια, ιτήθηκε εντός έδρας 2 φορές και τώρα θα παίξει την ερχόμενη εβδομάδα το 5ο και καθοριστικό παιχνίδι στην έδρα της Βαλένθια στην Ισπανία. Μακάρι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, να έχουμε 2 ομάδες στο Final Four. Αυξημένες πιθανότητες λοιπόν για να κερδίσουμε τον τίτλο, μιας και το Final Four φέτος διοργανώνεται στη χώρα μας. Να πω επίσης, επειδή μου ήρθε και ένα μήνυμα σχετικά με αυτές τις πρωτοβουλίες του Δημάρχου της Πρέβεζας, του κυρίου Γεωργάκου, να παίρνει μέρος σε διάφορα συνέδρια για θερμαλιστικά κέντρα.
Εντάξει, καλά είναι τα ταξίδια, καλές είναι οι βόλτες, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι μέσα στα καθήκοντά σας. Αλλά το να βγαίνετε και να κάνετε και να το παίζετε ο καμπόσος για θερμαλιστικά κέντρα τη στιγμή που εμείς έχουμε εδώ ένα το οποίο δεν το έχετε ανοίξει ακόμη, δεν έχετε μπει μέσα στην πόρτα, νομίζω είναι λίγο πρόκληση και για όλους εμάς που βλέπουμε χρήματα να δαπανώνται. Περίπου 1.200.000 δαπανήθηκε για να εξυγχρονιστεί αυτό το κτίριο και το έχετε παρατήσει εκεί. Όχι θα το δώσετε σε ιδιώτες, όχι θα το κάνετε, όχι θα το... Ξέρετε πόσο σεβασμό δείχνω στους αιρετούς εκπροσώπους, αλλά μη μας προκαλείτε μερικές φορές. Δεν έχετε δικαίωμα να συμμετέχετε σε αυτά τα κέντρα, να κάνετε λέει την πρέβεζα κέντρο, πώς το έλεγε, κέντρο θερμαλιστικό, πρότυπο θερμαλιστικού κέντρου, δεν ξέρω πώς το είπατε. Δεν νομίζω ότι αυτό καλό χρυσό είναι να έχουμε όραμα, διεθνές θερμαλιστικό κέντρο το είπατε χαρακτηριστικά. Εντάξει, είναι λίγο κοσμοπολίτικο να ακούγεται, αλλά που, αφού δεν μπορείτε να το λειτουργήσετε. Περνάνε οι πολίτες από εκεί και γελάνε. Εν πάση περιπτώσει, την άλλη Δευτέρα υπόσχομαι ότι θα ασχοληθώ διεξοδικά με αυτό και θα μιλήσω και με τους αρμόδιους αντιδημάρχους για να δω τι γίνεται με αυτό. Και πήρα και ένα τελευταίο μήνυμα να το πω και γι' αυτό και να επανέλθω στο κόμμα Τσίπρα. Σχετικά με το ντρόουν στη Λευκάδα. Νομίζω με αυτή την υπόθεση, φίλες και φίλοι, δείξαμε ότι είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Μην το συζητάμε τώρα. Το ότι η κυβέρνηση θέλει να υποβαθμίσει το θέμα, δεν χωράει καμιά αμφιβολία, ότι είναι πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Φανταστείτε αυτό το ντρόουν να ήταν εκεί αγκυροβολημένο προκειμένου να πλήξει κάποια δεξαμενόπλια του σκιώδου στόλου της Ρωσίας, κάποια από όλα που θα διέσχιζε την Αδριατική. Και να το βύθιζε αυτό το δεξαμενόπλιο εδώ κοντά στην Λευκάδα, στην Πρέβεζα, στην Κεφαλονιά. Ήμασταν ως περιοχή να εξαφανιστούμε αν ένα από αυτά τα θηριώδη δεξαμενόπλια δεχόταν βολή από το συγκεκριμένο ντρόουν, το οποίο από ό,τι διάβασα, δεν είμαι ειδικός, και από ό,τι άκουσα από ανθρώπους ειδικούς που άκουσα στην τηλεόραση, θα μπορούσε με το φορτίο των εκρηκτικών που είχε να κόψει στη μέση τα θηριώδη δεξαμενόπλια. Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μην ελέγχει τον θαλάσσιο εθνικό χώρο? Δεν ξέρω. Είναι ένα σοβαρό θέμα, δεν είμαι ειδικός, το αφήνω, αλλά να προβληματιστούμε όλοι για την εξωτερική πολιτική, για την εθνική, για την πολιτική άμυνας αυτής της χώρας και για το κατά πόσο η κυβέρνηση προασπίζει τα εθνικά συμφέροντα. Δεν λέω τίποτε παραπέρα. Λοιπόν, κόμμα Τσίπρα, το τρίτο κόμμα το οποίο σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα κάνει την επίσημη εμφάνισή του. Είδαμε προχθές το μανιφέστο που ουσιαστικά είναι ένα κείμενο που τι λέει, ότι υπάρχει αναγκαιότητα τα τρία πολιτικά ρεύματα της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας να συναντηθούν. Αυτό βέβαια από το να το λες μέχρι να το κάνεις πράξη είναι μία ώρα δρόμος, που λέει και η παροιμία. Αυτό ακριβώς θέλει να υλοποιήσει ο Τσίπρας με το καινούριο του εγχείρημα. Ήδη σήμερα θα γίνει μία μεγάλη συγκέντρωση στο Χαλάνδρι με μία εκδήλωση αυτοοργανώσεων του Βόρειου τομέα. Και κατά πολλούς θα είναι το προήμιο
της εξαγγελίας κόμματος. Εκεί λοιπόν θα πάνε όλα τα κορυφαία στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, τα οποία έχουν αποφασίσει να μετακινηθούν προς τον κύριο Τσίπρα. Να επαναλάβω, φίλες και φίλοι, ότι οι σχεδιασμοί του Αλέξη Τσίπρα ήταν για το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, όπως σας είχα πει παλιότερα. Αλλά μιας και έχουμε εισέλθει ούτως ή άλλως σε προεκλογική τροχιά, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε ότι και οι ηγεσίες των υπαρχόντων κομμάτων, αλλά και των καινούριων, ότι πρέπει να επιταχύνουν τις διαδικασίες τους. Άρα λοιπόν, αρχές του Ιούνιου, σύμφωνα με τα τελευταία νέα, ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει στη δημοσιότητα τη διακήρυξή του και βεβαίως θα δώσει και κάποια ονόματα προς τα έξω. Τα νέα ονόματα. Η σημερινή εκδήλωση που γίνεται στο Θέατρο Ερματιάς, όπως σας είπα, στο Χαλάνδρι, έχει τίτλο, έχει θέμα «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Θα συζητήσουν διάφοροι, όπως είναι ο Αλεξάκος, ο Δρίτσας, η Κουμαλάτσου, ο Μαυρουδής, η Άννα, η Παπαδοπούλου. Θα συντονίζει την εκδήλωση ο Θέμης Μουμουλίδης και θα παρευρεθεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Θα κάνει κάποιον χαιρετισμό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που θα παρευρεθούν, όπως τους έχει διαμηνήσει ο κ. Τσίπρας, θα πρέπει να παραιτηθούν όταν θα ανακοινώσουν, όταν θα ανακοινωθεί ότι προσχωρούν στο νέο εγχείρημα. Ούτως ή άλλως όμως οι αποφάσεις έχουν ληφθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποια στελέχη έχουν πάρει ανοιχτά θέση, παρότι έχουν επιτελική θέση στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι ο Κώστας ο Ζαχαριάδης, που είναι και εκπρόσωπος του κόμματος, εκπρόσωπος τύπου μάλιστα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός δηλώνει ότι θα πάει και πιστεύει ότι το εγχείρημα Τσίπρα θα αλλάξει το σκηνικό. Αλλά με άλλα λόγια, τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς θα μετακινηθούν προς το κόμμα Τσίπρα. Θα καταφέρει το συγκεκριμένο κόμμα να πετύχει το στόχο του, που είναι η δεύτερη θέση? Μένει να το δούμε. Πάντως, η τελευταία δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ δείχνει ότι όλα θα κριθούν σε αυτή την γκρίζα ζώνη του 28,5 του εκλογικού σώματος, που είναι και η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, παρακαλώ. Και τι είναι αυτή η γκρίζα ζώνη? Είναι όλοι αυτοί που είτε επιλέγουν αποχή, είτε λευκό άκυρο, είτε είναι αναποφάσιστοι. Αυτό λοιπόν το κόμμα, μαζί και με το αυτούς που ψηφίζουν άλλο κόμμα, περίπου το 11%, αυτό είναι περίπου το 1 τρίτο των ψηφοφόρων, αποτελεί μια δεξαμενή από την οποία τα καινούρια κόμματα που σας προανέφερα ευελπιστούν το καθένα για λογαριασμό του να πάρει το μεγαλύτερο μέρος. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, το μεγάλο ποσοστό της αποχής. Να σας πω 2-3 στοιχεία για να καταλάβετε. Τον Ιανουάριο του 2015, στις πρώτες εκλογές δηλαδή που κέρδισε ο κύριος Τσίπρας, είχαν ψηφίσει 6.330.000. Από τότε μέχρι σήμερα, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι δεν συμμετείχαν. Χαρακτηριστικά, τον Ιούνιο του 2023 η συμμετοχή έπεσε κατά 10 μονάδες, έπεσε στο 5 εκατομμύρια
273.000. Ενώ στις ευρωεκλογές έπεσε ακόμα περισσότερο. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το, ας πούμε χοντρικά, το 1 εκατομμύριο

ποσοστό και γίνει από 5-6 εκατομμύρια, αυτόματα, χωρίς να μετακινηθούν, δεν μιλάμε για μετακίνηση ψηφοφόρων, τα ποσοστά μειώνονται περαιτέρω. Άρα λοιπόν, αυτό το 28-30% της γκρίζας ζώνης θα επηρεάσει σημαντικά τις εξελίξεις. Τρία κόμματα λοιπόν, άρα ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι ένα κρίσιμο δίμηνο, και κρατήστε στο μυαλό σας ότι και το επόμενο δίμηνο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είναι επίσης ιδιαίτερα κρίσιμο, με την έννοια ότι στο μέν Σεπτέμβριο θα γίνουν οι διάφορες ανακοινώσεις και οι διάφορες προεκλογικές υποσχέσεις, και τον Οκτώβριο θα οδηγηθούμε στις κάλπες, στις πρώτες κάλπες παρακαλώ, που θα στείλουν μήνυμα και θα είναι και καθοριστικές για τις πολιτικές εξελίξεις στο μέσο επόμενο διάστημα. Και να κλείσω τη σημερινή έτσι παρέμβαση επί των πολιτικών θεμάτων με αυτά που συμβαίνουν και στο ΠΑΣΟΚ. Όπως έγραψα και στο προσωπικό μου λογαριασμό, είχα διαφωνήσει και με τη διαγραφή του Οδυσσέα του Κωνσταντινόπουλου, αλλά και με την αποχώρηση του Χάρη του Καστανίδη. Θεωρώ ότι και στις δύο περιπτώσεις η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με τη συμπεριφορά τους εξώθησε τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και συγκεκριμένα για τον Χάρη τον Καστανίδη, όταν ψηφίστηκε στο συνέδριο η 20ετή θητεία με αναδρομική ισχύ, όλοι γνώριζαν ότι αυτό προσωποποιούσε ουσιαστικά την περίπτωση του Χάρη του Καστανίδη. Όσοι λένε ότι ήταν και άλλοι, ήταν ο Καστανίδη, ο Σκανδαλίδης και όλοι, είναι γνωστό ότι ο κύριος Σκανδαλίδης δεν ενδιαφερόταν για να ξαναθέσει υποψηφιότητα. Άρα ήταν μόνο, θα μπορούσε λοιπόν πολύ απλά, αν είχε στοιχειώδη μεγαλοψυχία ο πρόεδρος που εισηγήθηκε αυτή την αλλαγή, να πει ότι ναι, όσοι έχουν συμπληρώσει τη συγκεκριμένη θητεία έχουν δικαίωμα μιας και μόνον ακόμη θητείας. Έτσι γίνεται όταν βάζεις κάτι σε αναδρομική ισχύ. Δίνεις τη δυνατότητα στον υποψήφιο βουλευτή ή σε, ακόμα και σε άλλα αιρετά αξιώματα, και με την ευκαιρία. Αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που φαντάζει ότι είναι σε προοδευτική δημοκρατική κατεύθυνση είναι κολοβή. Γιατί δεν έβαλε παρόμοια όρια θητιών και για τους άλλους αιρετούς, για τους δημάρχους, για τους περιφερειάρχες? Να μην έχει δικαίωμα ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αφού δεν μπαίνει στο Σύνταγμα, και να, είναι, να ισχύει για όλα τα κόμματα. Γιατί λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν εισηγήθηκε και για τους δημάρχους πάνω από τρεις θητείες, να μην έχουν δικαίωμα να βάλουν, για τους περιφερειάρχες? Έχουμε δημάρχους στην Ελλάδα 7 και 8 θητείες 30-40 χρόνια. Έχουμε περιφερειάρχες που είναι ισόβιοι. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Γιατί το βάλαν μόνο για τους βουλευτές? Δικαιολογημένα λοιπόν ο κύριος Καστανίδης το θεώρησε ότι αφορούσε αποκλειστικά τον ίδιο, και καλά έκανε και αντέδρασε όπως αντέδρασε. Γιατί μέχρι πρότινος θεωρούσα, και το έλεγα και δημόσια, ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δείχνει μια αντίληψη ηλικιακού ρατσισμού. Όσοι ήταν πάνω από 50, 55, 60, είναι τελειωμένοι για το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια όταν είδε ότι αυτή η ανανέωση που ήθελε το δυσκόλευε, και ότι για να πας σε εκλογές χρειάζεσαι και τα ηλικιωμένα άλογα, δεν τα σκοτώνεις τα άλογα όταν γεράσουν. Αυτό επιχείρησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Μέσω της διεύρυνσης και μέσω της ανάληψης κέραιων θέσεων έβαλε όλους τους 75χρονους. Τον κύριο Σκανδαλίδη για την διεύρυνση, τον κύριο Πέτρο Λάμπρο για το Επιτροπή Ψηφοδελτίων. Αλλά ο κύριος Καστανίδης είναι μεγάλος η ηλικία για να ξαναβάλει. Λοιπόν, ας σοβαρευτούν εκεί στο ΠΑΣΟΚ αν θέλουν, και ας μην παίρνουν αποφάσεις που δείχνουν ότι θεωρούν το κόμμα ότι είναι ιδιοκτησία τους, όπως συμβαίνει στην Πρέβεζα, και εδώ θα το πληρώσουν, το έχω πει. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί από τη μια μεριά, φίλες και φίλοι, να θεωρείς ότι

κάνεις στράτευση και από την άλλη μεριά να δίνεις το δικαίωμα σε ιστορικά στελέχη να αποχωρούν. Και σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξουν πολλές παραιτήσεις μόλις ανακοινωθούν και τα καινούργια κόμματα. Αυτά για σήμερα. Ας πάμε να ακούσουμε ένα καλό τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Πρίσμα 91,6. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Είναι εκπομπή Δευτέρα στις 10. Και όπως σας έχουμε πει, είναι ευγενική χορηγία από τα κοτόπουλα Πίνδος.
1: Ορεινή Πίνδος. Στις μικρές της φάρμες μεγαλώνουν ελεύθερα τα πιο θρεπτικά και γευστικά ορεινά κοτόπουλα. Όταν βλέπεις την Πίνδο από ψηλά, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσεις το περιβάλλον. Γι' αυτό, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Πίνδος δημιούργησε τη νέα συσκευασία Eco Safety Pack, που προστατεύει το περιβάλλον, αλλά και εσάς και την οικογένειά σας. Κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής Πίνδος σε συσκευασία Eco Safety Pack. Πρώτη φορά ένα τόσο νόστιμο κοτόπουλο είναι και τόσο προστατευμένο. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεμπό.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται Mappe Therm από τη Mapei.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, Mappe Therm από τη Mapei. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. Mappe Therm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mappe Therm της Mapei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο
8: 26450-390. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
9: Η νέα εποχή έφτασε
10: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: Infonet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
12: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
11: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
12: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
13: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
14: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
13: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Μόνο με με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
16: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
18: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Εδώ είμαστε και πάλι στον Πρίσμα 91,6. Είναι εκπομπή Δευτέρα στις 10, ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και έχουμε ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αντιδήμαρχο Πάργας, τον κύριο Βασίλη Γκίζα, για να συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί την περιοχή. Καλημέρα, κύριε Γκίζα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ιωάννου. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία, γιατί πρέπει να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί, κύριε αντιδήμαρχε, με την πρόθεση κάποιων ιδιωτών να εγκαταστήσουν αιωλικά πάρκα στην ευρύτερη περιοχή της Πάργας. Και νομίζω ότι είναι εύλογες οι αντιδράσεις.
1: Όντως έτσι είναι, κύριε Ιωάννου. Ξαφνικά, νομίζω ότι το περιμέναμε μετά όλο αυτό το κομμάτι των ΑΠΕ που γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα έμεινε δυστυχώς έξω και η περιοχή μας. Προσπαθούν κάποιες εταιρείες να κάνουν τα λεγόμενα αιωλικά πάρκα, επενδύσεις δηλαδή μέσα σε εισαγωγικά, σε μια καθαρά τουριστική περιοχή, την Πάργα, αλλά και γενικότερα στην περιοχή μας.
0: Για να τα πάρουμε, κύριε Γκίζα, να τα πάρουμε λίγο από τη σειρά. Εκεί τι προβλέπετε, θέλω να μας πεις, να γίνουν, γιατί έχω διαβάσει ότι πρόκειται για κάποιες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών πραγματικά που το μέγεθός τους προκαλεί ένα σοκ. Μιλάμε για τεράστιες ανεμογεννήτριες 180 περίπου μέτρων ύψους και διαμέτρου. Πες μας δύο λόγια, τι γνωρίζετε?
1: Καταρχάς θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, γιατί επειδή δαιμονοποιούμε λίγο κάποια άτομα όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς σαν Δήμος Πάργας δεν είμαστε ενάντια στις ΑΠΕ. Και μάλιστα, δηλαδή αυτό το διευκρινίζω από την αρχή, επειδή ξέρετε ακούγονται πολλά και θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι, να πούμε προς πολίτες του τόπου μας. Και πάνω σε αυτή τη βάση, σαν Δήμος Πάργας είχαμε προχωρήσει στο να ιδρύσουμε μια ενεργειακή κοινότητα με την αρχή της θητείας μας, δηλαδή νομίζω κάπου το 20 ήταν αυτό.
0: Ωραία, ας το αφήσουμε αυτό για το τέλος. Κύριε Γκίζα, το έχω σημειώσει, να το κουβεντιάσουμε για τις ενεργειακές κοινότητες.
1: Όταν αφορά το ερώτημά σας, ναι,
0: παρακαλώ.
1: Να επανέλθω αμέσως στο ερώτημά σας. Όντως, δηλαδή, είναι ανεμογεννήτριες φαραωνικού μάλλον χαρακτήρα, είναι 185 μέτρα. 175 μέτρα είναι η διάμετρος των πτερυγίων και το ύψος φτάνει κοντά στα 200 μέτρα μαζί με τη βάση τους. Αυτά οι τοποθεσίες οι οποίες έχουν επιλεγεί και δυστυχώς ερήμην βέβαια του Δήμου. Είναι η παράκτια ζώνη η οποία εκτείνεται, για όσους ξέρουν, μπροστά από την Αγιά, δηλαδή ξεκινάει πάνω από το Σαρακίνικο κοντά και φτάνει μέχρι το Καραβοστάσι, και η δεύτερη γραμμή που αφορά το δημοτικό διαμέρισμα της Πάργας είναι ακριβώς πάνω από την Πάργα, που ξεκινάει πάνω από το Λιβαδάρι, δηλαδή όπως φαίνεται οπτικά πάνω από τη λίμνη του Καλοδικίου, και φτάνει μέχρι και τα όρια, δηλαδή μέχρι και πάνω από την Αγιά, δηλαδή στο όρο Κρανιά. Και βέβαια ένα τρίτο πάρκο, το οποίο πάλι μας έχει ζητηθεί, είναι ακριβώς πάνω από το καναλάκι, δηλαδή η οροσειρά που είναι πάνω από το καναλάκι. Στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή στην Πάργα, υπάρχουν 6 ανεμογεννήτριες που είναι στην Αγιά και άλλες 6 που είναι πάνω από την Πάργα, και μέσα στο καναλάκι είναι άλλες 8 ανεμογεννήτριες. Δηλαδή καταλαβαίνετε δηλαδή τι ρήπανση θα υπάρχει, όχι μόνο οπτική, αλλά και σχετικά με το
0: περιβαλλοντική.
1: Με το περιβάλλον. Περιβαλλοντική. Να, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το περιβάλλον, γιατί όλα αυτά θα προβλέπονται, δηλαδή, από τις μελέτες τις οποίες μας έχουν καταθέσει, οι οποίες όμως, να σας πω, δεν είναι σαφείς οι μελέτες, δηλαδή είναι κάπως αόριστες. Δηλαδή μιλάμε για διαπλατήνσεις δρόμων οι οποίες μπορεί να φτάνουν τα 5 μέτρα, τα 5-6 μέτρα, αλλά με αστερίσκους πάντα, όπου χρειάζεται να γίνουν και άλλες διαπλατήνσεις. Και φανταστείτε και όλο αυτό το εκβάσωμα μάλλον των υλικών, πού θα πάνε να εναποθεθούν, και γενικά υπάρχει ένας τεράστιος προβληματισμός πάνω σε αυτό το κομμάτι. Από πού θα περάσουν οι ανεμογεννήτριες? Ήδη μας έχουν ακουστεί ότι θα γίνει ένας δρόμος, λέει, από την Πλαταριά μέσω της Πέρδικας, δηλαδή από το δηλαδή πίσω από την Πέρδικα, για να μπορέσουν να φτάσουν αυτά.
0: Ναι, μα δεν γίνεται αυτό να περάσει. Κύριε Δήμαρχε, όσοι ξέρουμε την περιοχή, δεν γίνεται να περάσει από το υπάρχον δίκτυο. Ας πούμε, μέσα από την Ανθούσα δεν μπορούν να περάσουν αυτοί οι τεράστιοι πυλώνες. Πολύ φοβάμαι, ούτε και μέσω της Πέρδικας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κρατάω αυτό που είπατε. Καταρχάς, θα ανοιχτούν χιλιόμετρα νέας οδοποιίας. Αλλού θα χρειαστούν καινούργιες διανοίξεις, αλλού βελτιώσεις. Μέσα στο δάσος θα υπάρξουν τεράστιες πλατείες από μπετό για να μπορούν να ανεβαίνουν αυτές οι συνταλίκες με τις πυλώνες. Συν την περιβαλλοντική επιβάρυνση που θα υπάρχει με τη λειτουργία τους.
1: Να φανταστείτε ότι από, δηλαδή, διαβάζοντας έτσι λίγο τις μελέτες και τα υπόλοιπα, δηλαδή μόνο το χωμάτωση η οποία υπάρχει φτάνει στα τα 10.000 κυβικά. 10.000 κυβικά είναι εξαιρετικά, δηλαδή, κάθε πλατεία. Δηλαδή, και πού θα αποτεθούν μετά τα υλικά αυτά, γιατί είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Και το μετέπειτα πρόβλημα από όλο αυτό είναι και πώς θα γίνει, δηλαδή, η διασύνδεση με τη ΔΔΕ, που θα χρειαστούν άλλα έργα πλέον, να πούμε, για να μπαίνουν στις γραμμές της ΔΔΕ.
0: Ναι, θα χρειαστούν πυλώνες υψηλής τάσης. Πάμε όμως στις αντιδράσεις, στις δικαιολογημένες αντιδράσεις των φορέων. Ας τα πάρουμε τη σειρά. Συζητήθηκε, φαντάζομαι, στο Δήμο, συζητήθηκε στην περιφέρεια. Τι αποτελέσματα έχουμε?
1: Καταρχάς, εμείς πήραμε μια αρνητική γνωμοδότηση, κάναμε, γιατί δυστυχώς τώρα θέλω να δείξω ένα θέμα εκεί πέρα πριν πάω λίγο στις αντιδράσεις. Ότι εδώ υπάρχει ένα σταθρό
0: επιχείρημα.
1: Η κείμενη νομοθεσία έχει αποξιώσει το ρόλο και της τοπικής αυτοδιοίκησης και του πρώτου βαθμού και του δεύτερου βαθμού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ εμείς, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε πάρει μια ομόφωνη απόφαση, προφανώς. Πήραμε και από την περιφέρεια μια ομόφωνη απόφαση. Αυτό βλέπουμε ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις πηγαίνουν στην υποκεντρωμένη διοίκηση και δεν παίρνουν άδεια. Ή και τώρα υπάρχει και μια διαβάθμιση, αυτό το οποίο το μάθαμε τώρα τελευταία. Δηλαδή, οι άδειες δεν δίνονται μόνο οι αδειοδοτήσεις, μάλλον στις περιβαλλοντικές μελέτες. Υπάρχουν δύο στάδια. Δηλαδή, κάποια στάδια περνάνε από την υποκεντρωμένη και κάποια στάδια, και κάποιες ΑΠΕ, παίρνουν αδειοδοτήσεις κατευθείαν, δηλαδή, από το κεντρικό κράτος. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνετε. Δηλαδή, υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Γιατί, παραδείγματος χάρη, εμείς πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνη απόφαση. Πήραν τα τοπικά συμβούλια ομόφωνη απόφαση. Πήραν όλοι οι σύλλογοι ομόφωνες αποφάσεις αρνητικές. Δηλαδή, υπάρχει μια κινητοποίηση και μια κινητοποίηση από όλους τους κατοίκους εδώ πέρα. Έχουν κάνει επιτροπές βάσης για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το πρόβλημα. Πήραμε από την, όπως προείπα, και από την περιφέρεια, από το τμήμα περιβάλλοντος περιφέρειας, αρνητική απόφαση. Έχουμε πάρει από το ΠΕΧΟΠ στην Πρέβεζα αρνητικές χρωμοδοτήσεις, αλλά στην ουσία ποια
0: υπάρχει,
1: είναι η
0: πάντα, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, πράγματι, γιατί έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις, τελικά η πολιτεία, είτε μέσω της αποκεντρωμένης είτε μέσω της κεντρικής υπηρεσίας, να δίνει τις άδειες. Αυτό ισχύει. Και θέλω να επισημάνω εδώ, κύριε Γκίζα, μιας και το αναφέρατε πολλές φορές, ότι είναι πολύ θετικό ότι στο Δήμο ήταν ομόφωνη η απόφαση και της πλειοψηφίας, λοιπόν, και της μειοψηφίας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχα διαβάσει, δηλαδή, και την τοποθέτηση του κυρίου Νάκια, ο οποίος ήταν λαύρος κατά αυτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μα όλη η κοινωνία είναι αντίθετη. Γιατί το πρόβλημα, κύριε Ιωάννου, είναι αρχικά στη χωροθέτηση. Εκεί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορεί, δηλαδή, η κάθε εταιρεία να ανοίξει το χάρτη με τις περιοχές και κλείνουν οικόπεδα χωρίς να είναι ενημερωμένη ούτε η κοινωνία, ούτε ο Δήμος, που θα ήταν αρμόδιος στο να μπορεί να πει, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τη διαδικασία διαφορετικά. Δηλαδή, σε όλους τους Δήμους της χώρας. Πού προτίθεστε να γίνουν ΑΠΕ, δηλαδή με τις δυνατότητες που υπάρχουν? Και θα λέγαμε ότι ΑΠΕ μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούμε ξαφνικά, δηλαδή, πάνω από την πάρκα να τη ζώνουν, να πούμε, με ανεμογεννήτριες.
0: Κύριε Γκίζα, αντί κάθε Δήμος να κάνει αυτό που πολύ σωστά το προτείνετε, θα έλεγα ότι η περιφέρεια έπρεπε να είχε χωροθετήσει σε ποιες περιοχές της περιφέρειάς μας μπορούν να μπουν αιωλικά πάρκα, μπορούν να μπουν φωτοβολταϊκά πάρκα, μπορούν, δηλαδή, γενικότερα να υπάρχουν υδροηλεκτρικά πάρκα. Εδώ δυστυχώς δεν έχει υπάρξει καμία προετοιμασία, με αποτέλεσμα ο καθένας όπου τον βολεύει, όπου οι ενδείξεις δείχνουν ότι θα έχει απόδοση καλύτερη, να έρχεται και να κάνει προτάσεις. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο αρνητικό όλων.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά ξεκίνησε δηλαδή από το Δήμο, επειδή οι Δήμοι έχουν πιο αμεσότητα να μας περιθέσει τις δικές τους, αλλά και στην περιφέρεια. Και το ίδιο θέμα έδειξα να δούμε και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, προχτές που παρευρεθήκαμε εκεί πέρα για αυτό το θέμα, και κάλεσα όλους τους αιρετούς, δηλαδή και την περιφέρεια, προς αυτή την κατεύθυνση, να δουλέψουμε όλοι μαζί προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να είναι σαφείς οι νόμοι, δηλαδή να είναι σαφές οι περιοχές, να έχουν ξεκαθαρίσει. Γιατί είναι το τραγελαφικό εδώ πέρα ότι και η περιφέρεια, παρόλα αυτά, να πούμε, στο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο είναι για την παράκτεια ζώνη, από ό,τι ξέρετε, ξεκινάει από το Αναβρακικό και φτάνει μέχρι τη Σαγιάδα, δηλαδή την παράκτεια ζώνη την έχει εξαιρέσει από τη ΣΑΠΕ.
0: Αυτό είναι, απλά δεν έχει οριστικοποιηθεί.
1: Δηλαδή είναι πρόταση.
0: Είναι πρόταση, δεν έχει οριστικοποιηθεί, δεν έχει μπει στο φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης.
1: Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει και από εκεί μια πρόταση, αλλά παρόλα αυτά, όταν πιέζεται η περιφέρεια, πιέζεται και η Δήμη από την κεντρική πολιτική εξουσία, δηλαδή και είναι αυτή η ασυδοσία που θα έλεγα εγώ στην παραχώρηση, να πούμε, οικοπαίδων παντού. Γιατί αν ήμασταν να μπορούσα να σας δείξω ένα χάρτη που είμαι, δηλαδή δεν είναι μοναδική εταιρεία, δηλαδή αυτή μας ήρθε τώρα. Έτσι, εδώ δραστηριοποιούνται 3-4 εταιρείες. Δηλαδή θέλουν μάλλον να κάνουν τις επενδύσεις, τις λεγόμενες αυτές επενδύσεις απέναντι, πούμε, στην περιοχή τη δικιά μας. Φανταστείτε, δηλαδή αν αδειοδοτηθούν όλες αυτές οι εταιρείες, γιατί δεν είναι μόνο η μία εταιρεία.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή, η εταιρεία αυτή έχει 4 θέσεις, έχει πάρει 4 θέσεις. Δηλαδή φανταστείτε, δηλαδή τώρα 4-5 εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή να θέλουν να πάρουν 4-5
0: Αν θα πάρει μία, δεν μπορεί να πάρει. Και εν πάση περιπτώσει, να πούμε τώρα, κύριε Γκίζα, ότι ωραία, μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις και να μην έχουμε χωροθετήσει, αλλά όχι και στην Πάργα τώρα, όχι και στην Πέρδικα, για να μην φαίνεται ότι είναι μόνο για τον ομό της Πρέφης. Όλη αυτή η περιοχή είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού για την ευρύτερη περιοχή. Δεν μπορεί τώρα να πας να κάνεις αιωλικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα. Μα το άλλο δεν έχουν εδώ στην Πρέβεζα, φαντάζομαι το γνωρίζετε ως αντιδήμαρχος,
1: που θέλουν να κάνουν
0: κάτω από το μνημείο του Σαλόγκου, κάτω από την Κασόπη, που θέλουν να κάνουν. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η έλλειψη χωροθέτησης δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Και μακάρι οι κινητοποιήσεις σας να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα.
1: Μα γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο αναβρασμός στην κοινωνία. Γιατί εδώ, όπου τη ξέρετε, δηλαδή η Πάργα, δεν είναι μόνο οι Παργινοί οι οποίοι ζουν το τουρισμό. Εδώ κρατάει όλη σχεδόν την Ήπειρο. Δηλαδή, αν δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή που είμαστε ακόμα πριν από την έναρξη της σεζόν, δηλαδή στην ουσία έχει ξεκινήσει. Δηλαδή πόσα συνεργεία δουλεύουν από τα Γιάννενα, από την Άρτα, ακόμα και από το Ακρίνιο. Δηλαδή μιλάμε, δηλαδή έχει κρατήσει σχεδόν όλη την προϊοδική Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Γιατί όταν αυτή εδώ η πόλη από 2.000 και 2.500 κατοίκους φτάνουμε να κάνουμε 60.000 από το καλοκαίρι, φανταστείτε τι έσοδα φέρνει αυτή σε όλη την περιοχή οικονομικά.
0: Είπατε κάποια στιγμή, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι για να μην φανεί ότι είστε αντίθετοι με την χρήση και αξιοποίηση των ΑΠΕ, ότι είχατε καταθέσει, το θυμάμαι κι εγώ, μια ολοκληρωμένη πρόταση για ενεργειακή κοινότητα ως Δήμος, με άλλους βέβαια φορείς, προκειμένου πράγματι να αξιοποιήσετε την αιωλική ή την ηλιακή ενέργεια προς όφελος του Δήμου και των φορέων. Τι έγινε γι' αυτό, πέστε μας δύο λόγια σας παρακαλώ, και με αυτό να κλείσουμε.
1: Όπως σας είπα και πριν, δηλαδή δεν είμαστε αντίθετοι να πούμε στις ΑΠΕ. Αρκεί να μην πλήττεται πρώτα το περιβάλλον, δεύτερο η παραγωγική, δηλαδή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς στην κτηνοτροφία, και βέβαια φυσικά και ο τουρισμός. Δηλαδή και έτσι ξεκινήσαμε, δηλαδή με αυτό το όραμα ξεκινήσαμε όταν αναλάβαμε το 19, το 20 καταθέσαμε μία πρόταση για τις ενεργειακές κοινότητες. Τότε βέβαια η νομοθεσία προέβλεπε, δηλαδή, ότι για να γίνει σύσταση των ενεργειακών κοινοτήτων θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια νομικά πρόσωπα εκεί πέρα. Και εμείς εντάξαμε, να πούμε, σε αυτό ένα σημαντικό νομικό πρόσωπο που ήταν στο Δήμο μας, το ΕΒΑ, που ό,τι ξέρετε κι εσείς, είχε πάρα πολλά προβλήματα στο θέμα της πληρωμής, δηλαδή του ενεργειακού κόστου.
0: Είναι πράγματι ένας φορέας που είναι ενεργοφόρος. Τι να πω, κανένας δεν μπορεί να το κρύψει αυτό.
1: Λοιπόν, και όλες οι σχολικές επιτροπές, προκειμένου δηλαδή και το Λιμενικό Ταμείο της Πάργας, προκειμένου να αποκτήσουμε μια σχετική αυτονομία, να πούμε ενεργειακή, να πούμε και το Δήμο μας. Αυτό κάποια στιγμή προχώρησε, βλέπαμε μάλλον ότι προχωρούσε, ως ξαφνικά δηλαδή η ΔΕΔΙΑ λέει ότι δεν υπάρχουν γραμμές δηλαδή πλέον. Και βέβαια αυτό θα γινόταν ένα πάρκο, όχι αιωλικό, θα γινόταν ένα πάρκο με πάνελ, ηλιακά πάνελ, σε μια περιοχή, νομίζω στην Κολόνια, αν θυμάμαι καλά, η οποία δεν ήταν, δεν ήταν υψηλής παραγωγικότητας. Δηλαδή στην ουσία δεν είχε καμία δηλαδή, παραγωγική δραστηριότητα. Και τελικά μας απαγορεύτηκε, μάλλον δεν μας δόθηκε γραμμή, δηλαδή, και έτσι αυτό έχει μείνει στα χαρτιά. Δηλαδή η ενεργειακή κοινότητα είναι έτοιμη και έχει μείνει στα χαρτιά. Δεν μπορούμε να πάρουμε, δηλαδή, να πάρουμε αδειοδότηση. Από ό,τι καταλαβαίνετε, εδώ είναι το τραγελαφικό. Δηλαδή στο Δήμο που θα μπορούσαμε να έχουμε, να γλιτώσουμε μάλλον, να έχουμε με αυτή την που είπα, δηλαδή μια ενεργειακή αυτονομία και στο ΤΟΕΒ, δηλαδή να λύναμε δύο σημαντικά προβλήματα, δηλαδή και του ΤΟΕΒ και του Δήμου και βέβαια των σχολείων και της ενεργειακής, μάλλον της ενέργειας που δαπανώμε για τα σχολεία ή για τα αντιλιοστάσια του
0: οργανισμού.
1: Έρχεται ξαφνικά και σου λέει να πούμε τώρα, έρχονται οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει από την αρχή να πάρουν ΔΔΔ, γιατί δεν πρόκειται να κάνουν την επένδυση αν δεν έχουν εξασφαλίσει το δίκτυο.
0: Κύριε Γκίζα, δυστυχώς το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων η κυβέρνηση δεν το έχει ως προτεραιότητα, γιατί τα μεγάλα συμφέροντα έχουν πάρει και την συντριπτική πλειοψηφία του ηλεκτρικού χώρου, με αποτέλεσμα να μην έχει περισσέψει ούτε για τις ενεργειακές κοινότητες ούτε για τους μεμονωμένους καταναλωτές, οι οποίοι θέλουν, ρε αδερφέ, την ενέργεια που καταναλώνουν στα σπίτια τους, στις επιχειρήσεις τους, να μπορούν να τις αντλούν είτε από το ρεύμα είτε από κάπου αλλού. Δυστυχώς αυτή είναι η πολιτική και αυτό από εκεί και πέρα ας το καταλάβουν.
1: Μα κύριε Ιωάννη, το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Δηλαδή, όπως και να το πούμε εμείς, δηλαδή, αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση να αλλάξει ο νόμος πρώτα της οροθέτησης και δεύτερον αυτό που είπατε, δηλαδή το να δοθούν κίνητρα, είμαστε έρνο σαν Δήμοι να πούμε, στην ακρίβεια αυτή η οποία υπάρχει την ενεργειακή. Δηλαδή, από ό,τι ξέρετε, επειδή ήσασταν και παλιός αυτοδιοικητικός, δηλαδή όλοι οι Δήμοι αυτή τη στιγμή είμαστε καταχρεωμένοι, είναι καταχρεωμένοι να πούμε στη ΔΕΗ. Όλοι οι Δήμοι της χώρας. Και νομίζω και έχει προταχθεί να και από την ΚΕΔΕ στο τελευταίο συνέδριο να μπορούν να βρουν μια φόρμουλα, αλλά γιατί να βρούμε μια φόρμουλα επιχορηγήσεων που πάλι τα λεφτά θα τα πάρουμε από τους ίδιους πολίτες και να μην βρούμε μια φόρμουλα, μια νομοθετική ρύθμιση ώστε να μπορούμε να κάνουμε και εμείς τις ενεργειακές κοινότητες και να μπορούμε να απελευθερωθούμε αυτό το βραχνά, το καθημερινό της ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Έχετε δίκιο, αλλά ελπίζουμε έστω και την ίστατη ώρα να ακούσουν οι αρμόδιοι, αφενός να μην εγκρίνουν, να μην δώσουν έγκριση και αδειοδότηση στη συγκεκριμένη επένδυση για την οποία συζητήσαμε πριν, και βεβαίως να δώσουν προτεραιότητες στις ενεργειακές κοινότητες. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Γκίζα. Να είστε καλά, καλή δύναμη στα κατοίκοντά σας και εύχομαι την επόμενη φορά που θα συνομιλήσουμε να είναι για θετικά και όχι για αρνητικά γεγονότα. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Λοιπόν, ακούσαμε και αυτό το παράδοξο, να θέλουν τώρα να σηκώσουν πάνω από την Πάρκα και από την Αγιά. Φανταστείτε να έρχεται κάποιος επισκέπτης στην Πάρκα που έρχεται για το περιβάλλον, έρχεται για αυτό το τοπίο το οποίο βλέπει, και να κάνετε μέσα τώρα να κολυμπάει στο βάλτο και να σηκώνει τα μάτια του και να βλέπει πάνω αυτά τα τεράστια 200 μέτρα λέει ύψος και 175 μέτρα διάμετρο τα πτερίγια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δεκαόροφες πολυκατοικίες. Λοιπόν, τι να πούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα τους φωτίσει ο Θεός αυτούς, γιατί θα υπάρξουν αντιδράσεις, όχι τίποτα άλλο. Δεν πρόκειται αυτά να περάσουν, διότι οι πολίτες εκεί έχουν κατανοήσει ότι είναι θέμα ζωής και θανάτου της περιοχής. Εδώ κάπου φτάσαμε και στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όσους είχατε την υπομονή και όσες να μας ακούσετε, να μας παρακολουθήσετε, είτε συμφωνείτε με όσα είπαμε είτε διαφωνείτε. Παρακαλώ να έχω τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας για την επόμενη εκπομπή, για την επόμενη Δευτέρα, παρατηρήσεις, σχόλια, όλα τα ανεβάζουμε στην εκπομπή μας. Εδώ δεν υπάρχει καμιά φήμωση, δεν υπάρχει καμιά λογοκρισία. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να είστε χαρούμενοι. Γεια σας, την άλλη Δευτέρα και πάλι μαζί.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. 008 0 επιτόκιο 0 χρόνος παράδοσης 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008 0 επιτόκιο 0 χρόνος παράδοσης 8 χρόνια εγγύηση.

0: Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρησης προς το Περιστέρι λόγω τροχαίου. Ένοπλη ληστεία με Καλάζνικοφ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα οπλισμένα με Καλάζνικοφ εισέβαλαν στο υποκατάστημα, απείλησαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό. Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα ενημερώσει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη και τόνισε πως αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, ανέφερε. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα αποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025 που αφορούν τη χρήση του 2024. Στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών και υφυπουργών, βουλευτών και ευρωβουλευτών, καθώς και των περιφερειαρχών δημάρχων και όσων είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των οικονομικών των κομμάτων. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους ή τις σύζυγους τους. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικόν ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Στην ενημέρωση τονίζεται ότι ο 70χρονος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Θετικό στο Χανταϊό βρέθηκε ένας Αμερικανός πολίτης, επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, ενώ ένας ακόμα συμπατριώτης του εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στο μεταξύ, επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας, που επέβαινε στο πλοίο και επαναπατρίστηκε χθες μαζί με άλλους 4 συμπατριώτες της, όπως ανακοίνωσε το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε το πρωί νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνελήφθη η μητέρα. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι ανηλικοί κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα οι δύο 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα νοσηλεύεται χωρίς πάντως να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Ο 30χρονος συνελήφθη αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Τεχεράνη αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις και επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούζ.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
0: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η ένωση για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς. Ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην τέταρτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Για τα play-off στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελώνα. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League έκανε η Arsenal, η οποία νίκησε εκτός έδρας τη West Ham με 1-0.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα υπηρετικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε.
8: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
9: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
10: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
9: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
11: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέδεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Υπάρχουν και επιχειρηματικές,
2: υπάρχουν και
1: οικογενειακές.
2: Υπάρχουν επισυνδέσεις.
1: Και άλλα πολλά.
2: Έχει
1: όχι,
2: και
1: όχι. Το... Οι ιδιωτικές δεν είναι επισυνδέσεις. Επισυνδέσεις έχουμε πει να είμαι θεσμική, είναι αυτές που αποφασίζει μαζί με τον εισαγγελέα που εποπτεύει, υποτίθεται.
2: Για αυτά.
1: Λοιπόν,
2: για αυτά λέμε.
1: Δεν με αφήνεις τώρα όμως να πω. Χθες ήταν η μάνα της μητέρας, δεν ήταν.
2: Αλήθεια.
1: Άρα λοιπόν να κάνω κι εγώ λίγο μία πλάκα. Δεν ξέρω πόσο θα την κρίνουν πετυχημένοι, μπορεί να μας βρίσουν, αλλά τέλος πάντων να με βρίσουν. Εχθές ήταν η μέρα της μητέρας, άρα γιόρταζα κι εγώ και η Δήμητρα εδώ, η συνάδελφος. Γιατί εμείς έχουμε το όνομα της γης μητέρας, όπως λέει η αρχαία ελληνική. Άρα με αυτή την έννοια γιορτάζαμε. Αυτή την αφορμή την πήρα από μια διαφήμιση που θα έχετε ακούσει, πιστεύω, πολλές και πολλοί. Που είναι ένας που λέει συνέχεια γιορτάζει με το Άκης. Λοιπόν, οπότε και εμείς γιορτάζαμε χθες. Αλλά πέρα από την πλάκα, νομίζω ήταν μια καλή γιορτή να θυμηθούν όλοι.
2: Μια που αναφέρθηκες. Μια που αναφέρθηκες στη Δήμητρα. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν γιορτάζουν χθες για πολλούς λόγους.
1: Του Γεωργίου, είπαμε.
2: Κοίταξε, είχαμε ποδοσφαιρικές εξελίξεις ως εκ τούτου. Με τις εξελίξεις αυτές δεν γιορτάζουμε. Ας τα υπόλοιπα, μη μας θυμίζεις. Μη μας.
1: Κοίταξε, επειδή σου αρέσει
2: έτσι
1: ο τουρισμός και είπαμε ότι πρέπει να βοηθάμε τον τουρισμό, ήταν μεγάλη επιτυχία. Να σου πω κάτι διαφορετικό. Ο ποδηλατικός πανελλαδικός γύρος. Μεγάλη επιτυχία.
2: Αλήθεια είναι.
1: Με πολλές διεθνείς συμμετοχές. Βεβαίως δεν καταφέραμε να έχουμε πρωτιά κάποιο Έλληνα, αλλά πήγαν καλούτσικα.
2: Εντάξει, έως καλά. Και κανένα ποδηλατόδρομο στις πόλεις να μπορούν και οι Έλληνες να έχουν ένα χώρο. Να...
1: Άρα λοιπόν
2: ασκούνται και
1: θα δήμαρχοι,
2: τώρα τα μεγάλα και μεγάλα επίβολα
1: σχέδια. Να δούμε τι θα γίνει επιτέλους με τους ποδηλατόδρομους που έχουμε πρόβλημα και άλλα πολλά. Θα πιάσουμε τα θέματα των Δήμων, νομίζω, γιατί έχουμε καιρό να συζητήσουμε τέτοια θέματα.
2: Να συστηθούμε όμως, γιατί δεν το έχουμε κάνει από το πρωί. Γιατί επιτέλους έχουμε την κυρία Δήμητρα Σταματίου έναντί μας. Ταλαιπωρήθηκε στον δρόμο από ένα μποτιλιάρισμα στο ποτάμι. Ο Δημήτρης Γιαννίρης είναι και σε αυτή την ώρα της εκπομπής στην δημοσιογραφική επιμέλειά της. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης.
1: Και μηνύματα... μαζί και χωριά. Αλλά τώρα αντικαταστάτες, εντάξει, χωρίς πολλές
2: του Μάνου Βουλαρίνου. Ήδη έχουν αρχίσει τα μηνύματα που υπό κανονικές συνθήκες. Όχι, θα απευθύνονταν στον Μάνο. Ο παλαιοφιλελεύθερος με το οξύ χιούμορ, με το οξυμένο χιούμορ, ήδη έχει στείλει μήνυμα από την αρχή της εκπομπής, της ώρας μάλλον, του Μάνου, και αναρωτιέται πού είναι, παιδιά, ο Μάνος. Δεν θα είναι σήμερα κοντά μας, παλαιοφιλελεύθερε, από αύριο πάλι. Και έχει τις διάφορες αγωνίες και απορίες του ο παλαιοφιλελεύθερος. Τι τον κάνατε το Μάνο, ρωτάει ο Νίκος 65. Είναι σε καλά χέρια, κύριε Νίκο 65. Εγώ απλώς να σας πω ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό πλαίσιο που γράφει «Πες την άποψή σου» και μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του κυρίου Πέτρου Μωραΐτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-4800-170-174.
1: Πες για τα ποδοσφαιρικά τώρα, γιατί τις έκοψα και θα ήθελα να το έκανα επίτηδες επειδή το πήρε το πρωτάθλημα άλλη
2: τα
1: ομάδα.
2: Ποδοσφαιρικά, εντάξει, από ό,τι φαίνεται επαξίως παίρνει ΑΕΚ το πρωτάθλημα, δεν είναι τόσο ευχάριστο. Δεν είναι τόσο ευχάριστο, το λέω εγώ αυτό. Είμαι από τους τυχερούς όμως που δεν κατάφερα να το δω, διότι ήμουν απαιτούσα εκείνη την ώρα από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, οπότε απλά έμαθα τα διάφορα κατά τα άλλα αποτελέσματα των ποδοσφαιρικών αγώνων. Δεν με είχες αφήσει πριν να σου πω τα στελέχη που θα παρτίσουν τη νέα ομάδα του κυρίου Τσίπρα, αλλά ίσως να το δούμε μετά την συνομιλία που θα έχουμε, να επανέλθουμε μετά στα πολιτικά. Γενικότερα αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος, νομίζω, Δημήτρη, προβληματισμού σε πολλά επίπεδα σε ό,τι αφορά τις οικονομικές προεκτάσεις του πολέμου. Ανέφερες πριν το ζήτημα της ενέργειας και του κόστους της ενέργειας. Υπήρχε πολύ μεγάλη αρθρογραφία στις κυριακάτικες εφημερίδες για τον και υπήρχε και αναφορά του κ. Παπασταύρου στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα ως ενεργειακού κόμβου του LNG προς την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει συζήτηση για τις εξελίξεις στον τουρισμό ευρύτερα και τον ελληνικό τουρισμό ιδιαίτερα και ειδικότερα, διότι έχει αλλάξει επί της ουσίας η σύνθεση και των τουριστών και η συμπεριφορά και η προέλευση των τουριστών. Εμάς, όπως το είχαμε ξαναπεί, εδώ μας εξυπηρετεί πτώση του τουρισμού στο Ντουμπάι και στις χώρες εκεί του κόλπου, διότι η Ελλάδα θα μπορούσε να απορροφήσει μέρος αυτού του τουριστικού προϊόντος. Να δούμε, να δούμε.
1: Έχει πολλές δυσκολίες η κατάσταση και παρά τα στοιχεία τα καλά και θετικά που είχαμε πέρσι, με τη μεγάλη προσέλευση τουριστών που φτάσαμε περίπου στα 44 εκατομμύρια, αν θυμάμαι τα επίσημα στοιχεία. Ωραία, δεν νομίζω ότι θα πλησιάσουμε τον ίδιο αριθμό φέτος. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά όποια και να είναι η αλλαγή και η εναλλαγή.
2: Κοίταξε, εγώ πάντως στο κέντρο της Αθήνας που κινούμε έχει κόσμο, αλλά φαίνεται ότι σε τζίρους είναι πολύ πιο κάτω σε σχέση με πέρσι, τουλάχιστον έτσι λένε οι επαγγελματίες του χώρου. Αλλά από τα ευχάριστα του τουρισμού πάμε στα πιο δύσκολα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί εισέβαλε στο στούντιο ο κύριος Κολομιχάλης να μας ενημερώσει για τις συνθήκες.
3: Καλημέρα φίλοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Χαιρετίζουμε.
3: Τώρα έχουμε μεγάλη δυσκολία. Γιατί
2: Δευτέρα και όλα αρχίζουμε δύσκολα.
3: Έγινε ένα τροχαίο ατύχημα στην κάθοδο της Κηφισού και ακολούθησαν άλλα τρία. Ξέρετε, δεν περίμεναν να βρουν σταματημένα αυτοκίνητα οι οδηγοί και ακολούθησαν άλλα τρία. Με αποτέλεσμα, από τη Νέα Κηφισιά μέχρι τις Τρεις Γέφυρες αυτή τη στιγμή είναι όλοι ακίνητοι.
1: Ακίνητοι.
3: Μποτιλιάρες,
1: ακινητοποιημένοι, να το επιδώσω.
3: Έτσι. Σαρδελοποίηση, πώς να σου το πω.
1: Πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, τι μπορούν να κάνουν.
1: Καλή υπομονή.
3: Προς το παρόν λειτουργούν οι εναλλακτικές. Δηλαδή, Κηφισίας. Νέο Ηράκλειο, Νέα Φιλαδέλφια και Άγια Ανάργυρη, Λεωφόρος Δημοκρατίας από το Μενίδη που κατεβαίνει και μας βγάζει στους Αγίους Αναργύρους. Και οι τρεις αυτές εναλλακτικές προς το παρόν λειτουργούν. Και φυσικά Πατησίων Αχαρών, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Γιατί είναι, είπαμε, το μποτιλιάρισμα μέχρι τις Τρεις Γέφυρες. Μετά ανοίγει ο δρόμος.
2: Πάντως θα μπορούσαν να μεταφερθούν γρήγορα. Να υπάρχει ένα σχέδιο να μεταφέρονται γρήγορα στη γωνία τα αυτοκίνητα, να μην περιμένουν την όποια τροχέα να έρθει να καταγράψει την.
1: Ποιο σχέδιο, δεν
2: πρέπει να υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Γιατί όντως όταν υπάρχει μια καραμπόλα ή ένα μικρό ατύχημα, κλείνει για ώρες όποιος δρόμος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινηθεί τίποτα στην πόλη.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτή η ιστορία.
2: Η τεχνολογία τα έχει λύσει τα ζητήματα αυτά.
1: Δεν είναι μόνο τεχνολογία και τα σχέδια που είπες πριν. Επειδή ο συνάδελφος είναι εξαιρετικός, εγώ θυμάμαι από μικρός, γιατί έχω μεγαλώσει λίγο, που βοηθάει το να μαθαίνεις γρήγορα πολλά πράγματα και ο σταθμός να είμαι πολύ σαφής. Είναι από τα θετικά που έχει παίξει το ραδιόφωνο του Sky και το λέω ασχέτως που είμαι εδώ τώρα.
2: Συνάδελφος ξέρεις γιατί διαφέρει.
1: Αλλά λέω ότι
2: καλά, γιατί δίνει και
1: παίρνω την ευκαιρία να ρίξω μία μπηχτή, όχι στον συνάδελφο, και να θυμίσω όσους μας ακούνε. Είναι δυνατόν τώρα, λέω, ή Θιβών, ένα παράδειγμα. Πολλές φορές λες για οδό διαφυγής. Η Θιβών είναι παρκαρισμένη και από τη μία πλευρά και την άλλη.
3: Έθαν κακήθαν.
1: Από τον Πειραιά μέχρι το Βορρά και από το Βορρά μέχρι τον Πειραιά.
3: Έτσι.
1: Άρα αντί για δύο λωρίδες και δύο, έχει την πραγματικότητα μία και μία. Και ρωτώ τώρα, ποιος θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ούτε ενός Δήμου είναι, ούτε απλά της περιφέρειας, ούτε απλά της τροχέας. Το λέω γιατί τώρα μου έδωσες την ευκαιρία πω. Γιατί και ο Κηφισός τώρα, για να συνεννοηθούμε, ελπίζω να μην φτάσουμε, γιατί ακούω κάτι υπόγεια σενάρια, κάτι για flyover, τα οποία πολύ εσχυντήλα ακούγονται για την Αθήνα.
2: Η πρόβλεψη για το flyover δεν νομίζω ότι προκρίνεται στον Κηφισό, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δαπανικό.
1: Άλλη φορά θα συζητήσουμε και για τη Θεσσαλονίκη.
2: Η λύση είναι. Καταρχάς έχουμε τον Νίκο Φιλιππίδη στη γραμμή. Η λύση ξέρεις ποια είναι. Η λύση είναι να βελτιώσει τις συγκοινωνίες και να μην χρειάζεται ο κόσμος να παίρνει τα αυτοκίνητά του και κάθε ένας να έχει το δικό του αυτοκίνητο και κάθε
1: οικογένεια. Αλλά δεν θα μιλήσω.
2: Αυτό για μένα είναι η λύση. Όπως έχει κάνει κάθε πολιτισμένη χώρα στον κόσμο, έχει βελτιωμένες συγκοινωνίες.
1: Μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα.
2: Αυτό είναι πρόβλημα των υπουργών. Άσε τους υπουργούς. Οι πολίτες είναι το ζήτημα.
1: Να μπαίνουν που και που.
3: Το πρόγραμμα, σας ζητώ συγγνώμη.
1: Το πρόγραμμα έτσι. Και ό,τι χρηστικό και αυτά είναι από τα πολύτιμα του ραδιοφώνου και της δικιάς σου συνεισφοράς μέσα. Και ελπίζω με καλή υπομονή όσοι μας ακούνε θα πέφτει το βρυσίδι της αρκούδας.
2: Είναι όμως ο Νίκος Φιλιππίδης και σε περιμένει, Δημήτρη, γιατί σε έπιασε πολυλογία.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε εμείς τον κύριο Κολιομιχάλη για την ενημέρωση που είχαμε. Κυρίως οι ακροατές ευχαριστούν. Νίκο, δεν πιστεύω να είσαι εσύ σε κάποιο δρόμο μποτιλιαρισμένος και να μας ακούς.
1: Έχει πατίνει ο Νίκος και ξεφεύγει.
4: Καλημέρα. Είμαι όπου είναι όλη η Αθήνα.
1: Μαγιά μας. Καλή εβδομάδα.
4: Έτσι. Μαζί με όλη την Αθήνα. Αυτό είναι το πολύ ωραίο, ότι είναι μια ζωή υπέροχη. σταματημένοι, χάνοντας το χρόνο και αναλογιζόμενος γιατί συνεχίζουμε και ζούμε σε αυτήν την πόλη.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο, δυστυχώς. Δεν δίνει σε κανέναν πολίτη εναλλακτικές προτάσεις όταν υπάρχει μια αντίστοιχη κρίση, ένα αντίστοιχο πρόβλημα στον δρόμο. Ενώ δεν είναι ζήτημα το να παρακάμψεις ένα δρόμο και να πας από έναν παράδρομο. Η λύση είναι να μην υπάρχουν τέτοια ζητήματα όταν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα ατύχημα ή και να υπάρχει μια εναλλακτική προοπτική και για την κίνηση, γιατί πλέον η Αθήνα δεν αντέχει τόσα αυτοκίνητα.
4: Είναι σαφές. Αντίθετα, αντέχει πολύ μετρό και δεν βλέπω να σχεδιάζεται.
2: Όχι μόνο να σχεδιάζεται.
1: Είναι και παράταση όπως είναι της μόδας.
2: Πες μας για παράδειγμα, γιατί εσύ το γνωρίζεις καλά. Ναι.
4: Η γραμμή 4 αυτό είναι μία γραμμή. Χρειαζόμαστε και άλλη, είναι εμφανές. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τους κεντρικούς άξονες Αθήνας είναι λεωφόρος και Φυσίας. Έχω εγώ τουλάχιστον την Αττικία να τον ανεβοκατεβαίνω. Δεν έχει, το έχουν αποφασίσει να κάνουν το city της Αττικής, το Μαρούσι. Δεν έχει αυτή τη στιγμή μετρό. Φτιάχνουν πράσινα κτίρια τα οποία έχουν στο πάρκινγκ τους 800 ρηπογόνα αυτοκίνητα το καθένα. Τι πράσινα κτίρια είναι αυτά? Είναι τρελαίνεσαι ότι φτιάχνουν ένα hub κτηριακό χωρίς μετρό και επιτρέπεται να το κάνουν.
2: Εδώ είναι το βασικό πρόβλημα της παθογένειας της χώρας που συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλάζει η εκάστοτε ηγεσία του όποιου υπουργείου, αλλάζουν τα σχέδια, αλλάζουν οι προγραμματισμοί και τελικά όλα τα ίδια μένουν, αλλάζουν οι νόμοι, υπάρχει πολυνομία, υπάρχουν άλλες κατευθυντήριες γραμμές που εννοώ νομικές κατευθύνσεις που τελικά είναι διαφορετικές από τις προηγούμενες και δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.
1: Ειδού πεδίο δόξης λαμπρών για τις δυνάμεις εκτός από την κυβέρνηση και τις κυβέρνησεις βέβαια και τις αντιπολίτευσης να κάνουν προτάσεις συγκεκριμένες για τέτοια ζητήματα. Γιατί αν δεν είναι αυτά κορυφαία ζητήματα για τη ζωή μας.
2: Ξέρεις πόσα χρόνια γίνονται προτάσεις, Δημήτρη?
1: Όχι, δεν το λέω τυχαία. Θυμίζω για την ιστορία του μετρό. Τα ξέρει τώρα και ο συνάδελφος ο Φιλιππίδης που είναι πολύ καλός. Επίσης, τι να κάνουμε τώρα, έχουμε τη συγκυρία να κάνουμε καλές κουβέντες. Αλλά λέω, θυμάμαι το μετρό, δύο θα φέρω παραδείγματα. Ένα, ότι δεν πέρασε ποτέ από το Αττικόν που ξέραμε τι σημασία είχε γι' αυτό. Οπότε πολλοί κόσμος από τις δυτικές συνοικίες για να πάει στο Αττικόν αλλάζει δύο ή μία ή τρεις συγκοινωνίες, τέλος πάντων. Το άλλο θέμα ήταν το ότι στην Αγία Παρασκευή, ενώ υπήρχε το γνωστό π.χ. κέντρο της Αγίας Παρασκευής, δεν πήγε ποτέ το μετρό.
2: Δεν πήγε τυχαία. Να λέμε γιατί δεν πήγε τυχαία.
1: Αντέδρασαν. Το είπαμε τότε. Το είπαμε
2: γιατί κάποιοι. Να το πούμε, να το ξαναπούμε.
1: Και ο Δήμαρχος δεν ήθελε
2: να το ξαναπούμε. Ήταν κάποιοι
4: που κάνανε. Έχει τρεις σταθμούς στο Χαλάνδρι και κανένας δεν είναι στο Χαλάνδρι.
1: Σωστό.
2: Και οι σταθμοί λέγονται Αγία Παρασκευή. Σωστά, δεν τα λέω.
4: Είναι ο ένας Αγία Παρασκευή, ο Δουκής Πλακεντίας και πώς το λένε, και ο Χαλάνδρι. Ο οποίος είναι τα σύνορα με την Αγία Παρασκευή.
1: Η πρόγνωση τι λέει τώρα, μέχρι πότε θα φτάσει?
2: Πάντως η γραμμή 4 του μετρό ήταν προγραμματισμένη να παραδοθεί, αν δεν κάνω λάθος, το 29.
4: Σωστά, το 29. Ναι.
2: Και τελικά με ανακοίνωση της κατασκευάστρια εταιρεία θα παραδοθεί πότε, Νίκο? Νομίζω
4: 32. Ξέρουμε, κάποιοι λένε 34. Το θέμα είναι ότι ο Μετροπόντικας δουλεύει. Το θέμα είναι ότι δεν φτιάχνονται σταθμοί που είναι στο σχέδιο να γίνουν. Για παράδειγμα, έχετε ακούσει κάτι για το σταθμό Εξάρχεια, τι θα γίνει?
2: Έχει κλείσει. Καλώς ή κακώς τα Εξάρχεια είναι μια κεντρική συνοικία γειτονιά της Αθήνας, η οποία ταλαιπωρείται τόσο καιρό από τις λαμαρίνες, ανεξαρτήτως της ιδεολογικής φόρτισης και προσέγγισης του θέματος. Έχει κλείσει, όπως έχει κλείσει και το Κολωνάκι, όπως έχουν κλείσει και πολλές άλλες περιοχές, το Γαλάτσι των Αθηνών. Και δυστυχώς όλες αυτές οι περιοχές θα παραμείνουν κλειστές μέχρι να παραδοθεί το μετρό για άλλα 2, 3, 5 χρόνια. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει παραπάνω να παραδοθούν.
1: Τουλάχιστον παρηγορήθηκε στη Θεσσαλονίκη που μπήκε στο ωραίο μετρό της Θεσσαλονίκης.
2: Εγώ και ο μετρό της Θεσσαλονίκης το χάρηκα, παρά το γεγονός ότι δεν είμαι σίγουρος αν είναι χρήσιμο απολύτως αυτή η γραμμή, ενώ αν εξυπηρετεί την κίνηση της πόλης. Γιατί όσοι είναι εκτός κέντρου πόλης, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα έρθουν. Αλλά
4: στη Θεσσαλονίκη βοήθησε πολύ, συγγνώμη, η διευθέτηση λόγω του flyover, η αστυνόμευση. Βοήθησε αφάνταστα.
2: Μάλιστα.
4: Αφάνταστα. Και αυτό είναι ο οδηγός για την Αθήνα. Αυτό ό,τι κάνανε εκεί, δεν ξέρω τι κάνανε, αυτό που κάνανε εκεί απέδωσε.
2: Ναι, εδώ ο Δημήτρης Τούμπος έχει διαφορετική προσέγγιση.
1: Άλλη φορά τον έχουμε στο
2: λέει ότι το flyover είναι κάτι το οποίο.
4: Όχι, δεν διαφωνώ για το flyover. Λέω για την αστυνόμευση, για τα έργα του flyover. Και εγώ δεν έχω θετική άποψη για τέτοιου είδους παρανοϊκές.

0: διαφορετικά, διαφορετικά στις προσεχείς ημέρες που θα είναι λίγο και πιο σχηματοποιημένοι. Και
1: θέλει να σε λογοκρίνει, Νίκο, εγώ τι να κάνω.
0: Νίκο, αυτό που θα ήθελα εγώ, αυτό που θα ήθελα εγώ να συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες είναι κατά πόσο η συνάντηση Τραμπ με τον πρόεδρο Σι μπορεί να επηρεάσει τη διεθνή οικονομία και σε ποια κατεύθυνση.
2: Είναι ήδη στην εβδομάδα, έχετε δίκιο. Πρέπει να το συζητήσουμε.
1: Σου βάζει homework.
0: Και ειδικά με τους δασμούς που ισχύουν κατέρωθεν και ειδικά με την εξάρτηση της μίας οικονομίας από την άλλη, τις προσεχείς ημέρες, ίσως και μετά τη συνάντηση του πρόεδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Σι, να μπορέσουμε να τα πούμε και πάλι, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ και καλή δύναμη στην κίνηση.
1: Καλό κουράγιο.
0: Εγώ πριν πάμε σε ειδήσεις, να σας ενημερώσω, για το Ίδρυμα Vodafone που μας συστήζει το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να έχουν σιγουριά, αυτοπεποίθηση και ισορροπία στον ψηφιακό κόσμο. Μέσα από τις ενότητες Cosmos MySpace και τη σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454, το TOZI προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και στήριξη. Έτσι κάθε έφηβος μπορεί να νιώθει ασφαλής online. TOZI διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Play Store.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από σινικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά.
16: Τα λες και λεφτά.
17: Κουπούτς. Κουπούτς. Από πού ακούστηκε αυτό.
16: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
18: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς τη γέφυρα της Αχαρνών ανατμήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Ένοπλη ληστεία με Καλάσνικοφ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε αποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στην τράπεζα, απειλήσαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό. Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό τους. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα ενημερώσει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση των Αττικών ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου. Τονίζεται ότι ο επιβάτης δεν παρουσιάζει κανένα συμπτώμα σχετιζόμενο με την νόσο. Θετικό στο Χανταϊό έχει βρεθεί ένας Αμερικανός πολίτης, επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, επιδεινώθηκε το μεταξύ κατάσταση υγείας της Γαλλίδας που επέβαινε στο Χόντιους και επαναπατρίστηκε χθες. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα αποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 που αφορούν τη χρήση του 2024. Αναλυτικά τα αποθενέσχες στο sky.gr. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπο και Γιώργο Μουρούτη.
1: Και μαζί και χώρια.
0: Στη θέση του Μάνου Βουλαρίνου.
1: Και χωρίς κυκλοφορία.
0: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τα ζητήματα της κυκλοφορίας, της κίνησης, των έργων υποδομών. Είναι ζητήματα που απασχολούν πάρα πολλούς συμπολίτες.
1: Θα τα προσέξει η κυβέρνηση. Η περιφέρεια.
0: Όχι, θα το συζητήσουμε μετά την συζήτηση που θα έχουμε με τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον οποίο ζητήσαμε και παρακαλέσαμε να συμμετέχει στην συζήτηση μας για τα πολιτικά κυρίως ζητήματα, αλλά και για τα διεθνή. Τον είδα και ήταν και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το προ-συνέδριο της Θεσσαλονίκης. Τον είδα.
1: Αφού είναι της ευρύτερης περιοχής ο κύριος Χατζηβασιλείου.
0: Ξέρω ότι μετήχε και σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις εκεί στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά.
0: Θα σας πάω, θα σας ξεκινήσω από τα πολιτικά. Ήταν πετυχημένο το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη?
2: Ήταν πετυχημένο και μάλιστα, όπως είδατε και εσείς, είχε μαζική συμμετοχή πολιτών, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη. Ήρθαν και στελέχη μας από όλη την Κεντρική Μακεδονία, από όλους τους υπόμορους νομούς. Γεγονός που δείχνει ότι οι Νεοδημοκράτες περιμέναν ανυπομονησία το συνέδριο, το οποίο, όπως ξέρετε, άλλωστε είναι και εκλογικό συνέδριο και ουσιαστικά θα μας βάλει την τελική ευθύνη, την προετοιμασία για τις εκλογές που αναμένεται να λάβουν χώρα, όπως ξέρετε και εσείς, την άνοιξη του 2027. Ακούσαμε εξαιρετικές ομιλίες.
0: Επειδή είναι και του αντικειμένου του ενδιαφέροντός σας, υπήρξαν ομιλίες και για τα γεωστρατηγικά και για τα αμυντικά και για τα ενεργειακά.
2: Βεβαίως. Mm-hmm. Και το μήνυμα ήταν σαφές και από τον Πρωθυπουργό και από τον Γιώργο τον Κυραπετρίτη και από τον Νίκο τον Δένδια και από τον Θαντώνο Παπασταύρου. Και θεωρώ ότι είναι το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο φορέας του υπεύθυνου πατριωτισμού. Διότι τα τελευταία χρόνια ακούμε από δυνάμεις αντιπολίτευσης, κυρίως από τις ακραίες δυνάμεις, διάφορες κορώνες πατριδοκαπηλείας. Τελικά λοιπόν φαίνεται στην πράξη ότι εκείνο που μετράει είναι ο πατριωτισμός της ευθύνης. Ο πατριωτισμός του να έχει ισχυρή εξωτερική πολιτική με αποτύπωμα. Ο πατριωτισμός του να έχει ισχυρή εθνική άμυνα και να προστατεύσει όχι μόνο το δικό σου συμφέρον, αλλά και των εταίρων και αδελφών σου, όπως αποδείξαμε στην πράξη με την Κύπρο και με τη Βουλγαρία. Ο πατριωτισμός υπεύθυνος όταν σχεδιάζει ενεργειακές διαδρομές που βάζουν την πατρίδα στην καρδιά του ενεργειακού σχεδιασμού της Ευρώπης. Αυτός είναι ο πατριωτισμός της σημερινής εποχής και όχι οι κορώνες πατριδοκαπηλείας, οι οποίες μπορεί να είναι έβυχες στα αυτιά των πολιτών, αλλά στην πράξη δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Και θεωρώ ότι αυτό το μήνυμα εξέπεψε το προσέδιο της Θεσσαλονίκη, το οποίο φτάνει στους πολίτες, αντιλαμβάνομαι, με μεγάλη ευκολία.
1: Ήταν και ο κύριος Δένδια στο προσυνέδριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και ο κύριος Γεραπετρίτη.
1: Και σήμερα, αν τα ξέρω καλά, εσείς τα παρακολουθείτε συστηματικά, υπάρχει κάποια διαδικτυακή σύνοδος των Υπουργών Άμυνας. Αναφέρθηκε σε αυτό καθόλου ο κύριος Δένδιας, που είναι πρωτοβουλία της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας και του Βρετανού Υπουργού Άμυνας για τα ζητήματα των στενών του Ορμούζ? Έκανε κάποια αναφορά ο κύριος Δένδιας?
2: Η συζήτηση στο προσυνέδριο, ο κύριος Τούμπο, έχει να κάνει αναφορά.
1: Όχι,
2: ενώ είναι
1: μεταξύ
2: σας
1: που έχετε ευρύτερο πεδίο τέτοιο.
2: Δεν έχω κάποια ενημέρωση επί τούτο από τον κύριο Δένδια. Λέμε εδώ στον κύριο Δένδια, όπως κάνει πάντα, θα προβάλλει τις εθνικές θέσεις, τις οποίες και εκείνος συνδιαμορφώνει στο πεδίο αρμοδιότητάς του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο κρατάω είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα, αν δείτε τι έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα, έχει λόγο και ρόλο στην περιοχή. Δεν είναι μόνο η ικανότητά μας, όπως ανέφερα πριν, να προστατεύσουμε τον αέρα και τη θάλασσα των Κυπρίων και τον αέρα των Βουλγάρων, εταίρων και συμμάχων, αλλά είδατε ότι η Ελλάδα έχει και παρουσία στο πεδίο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος πήγε στην εμπόλεμη περιοχή από τότε που ξεκίνησε η ανθρωπραξία, μια και επισκέφθηκε, όπως θυμόσαστε, τα Εμιράτα την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, πάντοτε διαθέσιμος να συνδράμει εταίρους και συμμάχους. Αυτό στην τελική ανάλυση κάνει τη χώρα ισχυρή, πέρα από τις δικές της δυνάμεις εθνικής άμυνας, αλλά τις αυξάνει το γεωπολιτικό βάρος. Και αυτό πέτυχε η κυβέρνηση αυτή και αυτό ακριβώς συζητήσαμε στο προσυνέδριο. Οι άξονες εξωτερική πολιτική, εθνική άμυνα και ενεργειακή πολιτική ουσιαστικά χτίζουν την ισχυρή Ελλάδα τη επόμενη συνέντευξη.
0: Σε αυτό όμως, σε αυτό το περιβάλλον, μου επιτρέπεις Δημήτρη, σε αυτό το περιβάλλον όμως, κύριε Χατζηβασιλείου, βλέπουμε μία αυξανόμενη επιθετικότητα της Τουρκίας, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής σε αυτή την φάση, σε επίπεδο διαρροών, θα έλεγα καλύτερα για να είμαι πιο ακριβής, που θέλουν να ουσιαστικά νομιμοποιήσουν, να κάνουν νόμο του τουρκικού κράτους την επιθετικότητα και την περίφημη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, που ουσιαστικά διεκδικεί κυριαρχία από την χώρα μας. Σας ανησυχεί αυτή η οπτική της Τουρκίας ή είναι ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα τουλάχιστον σε επίπεδο γεωστρατηγικής?
2: Αντιλαμβάνομαι ότι η Τουρκία προσπαθεί να αντιδράσει στις νόμιμες κινήσεις της Ελλάδας, οι οποίες έγιναν το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα σε πυκνό χρόνο, προς θωράκιση του εθνικού μας συμφέροντος. Η Τουρκία λοιπόν αντιδρά με τον τρόπο αυτό σε κινήσεις όπως είναι ο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που κάναμε, τα θαλάσσια πάρκα, η παρουσία της Σεύρων της Νοτίος της Κρήτης, η παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο και τη Βουλγαρία για την εθνική άμυνα, η σχέση που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ και οι τριμερείς συνεργασίες που έχει με Ισραήλ και Κύπρο και το καθεξής, αλλά και η σχέση που έχει η Ελλάδα με τη Γαλλία, αλλά και η Γαλλία.
0: Αυτό είναι κατανοητό, αλλά αν αφήσουμε την Τουρκία να αντιδράσει με τον τρόπο που φαίνεται, εμείς μπορούμε να μείνουμε απλά παρατηρητές, κάτι αντίστοιχο? Δηλαδή,
2: θα σας απαντήσω. Τι κάνει η Τουρκία αμήχανη τώρα για να αντιδράσει στα όσα νόμιμα και αναγνωρισμένο το διεθνές δίκαιο έπραξε η Ελλάδα, έρχεται να αντιδράσει, ακούστε, με εσωτερική νομοθέτηση. Δηλαδή η Τουρκία σχεδιάζει να ψηφίσει έναν εθνικό νόμο ο οποίος θα νομιμοποιεί εντός εισαγωγικών τις έολες και παράλογες και παράνομες θέσεις της, οι οποίες ουσιαστικά τι λένε? Ότι ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού δήθεν η Τουρκία έχει δικαιώματα έρευνας και διάσωσης, δήθεν εκείνη δικαιοδοτεί για έρευνες, για διάφορα έργα υποδομής και ούτω καθεξής. Και έρχομαι και κάνω όμως τώρα μία παρατήρηση. Mm-hmm. Η Τουρκία, εφόσον δεν έχει κυρώσει ούτε το σχετικό διεθνές δίκαιο, ούτε το δίκαιο της θάλασσας, επιπίας νομιμητικής βάσης θα προχωρήσει σε εθνική νομοθέτηση, και μάλιστα να σας πω ότι οποιαδήποτε εθνική νομοθέτηση λαμβάνει η χώρα εντός μιας χώρας έχει αποτέλεσμα καθαρά εγχώριο. Δηλαδή η εθνική νομοθεσία είναι προφανές ότι δεν μπορεί να παραγάγει ένομα αποτελέσματα εκτός της χώρας εντός της οποίας ψηφίστηκε, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι η εθνική νομοθεσία αφορά το εσωτερικό κάθε χώρας. Θυμίζουμε λοιπόν στην Τουρκία ότι ακόμα και αν εκείνη προσπαθεί να κανονικοποιήσει τις παράλογες και παράνομες θέσεις της μέσα από εθνική νομοθεσία, της θυμίζουμε ότι οι θαλάσσιες ζώνες καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο. Εάν λοιπόν η Τουρκία επιθυμεί να χαράξει θαλάσσιες ζώνες με την Ελλάδα, ο μόνος δρόμος είναι το διεθνές δίκαιο και όχι επιμέρους εθνικές νομοθεσίες, οι οποίες σε προκειμένου όπως αυτή που θέλει να φέρει η Τουρκία είναι πλήρως ασύμβατες με ό,τι προβλέπει η διεθνής ανώμη τάξη.
1: Επειδή έχετε την εμπειρία και τη διπλωματικο-διεθνή αλλά και την πολιτική, λέω το εξής κύριε Χατζηβασιλείου. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός τώρα τελευταία δεν αναφέρεται σταθερά στο θέμα της ολοκλήρωσης της θητείας της κυβέρνησης και πάρα πολλά στελέχη σας συζητάνε? Εδώ οι παρικούντες στην περιοχή της πολιτικής έχουν ακούσει πολλά σχόλια, ακόμα και δημοσίως. Κύριος Γεωργιάδης, πούμε, στην ουσία το λέει ότι δεν θα είναι και πρόωρες.
2: Ακούστε, ο Πρωθυπουργός δεν θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί ο Πρωθυπουργός πάντοτε όταν ερωτάτε απαντά ξεκάθαρα και περίπτωση ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Και αν υπολογίσετε τον σχεδιασμό του Μητσοτάκη και από την προηγούμενη κυβερνητική θητεία, θυμώσω ότι και τότε πάλι διάφοροι δημοσιολογούντες αλλά και ορισμένοι πολιτικοί κάνανε λόγο για πρόωρες εκλογές, αλλά τελικά ο Μητσοτάκης τους διέψευσε και τις εκλογές τις έκανε στην ώρα τους. Άρα λοιπόν ο σχεδιασμός παραμένει, όπως γνωρίζω, μετάβλητος. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του 2027 και από εκεί και πέρα το μόνο μας μέλημα είναι τα προβλήματα και οι προκλήσεις που υπάρχουν εντός χώρας αλλά και στο διεθνές πεδίο, αυτά για τα οποία ψήφισαν οι Έλληνες πολίτες το 2023. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας και τίποτα άλλο.
1: Ωραία, θα το κάνουμε.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο. Τι περιμένετε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Θα είναι ένα πολιτικό συνέδριο παραγωγής πολιτικής ή θα είναι ένα συνέδριο συσπήρωσης της βάσης του κόμματός σας εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών? Και αν σε αυτή σε μια αντίστοιχη προοπτική, κάνει, αν θέλετε, γρατζουνάει την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας η απουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Κώστα Καραμαλή.
2: Είναι ένα συνέδριο που θα τα έχει και τα δύο, κύριε μου. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα θα είναι ένα συνέδριο αμοιβώς εκλογικό, διότι όπως γνωρίζετε θα κλέξουμε τα όργανά μας, δηλαδή τη νέα κεντρική πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, και ταυτόχρονα θα είναι το συνέδριο το οποίο θα θέσει τις βάσεις για την εκλογική μάχη η οποία θα γίνει τον επόμενο χρόνο. Ουσιαστικά λοιπόν θα συζητήσουμε για το πώς θα πάμε δυνατοί και έτσι ενωμένοι στην εκλογική μάχη που έρχεται το 2027.
0: Γίνεται να πάτε όμως ενωμένοι χωρίς να συμμετέχουν δύο πρώην ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας σε ένα πραγματικά συνέδριο συσπήρωσης?
2: Θα είναι συνέδριο συσπήρωσης, mm-hmm. Διότι πρώτα απ' όλα να προχωρήσουμε τους δύο πρώην ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας έχει αποχωρήσει, έχει διαγραφεί, δεν ανήκει πια στη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς, είχε χαράξει το δικό του δρόμο από ό,τι φαίνεται ο κύριος Σαμαράς. Αυτή η υπόθεση φαίνεται να έχει τελειώσει. Ο κύριος Καραμαλής παραμένει στην Νέα Δημοκρατία, αλλά έτσι δεν είναι στο συνέδριο. Ο κύριος Καραμαλής δεν θα θυμάμαι ποτέ να έχει στραφεί εναντίον της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Όχι τις παρατηρήσεις του και τις διαφορετικές τοποθετήσεις όταν αισθάνεται την ανάγκη να το κάνει. Και αυτό γνωρίζω στη Νέα Δημοκρατία το έχουν οι πρώην πρωθυπουργοί μας ώστε να φέρει το δικαίωμα. Αλλά από εκεί και πέρα επιμένω ότι θα είναι και συνέδριο συσπήρωσης. Διότι οι νεοδημοκράτες θα έχουν τη δυνατότητα να θυμηθούν και να γίνει μια επισκόπηση και μια συζήτηση όλων όσων πετύχαμε αυτά τα 7 χρόνια. Στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ενέργεια, στα εργασιακά, τις πολιτικές στήριξης της νέας γενιάς, είτε αυτές είναι φορολογικές, είτε στεγαστικές. Θα είναι λοιπόν μια ευκαιρία να θυμηθούμε όλοι μαζί όλα όσα πέτυχε η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτά τα 7 χρόνια, ούτως ώστε αυτή να είναι η βάση μας για την επόμενη μέρα, με στόχο να ξανακερδίσουμε την ευαισθησία των Ελλήνων πολιτών στις εκλογές το 2027.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: συζήτηση
0: που είχαμε. Καλή συνέχεια και σε
1: καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Κυρία Δήμητρα Σταματίου, να πάμε σε διαφημίσεις και να επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
6: ισοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
15: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύγχρονη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: αμέσως να περάσουμε στον Δημήτρη Κολιομιχάλη για νεότερα σχετικά με την κίνηση με τον μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Στον Κηφισό και όχι μόνο. Δημήτρη.
1: Ευτυχώς φίλοι, βαίνει αργά αλλά σταθερά επί τα βελτίω η κατάσταση στην κάθοδο της Κηφισού. Έχουμε κίνηση από τη Νέα Κηφισιά προς τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και πολύ μάλιστα, αλλά τουλάχιστον βελτιώνεται. Εάν θέλετε φίλες και φίλοι να χρησιμοποιήσετε τις εναλλακτικές που είπαμε στην προηγούμενη μετάδοση, δηλαδή είτε μέσα από τη Λυκόβρηση, είτε να κατεβείτε την Κηφισίας, είτε τη Λεωφόρο Δημοκρατίας προς Αγίους Αναργύρους, να το πράξετε για το προσεχές δεκάλεπτο τουλάχιστον και βλέπουμε. Στο κέντρο της Αθήνας προσέξτε τη Σταδίου και δευτερευόντως τη Βασιλής Αμαλίας.
0: Μας ενημέρωσε και ο Πάσχος Μανδραβέλης ότι η Αχαρνών είναι πολύ καλή, είναι, θα μπορούσε να είναι εναλλακτική σε κάποιο μέρος της.
2: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξον.
4: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
5: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
6: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
7: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
6: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
7: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
7: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
6: Στον Λούρο Πρέβεζας.
7: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
6: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα Άξον.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
9: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
8: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Από το 1984 η Inoxart σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxart μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxart στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά Άλων 13. Επισκεφτείτε μας στο inoxart.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 27 185. Inoxart, η αισθητική της αντοχής.
10: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος, αίθουσα τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
12: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450 24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιότη, πελάτη, όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
13: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
14: Στην Κιβωτό.
13: Και πού είναι αυτό?
14: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
15: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
16: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
15: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
16: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21.
15: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς τη Νέα Φιλαδέλφεια ανατμήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων νωρίτερα. Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία στη σταδίου τη Βασιλής Σαμαλίας και την Ομηρίδου Σκυλίτση από τον Πειραιά προς το Νέο Φάλιρο. Ένοπλη ληστεία με Καλάσνικοφ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα οπλισμένα με Καλάσνικοφ εισέβαλαν στο υποκατάστημα, απείλησαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό, που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 150 με 200 χιλιάδες ευρώ. Συνεργός τους τους περίμενε σε αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα ενημερώσει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα από το Γενικό Επιτελείο, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, ανέφερε. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα αποθενές σχεστών πολιτικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2024. Περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών και υφυπουργών, βουλευτών και ευρωβουλευτών, καθώς και των περιφερειαρχών, δημάρχων και όσων είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των οικονομικών των κομμάτων. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους ή τις συζύγους τους. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολουθήση στο Αττικόν ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Στην ενημέρωση τονίζεται ότι ο 70χρονος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι ανήλικοι κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα οι δύο 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η γυναίκα νοσηλεύεται, χωρίς πάντως να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Ο 30χρονος συνελήφθη, αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σχεδόν 200 μετανάστες που επέβαιναν σε ελέγχους εντόπισε και διέσωσε από το πρωί το λιμενικό με τη συμμετοχή ντρόνς της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή περιλαμβανομένου του Λιβάνου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ζήτησε το Ιράν στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου επισήμανε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει την ιρανική αντιπρόταση, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Τα νέα κίνητρα που σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας για την προσέλκυση νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ θα ανακοινωθούν αύριο, 12 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέου στην ΕΡΤ, θα υπάρξουν ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό για το ζήτημα του νοσηλευτικού προσωπικού.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότιο, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότς Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαίρι, σιγά σιγά μπαίνουμε στη θερινή περίοδο όπου τα γεγονότα πλην των εκτάκτων που μας ευνηδιάζουν κάθε τρεις και λίγο δεν έχει κάτι σοβαρό. Σήμερα η επικαιρότητα δεν έχει κάτι σοβαρό. Και όταν συμβαίνει αυτό, με τον ότι προγραμματίζουμε κάποιες συζητήσεις με πρόσωπα τα οποία υπάρχουν γύρω μας, συνήθως δεν τα γνωρίζουμε, μόνο η επικαιρότητα τα φέρνει μπροστά μας, αλλά διαχειρίζονται τόσα πολλά και τόσα σημαντικά πράγματα, που καλό είναι να έχετε κι εσείς μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς κινείται τούτη εδώ η χώρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον κύριο Πάνο Σταμπουλίδη, τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου.
1: Υπερταμείου, θυμάστε τι είναι το Υπερταμείο. Εκείνο που λέγαμε ότι θα πάρει όλη την περιουσία της χώρας για 99 χρόνια και θα.
0: Τη δώσει στους ξένους.
1: Θα είναι η εγκύτρια δύναμη για να πάρουμε τα δάνεια. Και εντάξει, σιγά σιγά θα πουλάει την περιουσία για να πληρώνει τα δάνεια.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Καταρχάς θέλω να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές, έτσι για να μπουν στο νόημα, τι κάνει σήμερα το Υπερταμείο. Διότι το Υπερταμείο είναι μια, κατά τη γνώμη μου, παρεξηγημένη έννοια. Θεωρούν ότι έχει την περιουσία του δημοσίου και την ξεπουλάει για να εξυπηρετήσουμε τις μνημονιακές υποχρεώσεις που ακόμα μας κυνηγάνε. Άρα θέλω να μας εξηγήσετε λίγο ποιο είναι το βασικό σας αντικείμενο, το εύρος των εργασιών σας και η βασική σας αποστολή.
2: Καταρχήν ευχαριστώ πολύ ξανά για την πρόσκληση. Το νομίζω ότι καταρχήν οι μνημονιακές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις που συνδέονται με την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας σε μια όχι που πέρασε προφανώς, αλλά έδωσε και ρευστότητα τότε στο ελληνικό δημόσιο με τον δανεισμό, ο οποίος αποτελεί και εθνική υποχρέωση, ούτως ώστε να μπορέσουμε από εδώ και στο εξής να παράγουν πλεονάσματα και μέσα από τα πλεονάσματα να μειώνεται και το χρέος, αλλά και να υπάρχει η ανάπτυξη που απαιτεί να έχει μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Το Υπερταμείο όντως ήταν ψιλοπαραξηγημένο, ίσως γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς αυτό που είπατε, τι κάνει. Το Υπερταμείο θυμίζω ότι έχει συσταθεί προκειμένου από τη μία να εξηγιάνει τις παλιές ΔΕΚΟ, τις εταιρείες εκείνες οι οποίες είχαν διάφορα χαρτοφυλάκια τα οποία επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, από τις κεντρικές αγορές, τα λεωφορεία, το μετρό, μια σειρά από άλλες εταιρείες που οι συμμετοχές μας υπάρχουν, όπως είναι η συμμετοχή μας στη ΔΕΗ, η συμμετοχή μας στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ, αλλά και σειρά από εταιρείες όπως είναι οι Ελληνικές Αλικές, όπως είναι η Διόρυγα της Κορίνθου, για όσους το ξέρουν, είναι μια ΔΕΚΟ και η Διόρυγα της Κορίνθου, η οποία διαχειρίζεται το κανάλι της Κορίνθου και μια σειρά από άλλες εταιρείες, οι οποίες επί της ουσίας άμεσα και έμεσα έχουν αντίκτυπο και στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, αλλά και επί της ουσίας είναι εταιρείες και πρέπει να λειτουργήσουν με βιώσιμο τρόπο στο διεθνές, προκειμένου να μην δημιουργούν ελλείμματα και αντιθέτως να αναπτύσσουν τα χαρτοφυλάκια τους, που θέλω να σου πω, όπως η ΕΤΑΔ καλή ώρα, που είναι μια από τις εταιρείες που κάθε πολίτης ή κάθε δημόσιος λειτουργός στην επαρχία και όχι μόνο συναντιέται με μια περιουσία που ανήκει. Άρα λοιπόν το Υπερταμείο από τη μία διαχειρίζεται τις παλιές ΔΕΚΟ, οι οποίες έχουν περάσει πλέον σε ένα καινούργιο μοντέλο διακυβέρνησης, πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνο, πιο βιώσιμο. Άρα έχει την ευθύνη να κρατήσει αυτές τις εταιρείες σε βιωσιμότητα και σε ανταποδοτικότητα και προς το μέτωχο που είναι το ελληνικό δημόσιο, αλλά και προς τους πολίτες από την πλευρά των υπηρεσιών. Καλή ώρα η ανακαίνιση του στόλου που κάνει ο ΣΥ ή η στάση που επιχειρεί στο μέτρο, την έχει άμεση επίπτωση στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών και στην ποιότητα των υπηρεσιών. Ή το γεγονός ότι εξυγχρονίζεται το εμπόριο στις κεντρικές αγορές, θα το βρίσκουμε και ως καταναλωτές στο τέλος στη τιμή των προϊόντων, γιατί μειώνονται
1: τα κόστη της αλυσίδας. Τα μείωση εξακολουθούν να είναι, θέλω να πω, μια δημόσια περιουσία όταν αποκρατικοποιείται, όταν πωλείται.
2: Σωστά.
1: Ένα κομμάτι πηγαίνει για τα δάνεια.
2: Υπάρχει λοιπόν από τη μία, κάνει το μάναζερ για να εξορθολογήσει τις εταιρείες που είναι στο χαρτοφυλάκιό του, επαναλαμβάνω τις παλιές ΔΕΚΟ, από την άλλη χειρίζεται άμεσα αξίες όπως είναι ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, καλή ώρα, ή και άσετ όπως ήταν η Εγνατία. Να φέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο επί της ουσίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αποκατοικοποίησης. Η Αττική Οδός που
1: και η Αττική Οδός πουλήθηκαν, ας πούμε, κάποια δισεκατομμύρια.
2: Αυτές καταρχήν να πούμε το εξής: δεν πουλήθηκαν,
1: παραχωρήθηκαν.
2: Άρα για μια μεγάλη χρονική περίοδο ικανή και να προσελκύσει επιδίτη, αλλά και να είναι και βιώσιμο το έργο και όταν επιδίτη και για το ελληνικό δημόσιο. αξία αυτής της παραχώρησης όντως έχει συνεφερθεί στο δημόσιο χρέος. Είναι μια διαδικασία όμως νομοθετημένη, τυποποιημένη και απομειώνει το δημόσιο ελληνικό χρέος.
1: Προστάμε 383 δισεκατομμύρια βλέπω εδώ. Αυτά τα 1,5-2 δισεκατομμύρια που τα οποία πήραμε από αυτή την παραχώρηση τα δώσαμε στους
2: αυτά δανειστές. Μέσα από ένα μηχανισμό στη διαχείριση του ελληνικού δημόσιου χρέους απομειώνει το δημόσιο χρέος. Αυτό θέλω να σας πω ότι από την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο πλέον από έχει απορροφηθεί και είναι μια εταιρεία με το Περιταμείο, έχει συνεισφέρει στην ελληνική δημοκρατία και στα ελληνικά οικονομικά πάνω από 14 δισεκατομμύρια. Συν ότι αυτές οι παραχωρήσεις δημιουργούν μια δευτερογενή οικονομία ανάπτυξης, όπως γνωρίζετε καλά. Ένας επενδυτής θα χτίσει τη μεγάλη εξωτερική μονάδα ή θα αναπτύξει, θα προσλάβει προσωπικό για να συντηρήσει τους δρόμους ή θα κάνει επενδύσεις στα λιμάνια. Αυτά δημιουργούν μια δευτερογενή οικονομία. Υπολογίζεται σχεδόν άλλο τόσο η επίπτωση που έχει στην οικονομία μέσα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Άρα, το δεύτερο είναι ότι ναι, διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία προς όφελος και της ελληνικής οικονομίας αλλά και της απομείωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους. Το τρίτο. Και ίσως δεν το γνωρίζει κανείς αυτό, το Περιταμείο από το 21 και μετά οριμάζει για το λογαριασμό της ελληνικής δημοκρατίας και του ελληνικού δημόσιου κράτους σειρά από δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες πάλι έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και στην επιχειρησιακή ικανότητα του κράτους. Να φέρω ένα παράδειγμα: το Υπουργείο Υγείας είχε σχεδιάσει ένα μεγάλο φιλόδοξο πρόγραμμα για την αναβάθμιση περισσότερο από 90 νοσοκομείων και 150 κέντρων υγείας. Νομίζω ότι όσοι έχουμε τουλάχιστον βιώματα από την ύπαρξη ενός κέντρου υγείας στην περιοχή μας ή ενός κεντρικού νοσοκομείου, είναι εμφανέστατη πλέον όποιος έχει επισκεφθεί στο παρελθόν και επισκέπτεται ξανά τώρα τις υποδομές, η αλλαγή και ανακαίνιση αυτών των υποδομών. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου που ξεπερνάει τα 570 εκατομμύρια. Εμπιστεύτηκε το Υπερταμείο και τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας να οριμάσει και να δημοκρατήσει τα και να τα συμβασιοποιήσει για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας.
0: Άρα, για να το καταλάβω καλά, εσείς δεν πουλάτε ή δεν νοικιάζετε μόνο περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου, έχετε και την εποπτεία ή δημιουργείτε τους διαγωνισμούς που κάνει.
2: Οριμάζουμε και καλύτερα να το πούμε σωστά έργα. Για διάφορα έργα. Μεταξύ αυτών
0: γιατί
2: είναι.
0: Γιατί να το κάνετε εσείς.
2: Να σας πω γιατί. Γιατί οι αναθέτουσες αρχές στο κράτος, η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολούθησαν τον εξυγχρονισμό που όφυλαν να κάνουν στην περίοδο και μετά την κρίση και μετά το COVID, η αλήθεια είναι. Οπότε από τη μία είναι αυτό. Το κράτος επίσης, αν θέλει να στελεχώσει αυτές τις υποδομές, πηγαίνει στις διαδικασίες του Δημοσίου και του ΑΣΕΠ. Άρα αντιλαμβάνεστε, ο χρόνος δεν είναι αρκετά μεγάλος προκειμένου να γίνει επιχειρησιακά αμέσως. Από την άλλη, το Περιταμείο είναι εκτός των δημόσιων αυτών διαδικασιών. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει έντονη κοινωνική και πολιτική λογοδοσία. Από την άλλη, όμως, έχει την ευελιξία να μπορεί ως εταιρεία της ελεύθερης αγοράς να προσλάβει ή να πωλήσει προκειμένου να είναι επιχειρησιακά ικανή να φέρει πέρα στα project τα οποία της έχουν ανατεθεί. Άρα νομίζω ότι ήταν μια σοφή επιλογή του 2021 που συστήθηκε ή δόθηκε αυτή η αρμοδιότητα, καλύτερα να πούμε, τότε τα ΕΠΕΔ και σήμερα Περιταμείο, και διαμορφώσαμε μια μονάδα που έχει περισσότερο από 45 νέους και μη, αλλά σίγουρα ναι, δυναμικούς επιστήμονες, άνθρωπους που έχουν γνώση πάνω στα δημόσια έργα, στις δημόσιες προμήθειες, και με αυτόν τον τρόπο επιταχύνουμε αρκετά τον χρόνο ορίμασης.
1: Δηλαδή, όσο το δημόσιο να πουλήσει κάτι,
2: θα σας πω μόνο δύο παραδείγματα χαρακτηριστικά. Καταρχήν, καθαρίστηκαν περισσότερα από 100 δημόσια δάση σε όλη τη χώρα, που ο μέσος όρος δημοπράτησης, δηλαδή φέτος για να καταλάβετε, ανατέθησαν 38 συμβάσεις σε 25 μέρες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ στο ελληνικό δημόσιο.
1: Ενώ το ελληνικό δημόσιο πόσο θα πρέπει να κανονικά, ένα χρόνο.
2: Δεν θέλω να πω, αλλά νομίζω πάντως θα προλάβαινε τη φετινή διπρική περίοδο. Άρα λοιπόν.
0: Όπως φαντάζομαι και το Ταμείο Ανάκαμψης και απορρόφησε χρήματα γιατί τρέξατε εσείς γρήγορα τους διαγωνισμούς.
2: Εγώ μπορώ να δεσμευτώ και να το πω δημόσιο γιατί πλέον είναι δεδομένο. Έχουν κλείσει οι διαγωνισμοί και έχουν συμβαθμοποιηθεί. Εμείς έχουμε φέρει εις πέρας το 98% των έργων που μας ανατέθηκαν από την ελληνική δημοκρατία στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και μπορώ να πω χαρακτηριστικά, πέρα από τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία, είναι φυσικά το πρόγραμμα υγείας, το οποίο είναι πρωτόγνωρο πρόγραμμα για την ελληνική δημόσια διοίκηση και την αναβάθμιση και την ενίσχυση των υποδομών της πολιτικής προστασίας, ούτως ώστε να είναι, είναι από αεροπλάνα, είναι αεροπυροσβεστικά οχήματα, είναι αεροσκάφη, τα οποία για πρώτη φορά η χώρα επιχείρησε και τα έκανε με δημόσιες ανοιχτές διαδικασίες, γιατί αυτά θεωρούνταν κατά πολύ και στρατιωτικό γλυκό. Όμως τόλμησε και σωστά η κυβέρνηση, και ήταν μια απόφαση λυμμένη εξ αρχής, ότι αυτοί οι διαγωνισμοί θα πρέπει να γίνουν για λόγους διαφάνειας και ανταγωνισμού με ανοιχτές διαδικασίες. Και πέτυχε παρεπιπτόντως, καθότι το πρόγραμμα έχει συμβασιοποιηθεί σε μεγάλο ποσοστό. Και πολλές άλλες, όπως σας είπα πριν, το πρόγραμμα Dinero, που θυμίζω ότι τα μετά τις καταστροφές στον Εύρο, καλή ώρα ένα παράδειγμα θα πω, που έπρεπε να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, σήμερα παραδίδονται περισσότερα από 100 φράγματα, τα οποία και σώσανε παρεπιπτόντως την Αλεξανδρόπολη στις μεγάλες φετινές πλημμύρες. Άρα αυτά του χρόνου θα είναι πλήρως λειτουργικά, και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι θα προστατεύσουν όσο μπορούμε, φυσικά με αναλόγως και το φυσικό γεγονός, έτσι, κάποια τέτοιου τύπου θεομονία, αλλά δημιουργούν και νέα οικοσυστήματα. Δηλαδή, αν θα πάτε τώρα, θα δείτε στα φράγματα αυτά έχουν γίνει μικρές λιμνούλες που δημιουργούν και οικοσυστήματα μέσα στο δάσος, που αυτό θα φέρει την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Και μια σειρά από άλλα έργα, τα οποία επί της ουσίας αλλάζουν ουσιοδός την ποιότητα ζωής των πολιτών.
0: Μια σημαντική σύμβαση που χειρίζεστε αυτόν την περίοδο για να γίνει κάτι το οποίο περιμένουμε χρόνια να γίνει. Ας πούμε, ξέρω από την ελληνική αστυνομία ότι έχει αναλάβει κάποια.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι μία συμβάση, είναι κοντά στα 9 δις αυτά τα οποία οριμάζουμε. Πολύ σημαντικά και σπουδαία για την δημόσια διοίκηση, όπως αναφέρατε, μια σειρά από διαγωνισμούς της ελληνικής αστυνομίας, από τις γνωστές body cameras μέχρι τον διαγωνισμό.
0: Πού βρίσκεται αυτός ο
2: διαγωνισμός? Έχουμε τελειώσει πολύ γρήγορα με το Υπουργείο τις διαδικασίες. Είναι θέμα πλέον τυπικής διαδικασίας. Μένουν κάποιες εγκρίσεις προκειμένου ο διαγωνισμός να βγει στον αέρα.
0: Θα ξεκινήσει
2: αισθητά αλλαγμένος από την προηγούμενη διαδικασία.
0: Μιλάμε για τις κάμερες, 2000 αν δεν κάνω λάθος, κάμερες οι οποίες θα φέρουν
1: λίγο χρόνια. Μιλάμε για αυτές τις κάμερες, αλλά...
2: Ναι, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούντουσαν στο παρελθόν ήταν ίσως, ήθελε μια αλλαγή, και τώρα η πολιτική ηγεσία το έχει πιάσει από την αρχή σωστά, και είμαστε πολύ κοντά στους διαγωνισμούς αυτούς. Δεν είναι μόνο αυτά όμως, είναι και έργα τα οποία κρατάν το πρόσημο της ανάπτυξης και στην περιφέρεια, από αρκετές αναβαθμίσεις σε λιμενικές υποδομές μέχρι τα έργα του ΟΣΕ, τα οποία το Υπουργείο Υποδομών σωστά έχει προτεραιοποιήσει και μεταφορών. Είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία και με τον ΟΣΕ και με το Υπουργείο, με τον κύριο Κερανάκη, ο οποίος έχει την ατζέντα του χαρτοφυλακίου για τον ΟΣΕ, ούτως ώστε να δημοκρατήσουμε μεγάλους διαγωνισμούς που θα αναβαθμίσουν και το δίκτυο αλλά και τη τηλεδιοίκηση στο επίπεδο το οποίο οφείλουμε να έχουμε ως σύστημα.
0: Άρα ουσιαστικά το δημόσιο άργησε, αλλά παραδέχθηκε ότι αυτό το σύστημα του υπερταμείου, το οποίο μας επέβαλε η Τρόικα, ευτυχώς που μας το επέβαλε. Διότι αν δεν υπήρχε αυτός ο μηχανισμός,
2: ήταν ελληνική πρωτοβουλία η σύσταση της μονάδας για την επιτάξη των δημόσιων συμβάσεων. Άρα οι ξένοι υπερταμείοι το δέχτηκαν, γιατί ήθελαν να δοκιμάσουν αν μπορεί να βελτιωθούν και άλλοι χρόνοι στη δημόσια διοίκηση. Θυμίζω ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν και οι ίδιες αναπτυξιακό μηχανισμό για την ελληνική οικονομία. Δημιουργούν υπεραξία στην εθνική οικονομία, στην εθνική παραγωγή. Άρα εκ των πραγμάτων οι δημόσιες συμβάσεις είναι αναπτυξιακό εργαλείο. Δεν είναι μόνο δαπάνη, γιατί κάποιο ακούει μια δημόσια σύμβαση και σου λέει πληρώνει το δημόσιο. Δεν ακριβώς έτσι.
1: Μόνο και μόνο
2: το δημόσιο από τη μία παίρνει τις υπηρεσίες, από την άλλη δημιουργεί οικονομία στην ίδια τη χώρα.
1: Μόνο και μόνο διαγωνισμός που θα μπορούσε να γίνει σε ένα χρόνο που το κάνετε εσείς, θέλει 3 χρόνια, αμέσως κερδίζουμε 2 χρόνια.
2: Εμείς είχαμε την τύχη, παράλληλα με την δική μας ύπαρξη, να υπάρξει και μια σοβαρή αναδιάρθρωση των δικαστικών υπηρεσιών. Θέλω να σου πω ότι το ελεκτικό συνέδριο, στο οποίο ακούγαμε πολλά στο παρελθόν για τη ταχύτητα που αντιμετώπιζε τις συμβάσεις, είναι εντυπωσιακή ανταπόκριση του και δημόσια. Δεν το έχω κάνει και δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνω. Πρέπει να τους ευχαριστήσω τους δικαστές.
0: Έχουν βελτιώσει
2: αισθητά τους χρόνους. Αντιλαμβανόμενοι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι εθνική. Είναι εθνικός στόχος, είναι εθνική υποχρέωση όλων να το φέρουμε εις πέρας, ούτως ώστε να καλυφθεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάλυψε πολλές περιπτώσεις που μείναν πίσω από την κρίση, από τον COVID κτλ.
0: Άρα, για να έχουμε μια συνολική εικόνα, αν θυμάμαι καλά, όταν δημιουργήθηκε το υπερταμείο, έλεγε τότε η κυβέρνηση ότι περίπου 7 στις 10 εταιρείες που ανέλαβε το υπερταμείο ήταν ζημιογόνες.
2: Σωστό αυτό.
0: Τώρα, ποια είναι η εικόνα, πόσες είναι ζημιογόνες από αυτές τις εταιρείες, από αυτές που υπάρχουν, γιατί φαντάζομαι ότι κάποιες αποκρατικοποιήθηκαν.
2: Κοιτάξτε, δείτε. Αυτή τη στιγμή καταρχήν να πω ένα στοιχείο το οποίο επίσης είναι σημαντικό. Το υπερταμείο έχει δώσει τα τελευταία χρόνια περισσότερο από 500.000 μερίσματα από τα κέρδη των εταιριών, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία, όλες νομίζω μία μόνο είναι ελληματική, έχουν περάσει στην κερδοφορία. Το ζητούμενο δεν είναι στιγμιαία και συγκυριακή η κερδοφορία. Το ζητούμενο είναι αυτές οι εταιρείες να έχουν κερδοφορία για να επαναεπενδύσουν στις υποδομές. Επαναλαμβάνω, η ΔΕΚΟ και ο σκοπός του υπερταμείου δεν είναι να γεννάει κέρδη μόνο. Είναι να είναι βιώσιμο να μην ζητάει προφανώς από το κράτος να συνεισφέρει σε τυχόν ελλείμματα σε αυτές τις εταιρείες. Από την άλλη, όμως, είναι σημαντικό αυτές τις εταιρείες να επενδύουν στις υποδομές, ούτως ώστε να υπάρχει η ανταπόδοση προς την ελληνική κοινωνία, στην επιχειρηματικότητα και φυσικά στους ίδιους πολίτες οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των ΔΕΚΟ αυτών.
0: Θα μας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και μετά έχουμε συγκεκριμένα ερωτήματα για θέματα που χειρίζεστε.

0: κερδίσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, όπως επίσης 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μπείτε στο energyoutlight.gr σήμερα και δηλώστε συμμετοχή.
1: Και εγώ να πω ότι απολαύστε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μευράδες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Σύμβουλε.
9: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
11: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. www.ktismabathandroom

0: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
1: Η νέα εποχή έφτασε
0: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: Infonet Πληροφορική.
0: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
0: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
0: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
1: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
0: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Ηράκλειο, τώρα που γίνεται το νέο αεροδρόμιο. Καλό είναι να σχεδιαστεί από τώρα. Μην φύγει το αεροδρόμιο και μείνει ο σκουπιδότοπος.
4: Πολύ σωστά το λέει ο ακροατής. Νομίζω ότι αυτό που μπορώ να του πω επίσημα είναι ότι καταρχήν έχουμε τελειώσει την πρώτη αποτύπωση της κατάστασης, γιατί ξέρετε, άλλο ένα δημόσιο κίνητο κοντά σε αστική περιοχή δεν είναι και τόσο εύκολο να πεις ότι είναι όλα τακτοποιημένα. Άρα έχουμε τελειώσει το νομικό και τεχνικό έλεγχο και έχουμε πλέον με πολύ καθαρό τρόπο αποτυπώσει τις ιδιοκτησίες που εφάπτονται, αυτές που εισβάλλονται, αυτές που εισέρχονται μέσα στο χώρο ενώ. Και φυσικά είμαστε τώρα, αυτόν το μήνα δηλαδή, θα δημοπρατήσουμε έναν διαγωνισμό για να πάρουμε σύμβουλο στρατηγικής, ούτως ώστε να έχουμε ένα business plan, το οποίο θα δώσει και την δυνατότητα στην κυβέρνηση να αποφασίσει πώς θα αξιοποιήσει αυτό το asset. Θυμίζω ότι αυτό είναι ένα κίνητο που δεν ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του υπερταμείου. Mm. Είναι δημόσιο κίνητο, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών μας έχει αναθέσει να οριμάσουμε το business plan για το τι ακριβώς θέλει και η τοπική κοινωνία, αλλά τι σηκώνει η τοπική οικονομία, ούτως ώστε.
5: Τι κάνετε εσείς, ένα οικόπεδο το οποίο τώρα θα παραδοθεί.
4: Αυτό τώρα θα λέξουμε καταρχήν αν είναι άρτιο, ναι. Αν έχει χρήσεις, αν έχει όρους δόμησης. Αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, κάνουμε σε πολλά τέτοιου τύπου μεγάλα ακίνητα, κάνουμε ειδικό χώρο ταξικό, ούτως ώστε ο επενδυτής να μπει με ασφάλεια και να μην πηγαίνει ο καθένας και του λέει δεν μπορεί να κάνει αυτό, ή εδώ έρχεται δρόμος, εδώ είναι αμπέλι, εδώ είναι δάσος. Άρα τακτοποιούμε τις μεγάλες αυτές ακίνητες περιουσίες που συνήθως 9 στις 10 δεν είναι τακτοποιημένες, γιατί έρχονται.
5: Έχουν εκκρεμότητες.
4: Έχουν εκκρεμότητες από το παρελθόν ή έχουν δημιουργηθεί και νέα δεδομένα. Δηλαδή, ο άλλος είναι μέσα 35 χρόνια και καταπατητής. Παρότι είναι καταπατητής, για να τον εξώσεις, χρειάζεται μια να τον αποβάλεις. Δηλαδή, θέλει μια ειδική νομική διαδικασία που μπορεί να σε τραβήξει και χρόνο αυτό. Mm-hmm. Παρά τα αυτά, όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορώ να πω στον αγροτή ότι το business plan γίνεται σε χρόνο παράλληλο με το τοπικό ρημοτομικό που υλοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην περίοδο για όλη τη χώρα, άρα και και για το Ηράκλειο. Και θέλουμε, ναι, οι χρήσεις να είναι τέτοιες ούτως ώστε από τη μία να μην δούμε μια επέκταση του Δήμου Ηρακλείου σε επίπεδο αστικής επέκτασης, mm-hmm. άλλο ανάπλαση, άλλο αστική κατοικήσιμη επέκταση. Από την άλλη, έχουμε πάρει μια κατευθύνσεις από την πολιτεία ότι θέλουν έντονο το κομμάτι της καινοτομίας, το κομμάτι του πρασίνου που εκλείπει στην περιοχή. Εννοείται το housing για φοιτητές και ειδικές ομάδες είναι πολύ, είναι απαιτούμενο στην περιοχή.
3: Άρα υπάρχει ένα πλάνο.
4: Προφανώς κατευθύνσεις έχουμε πάρει. Πάνω σε αυτό θα θέλουμε.
3: Δεν θα πάμε να κάνουμε ένα νέο ελληνικό.
4: Όχι, δεν θα πάμε να κάνουμε ένα ελληνικό. Νομίζω δεν είναι αυτό.
5: Για να βγάζει το οικόπεδο και λέτε ποιο είναι.
4: Και μετά κάνουμε ένα δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με βάση το πλαίσιο το νομικό το οποίο διέπει αυτές τις διαδικασίες. Ούτως ώστε όποιο συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτό ο οποίο, δηλαδή ο πλειοδότη είναι και ο ανάλογο.
5: Στα πλαίσια σα. Εγώ θέλω να φτιάξω φοιτητικέ.
4: Ορίζει ένα περίγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως, πολλές φορές στους διαγωνισμούς, όχι πολλές φορές, εμείς επιλέγουμε να μην επιβάλλουμε εμείς τον επενδυτή τι θα κάνει, αλλά να του δώσουμε τις θεσμικές ικανότητες να αναπτύξει την επένδυσή του με βάση το δικό του επιχειρηματικό πλάνο, για να είναι και βιώσιμο να το πιστέψει κιόλας, για να βάζει τα δικά του λεφτά. Δεν βάζει τα λεφτά του δικού
3: του. Ένα άλλο θέμα που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι αγαπημένο μας και των δύο. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε εμπλακεί και σε αυτό το περίφημο project της μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλού, το οποίο το έχει ανακοινώσει 3-4 φορές η κυβέρνηση. Αν βλέπουμε τίποτα.
5: Και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη κυβέρνηση.
4: Σωστά. Καταρχήν, να πούμε ότι αυτό το έργο είναι από τα πιο σύνθετα τεχνικά έργα. Δεν είναι απλά ότι θα κάνεις κάπου ένα μεγάλο κτηριακό συγκρότημα και θα στεγάσεις τις υπηρεσίες.
3: Γιατί είναι σύνθετο?
4: Να σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να τακτοποιηθούν τα θέματα του οικοπαίδου που θα φιλοξενήσει το συγκεκριμένο έργο. Είναι σε μια περιοχή πολύ μακριά από την αστική ζώνη του Ασποπύργου παρεπιπτόντος. Έπρεπε να τρέξει όλη η διαδικασία της περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης. Εδώ έχουμε πολύ ακόμα προσπάθεια για να μην. Όχι, στο συγκεκριμένο έχει λυθεί, έχει τελειώσει τη δικασία. Απλά λέω ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν είναι από τις ταχύτερες διαδικασίες στη χώρα. Γιατί έχει step τα οποία τα έχει επιβάλει και τα έχουν επιβάλει και πολλές αποφάσεις των δικαστηρίων. Ότι η δημόσια διαβούλευση πρέπει να ανοιχτεί, να δοθεί χρόνος και ούτω καθεξής. Έπρεπε να λυθούν θέματα με δάσος, παρότι δεν έχει δάσος. Άρα έπρεπε να γίνουν θέματα, να τακτοποιηθούν τέτοιου τύπου ζητήματα. Και μπορώ να σου πω ότι δυσκολευτήκαμε και στα τεχνικά, γιατί δεν υπάρχει πρώτερο έργο το οποίο να μπορεί να γίνει τόσο εύκολα. Έπρεπε να σχεδιαστούν θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, θέματα που έχουν να κάνουν με το πάρκινγκ, γιατί επηρεάζει μια περιοχή αργότερα, θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν με τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργίας της φυλακής και μια σειρά από θέματα.
3: Άρα αργούμε ακόμα.
4: Τα οποία έχουν τελειώσει. Μπορώ να πω επίσημα ότι έχουμε τελειώσει τα τεχνικά. Περιμένουμε τη δημοσίευση της περιβαλλοντολογικής άδειας, ούτως ώστε να πάμε στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Γιατί ο διαγωνισμός έχει γίνει. Έχουμε 4 σχήματα που συμμετέχουν. Οπότε η δεύτερη φάση, που είναι και πιο γρήγορη φάση, έχει να κάνει με την οικονομική προσφορά. Άρα θέλουμε πριν βγει ο χρόνος να έχουμε προχωρήσει πολύ την διαγωνιστική διαδικασία, ούτως ώστε από τη νέα χρονιά με τον ανάδοχο να προχωρήσουμε τη διαδικασία της.
5: Άρα με την κατάσταση αυτή περίφημη.
4: Όχι, θα ζείτε και θα παραζείτε. Είναι πολύ κοντινός ο χρόνος. Θεωρούμε ότι το 2027 θα έχει μπει κανονικά το συνεργείο για να υλοποιήσει το έργο. Είναι έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, δηλαδή δεν θα αποτηθούν πόροι που θα τους βρίσκει ο εργολάβος. Αντιθέτως, η πρόοδος των έργων θα δίνει και θα εκταμιεύει και τα ποσά. Άρα νομίζω ότι το 27 και το 28 θα είναι οι χρονιές που θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν οι δικασίες.
5: Η παλιά φυλακή θα την κρεμίσει κάποιος?
4: Η παλιά φυλακή, καταρχήν η εντολή που έχουμε πάρει από την πολιτεία είναι ότι θα πρέπει να ενταχθεί στην αναβάθμιση της ίδιας της πόλης που τη φιλοξενεί.
3: Άρα όχι κατοικίες.
4: Άρα νομίζω ότι πρέπει να το... Έχουμε προχωρήσει το business plan, τελειώνει αυτή την περίοδο, σε συνεργασία με το Δήμο, ο οποίος είμαστε τυχεροί, γιατί είναι και ανοιχτό μια δημοτική αρχή, που βοηθάει πάρα πολύ στο πώς να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο
3: σχόλιο. Κοίτα μου για κάτι άλλο, το Ολυμπιακό Στάδιο, που μας καίει λίγο παραπάνω εδώ στο Φάλιρο, θα είναι έτοιμο στην ώρα του?
4: Το Ολυμπιακό Στάδιο, η αναβάθμιση εννοείται των έργων που γίνεται στο πλαίσιο του Αμήνου Άρξη Αμφιλεκτικότητα.
5: Τι μα πει εδώ στο Φάλιρο, το ΑΚΑ, θέλεις.
3: Ναι, το ΑΚΑ, μας καίει λίγο παραπάνω. Ναι, πείτε.
4: Για τις συναυλίες εννοείται. Οι συναυλίες οι δύο, η μία έγινε και η άλλη έγινε.
3: Αν θα είναι η έδρα του Παναθηναϊκού έγκαιρη για τη νέα
4: στιγμή. Το ΑΚΑ θα παραδοθεί εντός του Ιουνίου. Το πολύ πολύ να τραβήξει και λίγο τον Ιούλιο, γιατί κάποια υλικά τα οποία δυστυχώς έρχονται από το εξωτερικό και δεν παράγονται στη χώρα λόγω του πολέμου έχουν ψηλό καθυστερήσει οι προμηθευτές. Ωστόσο όμως τον Ιούλιο θα έχει τελειώσει η ανακαίνιση του ΑΚΑ. Έτσι και αλλιώς ο προάβλητος χώρος προχωράει κανονικότατα. Mm-hmm. Τα τόξα εσωτερικά έχουν γίνει οι αναβαθμίσεις τους, άρα μένουν κάποιες βελτιώσεις που γίνονται από την εξωτερική πλευρά. Και ο Ιούνιος όμως είναι ένας καθοριστικός μήνας για να προχωρήσει στο 90% το έργο.
3: Μια σύντομη επίσης διακοπή για διαφημίσεις. Μετά θέλω να μας πείτε τι θα γίνει με τα αεροδρόμια, γιατί έρχεται καλοκαίρι. Και θα τα πούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Πάμε.
5: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G. Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
6: Ξύπνα!
7: Τι?
6: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
7: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
8: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομάρι.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Ο πατέρας σου παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, τον κύριο Πάνο Σταμπουλίδη. Τώρα, επειδή μπαίνει καλοκαίρι. Έχω να πω το εξής από μαρτυρίες ακροατών κυρίως, αλλά και τις δικές μας εμπειρίες. Στα αεροδρόμια που μπήκε ο ιδιώτης, κάτι έκανε. Στα αεροδρόμια έκανε κάποια, δεν τα έχει κάνει όλα, αλλά κάτι έκανε. Στα αεροδρόμια που είναι υπό τον έλεγχο του δημοσίου, στα οποία, μεταξύ των οποίων κάποιοι έχουν και πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση το καλοκαίρι, γίνεται το έλα να δεις. Εκεί τι πλάνο έχετε? Αν θυμάμαι καλά είναι 22 αεροδρόμια που δεν ξέρω ακόμα αν θα πάνε και αυτά σε ιδιώτηση ή αν θα λάβει το δημόσιο να τα κάνει πιο ανθρώπινα.
17: Και διαβάζω Ιωαννίνων, Νάξου, Πάρου, Σκύρου, Σύρου, Χίου, μεγάλα αεροδρόμια.
18: Σωστά. Μπορώ να σας πω επίσημα ότι ο διαγωνισμός της πρώτης φάσης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των επενδυτών είναι σε εξέλιξη.
16: Α, βγήκε.
18: Ναι, έχει βγει ο διαγωνισμός. Περιμένουμε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σχήματα τα οποία έχουν φυσικά τα χαρακτηριστικά, γιατί οι διαγωνισμοί αυτοί πρέπει να έχεις και την εμπειρία, να έχεις το καπάστη, να έχεις την οικονομική ευρωστία, να μπορείς να τρέξεις, να αποδείξεις κατά γιατί το έχεις ξανακάνει και να, να μπορείς να συμμετάσχεις ή και σχήματα. Δεν είναι ανάγκη να είναι δηλαδή ένα μόνο.
17: Άρα η φράγκο που είχε πάρει τα προηγούμενα έχει κάποιο προβάδισμα, ας πούμε.
18: Προβάδισμα δεν έχει κανένα.
17: Μάλιστα.
18: Το προβάδισμα σε αυτού του διαγωνισμού έχει τεχνογνωσία, βέβαια τεχνογνωσία θα σα πω πλέον είναι παραπάνω από ένα πλέον πάροχο στην χώρα. Δηλαδή είναι και η φράγκο την και το Καστέλ έχει άλλο σχήμα. Επίσης ο διαγωνισμός είναι διεθνής, άρα μπορεί και θέλουμε να προσελκύσει και σχήματα εκτός της χώριας αγοράς. Άρα εμείς έχουμε μια αγωνία να έχουμε καταρχήν συμμετοχή σχημάτων όσα περισσότερα μπορούμε.
16: Πότε κλείνει ο διαγωνισμός για να ξέρουμε?
18: Αν δεν απατώμε σε 1,5 μήνα πρέπει να κλείνεις.
16: Σύντομα.
18: 30 Ιουνίου νομίζω.
16: Μάλιστα.
18: Ναι.
16: Άρα 30 Ιουνίου θα ξέρουμε ποιοι ενδιαφέρονται για ελληνικά αεροδρόμια.
18: Πόσοι έχουν δηλώσει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Και μετά θα ξεκινήσουμε να παρέχουμε τα στοιχεία στους συμμετέχοντες, και αυτοί συνήθως ρωτάνε και εξειδικεύουν το μοντέλο τους ώστε να δουν αν συμφέρει να μπουν ή όχι. Ωστότε βέβαια να πούμε ότι σε κάποια ίδια, σε κάποια αεροδρόμια η ΕΠΑ κάνει κάποια έργα ιδίως για να αντιμετωπίσει φαινόμενα του καλοκαιριού, και όχι μόνο, που επί της ουσίας αυξάνεται ο όγκος. Πρέπει να σου πω ότι φέτος κλείσαμε μετά με μεγάλη προσπάθεια όλων και την παραχώρηση της Καλαμάτας του αεροδρομίου. Μιλάμε για ένα αεροδρόμιο με ειδικά χαρακτηριστικά, γιατί είναι και πολιτικό, είναι και στρατιωτικό.
16: Είναι και στρατιωτικό, ναι.
18: Όμως θα εξυπηρετήσει μια περιοχή και θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο το τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου συνολικά. Ευελπιστούμε ότι αυτή είναι μια από τις καλύτερες παραχωρήσεις που έχουμε κάνει, τόσο ώστε να αναβαθμιστεί κι άλλο η περιοχή και να προσελκύσει κι άλλο κόσμο. Άρα ο διαγωνισμός Καλαμάτας έχει τελειώσει, αυτήν την εβδομάδα τελειώνει και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Περταμείου η σύμβαση, και μέχρι τον Ιούνιο θέλουν να έχει τελειώσει και τα γραφειοκρατικά όσον αφορά την ψήφιση της από την Βουλή των Ελλήνων. Οπότε ο επενδυτής αμέσως μετά τον Ιούλιο να μπει και να πάρει και πρωτοβουλίες. Βέβαια για την Καλαμάτα και όπως και για άλλα νησιά, τώρα το καλοκαίρι αυτό που είπατε, έχουμε ζητήσει από την ΕΠΑ και έχει ένα προγραμματισμό για επενδύσεις. Τι Πάρο γίνεται δημόσιο έργο. Ξεκινάει ένα δημόσιο έργο να θέλουν να βαθμίσει υποδομές, άρα δεν έχει σχέση με το διαγωνισμό που κάνουμε εμείς, και πιστεύουμε ότι αν όλα πάνε καλά θα έχουμε ένα σχήμα το οποίο θα μπορεί να αναβαθμίσει τις υπάρχουσες υποδομές, που θυμίζω αυτές οι υποδομές εξυπηρετούν όχι μόνο τουριστικές περιοχές και άγονες περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία.
17: Τώρα λοιπόν θα έρθει ένας ιδιώτης εκεί, θα έρθει δεν ξέρω ποιος, θα το πει πάρτε να δεις, δεν ξέρω πώς θα το πουλήσει. Από αυτά τα λεφτά ξέρετε από τώρα πόσα θα πάνε στους ξένους για να πληρώσουν μέρος του δανείου της χώρας.
18: Πάνε στα δάνειά μας, όχι στους ξένους, ναι. Που υπάρχει νομικό πλαίσιο γι' αυτό. Υπάρχει νομικό
17: πλαίσιο. Πριν γίνει δηλαδή ο διαγωνισμός, ξέρουμε
18: ότι το ποσοστό, το 30% θα πάει στο χρέος.
16: Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Συχνά ακούμε ότι δεν πάει να κάνει διαγωνισμό στο δημόσιο, δεν πάει να κάνει το υπερταμείο. Τα έργα τα παίρνουν πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δηλαδή είναι μια διαδικασία στην οποία 5-10 μεγάλοι λιμένονται όλα τα έργα στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό?
18: Κοιτάξτε, εγώ θα σας δώσω δύο στοιχεία. Εμείς έχουμε καταρχήν διεξάγει την τελευταία τριετία πάνω από 900 διαγωνισμούς ανοιχτούς.
17: 900.
18: Νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη υποδομή στην Ευρώπη που με δημόσιο πλαίσιο να έχει δημοπρατήσει τόσα έργα. Που έχουμε πάνω από 300 διαφορετικούς αναδόχους. Άρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι μας αγγίζει αυτή η φημολογία.
16: Διαφορετικές εταιρείες
18: έχουν συμμετέχει προφανώς και έχουν πάρει έργα από το υπερταμείο και έχουν συμμετέχει διαφορετικά σχήματα στους διαγωνισμούς. Ο ανταγωνισμός ήταν τέτοιος που έχουμε εξοικονομήσει 170 εκατομμύρια ευρώ στα 2,9 δις δηλαδή του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε εξοικονομήσει 170 εκατομμύρια ευρώ τα οποία επαναεπενδύθηκαν στα ίδια τα έργα. Δηλαδή εκεί που το έργο έχει μια περίμετρο, παράδειγμα φέρνω, 150 τετραγωνικά ανακαίνιση, γίναν 200 από την...
17: Λιμάνι Λαβρίου βλέπω εδώ και λιμάνι Λευσίνας.
18: Ναι, το Λαύριο είναι σε διαγωνιστική διαδικασία. Υπάρχουν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχει δικαστεί η προσφυγή. Περιμένουν το αποτέλεσμα και με βάση το αποτέλεσμα.
17: Το Λαύριο θα γίνει σαν τον Πειραιά, θα γίνει μεγάλο λιμάνι στο οποίο θα έρχονται
18: στο,
17: και άλλα πλοία.
18: Το Λαύριο ευελπιστούμε να γίνει τέτοια επένδυση, ούτως ώστε όχι μόνο εμπορικά αλλά και η πολιτική ακτοπλοεία να αναβαθμίσει πολύ τις υποδομές και τις υπηρεσίες στους πολίτες. Είναι από τα λιμάνια που πιστεύουμε ότι μπορεί να δημιουργήσουν ανταγωνισμό και στην Αττική, και γι' αυτό και προχωρήσαμε στην διαδικασία της
16: παραχώρησης. Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει δεύτερο εμπορικό λιμάνι, διότι τώρα
17: Κόσκο.
16: Με το μυαλό μας το λέμε. Όταν υπάρχει ένα μεγάλο λιμάνι και πάει να κάνεις δίπλα ακριβώς ένα άλλο μεγάλο λιμάνι, επιτρέπεται, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα λειτουργήσει.
18: Επιτρέπεται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επιτρέπεται, γιατί δεν υπάρχουν ρήτρες να μην αναβαθμίσει και άλλο τις υποδομές η χώρα.
17: Όχι, μήπως λέει ότι μέχρι τα 20 χιλιόμετρα
18: δεν υπάρχει αυτό.
16: Ήσχε για το φαρμακείο, ας πούμε. Ήσχε παλιά, τώρα δεν ισχύει για το φαρμακείο.
18: Δεν είναι κλειστός ο ανταγωνισμός. Αντιθέτως, εμείς θέλουμε όλες οι δημόσιες υποδομές που μείναν στο κράτος να μην μείνουν πίσω. Γι' αυτό και έχει ένα νόημα η παραχώρηση, η αποκρατικοποίηση, όπως θέλουμε να το πούμε. Γιατί επί της ουσίας το κράτος μέσα από τις δημόσιες δαπάνες δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κάνει ανταγωνιστικές υποδομές της. Και το σχέδιό μας είναι να οριμάσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες και για την Ελευσίνα. Θέλουμε τώρα, την τρέχουσα περίοδο αυτή, να βγούμε στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Θεωρώ ότι πρέπει να πείσουμε την αγορά ότι αυτό αξίζει για να επενδύει, να υπάρξει επένδυση. Δεν είναι το ίδιο το λιμάνι, μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Ο λιμένας Πειραιάς είναι ένας μεγάλος εθνικός λιμένας, ο οποίος έχει άλλου τύπου υποδομές. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν ομοιάζει η Ελευσίνα. Γι' αυτό όμως η Ελευσίνα μπορεί συνδυαστικά με άλλα projects να αποτελέσει και αυτή ένα λιμάνι για να αναβαθμίσει την εμπορική, οικονομία.
16: Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, διότι το έβαλε στη συζήτηση πρόσφατα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τα κονδύλια για τη σίτηση των μεταναστών. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς πολλά. Επισήμως δεν έχει κατηγορηθεί κάποιος ακόμα, αλλά ίσως γίνει και αυτό. Εσείς έχετε εποπτεία πάνω σε αυτό το τομέα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα χρήματα, έτσι δεν είναι?
18: Ναι, είναι κάποια εκατομμύρια στο χρόνο. Εμείς έχουμε αναλάβει εδώ και 6 μήνες από το Υπουργείο Μετανάστευσης την διαγωνιστική διαδικασία για τους νέους πλέον διαγωνισμούς. Θέλω να σου πω ότι δύο είναι οι διαγωνισμοί. Ο ένας διαγωνισμός αφορούσε γιατί τελείωσε και έχουμε, είμαστε στη φάση που εξετάζουμε τη συμμετοχή των μάλλον τα δικαιολογητικά των συμμετοχόντων για από και αφορά την συντήρηση των κέντρων μεταναστών, και έχουμε και το διαγωνισμό που θα βγάλουμε τώρα τις επόμενες μέρες για αφορά τη σίτηση. Έχουμε δύο διαγωνισμούς οι οποίοι μοιάζουν, δηλαδή έχουν το ίδιο αντικείμενο, αλλά δεν είναι οι ίδιοι. Έχουμε φέρει καινοτομίες στους διαγωνισμούς με κατεύθυνση από το Υπουργείο Μετανάστευσης, από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κ. Πλεύρης, ο οποίος είχε άποψη και σωστά είχε άποψη ότι πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική για τους διαγωνισμούς. Και θεωρώ ότι θα αποτελέσουν και υπόδειγμα για τις επόμενες φάσεις.
16: Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον σε
18: σας πάρα πολύ.
16: Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και
18: ελπίζω να απαντήσαμε και στον κόσμο.
16: Τώρα που γνωριστήκαμε από καιρό εις καιρό, θα σας ρωτάμε για διάφορα ζητήματα που έρχονται στην επικαιρότητα και δεν γνωρίζουμε τις απαντήσεις.
18: Να είστε καλά.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
16: Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
6: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
21: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Τι δροσιά του να έχετε.
20: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
19: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
22: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
23: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
24: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
0: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Τώρα το λαϊκό λαχείο.

0: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα εύχομαι να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Με Δήμητρα Σταματίου αρχίζουμε σήμερα να ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλέη, όπως πάντοτε, στην αρχισυνταξία του μαγαζίνου. Με Λίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης. Στο μικρόφωνο Σπύρος Μάλης. Για να δούμε πώς έχει η δισογραφία της ημέρας. Διπλωματικές διαστάσεις προσλαμβάνει ο εντοπισμός του ντρόν με εκρηκτικά στη Λευκάδα. Θα ενημερώσω τους εταίρους μας, δεν θα επιτρέψουμε πολεμικές ενέργειες στις θάλασσές μας, δήλωσε πριν από λίγο ο Γεραπετρίτης. Τι εκτιμούν οι ειδικοί?
1: Θεωρητικά μπορούσε αυτό να εκραγεί είτε με το πάτημα ενός κουμπίου από μακριά ή αν αυτό προσέχουρε κάπου.
2: Κατά κόρον έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά της έκδοσης V3 και ιδίως τα V5 στην ουκρανορωσική πολεμική σύγκρουση.
0: Συναγερμός μεν, ψυχραιμία δε, η στάση των υγειονομικών αρχών στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο για τα κρούσματα χαντοϊού. Επιχειρήσεις επαναπατρισμού με όλα τα μέτρα ασφαλείας, βλέπε κορονοϊός για τους επιβάτες του κουραζιερόπλου. Στο Αττικόν ο Έλληνας που επέβαινε σε αυτό το πλοίο.
3: Ο μέσος χρόνος επόασης, δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος αμολυθεί μέχρι να εμφανίσει συμπτώματα να γίνει θετικός, είναι γύρω στις 2-3 εβδομάδες. Έχουν όμως παρατηρηθεί σπανίως και περιστατικά που φτάνουν και τις 6-7 εβδομάδες.
4: Σπανιότατα μπορεί να εξελιχθούν σε βαριά οξύ αναπνευστική ανεπάρκεια που μπορεί να φτάσει να χρειαστεί μέχρι και εξωσωματική οξυγόνωση.
5: Ειδική θεραπεία δεν υπάρχει, δίνονται κάποια δίκα με όχι ιδιαίτερα αποτελέσματα, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων οι άνθρωποι αυτοϊώνται.
0: Σκοτσέζι κοντούζει δηλώσεις Τραμπ για τις αγορές. Παραμένει ψηλά το πετρέλαιο μετά το νέο ναυάγιο στις συνομιλίες με το Ιράν. Τι προκάλεσε την κατακόρυφη άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα? Στο μικροσκόπιο οι μεσάζοντες.
6: Φοβόμαστε μήπως το 100-105 δολάρια με τα μπρος πίσω που γίνεται διεθνώς ήρθε για να μείνει. Το φοβόμαστε πραγματικά αυτό και ήρθε για να μείνει όχι για μια εβδομάδα, ήρθε για να μείνει για καιρό.
7: Έχουμε πράγμα με τη μία έκρηξη του πληθωρισμού και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, σχεδόν διπλασιασμό σε σχέση με τον πληθωρισμό που είχαμε τον Ιανουάριο.
8: Τα λαχανικά και στα φρούτα έχουμε ανοίξει φακέλους όσον αφορά μεγάλους χοντρέμπορους λαχανικών και φρούτων που υπάρχουν κυρίως στην λαχανταγορά αλλά και όχι μόνο.
0: Και αναβαθμίζει τη ρητορική των προκλήσεων αλλά και του αναθεωρητισμού η Τουρκία. Θέλει τώρα να βάλει και τη βούλα του νόμου σε αυτό το ανυπόστατο αφήγημά της περί γαλάζιας πατρίδας.
9: Η εφημερίδα Μιλιέτ λοιπόν λέει ετοιμάζεται να νομιμοποιηθεί πια, να γίνει νόμος του κράτους της Τουρκίας η θέση της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα.
10: Η γαλάζια πατρίδα, η Μαβί Ματάν, είναι άλλη μια σοφιστία της Τουρκίας η οποία θέλει να δηλώσει την αυτοκρατορική της πολιτική.
0: Και αυτό και μόνο δείχνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Άγκυρα στη γεωπολιτική σκακέρα. Θα τα δούμε όμως στη σειρά τους όλα. Προηγείται ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
11: Θα ακουστεί λίγο έτσι παράδοξο, αλλά τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα τα συναντούν οι οδηγοί στην Πέτρου Ουράλη. Που από το ύψος της Πειραιός και της Κωνσταντινούπολεως προς την Αγία Σάνης. Γιατί έχει ακινητοποιηθεί και πάλι ο άξονας, το σύμπλεγμα μάλλον, της Ορφέως με την Αγία Σάνης. Εκεί που είναι ο Ρουφ Βοτανικό, ξέρεις που είναι τα πρακτορία μεταφορών.
0: Ναι.
11: Έχει ακινητοποιηθεί όλος, όλο το σύστημα. Και έτσι έχει επηρεαστεί πολύ η Πέτρου Ουράλη. Είπαμε, από την Κωνσταντινούπολη προς την Αγία Σάνης και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από την Κηφισού προς την Αγία Σάνης. Και λιγάκι η Ιερά Οδός έχει σηκώσει έτσι ένα φόρτο μεγαλύτερο από όσο μπορεί να αντέξει ανατμήματα. Η Κηφισού που ταλαιπώρησε πολύ μέχρι πριν από λίγη ώρα τον κόσμο, τροχιών ατυχημάτων από το πρωί. Έχει προβλήματα από την Αττική Οδό προς το Εγάλαιο, αλλά ευτυχώς είναι ανατμήματα, δεν είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Απλά να το έχουν υπόψη οι ακροατές μας, γιατί αν δυσκολέψει θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. Και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς το σημείο συνάντησής τους, δηλαδή προς την Βουλή, και δευτερευόντως τη Σταδίου με την Αρδιτού που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Κλείνω με το Σκαραμαγκά. Για όσες και όσους δεν το γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, ερχόμενοι από την Κόρινθο προς την Αθήνα, αμέσως μετά τη γέφυρα του Ασπροπύργου, έχουμε εργασίες. Και κλείνει πρώτα η αριστερή λωρίδα και μετά η δεξιά. Κάνει ένα ζιγ-ζακ με λίγα λόγια δρόμους, δύο λωρίδες κυκλοφορία στη διάθεσή σας, γι' αυτό και υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή εκεί, στο ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου, το οποίο θα μεγαλώσει την προσοχή μία ώρα τουλάχιστον. Και η περιφερειακή Εγάλεο όμως, που μας βγάζει στο Σκαραμαγκά, έχει και αυτή τα προβληματάκια της.
0: Βοήθειά μας. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δημήτρης Κλειομιχάλης με μια εικόνα της πόλης για εσάς που οδηγείτε και μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας. Εμείς θα αρχίσουμε από τη νέα τροπή που φαίνεται ότι παίρνει υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόν, καθώς πριν από λίγο είχαμε την τοποθέτηση από τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επί του θέματος, δίνοντας εκτός από το επίπεδο το στρατιωτικό, το επιχειρησιακό των ενόπλων δυνάμεων και έντονο διπλωματικό άρωμα στο όλο ζήτημα, έντονη διπλωματική διάσταση στην όλη υπόθεση, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Προσερχόμενος λοιπόν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, είπε:
12: όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Είναι μια σοβαρή εξέλιξη στο όλο ζήτημα που διερευνούν ούτως ή άλλως οι ελληνικές αρχές. Θα το θέσει, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, στους ομολόγους του. Αυτά σε διπλωματικό επίπεδο. Τώρα να δούμε σε επιχειρησιακό. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι.
0: Να δούμε.
13: Ναι. Υπήρχε μια πληροφορία ότι είχε γίνει μια άτυπη επικοινωνία είτε του κυρίου Γεραπετρίτη είτε κάποιου αξιωματούχου από το Υπουργείο Εξωτερικών με την ουκρανική πλευρά στη διάρκεια των μερών που μεσολάβησαν από τον εντοπισμό του ντρόν μέχρι και χθες. Η συγκεκριμένη πληροφορία, απλά για να συμπληρώσω στις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, είχε διαψευστεί όταν απευθύναμε ένα σχετικό ερώτημα στα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό που υπόθηκε είναι λίγο πολύ αυτό που είπε και δημόσια ο κ. Γεραπετρίτης, ότι δηλαδή θα αναμένει το τελικό πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για τα χαρακτηριστικά του ντρόν, την τροχιά που ακολούθησε μέχρι ότου εντοπιστεί και ούτω καθεξής, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθεί υπομορφή επίσημη διαβήματος, υπομορφή επικοινωνίας ανεπίσημης προς τους υπευθύνους, κάποια ενόχληση, κάποια επισήμανση, ούτως ώστε σε σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Είχα δύο-τρία ερωτήματα, Γιάννη. Στο πρώτο, μάλλον βεβαίως, απάντησες. Η εκτιμήση των ελληνικών αρχών είναι ότι είναι ουκρανικό.
13: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Νομίζω δηλαδή δημόσια μπορεί να μην έχει υποθεί ακόμα. Όμως στις κατηδίαν επικοινωνίες με κυβερνητικούς αξιωματούχους που έχουμε κάνει όλες τις προηγούμενες ημέρες, αυτό που λέγεται είναι ότι είναι ένα ουκρανικό ντρόν. Το είχαν πει ήδη από την Παρασκευή. Είχε ταυτοποιηθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών ως ένα από τα ντρόν που χρησιμοποιεί ο Ουκρανικός στρατός στις επιθέσεις που πραγματοποιήσε εναντίον ρωσικών πλοίων ή πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στα πλαίσια μιας επιχείρησης που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2025. Έχει ταυτοποιηθεί λοιπόν ότι πρόκειται για ένα θαλάσσιο ντρόν τύπου Μαγκούρα V3. Δεν είναι δύσκολη η ταυτοποίησή του, δηλαδή και εμείς δηλαδή που είμαστε, δεν έχουμε εξειδικευμένη γνώση, αν δεις και αντιπαραβάλλεις δύο.
0: Ναι, καταλαβαίνεις ότι το έχουν κατασκευάσει οι Ουκρανοί, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
13: Είναι προφανές. Τώρα ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί, εγώ δεν κατάφερα μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε να βρω απάντηση. Μου είπαν ότι γίνονται κάποιες αναλύσεις τόσο με βάση κάποια δορυφορικά δεδομένα όσο και με τα ηλεκτρονικά συστήματα του ίδιου του ντρόν, δηλαδή το GPS που ενδεχομένως να είχε πάνω, προκειμένου να προσδιοριστεί με βεβαιότητα από πού, δηλαδή η κίνηση που έκανε, με τις εκτιμήσεις πάντως να συγκλίνουν ότι το συγκεκριμένο παγιδευμένο με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών ντρόν, προοριζόταν για, για μια επίθεση καμικάζι εναντίον πλοίου που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο ή κάποιου πλοίου που ανήκει στον λεγόμενο ρωσικό σκιώδη στόλο.
0: Κάτι που έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι δεν είναι.
13: Βέβαια, από ανοιχτές πηγές και από κάνοντας μια επεξεργασία δεδομένων από ανοιχτές πηγές, μπορεί κανείς να διαπιστώσει αφενός ότι από την περιοχή, τη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου και της Αδριατικής είχαν διέλθει τις προηγούμενες ημέρες κάποια τέτοιου τύπου τάνκερ, τα οποία ενδεχομένως να είναι πιθανό να πρόκειται να αποτελέσουν στόχο. Όπως επίσης υπήρχε και ένα κονβόι που με ρωσικά πλοία, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικά πλοία, πολεμικά πλοία, συγγνώμη, που είχαν περάσει από την συγκεκριμένη περιοχή και είναι πιθανόν να γινόντουσαν στόχος. Επίσης, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, από τις αρχές, από τον Γενάρη του 25, οι Ουκρανικές αρχές φέρεται να ξεκίνησαν μια επιχείρηση με πλήγματα εναντίον πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Είχαν το πρώτο σκέλος αυτής της επιχείρησης έγινε με μαγνητικές βόμβες ή βόμβες κελίφι, όπως ονομάζεται, που κολλάνε στο κήτος των πλοίων και εκρήγνεται. Τέτοια περιστατικά έχουν γίνει και στην Τουρκία και στην Ιταλία. Μάλιστα στην Τουρκία ήταν ελληνικό το πλοίο και στην Ιταλία, αλλά και αρκετά ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, όπου ανοίγω μια παρένθεση, υπάρχει μια πληροφορία ότι κάπου κοντά στην Μισράτα οι Ουκρανοί έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια μυστική βάση από όπου κατευθύνουν και τα συγκεκριμένα drones. Γι' αυτό και πολλά από τα περιστατικά, πολλά από τα χτυπήματα έχουν καταγραφεί στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Στην πορεία αυτής της επιχείρησης μοιάζει ότι οι Ουκρανοί πέρασαν από αυτού του τύπου τις μαγνητικές βόμβες στη χρήση drones, τα οποία έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα σε εκρηκτικά, δηλαδή μπορεί να χωρέσουν να μεταφέρουν έως και 300 κιλά εκρηκτικά, και επομένως τα χτυπήματα, τα πλήγματα που έχουν καταφέρει σε ρωσικά πλοία είναι πολύ πολύ ισχυρότερα. Σου θυμίζω κλείνοντας την περίπτωση του Arctic Metagas. Ήταν ένα πλοίο που χτυπήθηκε τον Μάρτιο και ήταν ένα πλοίο φάντασμα το οποίο εγκαταλείφθηκε ουσιαστικά από το πλήρωμά του, γιατί έπιασε φωτιά, μετέφερε υγροποιημένο αέριο και υπήρχε ένα θρίλερ με το που θα καταλήξει το συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο θεωρείται πλοίο βόμβα, ας πούμε. Νομίζω ότι όλες οι εκτιμήσεις των αρμοδίων συγκλίνουν
0: προς τα εκεί. Τώρα το πώς βρέθηκε ακυβέρνητο όλα αυτά
13: αυτές είναι κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες
0: που θα φανούν μέσα από την διερεύνηση και την τεχνική.
13: Κλείνοντας να σου πω ότι αυτό που υπόθηκε χθες σε εμάς από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις κάνουν αυτή την έρευνα, την τεχνική έρευνα, με τη διαδικασία του κατεπτύγοντος, οπότε είναι θέμα ημερών να υποβάλουν το πόρισμα και στο Υπουργείο Εξωτερικών, ούτως ώστε να ακολουθήσουν τα υπεραιτέρω.
0: Και αυτά που προανήγγειλε ο κ. Γεραπετρίτης, διαβήματα κτλ. Γιάννη, είναι μάλλον ένα ερώτημα είναι, δεν λέω πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω, ένα ερώτημα είναι για το πώς διαχειρίστηκαν και οι αρχές το όλο περιστατικό από τη στιγμή που εντόπισαν ψαράδες. Το λέω αυτό γιατί, σε παρακαλώ να μείνεις στη γραμμή, είναι 15-20 δευτερόλεπτα, θα ακούσουμε έναν από τους ψαράδες που εντόπισαν τον ντρόν και άρχισαν να το τραβάνε προς την άκτη.
14: Πήρα το λιμενεθείο τηλέφωνο. Τους λέω έτσι και έτσι. Βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος. Είναι έτσι, είναι κλειστό. Έχει αυτά τα πράγματα επάνω. Και το ρεμορκό λέω να το φέρω στη Βασιλική. Γιατί δουλεύει η μηχανή του.
15: Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί, θα έρθουμε εμείς.
14: Όχι.
15: Όχι.
14: Δεν μου είπανε. Όχι. Έδωσα τα στοιχεία μου.
15: Ναι.
14: Έδωσα τα στοιχεία του σκάφους και το έχω περασμένο στο ημερολόγιο του σκάφους στο συμβάν.
0: Το λέω αυτό γιατί ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά, βέβαια εκείνη τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει παίρνουν κάποιες ψαράδες, ήταν στο Μέγκα το απόσπασμα έτσι, για την τάξη των πραγμάτων, ψαράδες να λένε ότι βρήκαμε αυτό και δεν ξέρω από την αντίδραση, εάν είναι έτσι όπως θα περιγράφει ο ψαράς, έτσι, με βάση αυτά που λέει, αυτά που υποστηρίζει, δεν ξέρω αν είναι δεδειγμένη η διαχείριση του περιστατικού αυτή που ακούσαμε από το λιμενικό.
13: Κοίταξε, ούτε εγώ είμαστε θέσει να ξέρω πώς ακριβώς.
0: Αλλά τους λέει, βρήκαμε εδώ πέρα ένα πράγμα που έχει κάτι κεραίες, μια μηχανή και τα λοιπά, τους το περιγράφει.
13: Αν έπρεπε να μαντέψω, θα έλεγα ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Γιατί νομίζω ότι η πρώτη αντίδραση είναι πολύ πιθανό να ήταν αυτή. Ότι εντάξει, φέρει το μέσα και βλέπουμε.
0: Και βλέπουμε. Ναι, ναι.
13: Και κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή το ρημούλκησε ο άνθρωπος στη Βασιλική και μετά συνειδητοποίησαν ότι αυτό το πράγμα είναι επίγειτο λιμενικό.
0: Κατάλαβα.
13: Είδαν ότι είναι πολεμικό εργαλείο.
0: Και κινητοποιήθηκε μετά όλος ο μηχανισμός.
13: Και μετά κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός. Αλλά είμαι αρκετά βέβαιος ότι αν έπρεπε να μαντέψω, δηλαδή θα έλεγα ότι.
0: Κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα.
13: Χαίρετο να το δούμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης σε ό,τι αφορά το σκέλος της διερεύνησης αυτού του περιστατικού. Ο κύριος Σπανός είναι ναύαρχος αναποστρατεία. Ήταν στην ΕΡΤ και είπε γι' αυτό.
16: Ένα σκάφος το οποίο βρέθηκε ακυβέρνητο βρισκόταν σε ρελαντή κατάσταση. Άρα ήταν σε επιχειρησιακό έλεγχο. Τα σκάφη αυτά σίγουρα κατασκευάζονται στην Ουκρανία. Σε συνεργασία βέβαια το MOU που έχει με την Τουρκία. Τέτοιου είδους πλοιάρια κατασκευάζονται και στη Λιβύη. Όπου υπάρχει μια μεγάλη βάση στρατιωτική εκεί και υπάρχουν Ουκρανοί εκεί μαζί με τους Λιβύους και από εκεί φεύγουν αρκετά τέτοια πλοιάρια προς διάφορες διευθύνσεις.
0: Αυτά και αν προκύψει κάτι είτε από τις Βρυξέλλες, από τον κύριο Γέρα Πετρίτη, όπου βρίσκεται και για το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών και ενημερώνει τους ομολόγους του για αυτό το συμβάν και βεβαίως και για τα υπόλοιπα που έχουν να συζητήσουν, θα σας το μεταδώσουμε. Στο νοσοκομείο Αττικών λοιπόν, εκεί νοσηλεύεται προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κραζιρόπλου, στο οποίο εμφανίστηκαν τα κρούσματα Χανταϊού. Ήταν ο Έλληνας επιβάτης που επέβαινε στο Κραζιρόπλο. Βεβαίως όλες οι χώρες στις οποίες υπήρξε επαναπατρισμός επιβατών έχουν λάβει αντίστοιχα μέτρα. Έγινε με μεγάλη προσοχή όλη αυτή η επιχείρηση για τον επαναπατρισμό τους. Με μέτρα ασφαλείας που μας θυμίζουν εικόνες κορονοϊού. Θα δούμε στη συνέχεια πώς το διαχειρίζεται η παγκόσμια κοινότητα το όλο ζήτημα. Να έρθουμε πρώτα στα δικά μας. Η Βάσια Γκανάρα, η συνδιακτριά μας για τα θέματα υγείας. Γεια σου, Βάσια.
17: Καλώ σα μεσημερίζει από το νοσοκομείο Αττικών. Εδώ, όπως πιο παραμείνει σε προληπτική απόφαση, 70χρονο Έλληνα επιβάτη του Κραζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που καταγράφηκαν στο πλοίο. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ο άνδρας είναι ασυμπτωματικός. Δεν παρουσιάζει καμιά ένδειξη νόσησης προς το παρόν. Παρ' όλα αυτά, κρίθηκε απαραίτητο να τεθεί σε καραντίνα διάρκεια 45 ημερών, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα δημόσιας υγείας, και βρίσκεται σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης. Η μονάδα λοιμόξενων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ένα δύο ημέρες θα υποβάλλεται σε τεστ. Να υπενθυμίσουμε ότι ο επαναπατρισμός το ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στις 3:20 με στρατιωτικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας στην Ελευσίνα, ενώ στη μεταφορά του για το νοσοκομείο συμμετείχαν ΕΚΑΒ και ΕΟΔΗ υπό αυστηρά μέτρα προστασίας. Είδαμε από το πρωί και μέσα από την τηλεόραση του Sky τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να φορούν αυτές τις ειδικές στολές μέσα στο νοσοκομείο, ενώ όταν τον κατέβασαν από το ασθενοφόρο φορούσαν όλοι μάσκες. Οι γιατροί του Αττικών παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, με τις αρχές, όπως ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη, να εμφανίζονται καθησυχαστικές και να τονίζουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ούτε λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία.
0: Γνωρίζεις, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο, είναι μεγάλο το νοσοκομείο για να εντοπίσετε, έχουν πάει συγγενείς του ή άνθρωποι.
17: Δεν γνωρίζουμε τίποτα για την οικογενειακή του κατάσταση. Έχουμε κάνει αρκετές ερωτήσεις από το πρωί. Προφανώς υπάρχει μια μυστικότητα, ίσως για να πει το ιατρικό απόλυτο. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Ίσως έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Βάσια Γκανάρα από το νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε καραντίνα ουσιαστικά, έτσι ονομάζεται. Ο κύριος Λουκίδης είναι καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ήταν στην ΕΡΤ.
18: Ο άνθρωπος δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή περίπτωση. Δεύτερον, τη μονάδα στην οποία νοσηλεύεται, νοσηλεύονται γενικά ασθενείς με μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα. Δεν είναι κίνδυνος στο νοσοκομείο το υπόλοιπο, είναι απομονωμένη μονάδα. Στα δωμάτια αυτά μπαίνουμε πάντα με προφυλάξεις και ήταν και τα πρώτα δωμάτια τα οποία υποδέχτηκαν τους πρώτους ασθενείς με COVID όταν εμφανίστηκε η πανδημία στην Ελλάδα.
0: αυτά για το δικό μας περιστατικό που αντιμετωπίζεται έτσι με ψυχραιμία αφενός, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή. Όταν λέω περιστατικό, δεν εννοώ ότι νοσεί ο άνθρωπος. Έτσι, περιστατικό ως περιστατικό που χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Γι' αυτό το λέω. Όχι κρούσμα. Το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες αυτή τη στιγμή. Οι εικόνες που έρχονται από διεθνή πρακτορία αυτό δείχνουν και βεβαίως η επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του ΣΚΑΙ, Χρύσα Τσίχλη, θα μας δώσει μια ενημέρωση τώρα καλύτερη. Γεια σου, Χρύσα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή από το κρουαζιερόπλοιο έχουν απομακρυνθεί τουλάχιστον 94 άνθρωποι 19 εθνικοτήτων με αυστηρά προκόκολλα σε μια ορφανή επιχείρηση από τις υγειονομικές αρχές. Γνωρίζουμε ότι 5 Γάλλοι διακομίζονται στο νοσοκομείο του Παρισιού. Μία Γαλλίδα υπήκοος. Επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί από χανταϊό. Εμφάνισε συμπτώματα στη διάρκεια της πτήσης προς το Παρίσι και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε στη διάρκεια της νύχτας. Οι άλλοι 4 επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις. Με την Υπουργό να αναφέρει πως οι γαλλικές αρχές έχουν χειμηλατήσει 22 περιπτώσεις επαφών με την ασθενή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα εντοπίστηκε ένα ακόμα κρούσμα. Από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες, τουλάχιστον ένας έχει βρεθεί θετικό στον χανταϊό. Ενώ ακόμη ένας εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα. Αποβιβάζοντας την Νεμπράσκα με ειδική πτήση επαναπτυρισμού. Εκεί έχει στηθεί ένα εξειδικευμένο κέντρο καραντίνας. Το κρούσμα θα μεταφερθεί στη μονάδα βιολογικού περιορισμού στην Νεμπράσκα. Οι υπόλοιποι θα μεταβούν στην Εθνική Μονάδα Καραντίνας. Σε απομόνωση θα τεθούν και οι 4 Γερμανοί, οι οποίοι επέστρεψαν στη Φραγκφούρτη. Και οι 22 Βρετανοί μεταφέρονται προληπτικά σε νοσοκομείο. Mm-hmm. Επίσης σε απομόνωση. Το θετικό σημάδι είναι ότι δίνεται ότι είναι καλύτερα στην υγεία του Βρετανός, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο στο Johannesburg αφού νόσησε από χανταϊό. Mm-hmm. Αυτός μεταφέρθηκε στην Νότια Αφρική 27 Απριλίου αφού αποβιβάστηκε στο νοσάκι της Αγίας Ελένης. Γενικότερα, οι τελευταίες δύο πτήσεις επαναπατρισμού θα έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Η μία θα είναι για την Αυστραλία και μία για την Ολλανδία. Θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο αριθμός μελών του πληρώματος και ο επιβάτης που κατέληξε εν πλώ. Το κρουαζιερόπλοιο θα φτάσει στο Ρότερνταμ εκεί όπου θα πρέπει να απολεμανθεί. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι πρέπει να πούμε ξανά ότι οι υγειονομικές αρχές επαναλαμβάνουν ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος για το γενικότερο πληθυσμό από το χανταϊό, ότι ο χανταϊός δεν είναι επιδημία, δεν είναι πανδημία. Και αν θέλετε, οι άνθρωποι που κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή, αποβιβάζονται από το κρουαζιερόπλοιο, είναι αυτοί που θα ελεγχθούν, θα είναι στο μικροσκόπιο των αρχών διαρκώς. Εκεί που είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και το μεγαλύτερο βέβαιος είναι να καταφέρουν οι αρχές να συνηλατήσουν τις επαφές εκείνων που είχαν κατέβει, είχαν αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο, αλλά δεν πριν το πρώτο κρούσμα και με πόσους έχουν έρθει σε επαφή.
0: Και αυτοί πόσοι είναι, Χρύσα, γνωρίζουν τον αριθμό, τον ακριβή?
19: Είχαν πει για 29 ανθρώπους από την εταιρεία, αλλά αυτοί έχουν έρθει σε επαφή και με άλλους.
0: Ακριβώς, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Άρα μιλάμε για επιβάτες που κατέβηκαν τώρα και είναι σε ειδικούς θαλάμους, παρακολουθούνται, είναι σε καραντίνα τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν και άλλοι 29 που δεν ξέρει κανείς ακριβώς.
19: Έχουν βρει πολλούς από αυτούς, Σπύρο. Έχουν μιλήσει μαζί τους, έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους. Και από εκεί πέρα νομίζω συνεχίζεται αυτή.
0: Γνωρίζουμε και σε ποιες χώρες, Χρύσα.
19: Ακριβώς, νομίζω ήταν σε 12 χώρες. Η πρώτη.
0: Σε 12 χώρες.
19: Η πρώτη που είχαν αποβαστεί ήταν σε 12 χώρες. Και από εκεί πέρα το άλλο είναι να δουν από πού ακριβώς ξεκίνησε. Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Η Χρύσα Τσίχλη. Έτσι λοιπόν στο διεθνές πεδίο είναι η εξελίξη σχετικά με αυτό τον χανταϊό. Υπάρχουν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που επαναπατρίστηκαν και με μια ειδική διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων και των περιστατικών οδηγήθηκαν σε θαλάμους αρνητικής πίεσης και όλα αυτά τα μέτρα προβλέπονται. Και υπάρχουν και άλλοι 29, μας είπε Χρύσα Τσίχλη, οι οποίοι κατέβηκαν σε 12 χώρες. Και ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους και χωρίς να υπάρχει χνηλάτιση από την πρώτη στιγμή, τώρα προσπαθούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Χαμηλός ο κίνδυνος, δεν κολλάει εύκολα, λένε οι επιστήμονες. Ωστόσο, δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο και υπάρχει και μια επικινδυνότητα. Κυρία Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας στον Αντένα.
15: Τι θνητότητα έχει.
20: Μπορεί να είναι από 10 μέχρι 30% και μιλάμε κυρίως για τα περιστατικά τα οποία βρίσκονται από το στέλεχο των Άνθεων και τα οποία έχουν κυρίως πνευμονική προσβολή που υπάρχει και μεγαλύτερη πιθανότητα θνητότητας. Το επόμενο πρόβλημα είναι ότι σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας υπήρξε μετάδοση από άτομο σε άτομο και το άλλο είναι επίσης ότι υπάρχουν πολίτες διαφορετικών εθνικότητων που θα πρέπει να μεταβούν σε διαφορετικές χώρες.
0: Υπάρχουν θεματάκια τώρα που έχουν προκύψει, όπως θέματα έχουν προκύψει και στην Πελοπόννησο. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκου, γιατί και εκεί υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν κινητοποιήσει τις υγειονομικές αρχές. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Χρήστο? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
21: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο, από την τα σύνορα Χαΐας Ενίας που βρισκόμαστε. Εδώ υπάρχει κινητοποίηση, καθώς τις τελευταίες μέρες έχουν εντοπιστεί 10 κρούσματα πειματίωση σε αλλουδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ. Όπως καταλαβαίνετε, η ύπαρξη αυτών των κρούσματων έχει σταματήσει να κινητοποιηθεί και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το αρμόδιο τμήμα, το τμήμα για την υγεία, όπως επίσης και ο ΕΟΔΗ.

0: άλλοι περιφερειάρχοι υγείας ήδη έχουν ξεκινήσει οι αμόρες αρχές την εκκληλάτηση των επαφών προκειμένου να δοθεί και φαρμακευτική επαφή σε πιθανές στενές επαφές των 10 αυτών ατόμων. Και επίσης να σου πω ότι θα γίνει και έλεγχος το επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα από την εβδομάδα αυτή, από κλιμάκια του ΕΟΒΗ σε όλους τους ολοκαυτούς εργάτες της εδώ στην περιοχή, προκειμένου ό,τι τη συμβαίνει κάτι να αντιμετωπιστεί τυχόν εξάπλωση του συγκεκριμένου ιού πολύ πολύ γρήγορα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, Αχαΐα και Ηλία. Κλιμάκια του ΕΟΔΗ για αυτά τα κρούσματα φυματίωσης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικό.
3: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
4: Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που προέκυψε αρχικά με δημοσίευμα του Bloomberg και στη συνέχεια πήραν τη σκυτάλη και τα τουρκικά μέσα. Έχει σημασία αυτό που σας λέω και θα το δούμε στην πορεία όταν συνδεθούμε και με τον Μανώλη Κωστίδη. Ισχυρίζεται λοιπόν τα δημοσίευματα αυτά, ισχυρίζονται ότι η Τουρκία είναι ένα βήμα πριν και μάλλον επιβεβαιώνονται από Τούρκους αξιωματούχους που έχουν κάνει δηλώσεις υποκαθεστώς ανωνυμία σε αυτά τα μέσα, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να βάλει και τη νομική της βούλα σε αυτό που ονομάζει γαλάζια πατρίδα, δηλαδή να περάσει στο κοινοβούλιο και να κατοχυρώσει νομικά, έτσι λέει η Τουρκία, ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κατοχυρώσει νομικά την κυριαρχία της στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, όπου έχετε δει αυτό τον χάρτη της γαλάζιας πατρίδας που ανήκει και αυτό, εντάσσεται στην τουρκική προπαγάνδα. Πριν από λίγο υπήρξε και αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα

0: δούμε όλα με τη σειρά. Ο κύριος Φίλης το πρωί ήταν στην τηλεόραση του ΣΚΑΟ, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων.
1: Αύξησε την πίεση του στον Ερντογάν και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και με τα θαλάσσια πάρκα. Είναι μια αντίδραση από τη μία. Από την άλλη, ασφαλώς είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Μια εξέλιξη η οποία δεν μπορεί και δεν συνιστά κάποιο είδους διεθνή νομιμοποίηση. Η Τουρκία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να στείλει ένα μήνυμα προς την Ελλάδα ότι οποιαδήποτε ενέργεια στο Αιγαίο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση της Τουρκίας.
0: Ακριβώς αυτό προτάσουν και οι αρθρογράφοι στον τουρκικό τύπο. Επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την Άγκυρα. Υπάρχουν μόνο διαρροές σε μέσα ενημέρωσης φιλικά προς την τουρκική κυβέρνηση. Διαρροές και προς τον διεθνή τύπο. Επαναλαμβάνω, ξεκίνησε από το διεθνή τύπο αυτή η ιστορία, για το γεγονός ότι σκοπεύει η Τουρκία, σκοπεύει να βάλει τη νομική βούλα στην γαλάζια πατρίδα, στο αφήγημά της περί γαλάζιας πατρίδας. Και είναι ο Μανώλης Κωστίδης μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Και να ευχηθούμε ότι θα είναι όλα ήρεμα.
0: Αμήν. Λοιπόν, Μανώλη,
2: πες μας,
0: εγώ έκανα...
2: Νομίζω ότι θα πεις κάτι,
0: για την ΑΕΚ πρέπει να βγεις στον Άρη Πορτοσάλτε το πρωί και είμαι σίγουρος ότι θα τα βρείτε. Αλλά πιστεύω ότι και η ομογένεια της πόλης, αφού μου το πήγες εκεί, ας το συνεχίσω, πιστεύω ότι και η ομογένεια της πόλης θα είναι χαρούμενη σήμερα.
2: Πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε και χθες υπήρχε αγωνία που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι και τα λοιπά. Ναι, είναι η ιστορία μας, η ιστορία της Μικράς Ασίας και βεβαίως είναι μια ομάδα που μας συνδέουν πολλά και όντως χαρήκαμε ιδιαίτερα.
0: Έτσι, κατάλαβα.
2: Και βεβαίως ευχόμαστε καλή επιτυχία του χρόνου στις υπόλοιπες ομάδες.
0: Έτσι και νεόψυχος είσαι. Λοιπόν, τώρα αυτό το, οι πληροφορίες, λέω πληροφορίες γιατί αν δεν κάνω λάθος μπορεί να έχω χάσει κάποιο επεισόδιο, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της Τουρκίας, έτσι δεν είναι Μανώλη?
2: Επίσημη τοποθέτηση δεν υπάρχει. Αυτό που από την περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα Μιλιέτη είχε δημοσιοποιήσει κάποιες πληροφορίες ότι θα προσπαθήσει, δηλαδή θυμάμαι πριν από 10 μέρες η Μιλιέτη είχε βγάλει ένα δημοσίευμα πάλι ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο σχέδιο για να προστατευθούν οι θάλασσες της Τουρκίας. Ήταν πιο γενικό. Αργότερα το Bloomberg έβγαλε την Παρασκευή κάποιες πληροφορίες ότι θα δημιουργηθεί ένα νομοσχέδιο κτλ.
0: Έβγαλε τον Bloomberg και θα αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας σύντομα με τον. Έβγαλε τον Bloomberg ένα δημοσίευμα ότι η Τουρκία σκοπεύει να κατοχυρώσει και νομικά τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό ήταν που κινητοποίησε και τον υπόλοιπο τουρκικό τύπο που συνέχισε στο ίδιο ύφος και μάλιστα με πολύ αιχμηρά σχόλια. Πια οι αρθρογράφοι ταχυολογώ ότι η γαλάζια πατρίδα δεν είναι πια μια ρομαντική ρητορική, αναφέρουν στα άθρα τους. Τώρα θα υπάρχει και μια νομική ασπίδα και ότι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο λένε οι Τούρκοι αρθρογράφοι, επαναλαμβάνω, ότι τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας στο Αιγαίο φτάνουν μέχρι τα 6 μίλια και αυτό το κάνουμε με νόμιμο τρόπο πλέον. Αν μέχρι να βρούμε τον Μανώλη, είναι λίγο δύσκολο επικοινωνία. Ο κύριος Γεωργούσης, ο αντιπτέραρχος, ήταν το πρωί στο Sky.
3: Είναι μια, κατά τη γνώμη μου, εσωτερική κίνηση για ικανοποίηση περισσότερο των εσωτερικών αναγκών του Ερντογάν, της κυβέρνησης του Ερντογάν. Δεν δημιουργεί διεθνές δίκαιο ένας εσωτερικός νόμος. Βέβαια, αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, και μια συνέχεια στην τουρκική πολιτική. Δηλαδή, ο Ερντογάν λέει ότι η τουρκική πολιτική θα ακολουθήσει αυτό το μότους προκειμένου να στενέψει τα όρια διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργούση, ενώ έχουμε αποκαταστήσει και την επικοινωνία μας με τον Μανώλη. Ναι, Μανώλη.
2: Ναι, αυτό που λέει ο κύριος Γεωργούσης, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι λόγοι, εσωτερικούς λόγους. Αυτό που το ρεπορτάζ, και ήθελα να πω ότι στην καθημερινή την Παρασκευή το απόγευμα κάναμε ρεπορτάζ και το είχαμε πρωτοσέλιδο εδώ πριν τη Μιλιέτ, το Σάββατο ήταν η καθημερινή, την Κυριακή Μιλιέτ, γιατί ναι, η Τουρκία δημιουργεί έναν νόμο. Ουσιαστικά, οι Τούρκοι αξιωματούχοι μας εξήγησαν ότι επειδή η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το διεθνές ναυτικό δίκαιο, το διεθνέ δίκαιο της θάλασσας, εντάσσει τώρα κάποιες λεπτομέρειες από τον νόμο. Όμως, Η διαρροή της είδησης, το τι πάει να κάνει η Τουρκία, είναι ο στόχος προς την Αθήνα, γιατί θεωρούν ότι η Αθήνα τον τελευταίο 1,5-2 και ίσως και 2-3 χρόνια προσπαθεί να δημιουργήσει επιτελεσμένα στο Αιγαίο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, θαλάσσια πάρκα, αποστολή Πάτριος στα νησιά, αποστολή νέων οπλικών συστημάτων, κυρίως Ισραηλινών κτλ. Την περασμένη Κυριακή, όπως είχες τονίσει εσύ προσωπικά, ότι είχαμε πει ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι μας λένε ότι θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο, θα ασχοληθούμε με το Αιγαίο. Αυτό είναι που ασχολούνται. Μάλιστα, φτάνω στο σημείο να λένε ότι με αυτή τη νομική βάση θα υπάρχει ειδικός όρος που θα δίνει στον πρόεδρο της Τουρκίας να ορίζει ειδικές περιοχές όπου υπάρχουν διαφορές, και με το νόμο αυτό δεν θα μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε δράση στο Αιγαίο δίχως να υπάρχει η έγκριση και της Τουρκίας, όχι σε όλο το Αιγαίο, στις περιοχές της γαλάζιας πατρίδας, που εκεί που θεωρεί η Τουρκία φτάνουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα, εκεί που προσέξτε, ακόμη και να μην έχει κηρύξει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Νομίζω αυτό είναι ένα ζήτημα. Πριν από λίγη ώρα, πριν μισή ώρα, πριν πόσο αέρα, μιλούσα με Τούρκο αξιωματούχο που γνωρίζει πολύ καλά τις λεπτομέρειες. Μου έλεγε, θεωρεί ο ίδιος τουλάχιστον, πολύ υπερβολικές τις αντιδράσεις, αλλά και τα δημοσιεύματα και τις εφημερίδες μιλίες, τις τουρκικές εφημερίδες μιλίες, λέγοντας ότι πρέπει να δούμε την τελική φάση του νομοσχεδίου που θα έρθει στο Κοινοβούλιο. Δεν ξέρουν πότε θα έρθει, αλλά νομίζω είναι ένα μήνυμα προς τον Μητσοτάκη, στον Γεραπετρίτη και σε όλη την ελληνική κυβέρνηση. Κάντε κάτι.
0: Ναι.
2: Κάντε κάτι προς το αντίστροφο εννοώ.
0: Ναι.
2: Περιμένουν τι θα γίνουν με τους Πατρίωτς. Περιμένουν να δουν τι θα γίνουν με όλα τα οπλικά συστήματα που έχουν πάει στα νησιά. Περιμένουν να δουν και την εφαρμογή των θαλάσσιων πάρκων. Το τι θα γίνει, όχι μόνο οι χάρτες που βγήκαν, αλλά και πώς θα εφαρμοστούν.
0: Ναι. Και επειδή μας αρέσει η δημοσιογραφική γλώσσα να μιλάμε για σκακέρα, σκακέρα της Μεσογείου, σκακέρα της Ανατολής, φαίνεται ότι η Τουρκία έχει δει αυτή τη στιγμή πολλές κινήσεις από την άλλη πλευρά σε αυτό που λέμε σκακέρα. Έχουν παίξει πολλά πιόνια από την άλλη πλευρά και προσπαθεί τώρα να κάνει κάποιες κινήσεις να δει μήπως μπορεί να το φέρει το πράγμα στα ίσα, κάποιες από τις οποίες ανέφερες κινήσεις, εγώ θα έλεγα με Ισραήλ, με Αίγυπτο, Κάρπαθο, Πάτριο, το Βουλγαρία ζητάει από μας προστασία. Βλέπει ότι έχουν μαζευτεί πολλές κινήσεις στην περιοχή και νιώθει την ανάγκη να κάνει κάτι τώρα.
2: Νιώθει την ανάγκη να κάνει τώρα. Ακούγαμε και πριν από 2-24 τον κ. Μητσοτάκη να μιλάει τα εξοπλιστικά που λέγεται τα Ραφάλ, τα F-16.
0: Ναι.
2: Εσύ αναφέρεις σωστά τα Πάτριο, το ίδιο πράγμα είπε και ο Νίκος Δένδιας. Όλα αυτά, γι' αυτό και τώρα, τώρα αυτές οι ημέρες είναι κρίσιμες για τις συνεννοήσεις που θα γίνουν, για τις επικοινωνίες που θα γίνουν μεταξύ των δύο πλευρών. Εγώ όμως σας λέω ότι βάσει των δεδομένων που έχουμε, δεν ξέρω το νομοσχέδιο, μπορεί να πράγματι να καθυστερήσει κτλ. Αλλά το κλίμα δεν είναι καλό. Αν δεν υπάρχει κάποια αντιστροφή, δεν θα είναι η ήρεμη περίοδος.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης μας έδωσε τις πληροφορίες, μας έδωσε και ένα κλίμα που ξέρετε, αυτό τώρα είναι η πληροφορία, αλλά είναι από την άλλη και το πώς διαβάζει κανείς διάφορα σημάδια από την άλλη πλευρά. Είναι ο τουρκικός τύπος, είναι κάποιες δηλώσεις, είναι κάποιες κινήσεις, δημιουργούν ένα κλίμα. Πάντως, όποιο και αν είναι αυτό το κλίμα, η Ελλάδα από τη θέση που βρίσκεται φροντίζει να βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Και είχαμε, νομίζω, τοποθέτηση πάνω σε αυτές τις πληροφορίες έως τώρα που διακινούνται από την ελληνική κυβέρνηση.
4: Αλλά τις παρατηρεί στενά η Ελλάδα, είναι προφανές αυτό και το Υπουργείο Εξωτερικών. Γι' αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε σήμερα για το θέμα και είπε ότι δεν παράγουν κάποιο έννομο αποτέλεσμα. Στην ουσία, ότι γίνονται για καθαρά εσωτερική κατανάλωση, διότι είναι ένας νόμος της Τουρκίας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερκεράσει το διεθνές δίκαιο, πάνω εκεί όπου βασίζεται η χώρα μας, όπως και το δίκαιο της θάλασσας, για να κάνει τις δικές της κινήσεις που έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο και σαφές και πραγματικό αποτύπωμα στο πεδίο, όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που δίνει τα απότατα όρια των ελληνικών υδάτων, ο οποίος έχει κατευθυνθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ουσία υποβαθμίζει την ουσία και ο τυπός, αλλά την ουσία αυτής της κίνησης από την πλευρά της Τουρκίας, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης για την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θα ακούσουμε τον κύριο Δένδια τώρα, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Θα σας πω μετά γιατί η δήλωσή του αυτή αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι προφανές ότι θα μιλήσει για τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της χώρας του, της χώρας μας, της Ελλάδας. Αλλά έχει και άλλη μια παράμετρο σε αυτό το θέμα. Πρώτα η δήλωση.
5: Η αεροπορία μας ήδη έχει υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα F-16, τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper, έχουμε τα Rafal και του χρόνου, στο τέλος του χρόνου, στην αρχή του 28, θα παραλάβουμε το πρώτο F-35, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία αυτού του πλανήτη, που θα δώσει νέες δυνατότητες στην αεροπορία μας.
0: Αυτές τις δηλώσεις, πολύ λογικές να τις λέει ο Υπουργός Άμυνας, όλοι αισθανόμαστε υπερήφανοι με την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά αυτό που σας είπα ότι αποκτά μια σημασία, τις ανέβασε, έκοψε το κομμάτι αυτό των δηλώσεων και το ανέβασε στους λογαριασμούς της. Η Αμερικανίδα πρέσβυρα, η κυρία Γκίλφοιλ, πήρε τις δηλώσεις Δένδια, αυτούσιες όπως ήταν, και τις ανέρτησε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και επειδή θα μου πείτε και τι έγινε την εποχή της επικοινωνίας και με τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, το ότι ο Αμερικανός πρέσβης, η Αμερικανίδα πρέσβυρα, ανεβάζει δηλώσεις Δένδιας ότι είμαστε πιο ισχυρή αεροπορία, έχει και αυτό τη σημειολογία του. Όπως τη σημειολογία τους έχουν όλα τα πάντα και ο Νίκος Φιλιππίδης στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο. Καλή εβδομάδα.
6: Γεια σου, Σπύρο. Καλή εβδομάδα.
0: Ούτε μάγος να ήσουν, ούτε τη σφαίρα, την γυάλινη σφαίρα να έχεις μπροστά σου. Θυμάμαι την Παρασκευή που είπαμε να δούμε πώς θα τα βρούμε τη Δευτέρα και μου λες κάτσε πρώτα να ξημερώσει η Δευτέρα, να δούμε τι δηλώσεις θα έχει κάνει ο πρόεδρος και μετά θα σου πω πώς είναι το κλίμα στις αγορές.
6: Κάθε Δευτέρα είναι και λίγο πιο άσχημα.
0: Αν και δεν χρειάζεται πια ειδικές ικανότητες να μαντέψει ότι ο πρόεδρος τη μία θα πει.
6: Η αλήθεια είναι ότι με εξαίρεση τις τιμές του πετρελαίου πλέον έχει περιοριστεί και το ενδιαφέρον να ασχοληθούν. Όλο αυτό φορτώνει κόστος. Φορτώνει κόστος γιατί το 12% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου είναι εκτός αγοράς. Το 12% είναι λίγο παραπάνω από 12 εκατομμύρια βαρέλια ημερήσια παραγωγή. Άρα η τιμολόγηση σήμερα προς 105 δολάρια του βαρέλι του Brent θα λέγαω ότι μάλλον και EPA
0: είναι
6: από τα 99% που ήταν την Παρασκευή. Και με το θέμα πάντα ότι έχουμε αδιέξοδο σε διαπραγματεύσεις για το πώς θα διευθετηθεί το επόμενο βήμα μετά την εκεχηρία, η διένεξη των δύο πλευρών, το οποίο ουδής πλέον γνωρίζει μετά την ανταλλαγή αρνητικών μηνυμάτων και από τις δύο πλευρές. Ακόμα δεν έχουμε κάτι στο πεδίο, προφανώς το πολεμικό, γι' αυτό και επικρατεί η ησυχία. Και με αναμονή κιόλας και τις επίσκεψεις του Αμερικανού Προέδρου την Πέμπτη στο Πεκίνο, που νομίζω όλοι οι φίλοι τους περιμένουν να καταλάβει ακριβώς τι θα γίνει και πώς θα χειριστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος αυτή την πολύ υψηλού επίπεδου και συνάντηση για την παγκόσμια οικονομία, για την παγκόσμια ειρήνη.
0: Σε επίπεδο καθημερινότητας, σε τιμές αυτή την εβδομάδα που θα συναντήσει ο Έλληνας καταναλωτής, ο Έλληνας οδηγός, είναι πάνω κάτω ίδιες με την προηγούμενη εβδομάδα?
6: Είναι λίγο πιο κάτω και θα είναι και αύριο. Θα φεύγουν από τα δηληστήρια χαμηλότερες τιμές.
0: Με όλο αυτό το χαμό?
6: Με όλο αυτό το χαμό, γιατί η τιμολόγηση του χαμού του σημερινού θα γίνεται από την Τετάρτη και μετά. Επί της ουσίας έρχεται και τιμολογείται αυτό το 98-99 που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει να σου πω ότι στις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων διήλυσης παρατηρούνται μεγάλες μειώσεις εδώ και μια εβδομάδα στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο η μέση τιμή του πλέον στην Ελλάδα είναι κοντά στα 85 λεπτά και στην Αθήνα το βρίσκεις και στα 80 και λίγο και κάτω από τα 80 σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα με την επιδότηση θα ήταν στα 2,05 η μέση τιμή. Το πρόβλημα αρχίζει και γίνεται μεγαλύτερο στην αμόλυβδη βενζίνη, όπου η αμόλυβδη βενζίνη η μέση τιμή της είναι στο 2,09-2,08. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ έχουμε ένα ζήτημα πολύ ισχυρό και η μείωση που έχει περάσει τελικά στα πρατήρια πανελλαδικά είναι μικρή.
0: Όσο έχουμε σήμερα, έχουμε 11. Πράγμα που σημαίνει ότι στο βάθος βλέπε πας για τον Ιούνιο.
6: Έρχεται, νομίζω, με πολύ μεγάλη σιγουριά μπορούμε να το πούμε και ΠΑΣ αλλά και παράταση της επιδότησης
7: στο πετρέλαιο.
6: Γιατί το έχει υποχωρήσει τιμή του πετρελαίου, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα 1,055 που ήταν πριν τον πόλεμο.
7: Μιλούσαμε για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ειδικά στο κομμάτι του πληθωρισμού. Ναι. Αναφέραμε τα σημεία εκείνα, τα προϊόντα εκείνα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη έκρηξη, αύξηση. Και μάλιστα συζητούσαμε και για το αν γίνονται και τι έχουν δείξει οι έλεγχοι. Και σήμερα το πρωί άκουγα την κυρία Τσαγκάρη, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, την επικεφαλής της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, που μιλούσε στον Άρη Πορτοσάλτε. Μιλάει στο, θα την ακούσουμε και για το Μοσχάρι, γιατί για το Μοσχάρι λέει ότι εντάξει, ακριβαίνει. Και ακριβαίνει παντού. Αλλά στην χώρα μας ακριβαίνει κάπως διαφορετικά το Μοσχάρι. Και για τα φρούτα και τα λαχανικά.
8: Αυτό που σας είπα για το Μοσχάρι, δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται όλο αυτό που βλέπουμε. Έχουμε ανοίξει 25 φακέλους σε μεσάζοντες, δηλαδή σε χοντρεμπόρους, που ψάχνουμε το μεικτό περιθώριο κέρδους. Τα λαχανικά και στα φρούτα έχουμε ανοίξει φακέλους όσον αφορά μεγάλους χοντρέμπορους λαχανικών και φρούτων που υπάρχουν κυρίως στην λαχανταγορά αλλά και όχι μόνο και περιμένουμε αποτελέσματα.
7: Για το Μοσχάρι δεν δικαιολογείται, έτσι λέει η κυρία Τσαγκάρη, που φαντάζομαι τα γνωρίζει καλύτερα από μένα, δεν δικαιολογείται όλη η αύξηση που βλέπουμε και που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, και για τα φρούτα και λαχανικά και για το κρέας τρέχουν έλεγχοι.
6: Κοίτα, σε αυτό το 1,5 μήνα, γιατί μαζί με την έναρξη του πολέμου άρχισε να λειτουργεί επί της ουσίας υπό την ευθύνη της κυρία Τσαγκάρη η νέα ανεξάρτητη αρχή. Ελέγχους είδαμε, η αλήθεια είναι πάρα πολλούς.
7: Και στα βενζινάδια και στα πρατήρια.
6: Ειδικά στα πρατήρια πάρα πολλούς. Στην αγορά ξέρουμε ότι γίνονται. Ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα ζητώνται στοιχεία για το πλαφόν. Άρα, όλη η αγορά είναι σε μια διαδικασία να στέλνει συνεχώς στοιχεία, κάθε εταιρεία να στέλνει συνεχώς στοιχεία στο αρμόδιο Υπουργείο και να τα μελετά, να τα βάζουν σε ένα σύστημα και να ερευνούν αν κάποιος το παραβιάζει ή δεν το παραβιάζει το πλαφόν. Άρα, υπάρχει μια σχετική εποπτεία. Mm-hmm. Το λέω σχετική γιατί τα μικροπροβλήματα στην αγορά, που είναι όμως η εικόνα που βλέπει ο καταναλωτής, φαίνεται ότι οργιάζουν. Η εικόνα σήμερα το πρωί εδώ στην τηλεόραση του Sky, όπου στον πάγκο της λαϊκής αγοράς, που είναι νομίζω μακράν το πιο ασφαλές καταφύγιο, mm-hmm. εκεί που νιώθει πιο οικία ο Έλληνας καταναλωτής να ψωνίζει τα φρούτα και τα λαχανικά του, το να υπάρχουν εικόνες με πάγκους με τιμές οι οποίες φαινόταν ένα ποσό μπροστά από το κεράσι, μπροστά από τη φράουλα,
7: κάτσε,
6: και από κάτω να λέει
7: κεράσι,
6: το μισό κιλό, δηλαδή ναι, 6 ευρώ το μισό κιλό από κάτω.
7: Για να μην φαίνεται το 12.
6: Για να μην φαίνεται το 12.
7: Πάει το 12.
6: Ναι, λυπάμαι, αλλά.
7: Ναι, αλλά
6: σε αυτή τη χώρα έχουμε κάποιου κανόνε.
7: Μισό λεπτό, α σου πει κάποιο, άμα θέλει κεράσει αυτή την εποχή.
6: 12 ευρώ, και άμα θέλω θα το πάρω.
7: Βάλω το 12.
6: Θα το γράψει όπω το κάνει. Γιατί κάνει φθηνότερα άμα γράφει 6. Πάλι 12 έχει.
7: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να ακούσουμε μαζί και τον κύριο Πεταλά. Ο κύριο Πεταλά. Εγώ τον έχω ακούσει, έχει μια πολύ συγκροτημένη σκέψη.
6: Εξαιρετική, πραγματικά.
7: Είναι γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Στα αιτιολογεί και επιχειρηματολογεί με τεκμήρια την κάθε του άποψη. Ήταν στην ΕΡΤ. Αλλά αυτό που είπε σήμερα έμεινα μου δημιουργεί κάποια ερωτήματα. Γιατί αυξήθηκε η τιμή σε φρούτα και λαχανικά?
9: Έχουν ανατιμηθεί τα φρούτα και τα λαχανικά, βεβαίως. Αυτό, θα έλεγα, κατά τη γνώμη μας, από τα δεδομένα που γνωρίζουμε, επηρεάστηκε λίγο από την ενεργειακή κρίση, περισσότερο από την κλιματική κρίση, διότι είχαμε αρκετά κρύο και αρκετές βροχές φέτος σε σχέση με πέρσι.
7: Τα φρούτα και τα λαχανικά ακρίβηναν επειδή είχαμε κρύο, χειμώνας είναι. Και δεν είχαμε και τίποτα παγετού.
6: Είχαμε και κρύο σε αγροτικές περιοχές. Δεν ζούμε εκεί.
7: Και επειδή είχαμε και βροχές. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι τις περιόδους ανομβρίας και ξηρασίας καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά επειδή είχαμε κρύο και βροχές, αυξήθηκαν τα φρούτα και λαχανικά. Το αντεπιχείρημα, να το ακούσω και αυτό, είναι όταν λέμε βροχές, δεν εννοούμε ποτιστικές, μπορεί να σημειώθηκαν και καταστροφές. Οκ. Και αυτό δεκτό.
6: Αλλά. Έχουμε,
7: αλλά να λέμε ότι προκαλεί αύξηση ξηρασία. Να λέμε ότι προκαλούν αυξήσεις και η κανονικότητα να προκαλεί αυξήσεις, ξέρω εγώ.
6: Ο μέσος ρυθμός αύξησης των τιμών στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, το οποίο καταγεντάσσονται και τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι τελευταία διετία κοντά στο 7 έως 10% κάθε μήνα. Κάθε μήνα δηλαδή, σε ετήσια βάση, κάθε χρόνο δηλαδή επί της ουσίας, αυξάνεται η τιμή τους από 7 έως 10%. Κάθε χρόνο έχουμε τόσες πολλές καταστροφές. Και αν έχουμε τόσες πολλές καταστροφές, γιατί δεν κάνουμε εισαγωγές ώστε να καλύψουμε την ζήτηση? Γιατί από ό,τι βλέπω, εμείς κάνουμε κάθε χρόνο ρεκόρ εξαγωγών κυπευτικών. Και αυτό είναι καλό νέο. Το ερώτημα το μεγάλο λοιπόν είναι, το οποίο πρέπει να μας το απαντήσει η κυρία Τσαγκάρη, ενδεχομένως και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν η υπόθεση αυξημένων εξαγωγών και έλλειψης προσφοράς προϊόντων στην Ελλάδα λόγω του ζημιών που λέει ο κύριος Πεταλάς ευθύνονται ο συνδυασμός των δύο για τις αυξημένες τιμές που διαμορφώνονται στον τελικό καταναλωτή. Γιατί αν συμβαίνει αυτό, δηλαδή δεν έχουμε ασχοληθεί με την προσφορά προϊόντος και αντίθετα η ζήτηση διατηρείται υψηλή, τότε πραγματικά έχουμε δημιουργήσει την ιδανική συνθήκη
7: για να τα
6: πληρώνουμε ακριβά.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης για θέματα της αγοράς και όχι μόνο. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle μας τώρα.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Απαράδεκτο το ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, λέει ο Τραμπ. Αποζημιώσεις απαιτεί η Τεχεράνη. Στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κυρώσεις για Εβραίους επίκους. Πιθανή συμφωνία, λέει Καγιά Κάλλας. Αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ανάλυση της Μιλιέτ για το νέο νομοσχέδιο θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω στη Μέση Ανατολή, με τις ελπίδες για ειρήνευση να περιορίζονται. Εντελώς απαράδεκτο, χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το ειρηνευτικό σχέδιο που είχε καταθέσει το Ιράν μετά από διαμεσολάβηση του Πακιστάν, απαντώντας σε μια προηγούμενη πρόταση εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης, η Τεχεράνη ζητούσε μεταξύ άλλων άμεση κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και στον Λίβανο, τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, αλλά και καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων.
7: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές σας ειδήσεις. Βεβαίως ξεχωρίζει το γεγονός ότι η ΑΕΚ στέλθηκε πρωταθλήτρια ουσιαστικά χθες.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έκοψε πρώτο το νήμα, το γλέντισε εντός και εκτός γηπέδου από τα μπουζούκια μέχρι τον αγωνιστικό χώρο του Όλγου Ινάρινα. Πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της η Ένωση. Τέταρτη αγωνιστική του Playoff Super League. Ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού με buzzer beater, θα έλεγα. Γκολ δηλαδή στις καθυστερήσεις και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, κατέκτησε τον τίτλο με φοβερές εναλλαγές. Έτσι, στη διακυμάνση των συναισθημάτων και του αποτελέσματος. Στη βαθμολογία και έχει 70 βαθμούς, ακολουθεί ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 62, τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός 51. Για τα playoffs στη θέση 5-8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό πριν πέρασε στα διεθνή ότι διαψεύδουν την ΠΑΕ τα δημοσιεύματα τύπου Ουκρανία, σύμφωνα με τα οποία οι πράσινοι έχουν συμφωνήσει με τον συγκέρι Ρεμπρόφ, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και στο διεθνή χώρο την κατάκτηση πρωταθλήματος της Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγύρισης η Μπαρτσελόνα. Η Blaugrana επικράτησαν στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης στο κλασικό με 2-0 χάρη στα γκολ το Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League έκανε η Arsenal, κέρδισε με τη West Ham με 1-0 εκτός έδρας.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
11: Και εγώ.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε
13: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: στο Sky.gr και σας λέω να ανοίξετε την ιστοσελίδα μας, γιατί είναι άχαρο, είναι πάρα πολλοί αριθμοί και στο ραδιόφωνο δεν μένει τίποτα. Από όλα αυτά θα βρείτε τα πόθεν έσχες υπουργών και βουλευτών. Όλες τις αλλαγές, τα πόθεν έσχες του 2025, όποιος δηλαδή ενδιαφέρεται, μπαίνει στο Sky.gr και βλέπει ποιοι αγόρασαν, ποιοι πούλησαν, τι περιουσιακό στοιχείο έχει ο καθένας κτλ. Όλα αναλυτικά. Ανακοινώθηκαν τα πόθεν έσχες. Κλείνουμε, ναι, κλείνουμε εδώ. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, τα παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Πενελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από σινικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση.

0: Καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναν στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κόρινθου στον Ασπρόπυργο, στη Σταδίου, τη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και της καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη των δραστών που εισέλαβαν το πρωί με Καλάζνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα και άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ. Οι δράστες ήταν τουλάχιστον τέσσερις, οι τρεις κινήθηκαν γύρω και μέσα στο κατάστημα, ενώ ο τέταρτος τους περίμενε σε αυτοκίνητο έτοιμος για τη διαφυγή. Οι ληστές είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, ενώ ήταν βαριά οπλισμένοι. Την ώρα της ληστείας στην τράπεζα βρίσκονταν τέσσερις υπάλληλοι και δύο πελάτες. Μετά τη ληστεία, οι δράστες επιβιβάστηκαν στο γιοταχή και διέφυγαν προς την περιοχή του Παρνασσού. Το όχημα που χρησιμοποίησαν φέρεται να είχε εκλαπεί πριν από λίγες μέρες από την περιοχή του Πειραιά. Κατά τη διαφυγή τους από την τσάντα στην οποία είχαν τοποθετήσει τα χρήματα, έπεσαν στο δρόμο δεσμίδες με μετρητά. Δύο από τους ληστές σταμάτησαν, μάζεψαν τα χρήματα, τα έβαλαν ξανά στην τσάντα και έφυγαν από το σημείο. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα αποθενέσχες όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για το οικονομικό έτος 2024. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος μεταβίβασε το παλαιό γιοταχή και απέκτησε νέο. Ο Δήμητρης Κουτσούμπας κατέθεσε στο Κομμουνιστικό Κόμμα τις αποδοχές του, ενώ δεν διαθέτει αυτοκίνητο. Δείτε αναλυτικά τα αποθενέσχεια στο sky.gr. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα ενημερώσει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο μη απανδρωμένο σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα από το Γενικό Επιτελείο, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, ανέφερε. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία είναι προφανές ότι δεν έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα στον τουρκικό και το διεθνή τύπο ότι η Τουρκία προωθεί στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Όπως υπογράμμισε, κάτι τέτοιο απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρας για εσωτερική κατανάλωση. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα ξέρουμε ποιοι και πόσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, καθώς τότε θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του σχετικού διαγωνισμού, τόνισε στο Sky ο αναπληρωτής Διεθνών Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Αναφερόμενος στη μετεγκατάσταση των φυλακών Κόριδαλου στον Ασπρόπυργο, ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε ότι πρόκειται για έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και εκτίμησε ότι τα έργα στον Ασπρόπυργο θα ξεκινήσουν εντός του 2027. Σημείωσε ότι η παλιά φυλακή στον Κόριδαλο θα πρέπει να ενταχθεί στην αναβάθμιση της ίδιας της πόλης που την φιλοξενεί. Ο κ. Σταμπουλίδης τόνισε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του ΆΚΑ. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικόν ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Θετικός στο Χανταϊό βρέθηκε στο μεταξύ Αμερικανός πολίτης επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Στο μεταξύ επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας που επέβαινε στο πλοίο και επαναπατρίστηκε χθες. Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα είναι ο 58χρονος, ο οποίος χθες το πρωί μεθυσμένος άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο Ούζι μέσα σε μπαρ στην Καλυθέα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια 43χρονη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπυλοβόλου όπλου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή περιλαμβανομένου του Λιβάνου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ζήτησε το Ιράν στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει την ιρανική αντιπρόταση, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Καλή εβδομάδα, γεια σας, γεια σας.
1: Καλό
0: σας μεσημέρι. Πώς
1: και
0: είστε?
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Βέβαια, καλό καλοκαίρι, ήρθες απ' έξω μέσα, οπότε θα μας πεις τι γίνεται όξο.
1: Καλά, έξω έχει πάρα πολύ ωραία ζέστη. Πάρα πολύ ωραία ζέστη. Μόνο ζέστη.
0: Δεν θα κρατήσει πολύ όμως, μην στεναχωριέσαι.
1: Θα μας τα πει η κυρία Σούζη.
0: Ναι, δηλαδή αύριο λέει θα είναι η πιο ζεστή μέρα. Και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά να έρχεται κοντά στα κανονικά.
1: Δεν θέλουμε και 30 από μέσα Μαΐου.
0: Και Γιάννη μου,
1: το παρακάνουμε. 30, 31, 32.
0: Σήμερα το πρωί βγήκε η Χριστίνα 12 και 10. Γιατί είμαστε Άγγλοι, όπως γνωρίζετε.
1: Και τι είπε.
0: Δεν παρεκκλίνουμε εμείς με.
1: Καλά στο live view, εντάξει, υπάρχουν ραντεβού.
0: Συστάς είναι όλα βρετανικό ρολόι. Βρετανικό. Και μας έλεγε 12.
1: Αυτό που το λέμε το βρετανικό ρολόι, ξέρουμε όντως ότι οι Βρετανοί είναι τόσο συνεπείς.
0: Αλλά επειδή το λέμε τόσα χρόνια, συνεχίζεται τώρα, δεν είναι αυτό.
1: Εμείς δεν είμαστε συνεπείς, δηλαδή.
0: Γιατί δεν λέμε ελληνικό ρολόι.
1: Ναι, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ναι, οκ, το ακούω. Μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Να λέμε ένα ελληνικό ρολόι.
0: 12 και 10 λοιπόν η Χριστίνα μας έλεγε ότι στην Κρήτη είχε 32 βαθμούς. 12 και 10, δηλαδή 3 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα που μιλάμε, Ιωάννη, στην Κρήτη, τι θερμοκρασία έχει?
1: Θα μπούμε ευθύς αμέσως, γιατί με πιάσει λίγο απροετοίμαστο.
0: Ναι, αλλά μπορώ να σου δώσω ρυθμό όμως.
1: Για τις
0: παράλληλα.
1: Θέλω.

0: 34,3
1: βαθμούς Κελσίου στη Νεάπολη Λασιθίου.
2: Ούτε 35, βρυγιά.
1: Ούτε 35. Και στις Βουκολιές Χανίων 33,9. Και στο Ηράκλειο μέσα 33,8.
2: Έχεις μπει μόνο Κρήτη, μπορούμε να πούμε και τίποτα άλλο.
1: Έχει μόνο στην Κρήτη αυτή θερμοκρασία. Όχι, όχι, η μέγιστα είναι στην Κρήτη μόνο.
2: Έχει πιάσει 3 μπροστά πουθενά αλλού.
1: Έχει, θα έχει πιάσει και κάπου αλλού.
2: Δηλαδή.
1: Βλέπω εδώ πέρα. Α, στον. Στη Λάρισα. Έχει 31 βαθμούς. Βλέπω εδώ πέρα. Στη Λάρισα έχει 31.
2: Τον κάμπο.
1: Στους Οφάδες Καρδίτσας 30. 30. Τα υπόλοιπα όλα είναι Κρήτη. Όλα παίζουν Κρήτη. Αλλά είδες και η Θεσσαλία έχει 30 αριά.
2: Ο Πασόκεμον μετά από πάρα πολύ καιρό ήρθε και λέει για ελληνικό ρολόι δεν ξέρω, ξέρω όμως για ώρα Πασόκ.
1: Μπράβο. Αν εξαιρέσεις συγκεκριμένη ομάδα ψηφοφόρων σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι επηρεάστηκαν πάρα πολύ από τις ώρες του κινήματος, το Πασόκ ας πούμε, όλοι οι υπόλοιποι συνεπείς είμαστε. Άλλωστε και το Πασόκ έχει ξεχάσει αυτά. Δεν ξεκινάει ποτέ καμία ομιλία ούτε το Ανδρουλάκη ούτε κανενός Πασόκου πια με ώρα Πασόκ.
2: Δεν θα ήταν Πασόκ.
1: Όχι. Δεν ξεκινάει πια με Πασόκ. Ξεκινάει λίγο πια.
2: Επειδή ο Πασόκεμον είχε πάρα πολύ καιρό να βρεθεί στην παρέα μας και χαιρόμαστε πολύ. Μπορεί να βρίσκεται στην παρέα μας, αλλά να μην επικοινωνεί.
1: Μπορεί να με γουστάρει.
2: Ναι, μπορεί να μην πολύ ψήνεται.
1: Μπορεί να γουστάρει άλλος πια.
2: Σήμερα
1: γιατί
2: επειδή
1: πολύ Πασόκεμον έχουν πάει σε άλλα κόμματα πια.
2: Επειδή ψήθηκε όμως τώρα, λέω να του αφιερώσουμε το επόμενο αγαπημένο. Και διαχρονικό πια αγαπημένο θα πω.
3: Μόλις πάρκαρα και με ρώτησε ένα κουκλί με Mercedes. Αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Αλλά και δεν φτάνει που είναι κούκλος με Mercedes. Ξέρει και να μιλάει. Αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Αποχωρώ. Δεν ξέρω τι θέλεις να κάνω. Θέλεις να αποχωρήσω. Τι θες να το βάλουμε πάνω από το δικό μου. Να βολευτούμε όλοι και να κάτσουμε μετά να τσιμπήσουμε κάτι εδώ δίπλα. Αποχωρείτε. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love
2: drives a man insane. Γιατί θεωρείς ότι μας έχει τρελάνει τόσο πολύ αυτό το φιλεράκι με το αποχωρείτε?
1: Γιατί μιλάει πάρα πολύ γλυκά η
2: κοπέλα.
1: Καλά,
2: μιλάει υπέροχα. Είναι φανταστική έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι μελωμένη στην ουσία.
2: Μέλωσε στα αλήθεια, όχι για το TikTok, αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά επειδή δεν υπάρχουν, ας πούμε, πάρα πολύ τόσο ευγενείς.
1: Ναι, εντάξει.
2: Καλά, εμένα δεν με πολύ ψήνει τώρα κάποιος να μου πει αντί για φεύγετε, αποχωρείτε. Για να μην ειλικρινά.
1: Θα πεις ότι κάτι τρέχει μέσα μου. Με αυτό να ναι.
2: Κάτι δεν θα πηγαίνει πολύ καλά.
1: Ναι, τι είναι, να γυρίσω εγώ, ας πούμε, να σε δω. Παράδειγμα, αποχωρείτε, κυρία μου.
2: Ναι, ούτε ο κατακουζινός δεν
1: θα
2: το λέει.
1: Θα πεις δεν, αυτή δεν, δεν. Κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της και κάθε εκπομπή στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας παίζει και το σήμα αρχής. Δεν θα αλλάξουμε όλα ξαφνικά. Λοιπόν, η κυρία Σταματίου, η J-Lo της καρδιάς μας είναι εδώ πέρα φυσικά. Φυσικά εδώ πέρα παρούσα. Η κυρία Καλαβρού εδώ συντονίζει και τούτη την εκπομπή. Το καλό μας το κορίτσι, το καμάρι της Νάξου. Και η κυρία Ρούλα Βρετάκου είναι στο 210-4800-170-174. Μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, μαρτυρίες. Τα περιμένουμε όλα γιατί μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ στα παιδιά της αλλαγής.

0: κάνεις εκπομπή.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορεύσεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό. Ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφύγηση.

Λοιπόν, επίσημα γεια σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Και επειδή έγινε αυτή η συναυλία το Σάββατο, τον Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν δεν κάνω λάθος, το Ολυμπιακό Στάδιο χωράει 70 με 80 χιλιάδες ήταν το Σάββατο. Δηλαδή, υπολογισμένα νομίζω κοντά στις 80 χιλιάδες λένε. Είναι σαν να έχουν πάει στις Μετάλλικα 8 εκατομμύρια Έλληνες. Όπου γυρνάς, όπου στα δίσκο περιοχή σου λένε, βέβαια, εγώ δεν πήγα στις Μετάλλικα. Ναι, εγώ δεν είμαι στις Μετάλλικα. Πρέπει να ήταν όλοι μέσα με μπλούζα Μετάλλικα. Πραγματικά, μπλούζα Μετάλλικα φθαρμένη λογικά από τα νιάτα τους. Ήταν πρέπει να ήταν 4 εκατομμύρια σίγουρα Αθηναίοι μέσα στους Μετάλλικα και λογικά και 2-3 που ήρθαν από άλλες περιοχές της χώρας. Και από το εξωτερικό προφανώς. 80.000 χωρούσε το Ολυμπιακό Στάδιο. Μην μεταξύ μας. Ας μείνουμε στα τραγούδια όμως, γιατί από ό,τι κατάλαβα το κοινό ικανοποιήθηκε. Είναι αυτό που λένε, εγώ δεν ήμουν σου Μετάλλικα πάντως. Καθαρά.

Τώρα δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Ακούσουμε λίγο μετά λίγα ακόμα. Κατεβαίνοντας τον Κηφισό θα βρείτε κίνηση από λίγο τη μεταμόρφωση στην ουσία μέχρι την Φιλαδέλφεια. Κατεβαίνοντας. Έχει κίνηση βγαίνοντας από Αττική Οδό προς Λαμία. Κλασικά αυτή την ώρα. Έχει κίνηση στη Νέα Ερυθρέα και η Θησέως και η Χαριλάου Κούπη. Κλασικά. Τα φανάρια εκεί πέρα. Κλασικά. Στο ανωδικό του Κηφισού έχει κίνηση χαμηλά στο Ρέντι και μετά ξανά στο ύψος του Περιστερίου. Μέχρι και την Αχαρνών στην ουσία. Αυτά είναι τα κολλήματα που βλέπουμε στον Κηφισό. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα εννοείται έχει κίνηση. Έχει καθόλου. Εντάξει, λίγο κινησούλα. Εκεί βγαίνοντας από περιφερειακή Γάλεο προς Ασπρόπυργο. Ο Πειραιάς καλά είναι. Μια χαρά. Βλέπω από Ελληνικό μέχρι Άλυμο έχει κίνηση. Και από περιφερειακή Μητού βγαίνοντας προς Ηλιούπολη λίγο. Η Κηφισία ζορίζεται αρκετά τώρα αυτήν την ώρα από Κατεχάκη μέχρι και Χαλάνδρη. Και ξανά κατεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση μόνο μετά την Αλεξάνδρας. Κίνηση μέχρι και το κέντρο, ναι. Και μετά πάντα στους κλασικούς δρόμους του κέντρου. Στην Αλεξάνδρας έχει και στα δύο ρεύματα. Κλασική δρόμη του κέντρου, σταδίου, η Βασιλή Σοφίας. Και μέχρι να φτάσετε στην Καλλιρόης, έτσι κατεβαίνοντας την Βασιλεία Κωνσταντίνου, θα βρείτε κίνηση. Αυτά για την ώρα από τους δρόμους της πόλης μας. Να θυμίσουμε πάλι, γιατί βλέπουμε το βγάζει ειδοποίηση, είναι η κλειστή εθνική αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία. Είναι αυτή η γέφυρα που περνάς και σε βγάζει στην Ηρακλείου. Ναι, είναι κλειστή. Είναι αυτή η γέφυρα που γκρεμίζεται σιγά σιγά, που πέφτουν κομμάτια. Ναι, είναι κλειστός ο δρόμος. Το φάγα και εγώ το πακέτο αυτό, αλλά εντάξει, δεν είχε πολλή κίνηση την Παρασκευή το βράδυ. Γιατί ερχόμενος από το Ολυμπιακό Στάδιο βγήκα από εκεί, από το ΆΚΑ. Τι ήθελα και πήγα στο ΆΚΑ. Πήγα. Τι να κάνουμε. Πήγα να ελέγξω, εντάξει, η κατάσταση. Το μετέλεγα. Πήγαμε για να πάμε το 3-1. Τελικά δεν

έχει δίκιο ο Χρήστος Χριστόπουλος. Ευτυχώς που δεν παίζει το Ζορμπά, γιατί από το πρωί ήμασταν που κάνει τσουρέκια. Ναι, όντως φτάνει, παιδιά. Φτάνει με το Ζορμπά. Πραγματικά φτάνει με το Ζορμπά. Εδώ ο φίλος. Εντάξει, είναι ο ύμνος της χώρας μας, αλλά εντάξει. Το ακούσαμε από το Σάββατο το βράδυ αυτό. Αυτό βλέπουμε, ότι παίξαν το Ζορμπά. Καλά κάναμε. Και πολύ ωραία ιδέα ήταν. Λοιπόν, εδώ πέρα πάλι φιλελεύθερος λέει: Βρε Γιάννη, δεν είχε κόσμο μόνο κερκίδες. Είχε και στην αρένα, οπότε θα χωρούσαν περισσότεροι σε σχέση με τους καθήμενους κερκίδες. Ο διοργανωτής θα μπορεί να πει πόσο κόσμο είχε. Ναι, έχει κοντά σε 80.000, αλλά όχι, δεν λέω αυτό ότι δεν είχε κόσμο. Τι γκά ήταν. Απλά αυτό το πράγμα ότι άμα ρωτήσει σήμερα έχουν πάει, λέω ξανά 4 εκατομμύρια Αθηναίοι, σίγουρα 3 εκατομμύρια εκτός από επαρχία, από περιφέρεια και κανένα εκατομμύριο από το εξωτερικό ήρθαν να το ακούσει. Δεν παλεύεται αυτό, έχουν πάει όλοι. Εδώ ο φίλος το λέει, ο Αβραάμ, γεια σου Αβραάμ, μετά του Μετάλλικα λέει: Πρώην μαλλιάδες σήμερα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που πιάστηκε ο αυχένας για να κάνουν πάνω κάτω κεφάλι και σε αυτούς που το αρνούνται ακόμη. Καλημέρα από τη λίγο πιασμένη Θεσσαλονίκη. Το αρνείσαι και εσύ λίγο. Κωνσταντίνος λέει: Όλοι οι Έλληνες θέλουν να είναι προοδευτικοί αριστερά, προοδευτικοί αριστεροί και ροκάδες, αλλά να ζουν ως καπιταλιστές στα μπουζούκια, στα μπάρ και στα ποτά και στις παραλίες. Μέσα ψέμα δηλαδή. Κοίτα, και όλα μαζί μπορεί να τα κάνεις. Δεν χρειάζεται να βάζεις ταυτότητες. Μια χαρά είναι όλα μαζί. Δεν είναι κακό ούτε να πας στην αυλία των Μετάλλικα, ούτε να πηγαίνεις στα μπουζούκια. Τίποτα από τα δύο δεν είναι κακό. Ούτε στις παραλίες. Αυτό συγγνώμη θα τα ακούσουμε γιατί είναι και τραγουδάρα. Γιατί δεν το μάθαμε τους Μετάλλικα. Καλά, κάποιοι το μάθαμε τους Μετάλλικα. Είδα βέβαια κάτι εικόνες ότι κάποιοι είχαν πάει στους Μετάλλικα. Θα το πω για τους φίλους που ακούνε. Είδα φωτογραφίες στο social media και πρέπει να ισχύουν. Κάποιοι να παίζει το Unforgiven και κάποιοι να κάνουν Shazam. Να ακούσουν ποιο τραγούδι είναι. Και λέει, τελικά ποιοι πήγαν στους Μετάλλικα. Δηλαδή, άμα δεν ξέρεις το Unforgiven, το Μετάλλικα, τι ξέρεις.

Βλέπω εδώ πέρα διαμαντίσκο Καβοδέτης, ο φίλος μας. Εσφυτή η ζέστη και στο παραχάμι. Ώρα για ουζάκι. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Πάνω στο Παπαδόπουλος, βάλτε και το σκάσουσου. Το σκάσουσου, παίξαμε στην αρχή τον ντα-ντα-ντα. Είναι αυτά που χορεύαμε, μικρή. Σκάσουσου. Και ο Πέτρος λέει το πάρα πολύ ωραίο. Ποια ελληνική ώρα, βρε Γιάννη, λέει την ώρα Πασόκ, λέει, εντάξει που είπαμε και εμείς νωρίτερα. Ή GMT. Greek maybe time. Το maybe είναι το καλύτερο. Ίσως. Η ώρα ίσως. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας. Skyrider.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Και τώρα εσείς οι ροκάδες και οι χιμεταλάδες ετοιμάζεστε για την επόμενη συναυλία που δεν αργεί. Άρα πρέπει ο Αυκίνας να ξεπιαστεί. 23 Μαΐου στο ΆΚΑ ή Iron Maiden.

φίλος μου ο Διονύσης λέει: ειλικρινά πιστεύεις ότι φταίει η διαιτησία στο βαθμό που παρουσιάζει ο πρόεδρος ομάδας? Έγιναν λάθη διαιτητικά, αλλά δεν φταίει μόνο η διαιτησία προφανώς. Δεν παίζουμε άμυνα καθόλου. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Καθόλου άμυνα. Έχουμε αφήσει τη Βαλένθια και κάνει το παιχνίδι που γουστάρει. Και ήρθε εδώ πέρα και μας πήρε δύο παιχνίδια. Άρα λάθη δικά μας είναι. Εντάξει, διαιτησία, οκ. Okay, αλλά λάθη δικά μας είναι. Είμαι ειλικρινής. Απόλυτα ειλικρινής. Και θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κι άλλα μες στη σεζόν, μες στην κανονική regular season, για να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε σε καλύτερη θέση και να μην πέσουμε πάνω στη Βαλένθια, που είναι μια ομαδάρα πραγματικά. Ομαδάρα με όλα τα γάμματα κεφαλαία. Δεν είναι ανίκητη,

0: καλύτερα. Να αποφύγετε τι μετακινήσει εκεί, αν δεν μένετε στην περιοχή, να αποφύγετε τι μετακινήσει μέσω γαλατσίου. Γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω για να είστε ήρεμοι. Διάλειμμα θέλει η κυρία Σταματίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Γιατί έχουμε να πούμε πάμε και στα Χόντο Σέντερ όπως είμαστε. Καθημερινότητα πιο όμορφη στα Χόντο Σέντερ, αρώματα, καλλιτικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν στα πολυκαταστήματα Χόντο Σέντερ.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
2: Δέχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clown.

0: μοναδικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς που όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στον Ασπρόπυργο, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Λυκόβρυση προς Κοκκινομήλο και στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα. Το νέο χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου των συναρμόδιων υπουργών με στόχο την καλύτερη ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας. Η επικράτεια χωρίζεται σε 5 ζώνες με βάση την υφιστάμενη τουριστική πίεση και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Προβλέπονται όρια στο μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά ανάλογα με το μέγεθός τους. Δείτε αναλυτικά στο Sky.

0: Ελληνοφρένια.gr. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη των δραστών που εισέβαλαν το πρωί με Καλάσνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα και άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ. Οι δράστες ήταν τουλάχιστον τέσσερις. Οι τρεις έκαναν τη ληστεία και ο τέταρτος τους περίμενε στο αυτοκίνητο της διαφυγής. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα απόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2024. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Αναλυτικά τα απόθεν έσχες στο sky.gr. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος ενημερώνει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικό ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Για λέγε τώρα, από πού αρχίζουμε?
2: Αν είναι βοριάς, θα πάμε αριστερά. Αν είναι νοτιάς, θα πάμε δεξιά. Βοριάς είναι, θα πάμε αριστερά.
1: Λες να μας κακοχαρακτηρίσουνε?
2: Γιατί?

0: είμαστε. Γεια σας, γεια σας. Είναι 35 λεπτά μετά τις 3. Κάει 100,3 εννοείται πως ακούτε. Υπάρχει, μας έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και γι' αυτό θέλω να σταθούμε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Στην ιστορία με το Χανταϊό. Και επειδή όπως ενδεχομένως ακούσετε, νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο Αττικό ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπουλου. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που έζησαν όλη αυτή την περιπέτεια.
1: Προληπτικά νοσηλεύεται.
0: Σωστά.
1: Δεν
0: αυτό θέλω να επισημάνουμε, γιατί σήμερα βγάλαμε και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, και μας τα εξήγησε. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι το πρωτόκολλο είναι αρκετά αυστηρότερο στη δική μας χώρα σε σχέση με άλλες. Θέλω να πω, ο άνθρωπος είναι απείρετος, είναι ασυμπτωματικός, δεν έχει καμία ενδειξία ασθένειας. Παρ' όλα αυτά, με βάση το πρωτόκολλο, πρέπει να παραμείνει για 45 ημέρες στο Αττικό νοσοκομείο και μάλιστα στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων, η οποία υπάγεται στην τέταρτη παθολογική κλινική. Σε άλλες χώρες αυτό το διάστημα είναι πολύ μικρότερο, είναι περίπου 30 ημέρες, εδώ είναι 45, αλλά γίνεται αυτό προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα να διασπαρεί ο ιός. Δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, λένε οι ειδικοί, και δεν υπάρχει και κανένας απολύτως φόβος για εξάπλωση του ιού στη χώρα μας. Εγώ την ανησυχία την καταλαβαίνω, γιατί δεν είναι πάρα πολύ παλιά όλα αυτά που ζήσαμε με τον κορονοϊό, ο οποίος βέβαια έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Χανταϊού.
1: Μας λένε όλοι οι ειδικοί ότι δεν είναι κορονοϊός, πρώτον. Δεύτερον, έχουμε τρελαθεί στη χώρα αυτή με το Χανταϊό για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μέσα στο Κρουαζιερόπλοιο, ο οποίος είναι σε καραντίνα προληπτικά για λόγους ασφαλείας, θα το πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Μα κανένα σύμπτωμα ο άνθρωπος. Οπότε είναι, η ανησυχία νομίζω είναι ένας συναγερμός, ο οποίος είναι συναγερμός ψυχολογικός είναι λάθος τελείως. Το τι πρέπει να γίνει στο πρωτόκολλο είναι άλλο πράγμα. Προφανώς ένας άνθρωπος σε απλό.
0: Μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα να συγκρίνουμε αυτά που λέγονταν στο ξεκίνημα του κορονοϊού με αυτό που συμβαίνει τώρα. Ξεκαθαρίζουμε ότι καταρχάς ακόμη και η διασπορά δεν έχει τους ίδιους ρυθμούς. Μιλάμε για εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και το προβληματικό, γιατί θυμάμαι να το συζητάμε με τη λεπτοσπύρωση που πάλι προέρχεται από τα τροκτικά, όπως και ο Χανταϊός, πριν από λίγες μέρες που υπήρχαν κάποια κρούσματα στη Ζάκυνθο. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί έχουν πάνω κάτω τα ίδια συμπτώματα. Δηλαδή είναι το μπούκωμα, είναι αυτά τα κλασικά, με συγχωρείτε, συμπτώματα της γρίπης. Οπότε πού να πάει το μυαλό σου, το λέγαμε και τότε με τη λεπτοσπύρωση, πού να πάει το μυαλό σου τώρα ότι μπορεί να είναι κάτι τέτοιο, ή ότι μπορεί να έχεις έρθει σε επαφή ενδεχομένως με υπολείμματα που έχουν αφαιθεί από τροκτικά. Δηλαδή με τίποτα, λες κάπου κρύωσα, κάτι έχω αρπάξει, θα περάσει. Οπότε ψυχραιμία, πάντα συμβουλευόμαστε τους γιατρούς μας, το γιατρό μας, και από εκεί και πέρα όλα θα πάνε μια χαρά.
1: Ναι, δεν είναι όλα.
0: Και ο άνθρωπος θα είναι καλά από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ο Έλληνας δεν έχει κάτι.
1: Δεν έχει κάτι ο άνθρωπος.
0: Φαντάζομαι τώρα αυτός ο άνθρωπος πρέπει να κάτσει 1,5 μήνα μέσα στο νοσοκομείο.
1: Πρέπει να κάτσει 45 μέρες.
0: 1,5 μήνα, τώρα κάθεται και τα δεν τείχω.
1: Ναι. Ούτε να κρυβόσουν.
0: Και έλεγε και ο κύριος Γεωργιάδης ότι το είπαμε ότι αυτό πρέπει να γίνει, και ο ίδιος απάντησε πως ναι, θα το κάνω, και το δέχτηκε. Δεν μπορούσε προφανώς να κάνει και διαφορετικά, αλλά από τη στιγμή που ήθελε να επαναπατριστεί, πρέπει να ακολουθεί σε αυτό το πρωτόκολλο.
1: Μάλιστα. Αυτό το μόνο που κρατάμε είναι ότι επανεμφανίστηκε ο κύριος Τσιόδρας.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι, όπου έπρεπε ο άνθρωπος να πάει εκεί. Και τώρα, νέος πρόεδρος του ΕΟΔΗ είναι ο κύριος Βασιλακόπουλος. Είναι ο καθηγητής πνευμονολογίας, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Να πούμε τώρα σε μια ιατρική εξέλιξη, πριν από λίγο μας ήρθε η ανακοίνωση. Είναι για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μιλωνάκη, του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό, ο οποίος νοσηλεύεται ακόμη στον Ευαγγελισμό. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση σύμφωνα με τους γιατρούς και κρίνεται σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης πια.
0: Α, μάλιστα.
1: Μόλις ήρθε η ανακοίνωση από τον Ευαγγελισμό και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Πολύ καλή είδηση.
1: Καλή δύναμη στην οικογένεια και στην Τίνα κυρίως και στα παιδιά και στον ίδιο προφανώς. Ναι. Βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη.
0: Skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς. Παρακαλώ, θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στις θερμοκρασίες, γιατί έχουμε γεμίσει τριαντάρια όπως έχετε καταλάβει σήμερα. Σήμερα και μάλλον περισσότερα αύριο ως φαίνεται. Γιατί αύριο θα είναι ακόμη πιο ζεστή μέρα, όπως είπαμε. Βλέπω απέναντί μου τώρα και τη J-Lo, η οποία τρώει το γλυκάκι της. Τρώει ένα πάρα πολύ λαχταριστό γλυκάκι, το οποίο έχει λευκή σοκολάτα γύρω-γύρω και μέσα Λίγο λεμόνι,
1: αυτό
0: ωραίο.
1: Αυτό είναι το περιτύλιγμα, μην το φας.
0: Άρα με λεμόνι, εσύ, Δήμητρα, εντάξει, δεν είναι γλυκό τώρα αυτό.
1: Όχι, λεμόνι είναι τίποτα, εντάξει.
0: Μπορείς να φας 2-3 δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ μπορώ να φω μια lemon pie ολόκληρη.
0: Εύκολα.
1: Μου αρέσει.
0: Εύκολα.
1: Φρουτάκι.
0: Και μιλόπιτα.
1: Φρουτάκι.
0: Το ίδιο είναι.
1: Και μήλο είναι.
0: Και cheesecake που έχει τα βύσει από πάνω.
1: Ένα μήλο την ημέρα, δηλαδή, γιατρός. Ένα μήλο σε πίτα από πάνω.

0: κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και ετοιμά τη χώρα μας.
1: Ποιο, με τρομάζεις.
0: Όχι, όχι. Διαβάζω στο πρώτο θέμα ότι τα γυρίσματα της, του Emily in Paris στη Μύκονο, επειδή γίνονται γυρίσματα στη Μύκονο το Emily in Paris, είναι μεταμποδίων γιατί γίνονται έργα στο νησί.
1: Αποκλείεται.
0: Είμαστε ωραίοι.
1: Δεν το εννοείς.
0: Είμαστε ωραίοι. Το διαβάζω εδώ πέρα, λέει.
1: Έχουν, τι έργα κάνουν.
0: Έχουν αλλάξει πολλά. Κάνει εργασίες η ΔΕΙΑ Μυκόνου για την αντικατάσταση τμήματος του αγωγού που μεταφέρει νερό από το φράγμα Μαραθείο προς το δηληστήριο της Αγίας Σοφίας. Και αυτό επηρεάζει τα γυρίσματά τους. Σου δυσκολεύει λίγο.
1: Συγγνώμη, δεν γνώριζαν. Δεν το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα γίνουν τα γυρίσματα. Δεν είχαν ειδοποιηθεί δηλαδή οι αρχές.
0: Μαρία μου.
1: Ότι θα πάει μια τέτοια παραγωγή στη Μύκονο για να κάνουν γυρίσματα για τη χώρα μας.
0: Τα έργα πρέπει να γίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Για το νησί μας. Τώρα δεν με νοιάζει αυτή η Έμιλη τι θέλει.
1: Έχουμε αφήσει και
0: τρούπες. Α πάει στην Πάρο.
1: Έχουμε αφήσει και τρούπες.
0: Α πάει Σαντορίνη.
1: Μην μου πει ότι τι έχουμε αφήσει. Δεν θα το αντέξω.
0: Δεν ξέρω. Πάντως γίνονται εργασίες και δυσκολεύουν πάρα πολύ τα γυρίσματα. Εντάξει, έχει και δελτία τύπου σχετικά. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να κάνεις γύρισμα στην Ελλάδα. Τι υπολογίζεις, θα έρθει στη Μύκονο, νομίζεις επειδή η Μύκονος είναι όλο το ΑΕΠ πολλών χωρών μαζεμένο, ότι θα είναι όλα στην εντέλεια, ότι θα έχεις υποδομές και θα πηγαίνεις πέρα παντού.
1: Δηλαδή, επειδή δεν το κατάλαβα, τι είπαν στην παραγωγή, τι έχουν πει τώρα στην παραγωγή αυτής της σειράς, η οποία σειρά είναι μία από τις πιο δημοφιλείς στην ιστορία του Netflix.
0: Παγκοσμίως.
1: Και επέλεξαν οι άνθρωποι μετά το Παρίσι και τη Ρώμη να έρθουν και στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Μύκονο.
0: Κακώς το σκέφτηκα.
1: Για να... Δεν γίνονται αυτά, παιδιά.
0: Αυτοί λένε τώρα, κοίτα να δεις. Μπούμε στη Μύκονο. Στη Μύκονο για να βρεις δωμάτιο κανονικό, έτσι, αυτά τα κυριλέ και τα λοιπά, είναι από 600-700 ευρώ και πάνω. Άρα αποκλείεται αυτό το νησί να μην έχει υποδομές. Αποκλείεται. Θα είναι όλα στην εντέλεια. Δηλαδή θα κυκλοφορούν όλοι άψογα. Έγινε.
1: Εγώ επειδή μπαίνω τώρα, γιατί μας τα λες μισά.
0: Ναι.
1: Από ό,τι βλέπω εδώ, η άδεια για την εκτέλεση του έργου είχε δοθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο.
0: Ναι.
1: Και ο αρχικός σχεδιασμός έλεγε ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέχρι το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι έπρεπε να έχουμε τελειώσει.
0: Ναι, Μαρία, τι βλέπεις που δεν είναι ελληνικό από όλα αυτά.
1: Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ένα οποιοδήποτε σημείο αυτό, γιατί ο συγκεκριμένος δρόμος είναι η μοναδική στην ουσία άμεση σύνδεση Μαραθείου και Πάνορμου. Δεν έχει εναλλακτική διαδρομή. Δηλαδή, όσοι πάνε εκεί, μόνο από αυτό το δρόμο μπορούν να πάνε.
0: Ωραία.
1: Ας διάλεγαν κάποιο άλλο μέρος.
0: Ας διάλεγαν άλλα διαδρομή. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Θα τελειώνει Μάρτιο και θα τελειώσει τελικά κάποιον άλλο μήνα και όχι το Μάρτιο. Θα τελειώσει λίγους μήνες πιο μετά.
1: Ναι, απλώς...
0: Εδώ το μετρό ξεκίνησε στην Αθήνα και είναι η Αθήνα όλη σκαμμένη με εργοτάξια όλη η Αθήνα και ήταν να τελειώσει το 29. Θα τελειώσει το 32. Τρία χρόνια μετά, όχι τρεις μήνες μετά.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορούν φύραξε. Να πάνε ούτε σε γνωστές παραλίες, ούτε σε beach restaurant, ούτε σε καταστήματα. Και αν μπορούν να πάνε σε κάποια από όλα αυτά,
0: ναι,
1: είναι μέσω εναλλακτικών διαδρομών που χάνουν πάρα πάρα πολύ χρόνο.
0: Άρα, so what. Υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, μου στέλνει τώρα μήνυμα, ότι δεν το καταλαβαίνετε το σκεπτικό. Απλά θέλουμε να δείξουμε σε όλο τον κόσμο την αυθεντικά ρεαλιστική εμπειρία διακοπές με δημόσιο έργο σε εξέλιξη.
1: Θες να ζήσεις την περιπέτειά σου, ζήστε all the way.
0: Ευχαριστούμε Γιάννη που είστε παρέα μας.
1: Πάντως 18 Μαΐου τώρα σε μια εβδομάδα έχουν προγραμματίσει να πάνε στον Άγιο Σώστη. Ναι, για να πάνε στον Άγιο Σώστη περνούν από αυτό το δρόμο. Δηλαδή έχουν κλείσει από ό,τι καταλαβαίνω ένα συγκεκριμένο κατάλημα,
0: ναι,
1: για το οποίο χρειάζονται αυτό το δρόμο.
0: Σωστά.
1: Να περάσουν για να φτάσουν.
0: Σωστά.
1: Εντάξει.
0: Σωστά.
1: Okay.
0: Έχουν κλείσει κάτι βίλες και τα λοιπά.
1: Τέλειο.
0: Που είναι εκεί. Δεν θα πάνε. Θα με αναγκάσουν να ανοίξω εγώ το σπίτι μου τώρα και να του το δώσω για το γύρισμα.
1: Πού στον Άγιο Σωστή.
0: Όπως το πες, ναι.
1: Και
0: όχι,
1: στον Άγιο
0: Σωστή.
1: Στον Άγιο
0: Σωστή. Εγώ στην άλλη πλευρά.
1: Η J-Lo βέβαια βρήκε τη λύση. Και τώρα να πω ότι δεν έχει δίκιο. Να βρουν ένα ελικόπτερο. Να κλείσουν ένα ελικόπτερο να πάνε.
0: Ελικόπτερο, ελικόπτερο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ακριβή παραγωγή σου λέει ο άλλος και δεν μπορεί να βρουν ένα ελικόπτεράκι να του πάει απέναντι στην παραλία που θέλουν και στη βίλα που θέλουν. Ή σκάφος. Έλα.
1: Καθόλου ακριβά. Δεν είναι όσα μπορείτε να ψωνίσετε και να βρείτε και να διαλέξετε στα Hondo Center, κυρίες και κύριοι, όπου μπορείτε να ζήσετε την απόλυτη ανοιξιάτικη παύλα καλοκαιρινή εμπειρία ανανέωσης. Ανακαλύψτε λοιπόν τα συνεργαζόμενα καταστήματα Hondo Center και στα Hondo Center επίσης θα βρείτε ανοιξιάτικη κοσμητικές συλλογές σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και μόδας και κερδίστε μέχρι και 10% σε γέλος με κάρτες της Πειραιώς. Ισχύει από τις 11 έως τις 25 Μαΐου για αγορές αξίας από 100 ευρώ και πάνω με κάρτες της Πειραιώς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Η άνοιξη είναι γέλο, που αλλού φυσικά στα Honda Center.
0: Ξέρεις τι θα γίνει γέλο μετά το διάλειμμα? Θα ακουστεί ο ύμνος ΣΑΕΚ για τους φίλους που πανηγυρίζουν.
1: Με αυτό θα μπούμε.
0: Αναγεια σου.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands

0: nova.gr.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
0: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Ήσυχο, ήσυχο το ποταμάκι, άργο κυλάει το γαλάζιο του νεράκι.
5: Ο Ιησούς Χριστός νικάει κι όλα τα κακά σκορπάει.
4: Και τραγουδάει την αγάπη τη χρυσή, μια και ήρθες αγαπούλα μου εσύ.
5: Βοήθεια, βοήθεια, με έπνιξε το ποταμάκι.

0: στους φίλους μας. Μπράβο, μπράβο στους φίλους μας αεκτζίδες και έχουμε πάρα πολλούς, είναι γεγονός. Μπράβο σας, το αξίζετε και πραγματικά τους
1: εσύ
0: έχω καταχαρεί.
1: Γιατί είσαι βραχνιασμένη?
0: Ορίστε.
1: Γιατί είσαι βραχνιασμένη? Σου μετάλλικα δεν πήγες?
0: Με ταλαιπωρεί κάτι.
1: Α, με τα λέει.
0: Καλά, αν ακούγατε το βραχνό το πρωί πως ήταν.
1: Είναι χειρότερα από σένα.
0: Να πιω λίγο νεράκι.
1: Πιες λίγο νεράκι, κουκλά μου.
0: Έχω να σου πω τα πραγματικά νούμερα για Μετάλλικα.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν ξέρω αν αναφέρθηκες.
1: Ναι, αναφέρθηκα, έλεγα γύρω στους 80.000.
0: Ψέματα. Είπες ψέματα.
1: Πώς ήταν
0: αυτό που λες?
1: Πώς ήταν?
0: Μέσα στο γήπεδο, ναι. Μέσα στο ΟΑΚΑ ήταν 95.000.
1: Μέσα.
0: Μέσα. Και με τον περιβάλλοντα χώρο ήταν 110.000.
1: Είχε απ' έξω 15.000 κόσμο.
0: Ναι. 110.000 το σύνολο.
1: Ωραία. Εγώ.
0: Έσπασε το ρεκόρ.
1: Εγώ αυτό που έλεγα είναι ότι αν ρωτήσει σήμερα, έχουν πάει 4 εκατομμύρια Αθηναίοι στου Μετάλλικα, 3 εκατομμύρια από την περιφέρεια και 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό. Δηλαδή όλοι οι Έλληνες έχουν πάει στου Μετάλλικα. Όλοι πραγματικά ήταν εκεί. Όλοι. Είναι 100.000.
0: Όσοι πήγαν πάντως πραγματικά το έζησαν, το χάρηκαν και είχαμε και μικρές σεισμικές δονήσεις, το ξέρεις, το παρακολουθούσαν.
1: Το έχω δει από χθες Σάββατο, βγαίνει ο κύριος Λέκας και μας λέει ότι έγιναν σεισμοί.
0: Ναι, αυτό. Καλά, σου Μετάλλικα. Αν δεν κάνει σεισμό εκεί, το έλεγαν οι άνθρωποι.
1: Και στην ΑΕΚ έγινε σεισμός.
0: Μας έστελναν μηνύματα όλη την εβδομάδα και έλεγαν θα πάμε και θα ξυλώσουμε το ΑΚΑ. Δεν ξυλώθηκε το ΑΚΑ.
1: Κρατήστε το ΑΚΑ να το ξυλώσετε την Πέμπτη αν γίνεται. Γιατί αν δεν περάσει ο Παναθηναϊκός, να ξυλώσουμε το ΑΚΑ το κλειστό. Να γίνει αλλού το Final Four.
0: Να σου πω, Γιάννη, τώρα πάτε για Τετάρτη εσείς.
1: Τετάρτη βράδυ παίζουμε, ναι.
0: Γιατί λέω Τσιάπας, ευχαριστούμε πολύ για τον ύμνο. Άντε και στα δικά σας, Γιάννη μου, στο μπάσκετ. Με το καλό, είναι ο τελευταίος κρίσιμος αγώνας.
1: Τετάρτη παίζουμε.
0: Μετά δεν έχει, δεν μας πείτε κι άλλο.
1: Όχι, παίζουμε στη Βαλένθια και όπως κερδίσει, περνάει στο Final Four της Αθήνας.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Είναι πολύ δύσκολα πια τα πράγματα.
0: Okay.
1: Και αυτό φάνηκε από το Ολυμπιακό Στάδιο εδώ πέρα το ΑΚΑ.
0: Ήσουν την Παρασκευή στον αγώνα.
1: Είμαι σε κάθε αγώνα, ναι.
0: Εσύ όμως έλεγες ότι μπορεί και να μην πήγαινες, γιατί ήσουν κάπως προετοιμασμένος για ΙΤΑ.
1: Το θεώρησα ιστορικό αγώνα και όπως προετοιμασμένος ήμουν για ΙΤΑ, αποδείχθηκε στο γήπεδο.
0: Το μετάνιος που πήγες.

0: Βενιζέλος έγινε και στη Φιλαδέλφια.
1: Και με αυτό που ακούμε νομίζω θα γίνει κάτι.
0: Ήδη είναι.
1: Σοβαρό.
0: Δονούμε τώρα. Έγινε σεισμική δόνηση με το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ στο 90 κάτι. Εκεί λογικό είναι. Εκεί τρελάθηκαν οι εκτέδες. Αυτό είναι λογικό.
1: Εντάξει, οι οποίοι το περίμεναν είχαν προετοιμαστεί.
0: Ναι,
1: και η αλήθεια είναι ότι το πανηγύρισαν και το χάρηκαν έτσι ακριβώς όπως έπρεπε. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό όταν κερδίζεις μια ομάδα που τη αξίζει και τα έχει πάει εξαιρετικά. Πραγματικά ο κόσμος της να το χαίρεται. Λοιπόν, έχουμε και τα άλλα τα πολιτικά, τα ωραία. Γιατί πλέον μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως ενδεχομένως ακούσατε ή είδατε, έχουν αρχίσει και πέφτουν και ημερομηνίες στο τραπέζι. Δεν θα προλάβει να φύγει το αντιλιακό από το σώμα μας. Και θα πάμε σε εκλογές από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Έτσι ξεκινάμε τα κουβεντάκια μας.
1: Πολύ ωραία. 27 Σεπτεμβρίου είναι μια ημερομηνία που παίζει πολύ, τώρα που μιλάμε. 27 Σεπτεμβρίου. 26 είναι η Βύση, την επομένη ψηφίζουμε.
0: Δεν το πιστεύω. Δεν είναι πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν θα αρχίσει Σεπτεμβρίου και μετά.
1: Εντάξει, μπορώ να σου πω όμως ποιο ενδεχομένως και να είναι το σκεπτικό εκείνων που εισηγούνται στον Πρωθυπουργό το Σεπτέμβριο.
0: Τι, το να έχει δώσει λεφτά και να πάνε σε εκλογές.
1: Ρε Σιγιάννη μου, δεν θα συζητήσουμε στο πόδι. Δεν είναι δουλειές του ποδαριού αυτές.
0: Εντάξει, okay.
1: Εντάξει.
0: Το τραγούδι αυτό έχει μπει πάλι εκπομπή σε μας λογικά, έτσι. Έχουν ξεμείνει από το χιότι, τι.
1: Παίζει ο χιότι τέτοια.
0: Εντάξει, το λογικό να παίζει ο χιότι τέτοια τραγούδια.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δεν παίζει τέτοια. Τότε είναι, είναι λύση νάκα, τι.
1: Αν μου πει J-Lo, επειδή ήσουν εδώ πριν από ό,τι καταλαβαίνω, ότι έπαιξε και μετάλλικα.
0: Τι είπες, έπαιξε. Μου το είπε.
1: Καλά, τρύπες εντάξει.
0: Τι τρύπες εντάξει.
1: Τι είναι, σου το είπε.
0: Το πει Δήμητρα. Το πει Δήμητρα. Τρύπες λέει, ναι, έπαιξε και ο χιότι. Λέω, εντάξει τώρα.
1: Οκ, μετάλλικα δεν έπαιξε.
0: Αντιστάθηκε.
1: Έπαιξε το τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα.
0: Που δεν χωράς πουθενά, ναι.
1: Δεν χωράς πουθενά, πουθενά.
0: Ωραία. Όχι, αντιστάθηκε.

0: Ωραία, θα το αλλάξουμε αυτό τώρα.
1: Θα φύγουμε.
0: Ωραία, γιατί θα φύγουμε κιόλας.
1: Πάμε σε διάλειμμα και δελτίο ίσως.
0: Και θα σας περάσουμε ξανά μια βολτίτσα. Παρέα τα πάμε όλα αυτά. Αυτές τις βόλτες πέρα δόθε μαζί τις κάνουμε.
1: Πάνε.
0: Πηγαίνουμε, κοιτάζουμε και διαλέγουμε τα καλύτερα. Εσείς λοιπόν μπορείτε να πάτε στο πιο κοντινό σας κατάστημα Hondo Center και να ανακαλύψετε τα πάντα, όλα όσα χρειάζεστε για την φροντίδα της επιδερμίδας, του προσώπου και του σώματός σας. Στο Κολωνάκι και συγκεκριμένα στην οδό Μέρλιν 6 σας περιμένει ακόμα ένα Hondo Center. Όλα τα επώνυμα μπραντς καλλιντικών, όλες οι νέες αφίξεις σε ένδυση, δερμάτινα, μαγιό, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη ταξιδίου σας περιμένουν φυσικά στα Hondo Center στο Κολωνάκι. Μην τα χάσετε, εξαιρετικές τιμές και πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων στις 4 ακριβώς. Δεν έχω ιδέα γιατί η φωνή μου είναι έτσι. Αλήθεια σου το λέω. Ιδέα. Ποιος, το πρωί μια χαρά ήμουνα.
1: Ποιος ξέρει που φώναζες χθες.
0: Μα δεν είναι αυτό. Θα ήμουν από το πρωί, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Τώρα έκλεισε.
1: Όσο έχεις μιλήσει αρκετά σήμερα, όχι.
0: Όσο
1: νομίζω.
0: Έχω φωνή, θα σου τραγουδάω.
1: Αυτό είναι.
0: Και ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπά.
1: Το έχεις τραγουδήσει και αυτό.
0: Φυσικά.
1: Ωραία.
2: Πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
2: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Οστεομούβ.
17: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίου ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας έως το Χαλάνδρη, στην Αλιμού Κατεχάκη προς Βύρονα, στο ύψος της Κεσαριανής και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Για πρώτη φορά η επικράτεια κατηγοριοποιείται σε 5 διακριτές ζώνες με βάση την υφιστάμενη τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τα ειδικά καθεστώτα προστασίας. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα προβλέπεται η επιβολή ορίων στην χρονική διάρκεια δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια μίσθωση αλλά και τη δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Επίσης το νέο πλαίσιο προβλέπει πλήρη απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Επιτρέπονται μόνο έργα κοινής ωφέλειας και υποδομές πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν αίσχυος όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για το 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος μεταβίβασε το παλιό του αυτοκίνητο και απέκτησε νέο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατέθεσε στο Κομμουνιστικό Κόμμα τις αποδοχές του ενώ δεν διαθέτει αυτοκίνητο. Αναλυτικά, τα πόθεν αίσχυος στο sky.gr. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει αστυνομία για τη σύλληψη των δραστών που εισέβαλαν το πρωί με Καλάσνευκοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω Τιθωρέα και άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ. Οι δράστες ήταν τουλάχιστον 4 και είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους ενώ ήταν βαριά οπλισμένοι. Κατά τη διαφυγή τους έπεσαν στο δρόμο δεσμίδες με μετρητά με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να σταματήσουν για να μαζέψουν τα χρήματα. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τονίσει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα ενημερώσει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, ενώ τόνισε ότι όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα ξέρουμε ποιοι και πόσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, καθώς τότε θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του σχετικού διαγωνισμού, δήλωσε στο Sky ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Αναφερόμενος στη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλού στον Ασπρόπυργο, ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε ότι πρόκειται για έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και εκτίμησε ότι τα έργα στον Ασπρόπυργο θα ξεκινήσουν εντός του 2027. Σημείωσε ότι η παλιά φυλακή στον Κορυδαλό θα πρέπει να ενταχθεί στην αναβάθμιση της ίδιας της πόλης που τη φιλοξενεί. Ο κ. Σταμπουλίδης τόνισε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του ΑΚΑ. Αντιμέτωπος με 2 κακουργήματα είναι ο 58χρονος, ο οποίος χθες το πρωί μεθυσμένος άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο Ούζι μέσα σε μπαρ στην Καλυφαία με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια 43χρονη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. 7 κρούσματα χανταϊού των Άνδεων έχουν πλέον επιβεβαιωθεί μεταξύ των ανθρώπων που ήταν επιβάτες του κρουαζιερόπλου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σύμφωνα με τον οργανισμό, υπάρχουν άλλα 2 υποπτά κρούσματα. Στο μεταξύ, οι 22 τελευταίοι επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλου Χόντιους που θα απομακρυνθούν σήμερα θα αναχωρήσουν με αεροσκάφος προς την Ολλανδία. για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικόν ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο Κρούας Γερόπουλο σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου.
0: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
0: Πάψα, γυλαία, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσε με λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίνουμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική 4 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο, δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Ουχ, ο Κυριάκος!
6: Κυριάκος όπως Κυριάκος.
7: Χαίρετε κύριε Κυριάκο.
8: Δεν θέλω δανεικά φτερά, πετώ με τα δικά μου. Γι' αυτό πολλοί ζηλεύουν εμέ το πεταγμά μου.
9: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
10: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
9: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα Douche Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
11: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Θυμηθήκαμε αυτές τις πολύ ωραίες στιγμές και στα ηχητικά που ούτως ή άλλως έχουμε στο αρχείο μας, στο αρχείο των παιδιών.
1: Είναι φανταστικό αυτό.
0: Παπ, το χεράκι πάνω.
1: Φανταστικό αυτό που ξεκινήσαμε, μου άρεσε πάρα πολύ. Παλιοκριτικά,
0: ρε.
1: Θα σου ξεριζώ στα μουστάκια, πεθαίνω αυτά τα ακούω.
0: Λοιπόν, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ Στο Χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού. Εκεί τα δραματικά γεγονότα του 2015 ξαναζωντανεύουν μέσα βεβαίως από τις διηγήσεις των πρωταγωνιστών. Αυτή είναι η διαφορά με αυτό το ντοκιμαντέρ και γι' αυτό έχει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά, σε αυτό το επεισόδιο, θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί πώς τη στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πήγαινε να εφαρμόσει τις προεκλογικές της εξαγγελίες, έπεφταν πάνω σε τοίχο, γιατί έβλεπαν ότι όλα αυτά που έχουν εξαγγείλει και υποσχεθεί δεν μπορούν στην πράξη να υλοποιηθούν. Μιλάμε τώρα για διηγήσεις από τους ανθρώπους που τα διαχειρίστηκαν όλα αυτά και εκπροσώπους της κυβέρνησης, της τότε δηλαδή κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει πολύ μεγάλη αξία να τους ακούσουμε. Είδαμε το πρώτο επεισόδιο που είχαμε μείνει πραγματικά από όλα αυτά που υπόθηκαν. Έπεται και συνέχεια, όμως έχουμε αρκετά ακόμη κομμάτια του παζλ.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον σήμερα, ξέρεις γιατί. Γιατί λίγη ώρα πριν, στο θέατρο της Ρεματιάς, έχει εκδήλωση για τον Τσίπρα. Όπου θα πάει και ο Τσίπρας εκεί.
0: Με τον Τσίπρα
1: εκεί, προφανώς. Εκεί θα μιλήσει. Κάποιοι λένε ότι ίσως είναι και η εναρκτήρια ομιλία για το νέο κόμμα.
0: Ναι, αλλά μας το πηγαίνει όμως. Μας έχει βγει και λίγο η ψυχή.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να αποφασίσει και ο κύριος Τσίπρας τι θα κάνει.
1: Θα σου απαντήσει το καλό πράγμα να αργεί να γίνει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά λέω, επειδή ακούω ότι οι επίσημες ανακοινώσεις, μαθαίναμε, του κόμματος Τσίπρα θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Αν το Σεπτέμβριο έχουμε εκλογές, πώς θα συμβεί αυτό?
1: Δεν νομίζω.
0: Φαντάζομαι ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες.
1: Δεν νομίζω πια ότι έχει μείνει το Σεπτέμβριο.
0: Η κυρία Καριστιανού επίσης.
1: Η κυρία Καριστιανού θα το ανακοινώσουμε στο Μάιο, το έχει πει.
0: Ο Μάιος είναι τώρα.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Θα ανακοινώσει μέσα στο Μάιο και πριν το καλοκαίρι σίγουρα.
0: Πολύ καλά.
1: Είναι έτοιμη η κυρία Καριστιανού.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο σας μεταδώσαμε μια πάρα πολύ σημαντική είδηση που βγήκε ως ανακοινωθέν, ναι, για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μιλωνάκη. Φαίνεται ότι τώρα ο άνθρωπος θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν βελτιώσει όταν η κατάσταση, δεν θα έπαιρναν και την απόφαση οι θεράποντες γιατροί να κρίνουν σκόπιμη τη μεταφορά του σε ένα εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για να συνεχίσει και την νοσηλεία και την αποθεραπεία του. Και έχουμε μία ανάρτηση που έκανε πριν από λίγα λεπτά η Τίνα, η συναδελφός μας, η Τίνα Μεσαροπούλου.
1: Η σύζυγος του κ. Μιλωνάκη.
0: Η οποία ακριβώς αναφέρει: μετά από 26 δύσκολες μέρες στη μέθη του Ευαγγελισμού, ήρθε η ώρα, χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού, αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή, να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχθηκαν πάνω απ' όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά, γιατί εκτός από τον ασθενή, εκτός από τον άνθρωπο που περνάει μια τόσο σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του και χρειάζεται απεριόριστη δύναμη, καταλαβαίνετε ότι και η οικογένεια περνά τη δική της αυτή τη στιγμή περιπέτεια και τη δική της δοκιμασία. Γι' αυτό θέλει σεβασμό και σιωπή από όλους μας και θα μιλούν μόνο οι γιατροί όταν πρέπει να μιλήσουν, όπως το έκαναν σήμερα.
1: Οι γιατροί και η οικογένεια χρειάζεται μόνο δύναμη, τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος τους δοκιμάζεται και χρειάζεται μόνο δύναμη. Να τους ευχόμαστε δύναμη και να περάσουν όλα γρήγορα. Αυτό.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 4 και 4. Αλλάξαμε λιγάκι. Έχει έρθει όμως η Χριστίνα μας εδώ, δεν θα μας άφηνε έτσι.
2: Όχι, καλώς. Και με συγχωρείτε πολύ, αλλά εκεί
1: όχι,
2: την ώρα
0: πριν
2: από δύσκολη ώρα.
0: Μας έλεγε ο Γιάννης, έβλεπε τα στοιχεία από το μετεό που έχουμε τριαντάρια.
2: Στην Κρήτη.
0: Έχουμε στην Κρήτη και έχουμε και στη Λάρισα.
2: Ωραία, καιρό ήταν, δεν το
0: έδωσα.
1: Είχε στη Λάρισα υψηλότερες 31 στη Λάρισα και 30 καρδίτσα, σοφάδες καρδίτσα.
2: Σοφάδες καρδίτσα. Υπόλοιπα... Εκεί έπρεπε να είναι.
1: Ναι.
2: Εκεί έπρεπε να είναι τα τριαντάρια.
1: Τα υπόλοιπα είναι Κρήτη, όλο 34 Λασίθι, ναι, ναι, Ηράκλειο, ναι, ναι, όλα αυτά. Ναι. Χανιά είχε.
2: Τώρα αύριο φαίνεται ότι θα είναι πιο ζεστή μέρα για τα υπηρετικά. Δηλαδή μπορεί να δούμε και 33 βαθμούς εκεί στη Θεσσαλία, στα γνωστά μέρη, ίσως και στην Βόρεια Ελλάδα, σε αίρες εκεί. αυτά όλες τις περιοχές, αλλά κυρίως στη Θεσσαλία πιστεύω ότι θα είναι τα 32-33 βαθμούς και η Πελοπόννησος, η Ανατολική Πελοπόννησος και αυτή βγάζει. Η Κρήτη, επειδή θα γίνουν δυτικοί άνεμοι και θα ενισχυθούν κιόλας και θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, δεν θα έχει αύριο υψηλές θερμοκρασίες. Mm-hmm. Θα είναι χαμηλότερη η θερμοκρασία αύριο, δηλαδή θα είναι γύρω στις 29 με 30 βαθμούς. Αυτό εννοώ χαμηλότερη. Φανταστείτε ότι θα βάλουν τα μπουφάν οι άνθρωποι εκεί.
0: Ναι, προφανώς.
2: Ναι, απλά επειδή
0: χαμηλότερη από ό,τι σήμερα.
2: Από ό,τι σήμερα, ακριβώς. Θα έχουμε και απογευματινές μπόρες και αύριο στη Βόρεια Ελλάδα, το ίδιο και την Τετάρτη. Την Πέμπτη φαίνεται ότι θα έχουμε περισσότερη αστάθεια, αλλά στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, κυρίως. Μπορεί να είναι σε όλα τα υπηρετικά, αλλά κυρίως στα κεντρικά και βόρεια είναι μια μέρα που μπορεί να βγάλει και Αττική κάτι. Mm-hmm. Το μεσημέρι απόγευμα εννοώ. Παρασκευή περνάει ένα σύστημα. Πέμπτη προς Παρασκευή περνάει ένα σύστημα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, επομένως και ανατολικό Αιγαίο. Φαίνεται ότι θα έχουμε τοπικές βροχές, τα βόρεια ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, και το Σάββατο περιοριστούν λίγο τα φαινόμενα στα ανατολικά και να περάσει αυτό. Από ό,τι φαίνεται κάπως έτσι θα είναι, και η Κυριακή να είναι χωρίς βροχές.
0: Ό,τι είναι να κάνει αυτό μέχρι Σάββατο με αυτό
2: πρωί,
0: που βλέπουμε
2: πρωί
0: τώρα.
2: Ναι, ναι. Ό,τι κάνει είναι μέχρι Σάββατο, μάλλον πρωί.
0: Όσοι παντρεύεστε, βαφτίζετε Σάββατο, απόγευμα και μετά.
2: Θα τα πούμε ξανά,
0: ναι,
2: για το Σάββατο.
0: Το
2: είναι λίγο δύσκολο το Σάββατο.
1: Θα μετά από του γάμου και το βαφτίσιο.
0: Ναι. Με πιάνουν άνθρωποι και μου λένε πρέπει να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Ναι, ναι, μάλιστα, ωραία.
0: Να έχουν
2: είναι
0: εικόνα.
2: Δύσκολη πρόγνωση για το Σάββατο.
0: Είναι απρόβλεπτο ο Μάιο, τα είπαμε αυτά.
1: Είναι απρόβλεπτο ο Μάιο.
2: Είναι ο άστατο Μάιο.
0: Ναι.
2: Που έτσι πρέπει να είναι ουσιαστικά.
0: Το Σάββατο.
2: Για να λέμε την μαύρη αλήθεια.
0: Βέβαια που πέρασε ήταν.
2: Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ήταν λε και είμαστε στον Ιούνιο κάπου. Ιούλιο.
2: Εντάξει.
0: Το παρακανά.
2: Το παρακανά.
0: Από πλευράς κόσμου πάντως, παιδιά.
2: Καλά, από πλευράς κόσμου
0: γινόταν. Νομίζω οι περισσότεροι έκαναν το πρώτο τους μπάνιο χθες.
2: Ναι.
0: Στο Καβούρι, το έλεγα και στην τηλεόραση νωρίτερα, είδα στη στροφή για την παραλία στο Καβούρι, παιδιά, τρεις τροχονόμους για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.
2: Τέλεια.
0: Και φτάνω μέχρι την παραλία, για άλλη δουλειά, δεν έχει σημασία, και δεν έβρισκα να παρκάρω. Λέω, καλά, πότε έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Κυριακή.
2: Ναι, ναι,
0: ήταν τέλεια. Και βούτυξαν και πάρα πολύ.
1: Να πούμε κάτι.
0: Δεν έμειναν μόνο στην παραλία, βούτυξαν και ποδαράκι.
2: Ναι.
1: Να πούμε απλά στους φίλους Έλληνες και Αθηναίους κυρίως ότι δεν θα μας φύγει η θάλασσα ούτε ο ήλιος. Ναι, μπορεί να θέλω να κάνω το πρώτο μπάνιο, πολύ κάνω το πρώτο μπανάκι, αλλά είναι Μάιος ακόμα. Δηλαδή μπορεί σε 15 μέρες να είναι όλα χαλαρά ζάχαρη. Ναι. Να μην χρειάζεται να χωθείτε καθόλου.
0: Απλώς δεν υπολογίζεις μία παράμετρο εξαιρετικά σημαντική.
1: Όπως.
0: Παιδιά. Που ξυπνάνε το πρωί ή από την Παρασκευή το βράδυ και λένε εγώ θέλω μαμά, μπαμπά, θέλω θάλασσα. Μου το είπαν τρεις φίλες μου που του συνέβη.
2: Σωστά.
0: Πήγαν, τα παιδιά εννοείται δεν καταλαβαίνουν τίποτα, βούτυξαν, ήταν μέσα στο νερό 5 ώρες, οι γονείς και οι μαμάδες ήταν απ' έξω και έπιναν το καφεδάκι τους.
2: Μια χαρά τις βρίσκω και τις μαμάδες και τα παιδάκια.
0: Το τσιπηρίκι άμα θέλει πώς θα του πεις όχι, μου λες.
2: Δεν θα του πεις όχι.
0: Δεν θα του πεις
2: όχι. Θα το πας.
0: Ετοιμάζεστε εσείς για τη βάφτιση?
2: Βεβαίως.
0: Πλησιάζει η ώρα.
2: Εγώ δεν ετοιμάζομαι, η κόρη μου ετοιμάζεται εκεί που είναι, στη Θεσσαλονίκη. Τα έχει σχεδόν όλα έτοιμα. Ναι, ναι.
1: Εσύ θα βάλεις.
0: Εσύ θα πας να καμαρώσεις.
2: Εγώ θα πάω
0: να
2: καμαρώνω. Ναι.
1: Και θα βάλεις και το κέφι, το γνωστό σου.
2: Εννοείται, πάντα.
1: Και τον πρίο σου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
2: Αυτά,
0: μας.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Τα λέμε
0: την αγάπη μας.
2: Στην ώρα μου, χωρίς καθυστέρηση.
0: Εννοείται. 3:35 Νταν, να ξέρετε. Αλλά οι ακροατές πάντα ξέρουν ότι κάποια στιγμή η φωνήλα τους θα ακουστεί. Και ας αργήσει.
1: Εννοείται. Να στείλετε τα μηνύματά σας για τις ερωτήσεις σας πάντα. Η Χριστίνα απαντάει σε όλα.
0: Λοιπόν, μήπως να πάμε κουβέντος λίγο νωρίτερα, θέλετε?
1: Έχουμε πολλά. Καλό είναι να πάμε
0: μετά. Μπορούμε να κάνουμε κάποια τώρα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
1: Κόψουμε στη μέση.
0: Δεν έγινε και τίποτα, βρε Γιάννη μου.
1: Ναι.
0: Θέλετε να το κάνουμε?
1: Ας πάμε.
0: Ανατροπή και πέναλτι.
1: Αφού το θέλεις να πάμε τώρα.
0: Φύγαμε.
1: Πάμε τώρα.

0: Ωραία. Αυτή η ημερομηνία που ακούγεται και παίζει πολύ ζεστά. Η 27η Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, τι.
0: Είναι μια ημερομηνία, ρε παιδί μου, που σου αρέσει για εκλογές.
1: Εγώ λέω όχι φθινόπωρο, Μαρία. Λέω άνοιξη. Καλά, ποιος είμαι εγώ, αλλά εγώ λέω άνοιξη.
0: Μήπως όμως σκέφτονται κάποιον. Ευνηδιασμό.
2: Ο πρωθυπουργός δεν είπε ότι θα γίνουν νωρίτερα εκλογές. Δεν ξέρω πώς αυτό εξελίφθη, αλλά όπως έχει πει, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Μάρτιος, Απρίλιος 2027, μετά τη ΔΕΘ είναι. Προηγείται η ΔΕΘ του 2026 και έπεται ο Μάρτιος και ο Απρίλιος του 2027. Άρα δεν έχω κάτι να πω διαφορετικό. Επαναλαμβάνω όσα έχω πει και εγώ και πρωτίστω ο Πρωθυπουργός για το χρόνο των εκλογών, δηλαδή την Άνοιξη ή τέλος πάντων το 2027, γιατί δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά ξαναλέω το 2027.
0: Εντάξει, τώρα εσείς τι περιμένετε να πει ο κύριος Μαρινάκης, ας πούμε.
1: Καλά, και γενικώς τι περιμένετε, θα τολμήσει κάποιος να βγει υπουργός, βουλευτής ή οτιδήποτε άλλο να πει. Εγώ λέω να πάμε το φθινόπωρο να τελειώνουμε.
3: Είστε εισηγητής για εκλογές το φθινόπωρο, εσείς να ξέρουμε.
4: Καλά, εσείς.
3: Μαρτίου του 27.
4: Που σε ένα χρόνο από σήμερα, την άνοιξη του 27, όπως έχει πει.
1: Μετά τη δεν είναι πρόορες, έχουμε προεδρία, δεν προλάβετε.
4: Επαναλαμβάνω, ο πρωθυπουργός είναι εκείνος ο οποίος αποφασίζει πότε θα γίνουν εκλογές και θα το μάθετε όταν έρθει.
0: Ωραία, πάντως, ναι. Εντάξει, προφανώς και δεν θα το πει κανείς, θα το πει έχει ο ένας, εκείνος που θα αποφασίσει και πότε θα πάμε, αλλά...
1: Κάποιοι μπορεί να πούνε, είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα.
0: Ναι. Έχει δοθεί ήδη το σήμα, πρέπει να ανεβάσετε ταχύτητα, δηλαδή ήδη το καταλαβαίνεις και ναι. Από τις αναρτήσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός και ναι. Από τις δημόσιες τοποθετήσεις του, αφήνεται η αίσθηση ότι κάτι μπορεί και να επίκειται. Τον άκουγα π.χ. το Σάββατο στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Λέει, μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Ανάβουμε τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας, για μια ισχυρή Ελλάδα. Σαν να τους λέει, μη μου χαλαρώνετε.
1: Ναι, γιατί είναι και καλοκαίρι.
0: Σηκώστε τα μανίκια τώρα και πάμε. Γι' αυτό μπήκαν και στο σιρτάρι τα όπλα, τα ισοκομματικά. Από την
1: τα ξεχάσαμε όλοι.
0: Παρά τη φασαρία.
1: Μην ξεχνάτε ότι είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι πάντα πέφτουν οι ρυθμοί. Υπάρχει και ένας μήνας, ο Αύγουστος, ναι. Πάντα είναι λίγο.
0: Ναι. Αν το καλοκαίρι έχει πάει καλά, όπως λες. Γιατί έχουμε περάσει περιποτιώδη καλοκαίρια.
1: Ισχύει. Κοίτα, αυτό που φαίνεται μέχρι τώρα είναι ότι ο τουρισμός θα πάει σφαίρα. Και θα πάει καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. Εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε κι εμείς τον πόλεμο. Δηλαδή υπάρχουν χώρες άλλες που δεν είναι τόσο ασφαλείς.
0: Δεν ακούγεται ωραίο αυτό που λέμε, αλλά ναι,
1: όχι,
0: έτσι είναι εκ των πραγμάτων.
1: Τουριστικά εκμεταλλευόμαστε τον πόλεμο, όχι εμείς όσο το εκμεταλλευόμαστε. Οι τουρίστες επιλέγουν την Ελλάδα γιατί είναι ασφαλής χώρα.
0: Γίνεται επιλογή από περισσότερους
1: ναι.
0: Πια η Ελλάδα. Από την άλλη, υπάρχει όπως έλεγες και νωρίτερα και ο βατήρας της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν ο κύριος Μητσοτάκης πάει και δώσει αυτά που ακούγεται, δηλαδή απευθυνθεί στου κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες, ευρύτερα στη μεσαία τάξη, στους αγρότες και στους νέους, τότε θα πει ότι εάν θέλετε να εφαρμόσω αυτό που μόλις σας παρουσίασα, αυτό περνά μέσα από την κυβερνώσα Νέα Δημοκρατία. Ψηφίστε.
1: Ναι, αλλά είναι...
0: Κατάλαβες ποιο είναι το σκεπτικό.
1: Η δεύτερη Μητσοτάκη είναι 5-6 Σεπτεμβρίου. 5-6 Σεπτεμβρίου. 5 βράδυ, 6 συνέντευξη τύπου. Θα σε πάει εκλογές 27. Όχι, θα το ανακοινώσει τότε. Το είχα ανακοινώσει πριν προφανώς.
0: Ναι.
1: Αλλά θα σε πάει εκλογές
0: 27. Πόσο νωρίτερα πρέπει να το ανακοινώσει.
1: Καλά, πρέπει να είναι 45 μέρες τουλάχιστον. Δεν πρέπει να το ανακοινώσει τον Αύγουστο.
0: 45.
1: Πρέπει να το ανακοινώσει πριν τις διακοπές του Αυγούστου.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Γιατί υπάρχει 15 Αύγουστο. 15 Αύγουστο δεν θα πάει στο χωριό του άλλο να ακούει η προεκλογική ομιλία τη Μαρία Ανσοπούλου και του Γιάννη Κολοκυθά ω ναι. Υποψήφιων βουλευτών. Το πιάνει λίγο. Θα είναι λίγο. Θα έχει απόσταση αυτό.
0: Οι υπόλοιποι τι θα κάνουν τελικά.
1: Τι. Ναι, ακόμα τα έχουμε καινούργια.
0: Ναι, ναι, θα ανακοινωθούν αυτό, σε ρωτούσα και πριν. Και αποφεύγεις να απαντήσεις.
1: Σήμερα η ομιλία, λένε αυτοί που ξέρουν, η ομιλία του κυρίου Τσίπρα στο θέατρο Γραμματιά στο Χαλάνδρι. Τώρα άκουσα το όλο αυτό όπως γίνεται. Το έχουν οργανώσει πολίτες, οργανώσεις πολιτών από τα Βόρεια Προάστια.
0: Μάλιστα.
1: Ότι είναι σημαντική.
0: Μέχρι τώρα όμως μιλάμε μόνο για την Ιθάκη, για το βιβλίο του. Νιώθω σαν να έχω πάει στην Ιθάκη 20 φορές.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ο Χωμενίδης ή ο Κώστας Χρωμίδας. Είναι συγγραφέας μέχρι τώρα.
5: Για να γίνει λοιπόν η πολιτική αλλαγή με προοπτική προοδευτικής διακυβέρνησης, απαιτείται αυτή η συσπήρωση και η σύνθεση αναδιάταξη του προοδευτικού χώρου. Ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή την προσπάθεια έχει καθοριστικό ρόλο.
6: Το νέο που παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ελκυστικό. Εχθές ανακοίνωσε 25 νέα πρόσωπα, τα οποία έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακριβώς με τα λόγια προδεκαετίας, με τον ίδιο τρόπο, Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Ανδρουλάκη επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει κατέβει στην κοινωνία. ομιλεί με την κοινωνία και από ό,τι είδα στους ομιλητές, οι μισοί προέρχονται από το Πασόκ.
0: Πάντως, στην κυβέρνηση μιλούν σαν να είναι δεδομένο ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι δεύτερος, πρώτη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, τρίτη Μαρία Καριστιανού και μετά το Πασόκ.
1: Ναι, εγώ θα πω ένα μπράβο στην κυβέρνηση. Μου ακούγονται όλα πάρα πολύ λογικά. Άλλωστε είναι ιστορικά κόμματα, το νέο κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Νομίζω ότι είναι μνημείο θράσους. Όλες οι αναρτήσεις του κύριου Τσίπρα, δηλαδή όσες προσπαθούν να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, λίγες εβδομάδες μετά, αφού μίλησε για τη ΔΕΗ, αποφάσισε να μιλήσει για τις τράπεζες. Είναι απίστευτο το θράσος ενός ανθρώπου, ενός πολιτικού, που δικαίωμά του είναι να το κάνει, για να μην παρεξηγηθώ, που ενώ είναι ο πρωθυπουργός της ελληνικής δημοκρατίας, επί των ημερών του οποίου έκλεισαν οι τράπεζες, ο πρωθυπουργός που έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα κοινικά είπε πριν από λίγες εβδομάδες ότι δεν τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα, έκανε μαθήματα για το

Ποσειδώνας έρχεται και μας γιώνει, γιατί εμείς εντυπωσιαστήκαμε που χθες 10 Μαΐου πήγαινε ο κόσμος για μπάνιο. Ο Ποσειδώνας λέει, επειδή η κόρη μου είναι στη θάλασσα από τον Απρίλιο, χθες για αυτή ήταν 15 Αυγούστου. Καταλαβαίνετε, από τον Απρίλιο τα παιδιά έχουν μπει. Λοιπόν, ακούστε τώρα, μπαίνοντας σε διαφημιστικό και εμείς περιβάλλον, όχι στη θάλασσα. Τα κορυφαία αθλητικά event της Ελλάδας έχουν τη σφραγίδα, κυρίες και κύριοι, της Big Win. 15 έως 17 Μαΐου δίνουμε σημείο συνάντησης στις Πέτσες και το Σπέτσαθλον για ένα ακόμη μοναδικό Multisport 3.

μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: οργανωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Από το 1984 η Inoxart σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxart μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxart στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά Άλλων 13. Επισκεφτείτε μας στο inoxart.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-27-185. Inoxart, η αισθητική της αντοχής.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
7: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο

0: Τράπεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, το πιάνουμε από εκεί που το αφήσαμε. Τηρούμε τις υποσχέσεις μας δηλαδή. Και θέλω να πάμε λιγάκι στην...
1: Τηρούμε τις υποσχέσεις μας.
0: Εννοείται. Δεν τις τηρούμε πάντα. Σήμερα όμως είπαμε να τις τηρήσουμε.
1: Όχι, όχι, να σε
0: η αλήθεια είναι ότι σχολιάστηκε πάρα πολύ η συνέντευξη που παραχώρησε για πρώτη φορά από τότε που παρετήθηκε από την κυβέρνηση μετά την ιστορία των υπερκλοπών ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Λογικό ήταν αυτό. Δεν μιλάει συχνά.
0: Ναι.
1: Αν και ο ίδιος εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα. Ανεβάζει συνέχεια φωτογραφίες με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Όχι υποψήφιους βουλευτές, βουλευτές τώρα Νέας Δημοκρατίας. Τους βλέπει καθημερινά στο γραφείο του.
0: Ξεκαθάρισε ο ίδιος ότι δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Εξήγησε.
1: Δεν του ενδιαφέρει αυτό το ρόλο.
0: Εξαπέλυσε και επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κινείται μονοθεματικά και μονικά σε αυτό το θέμα. Είπε και πολλά ακόμη, ότι ο ίδιος προσπάθησε να σπάσει τη διαφθορά και άλλα πολλά. Τώρα, το θέμα και σχολιάστηκε και πάρα πολύ η συνέντευξη, σχολιάστηκε και το ότι δόθηκε στη Real. Το άκουγα τον Άρη Πορτοσάλτε να το λέει που είχε ρεπορτάζ επ' αυτού. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια επιτυχία της εφημερίδας.
1: Προφανώς.
0: Το ότι είχε συνέντευξη από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, όλα τα υπόλοιπα τώρα να έχουμε.
1: Όχι, θέλω μια συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη.
0: Η ουσία για μένα είναι άλλη. Δηλαδή, επειδή ακούω όλα αυτά τα επιχειρήματα ότι ο κόσμος δεν ασχολείται με την υπόθεση των υποκλοπών. Και να πω την αλήθεια, παρότι θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, βρίσκω λογικό ο κόσμος να ασχολείται περισσότερο με το τι μπαίνει στην τσέπη του και πώς θα τα βγάλει πέρα κάθε μήνα παρά με την υπόθεση αυτή.
1: Είναι απολύτως λογικό αυτό.
0: Αυτό όμως δεν χάνει σε τίποτα από ουσία.
1: Την ουσία της υπόθεσης και τη σημασία της υπόθεσης.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει απαντηθεί για ποιο λόγο παρακολουθούνταν π.χ. ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο κ. Δένδιας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο κ. Γιώργος Μιλωνάκης, αυτό για μένα είναι πολύ σοβαρό.
1: Το έχουν ψάξει ήδη.
0: Τώρα πάει η υπόθεση στο εφετείο και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Οι ίδιοι υπουργοί το έχουν ψάξει γιατί του παρακολουθούσαν.
0: Το ΠΑΣΟΚ τι λέει για αυτή την ιστορία, θες να μου πεις.
1: Το ΠΑΣΟΚ τι λέει για αυτή την ιστορία, λέει.
0: Καλά, όχι τι λέει γενικώς, για την κριτική που του ασκείται ότι ασχολείται μόνο με αυτό το θέμα.
1: Λέει ότι ασχολείται και με άλλα θέματα, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και επειδή ήταν και θύμα των υποκλοπών ο Νίκος Ανδρουλάκης, εντάξει, το έχει πάρει επόμενο.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μια μονοθεματική ατζέντα που δοκιμάστηκε και απέτυχε στις προηγούμενες εκλογές. Πιστεύω θα δοκιμαστεί και θα αποτύχει και σε αυτές τις εκλογές.
3: Βολεύει πολύ τη Νέα Δημοκρατία να ισχυρίζεται ότι υπάρχει μια δίθεν μονοθεματικότητα, όχι μόνο για να προσδώσει το έλλειμμα εναλλακτικών προτάσεων, θα έρθω σε αυτό, αλλά υποδόρια και έμεσα για να μας πει κιόλας ότι παιδιά, και αυτό με τις υποκλοπές δεν είναι και κάτι τόσο τρομερό.
4: Πρήθη δημόσια συζήτηση από προτάσεις παραγωγικές, σύγχρονες, αναπτυξιακές για να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη σε αυτήν την χώρα, κράτος δικαίου, οικονομική δικαιοσύνη και ανάπτυξη. Και στα τέσσερα βρίσκουμε απέναντι διασπάθηση δημοσίου χρήματος, αδιαφάνεια, πελατειακές σχέσεις και καταπάτηση των κανόνων του κράτους δικαίου.
0: Η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, αντιμετωπίζει με περίσσια προσοχή, θα έλεγα, και θαυμασμό τα όσα λέει ο κύριος Δημητριάδης.
1: Νομίζω ότι
0: θες να το πεις σε πιο...
1: θα το πω διαφορετικά. Ότι πώς? Η Νέα Δημοκρατία και πολλοί που είναι γύρω από τη Νέα Δημοκρατία ακούνε Δημητριάδη και λιώνουν.
0: Μάλλον τους έχει λείψει πολύ. Και μάλλον έχει λείψει γενικώ το Μαξίμου.
1: Αυτό πάει να το πούμε και εμείς που δεν έχουμε καμία σχέση. Όντως έχει λείψει το Μαξίμου.
0: Εσύ γιατί του λέει. Αν νομίζω ότι του έχει λείψει ο κύριος Δημητριάδης.
1: Όχι, δεν έχει λείψει ο Δημητριάδης, αλλά από το Μαξίμου έχει λείψει.
2: Στηρίζω να επιφύλακτα Γρηγόρη Δημητριάδη όσα είπε στη συνέντευξή του. Και όταν έχουμε μία θέση ευθύνης και σκάει ένα ζήτημα το οποίο ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι πρέπει να αναλυθεί η πολιτική ευθύνη, θα αναλαμβάνουμε πολιτική ευθύνη. Είμαστε εκεί. Αυτό παίρνω εγώ και δεν βάζω καμία άλλη διάσταση.
1: Άρα θα συνεχίσουν να φωνάζουν το ΠΑΣΟΚ κανονικά και η αριστερά για τις υποκλοπές στην υπόθεση Μητριάδη.
0: Αλλά το αυτή της κυβέρνησης δεν υδρώνει.
1: Άρα για σου κάθε άλλο, γουστάρουν κιόλας. Λένε ότι ασχολούνται καθημερινά με τα προβλήματα της καθημερινότητας και δεν ασχολούνται με αυτά.
3: Ο κ. Δημητριάδης, πέραν από συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, εγώ δεν το βάζω όμως στην εξίωση αυτό, είχε πολιτικό προϊστάμενο τον Πρωθυπουργό. Το παίρνω εγώ την ευθύνη προς όφελος της παράταξης και δεν ξέρω κι εγώ της κυβέρνησης και ποιον άλλον, είναι για να μην την πάρει ο άμεσος πολιτικός μου προϊστάμενος, που προφανώς την έχει.
2: Όταν ένας υπουργός αναλαμβάνει πολιτική ευθύνη και παραιτείται. Όταν ένας γενικός γραμματέας αναλαμβάνει. Για πολλές περιπτώσεις. Αναλαμβάνει πολιτική ευθύνη και παραιτείται. Σημαίνει ότι δεν έχει την ευθύνη για το χαρτοφυλάκιο του. Και δεν πρέπει σαν και καλά να ευθύνεται ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός ευθύνεται συνολικά για το κυβερνητικό έργο.
4: Προστατεύω τον πρωθυπουργό, την κυβέρνηση και την παράταξη. Σε απλή ελληνική γλώσσα και λογική είναι ότι παίρνω την ευθύνη εγώ για να μην κάψω αυτούς.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Η κυβέρνηση επισήμως τι λέει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τις υποκλοπές, γιατί από ό,τι είδα και το ανέφερε και το Πασόκ στην ανακοίνωση, τουλάχιστον μάθαμε πώς λένε τον κύριο Ντίλιαν. Ότι τον λένε Ντίλιαν και δεν είναι από τον Μπομπ Ντίλαν.
1: Δεν είναι από τον Μπομπ Ντίλαν.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Λέω ότι λέει πάρα πολλές φορές ότι το θέμα είναι σε δικαιοσύνη.
0: Ό,τι λέει για όλα τα σκάνδαλα.
5: Είναι σαφής η αναφορά. Το κύριο Δημητριάδη αναφέρεται στην πολιτική ευθύνη. Το λέει μάλιστα και μάλιστα γράφηκε στην συγκεκριμένη αποστολή της συνέντευξης και τίποτα παραπάνω. Εδώ είναι δύο τατινά, για να φέρουμε περισσότερο στο Πασόκ, που έχει μια αιμονή με το συγκεκριμένο θέμα. Ή δεν μπορούν να διαβάσουν καλά, που δεν το πιστεύω, τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα, ή κάνουν ότι δεν διαβάζουν καλά αυτό το οποίο διαβάζουν, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν κομίζει κάτι νέο το συγκεκριμένη συνέντευξη.

0: Διαβάζω τώρα μία είδηση που θα ήθελα πολύ να τη συζητήσουμε. Γιατρός καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 12 ετών επειδή εξαπάτησε καρκινοπαθείς. Συνήθως μιλάμε για ανθρώπους τελικού σταδίου και τους ασθενείς και τους συγγενείς τους και τους ζητούσε χρηματικά ποσά που έφταναν μέχρι λέει και τις 15.000 ευρώ προκειμένου να εισάγει υποτίθεται από το εξωτερικό αντικαρκινικό φάρμακο ή να εντάξει αυτούς τους ανθρώπους σε κλινικές μελέτες με την υπόσχεση ότι θα επέστρεφε τα χρήματα αργότερα. Τελικά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο αυτόν τον 53χρονο παθολόγο-ογκολόγο για δωροληψία υπαλλήλου, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, μιλάμε για κακούργημα εδώ, όπως επίσης και για απάτη, αυτό είναι πλημέλημα, με το περιουσιακό έφελος που απέσπασε να προσδιορίζεται περίπου σε 109.000 ευρώ. Πάντα θα συνεχίσει καλά, πόσο μάλλον εδώ που μιλάμε για γιατρό, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ορκιστεί να σώζει ανθρώπινες ζωές. Πάντα θα με ξεπερνά το ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βρίσκουν ανθρώπους που είναι στην χειρότερη στιγμή της ζωής τους ή σε ασθενείς που είναι σε τελικό στάδιο που τους έχουν πει ας πούμε ότι θα καταφέρετε να ζήσετε ακόμη ένα μήνα, 6 μήνες ή ένα χρόνο.
1: Και θέλω να ακούσουν κάποια λόγια.
0: Δεν μπορώ παιδιά να το διανοηθώ. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα μέσα τους. Πιστεύω ότι είναι κενό. Δηλαδή στην ψυχή, στην καρδιά τους έχουν το απόλυτο κενό. Δεν μπορεί να πηγαίνεις να πατάς τον πόνο και τον σωματικό πόνο του ασθενή και στον ψυχικό πόνο μιας οικογένειας για να βγάλεις λεφτά. Καλά, δεν το συζητώ ότι αυτός δεν πρέπει ποτέ ξανά, ποτέ να εργαστεί σε αυτό το επάγγελμα.
1: Έχουν βγει και άλλοι τέτοια παθιώνες και το κακό είναι ότι προφανώς τους εμπιστεύονται οι ασθενείς γιατί τους λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν.
0: Ναι.
1: Και τους πουλάει αυτό που θέλουν να ακούσουν. Και επειδή τους πουλάει αυτό που θέλουν να ακούσουν, ο άλλος δίνει ό,τι έχει και δεν έχει.
0: Μου θυμίζει πάρα πολύ τις υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων που πηγαίνουν και υποδίονται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, παίρνουν τηλέφωνο και λένε το παιδί σας έχει χτυπήσει, έχει εμπλακεί σε αυτό το τροχαίο, δώστε μας χρήματα που χρειαζόμαστε για το νοσοκομείο. Τότε λοιπόν, συγγνώμη, η μητέρα, ο πατέρας, σε όποια ηλικία και αν είναι, μπορείς να την πατήσεις, δεν χρειάζεται να είσαι ένας άνθρωπος με ας πούμε μικρότερα αντανακλαστικά ή χαμηλότερη ένταση αντανακλαστικά για να την πατήσεις.
1: Παιδιά, σου λένε
0: δεν
1: το
0: θα δώσεις τα λεφτά.
1: Όταν το παιδί σου κινδυνεύει ή οτιδήποτε άλλο, εκεί τα χάνεις.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν σκέφτεσαι πάντα λογικά. Γι' αυτό κάθε φορά φτάνουμε στο συζήτηση που κάνουμε εμείς από την άνεση του στούντιο ή μιλώντας εδώ πέρα στα γραφεία μας, λέμε μα πώς τους ξεγελάνε. Δεν σκέφτονται τίποτα εκείνη τη στιγμή. Ναι, δεν σκέφτονται τίποτα εκείνη τη στιγμή. Γιατί εκείνη τη στιγμή θολώνει ο άλλος όταν του λέει το παιδί του κινδυνεύει, πεθαίνει.
0: Ένας γενικός κανόνας που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι ποτέ δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο από αυτό, το ΔΔΕ για να σας πούν γεια σας, θέλουμε να φτιάξουμε μία αυλά. Ποτέ δεν θα συμβεί αυτό. Ποτέ δεν θα σας πάρουν από τράπεζα να σας πούν θα σας δώσουμε χρήμα. Ποτέ επίσης δεν θα συμβεί αυτό. Εσείς κάθε φορά που τα ακούτε θα κλείνετε το τηλέφωνο και θα επικοινωνείτε με τους ανθρώπους που ούτως ή άλλως συνεργάζεστε είτε από το ΔΔΕ για επιδιόρθωση μιας βλάβης είτε από κάποιο τραπεζικό υποκατάστημα.
1: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ΔΔΕ, υπάλληλος ΔΔΕ, επίσημος εργαζόμενος, διευθυντής ή οτιδήποτε άλλο να ζητήσει λεφτά από το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ζητήσει λεφτά καμία τράπεζα από το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ζητήσει τηλεφωνικά στοιχεία, τέτοια στοιχεία που μπορεί να μπουν στο λογαριασμό σας από το τηλέφωνο. Κανένας. Ούτε με mail. Απροειδοποίητο. Αυτό μπορεί να γίνει με διαφορετικό τρόπο.
0: Λοιπόν, άκου Γιάννη, τώρα πού θα πάμε.
1: Πού θα πάμε?
0: Πάμε Hondo Center.
1: Να πάμε.
0: Γιατί πρέπει να αρχίσουμε να ψωνίζουμε τα αντιλιακά μας, παιδιά. Και αντιλιακά και για την περιποίηση προσώπου. Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές, παρακαλώ πολύ, άνω των 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ήρθε η ώρα για διαφημίσεις γρήγορα και επιστρέφουμε.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα.

0: άρθρα, podcast, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.

0: Άλκη. Άλκη. Τι είναι, μωρέ? Τώρα άρχισα να καταλαβαίνω πόσο την αγαπάω.
1: Και εγώ τι φταίω?
0: Όχι, σου το λέω.
1: Και αυτή την ώρα διάλεξες να μου το πεις. Δεν άφηνες να μου το πεις το πρωί με τη δροσούλα.
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Εγώ όμως μπορώ.
0: Και σου πάει η καρδιά σου να μ' αφήσει να ξαγρυπνάω μόνος?
1: Μου πάει. Μου πάει και μου παραπάει. Είναι δυνατόν να ξαγρυπνάω εγώ επειδή εσύ είσαι ερωτευμένος?
0: Τάκη. Τάκη. Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
2: Όχι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Σκέπτεσαι το κορίτσι σου?
2: Όχι.
0: Έφαγα πολύ πεπόνι.
3: Πρέπει να είχαμε λίγο πεπόνι τώρα. Τι ωραίο που είναι το πεπόνι. Πω, πω. 4:52 πρώτα λεπτά. Θα πάμε γρήγορα και στα Condo Center. Εννοείται και αυτή την ημέρα. Και θα βρούμε το brand Biotherm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Πού αλλού, ρε παιδιά, μόνο στα Condo Center. Αυτά πρώτα βρείτε αλλού.
4: Έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή. Παρέχος, φιγουράδος, κλάρο, κολοράδο, μαδούρο, χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα. Με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου, Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Τώρα το λαϊκό λαχείο.

0: ελληνικό λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting. Πολύ σύγχρονο στη δρόμη. Πολύ τρέξιμο στη δουλειά. Πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους. Πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισόπολη Κόβρηση προς Κόκκινο Μήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού, στην Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο, στον οδικό άξονα από Μέγαρο Μουσικής προς Καλλιρόης, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής, αλλά και στην είσοδο του Πειραιά από Μυρίδου Σκυλίτσι. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων εισαγγελέων. Κρίθηκε ότι και οι 3 εισαγγελείς θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λαούρα Κοβέση, είχε ζητήσει να ανανεωθεί η θητεία τους για 5 χρόνια. Παρουσιάστηκε σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Για πρώτη φορά η επικράτεια κατηγοριοποιείται σε 5 διακριτές ζώνες με βάση την υφιστάμενη τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τα ειδικά καθεστώτα προστασίας. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια δραστηριοποίηση, στη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών, όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν έσχες όλων των πολιτικών προσώπων και των συζύγων τους για το 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με εγγονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος μεταβίβασε το παλαιό του αυτοκίνητο και απέκτησε νέο. Δείτε όλα τα ποθενέσχες στο sky.gr. Στο μεταξύ, επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Ποθενέσχες απέστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην οποία αναφέρει ότι κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης, διαπίστωσε ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή του δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενημερώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία αντιμετώπισης των ζωονόσων τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Για την ευλογία των εγωπροβάτων σημειώθηκε πως τις τελευταίες 3 εβδομάδες έχει εντοπιστεί ιδιαίτερα μικρός αριθμός κρουσμάτων. Για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο έγινε επισκόπηση των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί για τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους του νησιού, τόσο με τη μορφή αμέσων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, όσο και με τη μορφή φορολογικών ελαφρύνσεων. Στη Θεσσαλονίκη, γιατρός καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 12 ετών επειδή εξαπάτησε καρκινοπαθή συνήθως τελικού σταδίου και συγγενείς τους, ζητώντας χρηματικά ποσά που έφταναν ως τις 15.000 ευρώ, προκειμένου να φέρει από το εξωτερικό υποτιθέμενο αντικαρκινικό φάρμακο. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 53χρονο παθολόγο ογκολόγο για δρολυψία και απάτη. Το περιουσιακό όφελος που απέσπασε προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, σε 109.000 ευρώ. Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό. Προφυλακίστηκαν 2 από τους συνολικά 7 κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται να εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και να εξαπατούσαν υποψία στους πολίτες. Βελτίωση παρουσιάζει κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο Γιώργος Μιλωνάκης βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει αστυνομία για τη σύλληψη των δραστών που εισέβαλαν το πρωί με Καλάζνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα και άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ. 7 κρούσματα χανταϊού των Άνδεων έχουν πλέον επιβεβαιωθεί μεταξύ των ανθρώπων που ήταν επιβάτες του κουρασγερόπλου, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικό Νοσοκομείο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κουρασγερόπλιο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: άρεσε μια φορά να μας συμβεί και μας. Δηλαδή μια φορά θα ήθελα να μου συμβεί και εμένα.
1: Τι να σου συμβεί?
0: Να ξεχάσω ένα εκατομμύριο.
1: Πρέπει να το έχεις για να το ξεχάσεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει,
1: το βασική μας διαφορά.
0: Αλλά μια φορά να το ξεχάσω το ότι...
1: Στο εύχομαι.
0: Τι να σου πω, μπράβο, συγχαρητήρια. Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Δευτέρα 11 Μαΐου, Σωτήριον έτος 2026. Έχουμε τα απόθεν αίσια των πολιτικών αρχηγών, τα οποία θα τα συζητήσουμε σε λίγη ώρα. Έχουμε αυτή την αμέλεια του Νίκου Ανδρουλάκη, του λογιστή του Νίκου Ανδρουλάκη. Το εγώ το πιστεύω αυτό, μπορεί να έχει συμβεί δηλαδή.
1: Να σου πω κι εγώ μπορεί ότι κατέθεσε.
0: Απλώ εντάξει. Τα κοιτά και εσύ, ρε παιδάκι μου.
1: Αρχηγό κόμματο εσύ, μην έχει γίνει κανένα που έγινε το λάθο τώρα. Έτσι.
0: Και ένα εκατομμύριο έχει. Πρωταθλητές στο real estate οι άνθρωποι. Να, γι' αυτό δεν, δεν γινόμαστε πολιτικοί, επειδή ρωτάνε κάποιοι.
1: Τι, εγώ, να παρουσιάσουμε την.
0: Εγώ ντρέπομαι να δώσω το πόθο ενέσχεση μου, δηλαδή ντροπή.
1: Γιατί να ντρέπεσαι?
0: Ντροπή, ρε. Όλοι έχουν κάτι. Ένα σπίτι, ένα αυτό.
1: Σα-ίσα που δεν θα χαλάμε και χαλάμε.
0: Κεφάλαια, ομόλογα, μετοχέ.
1: Ένα αυτοκίνητο.
0: JP Morgan, BlackRock, κάτι.
1: Αυτά είναι το διαβόλου.
0: Αγροτεμάχια, κλήρο, γονικέ παροχέ, ψηλή κυριότητα, επικαρπίε, γονιτό, ιτορή. Καμό.
1: Εμεί τα πουλήσαμε. Όλα και τα φάγαμε. Αυτό θα λέγαμε.
0: Δεν έχουμε αφήσει τίποτα.
1: Θα είναι μια λευκή σελίδα.
0: Και βγήκαμε στη Βουλή τώρα για να τα ξανακάνουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Ροζ.
1: Ναι, ροζ.
0: Γεια σου Δημητρή, όλο καλά. Στο 210-48-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου σας περιμένει υπομονετικά. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις υπέροχες μουσικές επιλογές. Τι ακούσαμε? Taylor Swift ήταν. Έλα, ήταν και εδώ. Το Σάββατο ήταν στην Ελλάδα η Taylor Swift.
1: Στο γάμο του Καρλάφτη. Δεν
0: ο Καρλάφτη. Ο Καρλάφτη, ο Τζόρτζ Καρλάφτη, ο οποίο είναι και παναθηναϊκάκια άρρωστο.
1: Ναι, μπράβο το παιδί.
0: Είναι συμπαίκτη με τον σύντροφο σύζυγο. Τι έχουν παντρευτεί, δεν ξέρω.
1: Με τον σύντροφο τη Taylor Swift.
0: Ναι, στην ομάδα που παίζουν στο NFL.
1: Με αμερικάνικο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Και ήρθε και εδώ και η Taylor Swift.
1: Αφού κάλεσε τον σύντροφο, δεν έρχονται μόνο του, έρχονται ο άνθρωπο στο γάμο.
0: Η κυρία Σοφία Καλαβρού, σε δαιμονιώδη φόρμα, είναι εδώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Τζούνο Κούτρα. Έω τι 6 να ξεκινήσει καλά και η δική σα εβδομάδα και η δική μα. Πάμε στη συνάδελφό μα από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, την Άτζη Κούκη, να μα δώσει λεπτομέρειε για τα ποθενέσχε και τα ντεσού. Γεια σου, Άτζη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό σας απόγευμα. Σήμερα το πρωί, κατά τις 11 η ώρα το πρωί, δημοσιοποίησε η αρμόδια επιτροπή της Βουλής τις δηλώσεις ποθενέσχες των πολιτικών. Αυτά ουσιαστικά που είδαμε δεν είχαν μεγάλες αποκλίσεις, δηλαδή δεν σημειώθηκαν κάποιες μεγάλες αλλαγές σε σχέση με τις δηλώσεις που είχαν κάνει για το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισόδημα 81.673 ευρώ, μετοχές και ομόλογα και σε ευρώ και σε δολάρια, 11.222 ευρώ και 21.532 δολάρια. Είχαμε καταθέσεις ύψους 575.208 ευρώ, αλλά και σε δολάρια 419 δολάρια, 26 ακίνητα, 2 οχήματα, συμμετοχή στην επιχείρηση Κήρυξ, αλλά και ένα υπόλοιπο από δάνειο, δηλαδή οφειλή, 156.100 ευρώ. Τώρα πάμε λίγο στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, όπου εκεί είχαμε μία αλλαγή. Είχαμε και την απάντηση, είχαμε μια επιστολή που έστειλε στον κύριο Μπούρα, του πρόεδρο της Επιτροπής. Λοιπόν, ξαφνικά βρέθηκε να λείπει ουσιαστικά 1.000.000 ευρώ, κάτι που είχαμε δει στην προηγούμενη δήλωση που είχε κάνει, ότι υπήρχε αυτό το ποσό σε καταθέσεις σε βελληνικό κατάστημα. Ο Νίκος λοιπόν Ανδρουλάκης δήλωσε ότι έχει 58.042 ευρώ σε εισόδημα, ότι οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 58.393 ευρώ, 17 ακίνητα, δύο οχήματα και συμμετοχή σε δύο επιχειρήσεις. Και ουσιαστικά έλειπαν το 1 εκατομμύριο ευρώ που σας τα προανέφερα. Έχουμε λοιπόν μία επιστολή που έστειλε στον κύριο Μπούρα, στην οποία αναφέρει πως με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελειπώς πάνω από μία δεκαετία. Και στην συνέχεια δηλώνει ότι θα ενημερωθεί και θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων.
1: Άρα θα του συμπληρώσει τους λογαριασμούς ο κύριος Ανδρουλάκης για να είναι πλήρες τοποθενέσεις, έτσι λέει.
2: Ναι, γιατί να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ελεγχθεί οι συγκεκριμένες δηλώσεις που έχουν γίνει, οπότε μπορεί να δούμε και αρκετές αλλαγές μέσα στις επόμενες ημέρες. Δεν υπάρχουν τεράστιες
0: αλλαγές. Ο πλουσιότερος είναι ο κύριος Σαράκης.
2: Βλέπουμε, ναι, νομίζω αν δεν κάνω λάθος και την προηγούμενη φορά ήταν κάτι για αυτή τη θέση. Βλέπουμε ότι πλέον αξιοποιεί κιόλας όλα τα εισοδήματά του σε διάφορες εταιρείες, με επενδύσεις σε εταιρείες και ακίνητα.
0: Ωραία, αυτά τίποτα αξιοσημείωτο δεν υπάρχει, δηλαδή καμιά σοβαρή διαφορά, κάτι
1: τρελό. Ή μεγάλη μεταβολή, ναι.
2: Όχι, μεγάλη μεταβολή δεν μπορούμε να πούμε. Από την άποψη όμως ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς, από την άποψη του εισοδήματος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι ο πλουσιότερος. Αυτός δηλώνει εισόδημα 101.054 ευρώ. Πολλά κίνητα είδαμε και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κύριος Νατσιός φαίνεται μαζί με την κυρία Πέρκα ότι έχουν το μικρότερο δηλωθέν εισόδημα, κοντά στις 40-47.000 ευρώ. Και ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος δήλωσε κιόλας ότι στην δήλωσή του αναφέρει πως οι αποδοχές που έλαβε από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατίθονται στο κόμμα.
0: Γεια σου, Άντζη, ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Άντζη, σε ευχαριστούμε.
0: Θυμάσαι εσύ που κάναμε αυτά τα ρεπορτάζ, ποιος πήρε σκάφος, ποιος αυτό.
1: Ναι, τις μεγάλες μεταβολές, ποιος έχει περισσότερα μετρητά. Λέγαμε, πρωταθλητής στα ακίνητα.
0: Αυτά δε.
1: Πρωταθλητής στα μετρητά. Πρωταθλητής στις μετοχές. Κατάλαβες ποιος είχε επενδύσει τα χρήματά του, πού τα τοποθετούσαν. Ήταν σε ακίνητα, σε γη, σε χωράφια. Υπήρξαν πολιτικοί που είχαν 30-40 ακίνητα, 47. Θυμάμαι κάτι δηλώσεις.
0: Ναι, βέβαια είναι λίγο περίεργος και το πόθεν έσχες. Ας πούμε, αν δηλώνεται ξεχωριστά μια αποθήκη ή δηλώνεται, καταλάβες, και αυτό θεωρείται...
1: Θεωρείται ακίνητο, ναι. Ή κάποια αγροτεμάχια που μπορεί να εμφανίζεται ότι είναι μαζί με κάποιον άλλον. Από το σώμα
0: σου. Και τα παίρνει ο άλλος.
1: Και δεν τα παίρνει. Τα δηλώνεις εσύ.

0: Λοιπόν, θα σας πω να μπείτε, θα το κάνω ως συμβουλή, άμα θέλετε την ακολουθείτε, δεν είναι και υποχρεωτικό δηλαδή. Μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες από τον Τίμβο Καστά στην Αμφίπολη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακό όλο αυτό το παλάτι, ανάκτορα, δεν ξέρω, τάφος, όλο αυτό που έχει φτιαχτεί εκεί. Θυμάστε που είχε γίνει χαμός, ότι είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Είχαν βρεθεί και κάτι οστά.
0: Είχαν βρεθεί οστά, είχαν αρχίσει να πουλούνται τα οικόπεδα και να νοικιάζονται ένα σκασμό λεφτά. Γινόταν χαμός, από ό,τι θυμάστε εκείνη την περίοδο. Όποιος και δηλαδή κοντά, ψάχναν όλοι να βρουν, να κάνουν. Να πουλάνε γρανίτες, να πουλάνε.
1: Ναι, να επενδύσουν σε αυτή τη γη, διότι θα ήταν πολύ ο τουρισμός.
0: Ναι. Έτσι. Το άλλο που θέλω να πω είναι τα ειλικρινείς και θερμές ευχές μας στο Γιώργο Μιλωνάκη. Όπως ενημερωθήκαν ότι η σύζυγό του, την κυρία Τίνα Μεσαροπούλου, βγήκε από την εντατική ο άνθρωπος και μεταβαίνει σε ειδικό κέντρο στη Γερμανία για την αποκατάστασή του. Θέλω να πω από αυτή την περιπέτεια, προφανώς περαστικά γρήγορα πίσω και όλα τα καλά και στην οικογένειά του πάνω απ' όλα και μετά σε όλους τους υπόλοιπους, πόσο σημαντικό είναι, αν συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, να πας γρήγορα στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό καταδείχθηκε από αυτή την περιπέτεια.
1: Η καθυστέρηση μπορεί να στοιχήσει ακριβώς.
0: Επίσης, έχουμε νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, νέοι κανόνες στον τουρισμό. Θα τους δούμε και προοδευτικά τις επόμενες μέρες. Γενικά μπαίνουν.
1: Προσπαθεί να μπει μία τάξη σε αυτό το πράγμα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα.
0: Έβγαλες γυαλί πρεσβειοποιάς.
1: Είναι πολλά. Όχι.
0: Έβγαλες γυαλί. Για να ακούσω. Ο Γιάννης Τζούνος μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιάνο επιστρέφουν με συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χεμπόλισοπ, Πολύκουλ και Renfluence έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.

το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμων στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση ορμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώνετε συμμετοχή στο alba.acg.gr.

0: Η συνήθεια που έγινε λατρεία είναι αυτές τις μέρες εδώ. Η κυρία Χρύσα Τσίχνη να μας πει τι γίνεται με το χαντάιο. Τι γίνεται, Χρύσα?
1: Ο Χρήστος μου.
2: Καλησπέρα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο χωρίς Χρύσα. Να πω πριν.
2: Συνήθως εγώ περίμενα να ξεκινήσει πάλι. Δεν τη θέλω, δεν τη θέλω.
1: Όχι, παιδί μου. Θέλει να ενημερωθεί τώρα, δεν είναι έτσι.
0: Αλλά λόγος, τι έχεις να πεις?
1: Ξαπλώνεται αυτό το πράγμα, τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε τώρα.
0: Να τα καταλάβετε.
1: Δεν αρχίζουμε καλά.
2: Συγκρατημένη αισιοδοξία, θα έλεγα εγώ, πρέπει να επικρατεί. Καθώς αυτό που λένε οι αρχές ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος διασποράς, φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Τι έχει συμβεί, τι συμβαίνει αυτές τις ώρες? Ολοκληρώνει τη διαδικασία αποβίβασης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου. Πρόκειται για πάνω από 100 άτομα, 20 από. Περισσότερες από 20 χώρες. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι το σχέδιο αποβίβασης, το οποίο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και περίτεχνο, έχει εφαρμοστεί πολύ αποτελεσματικά. Ανάμεσα στους 5 Γάλλους που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο στο Παρίσι, μία Γαλλίδα κατά τη διάρκεια της πτήσης εμφάνισε συμπτώματα, βρέθηκε θετική στο χανταϊό και έχει μάλιστα η κατάστασή της επιβαρυνθεί. Επίσης, ως θετικός καταγράφεται και ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες, ο οποίος μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι αυτοί οι πολίτες θα μπουν είτε σε καραντίνα είτε σε απομόνωση. Τόσο οι Γάλλοι, όσο οι Αμερικανοί, όσο οι Γερμανοί, όλοι και οι Βρετανοί, όλες οι χώρες έχουν αυτή τη στιγμή αυστηρά πρωτόκολλα είτε απομόνωσης, είτε επιτήρησης, είτε καραντίνας. Ανάλογα αν κάποιος θα εμφανίσει συμπτώματα ή αν είναι ασυμπτωματικός.
0: Θα δάχτυλα το παίζεις το χανταϊό, βλέπω. Είσαι...
2: Τι να κάνουμε,
0: δεν μπορώ να πω τίποτα.
2: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουμε 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 2 ύποπτα και 3 νεκρούς.
1: Τρεις ήταν εξ αρχής όμως, Χρυσά, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, δεν έχει αλλάξει.
1: Δεν έχει
2: και
1: αλλάξει,
2: μάλιστα υπάρχει και ένα θετικό, ένα επιπλέον θετικό στοιχείο.
1: Α, για να το
2: ο Βρετανός,
1: αυτό,
2: ο οποίος νοσηλεύεται στην Νότια Αφρική, δείχνει βελτίωση. Η κατάσταση της υγείας του δείχνει βελτίωση. Ο οποίος ήταν από τα πρώτα κρούσματα χανταϊού. Από εκεί πέρα να σας πω ότι το κρουαζιερόπλοιο θα γίνει άλλη μια πτήση επαναπατρισμού που θα είναι οι Αυστραλοί και όσοι απέμειναν. Στο κρουαζιερόπλοιο θα μείνει αριθμός του πληρώματος και θα πάει στην Ολλανδία, όπου θα απολιμανθεί. Εκεί θα δέσει και θα απολιμανθεί το πλοίο. Αν θέλετε όμως, αυτή τη στιγμή όσοι κατεβαίνουν από το πλοίο, ναι μεν υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει ένας συναγερμός, υπάρχει εγρήγορση, αλλά γνωρίζουν ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι ο Γιάννης, ο Χρήστος και η Χρύσα, ας πούμε, που θα τους παρακολουθούμε, τους παίρνουμε από εκεί, τους πάμε εκεί με πολύ υψηλά μέτρα.
0: Εγώ γιατί με μπλέκεις μέσα? Μίλα για τον Γιάννη, αν θες.
1: Μπορείς να και εσύ μαζί?
0: Όχι ρε, δεν ήμουνα. Να με αφήσετε στην
1: έτσι που η κοπέλα.
0: Εγώ δεν είμαι bird watcher, πηγαίνουν να κοιτάζω τα πουλιά σαν και σένα και τους άλλους που ξεκίνησαν τον ιό. Δεν με ενδιαφέρει αυτό.
1: Μα εμείς τώρα
0: ούτε αγκαλιάζομαι και φιλιέμαι. Όχι.
1: Έτυχε να είμαστε στο
0: Γιάννη. Εμένα με μπλέκεις.
2: Κανείς δεν είναι, γιατί κανένας δεν μπορεί να πάει κρουαζιέρα 2 μήνες από εμάς τουλάχιστον. Αργότερα ίσως.
0: Εκτός από το Γιάννη.
1: Εγώ μπορώ να πάω.
2: Ναι, μπορείς εσύ. Ναι, ναι.
0: Όχι, τα ακούς.
2: Ας το καλό είναι ο άνθρωπος να έχει όνειρα.
0: Δεν πάει για δύο, μα δεν πάει για την κρουαζιέρα.
2: Για το φαγητό.
0: Για το bird watching.
2: Α, για το bird watching. Ξέχασα αυτό. Λοιπόν, περισσότερο ανησυχία προκαλεί η περίπτωση των ανθρώπων που είχαν κατέβει στο νησάκι αυτό της Αγίας Ελένης πριν επιβεβαιωθεί το πρώτο κρούσμα, οι οποίοι κυκλοφορούσαν χαλαροί και ελεύθεροι.
1: Όλα καλά.
2: Γιατί
1: άνθρωποι,
2: δεν ξέρουν πόσους έχουν δέρθει σε επαφή. Και αυτούς ακόμη αναζητούν τις επαφές αυτών αναζητούν και όσους εντοπίζουν τους παρακολουθούν, όπως τους 4 Ιταλούς οι οποίοι ήταν στην ίδια πτήση με την Ολλανδή, που είχε μπει για λίγο σε μια πτήση KLM, ναι, για 4 Ιταλοί εκεί πέρα,
0: Ιλανδί,
2: οι οποίοι παρακολουθούνται από τις Ιταλικές αρχές εδώ τις τελευταίες 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μα δεν μεταδίδεται όπως ο κορονοϊός, δεν είναι. Χρειάζεται πιο στενή επαφή για να μεταδοθεί. Έτσι δεν είναι
0: αυτό. Σας φοβάμαι εσάς, τον Bird Watcher.
2: Και το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί τόσα κρούσματα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι δείχνει, επιβεβαιώνει μάλλον αυτά που λένε οι ειδικοί. Αν θυμάστε για τον κορονοϊό, τη μία μέρα λέγαμε ότι βρέθηκαν καμιά, πόσα δεν θυμάμαι,
1: 10 και την άλλη
2: δεκάδες κρούσματα στην Ιταλία. Και την άλλη
0: καλό την έφερες πάλι. Άρχισε τώρα. Κατάλαβε, να μην κοιμηθούμε απόψε. Ναι.
2: Δεν έχω από κάτι άλλο.
0: Αυτό ήταν.
2: Αυτό, ναι.
0: Light ήσουν σήμερα. Δεν μπορώ να
2: το πω. Έλεγχο.
1: Αύριο θα δούμε τα περισσότερα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Εδώ μεταξύ αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα. Να είσαι καλά, Χρυσά μου.
2: Καλησπέρα σας.
0: Ναι. Αυτό για τα UFO έχουμε τίποτα κανένα νεότερο?
2: Κοίτα τώρα που έχει να επίσω.
0: Γιατί είναι ένα θέμα και αυτό.
1: Τα UFO είναι, ναι.
2: Δεν έχω δει κάτι νεότερο, αλλά έχετε δει το σκηνικό που πέφτει η μηχανή επάνω στο αυτοκίνητο και κρεμιέται η μηχανή από το φανάρι?
0: Ναι.
2: Το έχετε δει το βίντεο?
0: Ναι.
2: Εγώ την πρώτη φορά που το είδα πριν πάει η οργή κίνηση, λέω τι είναι, χτύπησε ούφο αυτό το.
1: Αλλά δεν ήταν ούφο, ήταν.
2: Όχι, ήταν μηχανή.
1: Όπως όλα.
2: Τραγικό τροχαίο. Μάλλον έζησε ο επιβάτης μηχανής, γιατί φορούσε όλα τα προστατευτικά. Αλλά έτρεχε με τόσο μεγάλη ταχύτητα που άλλο
0: πήγε
2: να πάρει, να βγει στο δρόμο και ήρθε η μηχανή, δεν ξέρω με ταχύτητα, και ήταν σαν να ερχόταν από το υπερπέρα.
1: Γεια σου,
0: Χρήσα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Χρήσα. Τα νεότερα αύριο, να είσαι καλά. Φεύγουμε και εμείς, πάμε σε διαφημίσεις τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε να δούμε και τα της οικονομίας. Για εκπληκτικό.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο καρτζονίκα.gr. GSP Καρτζονίκας.

0: φόρο σε συμφέρει.
1: Yes!
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι εμπειρία. Ο 13ος Πράσινος Ημαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
8: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
9: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion.

0: Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Πολύ ωραία τραγούδια μας έχει βάλει η Κωνσταντίνα σήμερα. Γιατί συνήθως μας βάζει αυτά που είναι για τους παππούδες. Κατάλαβες που ήμασταν και εμείς νέοι και κάναμε σαν τον Κωνσταντάρα.
1: Μπράβο.
0: Αλλά σήμερα πραγματικά τραγουδάρες. Αυτά που είναι τα νιάτα μας.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: ακριβώς για μας, ναι. Έτσι.
0: Καλό απόγευμα. Αφιερώνουμε στο Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα.
1: Πολύ χρόνος, Γιώργο.
2: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
0: Τι κάνεις?
2: Ωραία.
1: Πώς θα τα γιορτάσεις?
2: Οικογενειακά.
0: Καλό μεγαλώνεις, ρε θηρίο, μπράβο.
2: Εντάξει. Οικογενειακά, στο σπιτάκι.
0: Κάθε χρόνο και καλύτερο, μπράβο. Αυτού να μην σε
2: αφιερώνει. Προσπαθούμε, άλλωστε αυτό είναι ο προορισμός του ανθρώπου, να βελτιώνεται όσο μπορεί.
0: Έτσι λες.
2: Και κάθε μέρα, βεβαίως.
0: Για κοίτα, παίρνει το βλέπεις βελτιωμένο.
2: Βεβαίως.
1: Δεν έχω αντισταθεί εγώ στη φύση. Την πρώτη μέρα που γεννιέσαι, η φύση έχει μία δουλειά, να σε φθείρει, φίλε. Εγώ έχω αντισταθεί.
0: Καλό. Ωραίο. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ωραία ατάκα. Ωραία. Τις ωραίες ατάκες γελάμε, ρε φίλε.
2: Έτσι.

0: χθες.
1: Πού τώρα? Δεν μου λες, άλλο τις ώρες θα έχεις και άλλο τις γελάμε. Γιατί τις γελάμε δηλαδή? Έχω πει κάτι ανακριβές.
0: Πάμε παρακάτω. Γιώργο, τι γίνεται? Αρχικά θέλω να σας πω, επειδή ρωτάτε πολύ, καταρχάς δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς για τον Ανδρουλάκη. Εμείς δεν είμαστε πρόσωποι του Ανδρουλάκη.
1: Ούτε λογιστές.
0: Ούτε λογιστές. Τι να σας πω, έβγαλε μια ανακοίνωση ο άνθρωπος μέχρι εκεί. Τώρα, αυτά που συνδέεται, αν μπορεί να κυβερνήσει ξεχνώντας το εκατομμύριο κτλ. Εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά. Δεν είναι δουλειά μας δηλαδή. Τι να σας πω τώρα. Δεύτερον, για το ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό.
2: Θα το πούμε αύριο.
0: Θα το συζητήσουμε, σας το υποσχόμαστε και θα το κοιτάξουμε λίγο καλύτερα, να το αναλύσουμε, γιατί σήμερα παρουσιάζεται.
1: Και τις λεπτομέρειες.
0: Και τις λεπτομέρειες του. Σε πρώτη ανάγνωση, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι στα κορεσμένα, αυτά που θεωρούνται κορεσμένα νησιά, επιτρέπονται νέες κατασκευές, νέες τουριστικές υποδομές μέχρι 100 κλίνες. Αυτό, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, αυτομάτως. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε οικονομολόγος, ούτε κανένας γκουρού της αγοράς. Ευνοεί τις υπάρχουσες
1: δομές.
0: Καταλάβατε. Εντάξει. Επίσης, με τις αρτιότητες να μεγαλώνουν.
1: 8-16, ε.
0: Ναι, και σε, σε όλες τις περιοχές. Αντιλαμβάνεστε ότι η αρχική επένδυση αποκλείει τους μικρούς. Πρέπει να είσαι μεγάλος παίκτης για να πας να πάρεις ένα νησί 20 στρέμματα, ας πούμε. Ναι. Σε όποιο νησί. Σε οποιοδήποτε νησί.
1: Σε όποιο. Έχεις δίκιο.
0: Σε όποιο. Πρέπει να είσαι μεγάλη παιχτούρα που να έχεις και πολλά λεφτά για να το κάνεις. Δεύτερον, το ότι υπάρχει ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πιστεύουμε ότι θα δώσει και μία όθηση να αναπτυχθούν και άλλοι προορισμοί. Γιατί εδώ είναι μονοδιάστατος ο ελληνικός τουρισμός. Πρέπει να αναπτυχθούν και άλλοι τουρισμοί. Θα αρχίσουν τώρα οι άλλοι να λένε θα γίνει υπερκορεσμός, υπερτουρισμός, αυτό κτλ. Το πρόβλημα με τον υπερτουρισμό δεν είναι ότι έρχονται πολλοί τουρίστες, είναι ότι δεν έχουμε καλές υποδομές. Άρα ας φτιάξουμε τις υποδομές μας για να υποδεχόμαστε περισσότερους τουρίστες. Όχι να λέμε δεν θέλουμε περισσότερους. Γιατί δεν τους θέλουμε? Λεφτάκια αφήνουν.
1: Και εννοείται τους θέλουμε. Απλά να μην.
0: 20 κάτι δισεκατομμύρια το χρόνο αφήνουν.
1: Και να μην είναι κάτι το άναρχο. Έτσι, αυτό το άναρχο του
0: τουρισμού. Άμα σκάει ο βιολογικός, δεν φταίει ο τουρίστας που ήρθε. Φταίει εσύ που δεν έχεις φροντίσει να επεκτείνεις το βιολογικό σου.
1: Το λοιπόν, Γιώργο. Όλα αυτά από αύριο θα τα δούμε και μαζί αναλυτικά. Τώρα,
2: λοιπόν, τώρα
1: πάμε στο σπίτι μου δύο, διότι τα παράπονα είναι πάρα πολλά. Και τι θα γίνει με τους ανθρώπους.
0: Μεγάλη επιτυχία αυτή η κυβερνητική.
2: Και έπεσε και μια βόμβα.
1: Δεν είναι επιτυχία αυτό.
0: Μεγάλη.
2: Και έπεσε αυτή η βόμβα πριν από λίγες ημέρες. Ότι το σπίτι μου δύο κλείνει 2 Ιουνίου. Δηλαδή μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι συμβάσεις με τις τράπεζες. Αυτός δηλαδή που είναι να αγοράσει το σπίτι του ή το διαμέρισμά του θα πρέπει να ολοκληρώσει τη σύμβαση με την τράπεζα μέχρι 2 Ιουνίου.
0: Ναι.
2: Και έχει σκάσει μια βόμβα με την έννοια ότι δεν το περίμενε η αγορά. Δεν το περίμεναν και μάλιστα πολύ ενδιαφερόμενοι. Δηλαδή είναι χιλιάδες οι ενδιαφερόμενοι που έχουν σκάσει φοβερές προκαταβολές στους ιδιοκτήτες για να κλείσουν το σπίτι.
1: Για να καπαρώσουν το σπίτι, δηλαδή.
2: Να καπαρώσουν το σπίτι, αλλά μιλάμε για πολλά χιλιάρικα.
1: Αλλά τώρα δεν μπορούν να πάρουν το δάνειο. Ή δεν έχουν κανονίσει το δάνειο.
2: Υπάρχουν τα εξής προβλήματα. Μπορεί να έχει εμφανιστεί μια μικροαυθαιρεσία στο σπίτι το οποίο είναι να αγοραστεί. Ή ας πούμε οι μηχανικοί δεν προλαβαίνουν το τραπεζό να κάνουν τους ελέγχους. Επίσης άλλοι δεν προλαβαίνουν να βγάλουν ενεργειακό πιστοποιητικό. Όλα αυτά λοιπόν συσσωρεύονται. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί, μάλιστα με πήραν και δύο σήμερα το πρωί, τώρα το πρωί εδώ πέρα στο γραφείο, να μου κάνουν το παράπονο ότι δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν τον φάκελο για να πάρουν το δάνειο από την τράπεζα.
1: Γιατί τι θα γίνει λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δώσει τα χρήματα?
0: Γιατί τώρα κάποιοι θα λένε ότι καθυστέρησαν και πήγαν την τελευταία στιγμή. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι που πήγαν την τελευταία στιγμή.
2: Ναι, ναι, καταρχήν ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αλλά καθυστέρησαν αρκετά οι τράπεζες να προχωρήσουν τις διαδικασίες. Αυτό το έχουμε καταγεγραμμένο με μαρτυρίες. Και δεύτερον και σημαντικότερο, δεν υπάρχει σπίτι που να συμφωνεί. Πάει να βγάλεις ταυτότητα κτηρίου, όλα έχουν αλλάξει την εκτιματαγορά με την ταυτότητα κτηρίου. Πας να βγάλεις ταυτότητα κτηρίου, ένα τετραγωνικό διαφορά να έχεις, πρέπει να γίνει τακτοποίηση.
2: Ακριβώς.
0: Οι τακτοποίησεις καθυστερούν. Και κάνουν 3 μήνες, 2,5 μήνες, 7 κτλ.
2: Και έτσι,
0: με αποτέλεσμα
2: και έτσι
0: να έχει κόστος το σύστημα.
2: Είναι και μάλιστα πάρα πολύ εγκλωβισμένοι. Δεν είναι μόνο με την ταυτότητα του κτηρίου. Είναι ακόμα και δεν τρέχουν γρήγορα οι τράπεζες τα δάνεια αυτοί που ήδη έχουν καταθέσει το φάκελό τους. Έχουν ολοκληρώσει φάκελο, ρε παιδιά. Και θέλω να έρθω από την τράπεζα να μου βγάλει τις δόσεις για να πάρω το δάνειό μου. Και εκεί ακόμα υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Επίσης δεν προχωράνε γρήγορα τα πράγματα με τους μηχανικούς. Γιατί θα πρέπει να πάει ο μηχανικός να το ελέγξει, να δει αν πληρεί τις προδιαγραφές με βάση τον νόμο από το σπίτι μου 2. Γιατί τα σπίτια τα οποία μπορούν να αγοραστούν πρέπει να είναι παλιά. Ναι. Δεν αγοράζω τα καινούργια.
1: Σημασία έχει, Γιώργο, και λοιπόν, με αυτό να ολοκληρώσουμε.
2: Είναι εγκλωβισμένοι. Τώρα, αυτό που θα σώσει ίσως την κατάσταση,
1: ναι,
2: είναι ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, καλώς ήχο των πραγμάτων, που αφορά το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω πραγματικά...
1: Δεν είναι για αγορά όμως.
2: Προσέξτε. Αυτό όμως το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω θα βγάλει σπίτια είτε για αγορά είτε για ανοικίες. Θα βγάλει σπίτια πολλά έξω και θα ίσως να πέσουν και ίσως με αυτόν τον τρόπο...
0: Πώς να πέσουν εκεί μέσα.
2: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Βρε Γιώργο μου, ένα σπίτι που ανακαινίζεται αυξάνει την τιμή του, δεν τη μειώνει. Mm.
2: Προσέξτε όμως, υπάρχουν περίπου 200.000 κλειστά. Και άλλες 200.000 σπίτια τα οποία έχουν.
0: Τους αναγκάζει το πρόγραμμα.
2: Τους δίνει το δικαίωμα, τους δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυτών των κλειστών σπιτιών
1: να
2: μπουν στο πρόγραμμα Ανακαινίζω.
0: Και τους αναγκάζει να τα βγάλουν προς ενοικίαση.
2: Ή πώληση. Ναι. Θα το δούμε βέβαια τις λεπτομέρειες.
0: Ναι, καθίστε να δούμε τις λεπτομέρειες.
2: Αλλά σίγουρα θα είναι είτε για πώληση είτε για ενοικίαση.
1: Πάντως η ουσία είναι για να κλείσουμε με το σπίτι μου, διότι κινδυνεύει ο κόσμος να χάσει τα χρήματά του τις προκαταβολές.
2: Φυσικά.
1: Αυτό να κάνει.
2: Αν είναι τίμιος ο ιδιοκτήτης του σπιτιού θα την επιστρέψει πίσω. Αν δεν είναι τίμιος θα χάσει ο ενδιαφερόμενος τα χρήματά του. Δηλαδή είναι μήλος αυτή η υπόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Καλό απόγευμα και πολύχρονο και πάλι Γιώργο. Να είσαι καλά, γερός και δυνατός. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπαίνουμε αυτή την άνοιξη. Όχι, έχεις και εσύ να πεις.
0: Γιάννη Ζούνη, ναι. Μπαίνει σε διαφημιστικό
1: αυτή
0: περιβάλλον.
1: Αυτή την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι χαρίστε στον εαυτό σας μια απόδραση γεμάτη εμπειρίες, χαλάρος και πολυτέλεια. Στην καρδιά των Ιωαννίνων, το 5 αστερών Grand Serai σας περιμένει. Σε μόλις 3,5 ώρες από την Αθήνα, χωρίς εκτοπλοϊκά και αεροπορικά έξοδα, ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς όπως τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, η Πάργα, τα Σίβοντα και η Κέρκυρα. Απολαύστε ευρύχωρα δωμάτια, πλούσιο πρωινό, απολαυστικές γαστρονομικές προτάσεις και δροσερά κοκτέιλ σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει άνεση και κομψότητα. Και τώρα, με ένα μόνο τηλεφώνημα απευθείας στο ξενοδοχείο ή μέσω της ιστοσελίδας του, κερδίζετε 20% έκπτωση.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια. Colorificio San Marinese. Σάγκελα
6: Black, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ, Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-26349 και στο www.oikosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση, τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco, Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
7: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Ο GBQ57 λέει: Γιάννη, πολύ χαρούμενος είσαι σήμερα. Τι φαΐ έφαγες και έχεις τόσο χαρά? Είναι η μέρα που έχει τις αναφορές γι' αυτό. Ναι. Ο Γιώργος λέει: Εσείς θα δίνετε ένα σκασμό λεφτά χωρίς να έχετε ελέγξει αν είναι νόμιμο ένα σπίτι? Δεν είναι έτσι. Ένα σπίτι το ελέγχει πρώτο ο δικηγόρος σου κτλ. Αν έχει κάποιες διαφορές και δεν μπορεί να βγάλει ταυτότητα κτηρίου, είναι καθυστέρηση. Στο ενδιάμεσο, άμα σου πει ότι δεν είναι το σπίτι υποθηκευμένο, αν δεν έχει βάρη, δίνεις μια προκαταβολή και προχωράς να κάνεις όλα την να λύσει όλα τα υπόλοιπα. Εκεί καθυστερεί το πράγμα.
1: Ναι, πάντως, ναι. Η αναθεώρηση του σχεδίου Ελλάδα 2.0,
0: μάλιστα,
1: μπορεί να φέρει τα πάνω 2. κάτω. 2.0, μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για ήδη εγκεκριμένες υποθέσεις θα αρθεί ο χρονικός περιορισμός της Δευτέρας Ιουνίου, μάλιστα, και θα μπορούν οι άνθρωποι αυτοί, επαναλαμβάνω, για ήδη εγκεκριμένες υποθέσεις να φτάσουμε μέχρι και τις 31
0: Αυγούστου. Και αυτό είναι το σωστό.
1: Και αυτό θα είναι ίσως και το σωστό.
0: Έχουμε μαζί μας και χαιρετίζει την εκδήλωσή μας τον κύριο Νίκο Σταματέλο. Γεια σου Νίκο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Στο είπα και κατηδίαν, στο είπαμε με τον Γιάννη. Εδώ θα στο πω και στον αέρα, επειδή ήμουν χθες στο δρόμο και σε άκουγα στη μετάδοσή σου στον Big Win Sport FM, το αδερφάκι μας εδώ το αθλητικό. Είσαι καταπληκτικός στη μετάδοση, το έχω ξαναπεί.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πραγματικά θεωρώ ότι είσαι από τους κορυφαίους στην μετάδοση. Μη ζηλεύουν όλοι οι υπόλοιποι που μπορεί να ακούνε. Το νιώθω, το άκουσα, πρέπει να το πω. Δεν το ζητάω.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και πολύ. Μπράβο.
1: Πολύ καλός, πολύ καλός.
0: Και για να είσαι τόσο καλός στο ραδιόφωνο, φαντάζομαι πόσο καλύτερος μπορείς να είσαι και στην τηλεόραση που έχει και την απεριγράφηση εικόνα. Γιατί το ραδιόφωνο στην περιγραφή του ποδοσφαίρου είναι πάρα πολύ δύσκολο σπορ.
10: Νομίζω ότι το ραδιόφωνο είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Πολύ πιο δύσκολο.
1: Δεν έχω την εικόνα που σου ακούω.
10: Στην τηλεόραση έχει την εικόνα, οπότε λίγο πολύ δεν τον βλέπεις και δεν τον ακούς κιόλας τον.
1: Ή τον ακούς λιγότερο, ναι. Απλά
10: πολύ λιγότερο
1: για τα ονόματα και για την ενέργεια.
10: Πολύ λιγότερο στο ραδιόφωνο.
1: Για να πάρει θέση.
10: Στο ραδιόφωνο, άμα και μα βλέπεις, δεν χρειάζεται ούτε το δημοσιογράφο για να πάρει θέση. Στο ραδιόφωνο, ό,τι σου πει αυτός που είναι στο γήπεδο και σου μεταδίδει την εικόνα.
1: Μάλιστα.
10: Αυτό είναι.
1: Πάμε λοιπόν στη χθεσινή αγωνιστική, η οποία έκρινε και το πρωτάθλημα.
10: Η οποία ήταν λίγο άνω-κάτω. Από το 60,
1: ένα δεκάλεπτο,
10: από το 60
1: λεπτό,
10: μέχρι το 75, κάπου εκεί. Που έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός, που έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός. Αλλά ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, ισοφάρισε η ΑΕΚ, το βάλε και η ΑΕΚ μετά.
1: Ναι. Βάση γκολ Ολυμπιακός ακυρώνεται, αν δεν κάνω λάθος.
10: Όχι, όχι, βάση γκολ Ολυμπιακός, απλά κοίταξα αν υπάρχει κάποια παράβαση.
1: Αν όχι, ναι,
10: ναι, δεν είναι, δεν ακυρώθηκε.
0: Τι σημαίνει, δεν ακυρώθηκε.
1: Μετά το 1-1, λέω.
10: Α, μετά το 1993, εντάξει, ούτε τα ρέμι δεν πανηγύρισε στο γκολ.
11: Είναι 15 μέτρα σε. Το έχει πει ο άνθρωπος.
10: Ότι δεν χρειάζεται καν.
1: Το τέλος τον Νίκο.
10: Δεν χρειάζεται καν το μη αυτόματο.
1: Δεν το είδα, ρε παιδί.
10: Δεν είπαμε τίποτα, ρε Γιάννη.
1: Για λέγε λοιπόν.
10: Ήταν ωραία η διακύμανση και τέλειωσε έτσι όπως ήθελαν στην ΑΕΚ με γκολ στο 93. 14ο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Έδειξε σταθερότητα. Εκμεταλλεύτηκε την κακή παρουσία.
11: Τρίτος, 8 χρόνια, 18-21 και τώρα και 26 ναι. Δεν έχει.
10: Ναι. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι από ένα σημείο και μετά και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πετούσαν βαθμός δεξιά και αριστερά. Πιο σταθερή, η ΑΕΚ έχει να χάσει από το Αγίου Δημητρίου.
1: Από τον Οκτώβριο.
11: Τον Οκτώβριο, ναι. 26 Οκτωβρίου.
10: Ναι, ναι.
11: Τότε δεν είναι ο Αγίου Δημητρίου.
10: Ναι, ναι, 20.
11: Έχει να χάσει από τότε.
10: Από το 2-0 με τον Ολυμπιακό.
11: Αλήθεια τώρα. Ναι. Τι λέρε φίλε. Μέσλες, αδιάβαστο.
1: Αυτό είναι φοβερό στοιχείο στατιστικό τώρα.
11: Ναι.
1: Ναι, γιατί πήρε το πρωτάθλημα μετά.
10: Αυτό λέω.
1: Όμω είχε χάσει σε 10 μήνες.
10: Σταθερή πορεία. Εκμεταλλεύτηκε και το κενό που είχε στο Conference League που βγήκε και τερμάτισε ψηλά και δεν είχε ενδιάμεσο γύρο εκεί που και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είχαν υποχρεώσεις. Ναι. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά ξαναλέω ότι ήταν σταθερή ομάδα με προσεγμένες κινήσεις και τον Ιανουάριο. Παίχτες που ζήτησε ο Νίκολιτς τους πήρε και έχτισε πάνω τους. Και φτάσαμε χθες στο να πανηγυρίζουν και στη Νέα Φιλαδέλφια. Και όχι μόνο στην Αφιλαδέλφεια, φίλοι της ΑΕΚ, την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Τι σημαίνει αυτό για την ευρωπαϊκή της πορεία τώρα?
10: Θα πάει στην προχρηματική φάση, στα play-off του Champions League.
1: Ένα γύρο όμως.
10: Νομίζω ένα γύρο έχει, ναι.
1: Ναι.
10: Και τώρα γίνεται η μάχη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ποιος θα βγει δεύτερος.
1: Να δούμε το γιατί.
10: Γιατί ο δεύτερος θα παίξει ένα γύρο προκριματικά Champions League και μετά play-off. Και ο τρίτος. 23 Ιουλίου ξεκινά τις υποχρεώσεις, αρχίζει πιο σωστά τις υποχρεώσεις του στο Europa, στα προκριματικά του Europa, 23 Ιουλίου.
11: Και ο μόνος που έχει εξασφαλισμένη league face είναι ο Όφι,
10: Ναι. Όχι, νομίζω και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίζει...
11: Α, και πάει league face Europa, ναι. Δεν πάει στο...
10: Νομίζω έχει εξασφαλισμένη και η ΑΕΚ.
1: Αν δεν πάει στο Champions League.
10: Τη league face.
1: Ναι, χαρά. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός ξέρουμε πώς ήταν αυτό, τι.
10: Παναθηναϊκός.
1: Θα ξεκινήσει νωρί τι υποχρεώσει του.
11: Έχουμε μπάσκετ. Κρίσιμο μάτς Τετάρτη.
10: Τετάρτη 10 η ώρα. Έχει αγωνιστική και αύριο και την Τετάρτη.
11: Τι έχει αύριο?
10: Αύριο έχει play out. Αστέρας Πανσεραϊκός. Ντέρμπι.
11: Έλα.
10: Ντέρμπι. Και μάλιστα.
11: Πώς είναι, ποιος κινδυνεύει, πώς είναι τα πράγματα. Γιατί δεν έχω
10: είναι ο Αστέρας. Νομίζω είναι πάνω ο Αστέρας από τον Πανσεραϊκό και τη Λάρισα. Η Λάρισα στην πιο δύσκολη θέση.
11: Ναι.
10: Και αν νικήσει αύριο.
11: Πόσοι πέφτουνε?
10: Δύο.
1: Και το μάτς αύριο είναι Αστέρας Πανσεραϊκός.
10: Αστέρας Πανσεραϊκός και μάλιστα ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης έβγαλε ανακοίνωση κλειστά μαγαζιά για να πάνε όλοι γήπεδο.
11: Χαμός θα γίνει.
1: Βρήκαν ευκαιρία.
11: Μισό λεπτό να δω. Είναι.
10: Ένα βαθμό
11: Αστέρας Πανσεραϊκός, ΑΕΛ Νόβιμπετ, 29 βαθμούς ο Αστέρας,
10: 28
11: ο Πανσεραϊκός, 26 η ΑΕΛ.
10: Ναι.
11: Και παίζει Αστέρας Πανσεραϊκός.
10: Αστέρας Πανσεραϊκός αύριο.
11: Αν κερδίσει δηλαδή ο Αστέρας, θα έχει 4 τουλάχιστον βαθμούς διαφορά βέβαια. Ναι, σώζεται.
1: Ναι. Και τα μαγαζιά κλειστά στην Τρίπολη.
10: Και τα μαγαζιά κλειστά για να στηρίξουν τον Αστέρα. Και έχουμε και το μπάσκετ. Αναχωρεί ο Παναθηναϊκός αύριο το απόγευμα, χωρίς προβλήματα πλην Σλούκα.
1: Εντάξει, αυτό ήταν και στα άλλα παιχνίδια, ναι.
10: Ναι.
1: Και πάμε να δούμε
10: τι θα γίνει στο πέμπτο παιχνίδι που δεν νομίζω ότι γέρνει κάπου η πλάστιγκα ούτε στον Παναθηναϊκό ούτε στην Βαλένθια.
11: Εμένα η μόνη μου σκέψη είναι ότι μου φαντάζει αδιανόητο να χάσει ο Παναθηναϊκός από την ίδια ομάδα τρίτη φορά. Όπως ήταν αδιανόητο και η Βαλένθια με τον μπάσκετ που παίζει να χάσει τρίτη σερή φορά από τον Παναθηναϊκό.
10: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Παρακαλώ.
10: Σου ήταν αδιανόητο να χάσει δύο σερή παιχνίδια μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός?
11: Αδιανόητο όχι. Εγώ το πρώτο περίμενα ότι θα το χάσει το παιχνίδι.
10: Γιατί για το δεύτερο, εδώ που κάναμε τα προγνωστικά.
11: Το δεύτερο με εντυπωσίασε, το δεύτερο παιχνίδι που έχασε, γιατί το έχασε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αυτό με εντυπωσίασε.
1: Το έχασε και το πρώτο στο ΟΑΚΑ.
11: Ήταν ακριβώς.
10: Ναι, ναι.
11: Έπαιξε με τον ίδιο τρόπο. Είναι απαγορευτικό για μένα, δεν κάνω τον προπονητή. Έτσι όπως βλέπω στην τηλεόραση ή στο γήπεδο. Είναι αδιανόητο για μένα να αφήνεις έναν παίκτη σε παιχνίδι play-off να σου κάνει 45 στην αξιολόγηση. 45 στην αξιολόγηση. Εδώ μιλάμε για Jordan. Τον κάνανε. Το Μοντέρο.
1: Το
10: παράκανα.
11: Είναι δυνατόν. Αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα, για να πω την αλήθεια.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε
11: πολύ. Πολλά πράγματα. Γιατί ξεχάστηκε το Λιόπουλο ενώ είχε μπει Φορτσάτο. Πολλά πράγματα έχω απορίε. Αλλά αυτά είναι του προπονητή.
10: Καλά, σίγουρα είναι του προπονητή. Πάντω η κίνηση του Λιόπουλου και Μητογλου, σαν να μην είχε τι να κάνει στον πάγκο.
11: Και λέει, φέρε, βάλτε
10: τον μέσα. Βέβαια, ο Λιόπουλο.
11: Του βγήκε.
10: Του βγήκε. Και δεν τον ξαναβάλει.
11: Ναι, του βγήκε τρία λεπτά
10: και μετά έπαιξε.
11: Μετά τον πέθανε. Τον ξέχασε. Δεν έβαλε τελευταία πέντε μετά. Δεν ξέρω τι να πω. Άλλη είναι υπεύθυνη. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Έρχεται η κυρία Κατερίνα Δράκου. Γεια σας.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα. Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: ελιδέ ένα κόμμα έξι.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Port.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κορίνθου από το ύψος της Ελευσίνας, στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση ως τις 25 Ιουνίου. Για πρώτη φορά η επικράτεια κατηγοριοποιείται σε 5 διακριτές ζώνες, με βάση την υφιστάμενη τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τα ειδικά καθεστώτα προστασίας. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Κρίθηκε ότι και οι 3 εισαγγελείς θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση είχε ζητήσει να ανανεωθεί η θητεία τους για 5 χρόνια. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα αποθενέσχες όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των σύζυγων τους για το 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος μεταβίβασε το παλιό αυτοκίνητό του και απέκτησε νέο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατέθεσε στο Κομμουνιστικό Κόμμα τις αποδοχές του, ενώ δεν διαθέτει αυτοκίνητο. Αναλυτικά, τα αποθενέσχια στο sky.gr. Σε διευκρινιστική δήλωση για τα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων Ποθενέσχης, επισημένοντας ότι υπήρξε παράληψη καταγραφής τραπεζικών του λογαριασμών στο εξωτερικό λόγω αμέλειας του λογιστή του. Όπως ενημέρωσε, θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιστατικό με το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ομόλογοι του στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών. Παράλληλα, εξέφρασαν τη στήριξή του στη χώρα μας. Οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία αντιμετώπισης των ζωονόσων τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΔΕ Γιώργος Πιτσιλής θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες πριν το τέλος του έτους. Στη Θεσσαλονίκη, γιατρός καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξη επειδή εξαπάτησε καρκινοπαθείς, συνήθως τελικού σταδίου, και τους συγγενείς τους, ζητώντας χρηματικά ποσά που έφταναν έως και τις 15.000 ευρώ, προκειμένου να φέρει από το εξωτερικό υποτιθέμενο αντικαρκινικό φάρμακο ή να τους εντάξει σε κλινικές μελέτες. Σύμφωνα με τη δικογραφία του, το περιουσιακό όφελος που απέσπασε προσδιορίζεται σε 109.000 ευρώ. Οι δικαστές δεν το αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο Γιώργος Μιλωνάκης βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της στα social media η σύζυγός του, Τίνα Μεσαροπούλου.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση διαψεύδουν από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός τα δημοσιεύματα του τύπου της Ουκρανίας, σύμφωνα με τα οποία οι πράσινοι έχουν συμφωνήσει με τον Σεργέι Ρεμπρόφ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας στη νέα αγωνιστική περίοδο. Αμφιβολή είναι η συμμετοχή του Ντανιέλ Ποτένσε στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέστη διάσηση στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Με 8 απουσίες άρχισε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Τετάρτη για τα play-off της Super League. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Κάτρις και Ρενάτο Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Μπακασέτας, Ίγκρασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Για την 36η αγωνιστική της Premier League στην Αγγλία, η Τότεναν υποδέχεται στις 10 τη Λέντς. Οι γηπεδούχοι θέλουν την νίκη προκειμένου να κάνουν σημαντικό βήμα για την παραμονή τους στην κατηγορία.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική 4 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο. Δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Απογευματινή ενημέρωση. Είναι Δευτέρα, 11 του Μάη. Είναι ανεβασμένη η θερμοκρασία. Ο καιρός ανοιξιάτικος προς το καλοκαιρινός. Η μέρα έχει μεγαλώσει αισθητά και θα μεγαλώνει ακόμα παραπάνω. Και η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς απολαμβάνετε την απογευματινή σας βόλτα, τον απογευματινό σας περίπατο, τη βόλτα με το αυτοκίνητο και είστε συντονισμένοι στον μεγαλύτερο περιφερειακό ενημερωτικό σταθμό της Βορειοδυτικής Ελλάδας, τον Prisma 91,6, και μόλις τώρα ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση με τον Παναγιώτη Κουνιάκη.

Μια νέα εβδομάδα ξεκινάει και θα είναι συμπυκνωμένη πολιτικά. Υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις έτσι κι αλλιώς. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μόνο πολύ η Λευκάδα το ενδιαφέρον. Πάμε όμως λίγο να ξεκινήσουμε από τα πρακτικά του ζητήματος. info@prismaradio.gr και βεβαίως όλη η ενημέρωση συμπυκνωμένη στο Prisma Radio, το γενικό πόρταλ του σταθμού. Εξειδικευμένη ενημέρωση για Πρέβεζα στο PrevezaToday.gr, για Λευκάδα στο LευκάδaToday.gr και βεβαίως αδιάλειπτα και συνεχόμενα ανεβαίνουν τα ρεπορτάζ μας και βεβαίως και τα δικά σας φωτογραφικά στιγμιότυπα. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε μια τουριστική Λευκάδα και όλες αυτές οι παθογένειες και ανεξάντλητες χωματερές που υπάρχουν σε κάθε γωνιά πλέον. Θα το σχολιάσουμε σε λίγο. Κάναμε ρεπορτάζ. Μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο Νότιας Λευκάδας, τον κύριο Σολδάτο, ο οποίος μας μετέφερε και την αγωνία του αλλά και τους προβληματισμούς του για αυτό το θέμα. Θα σας τα μεταφέρω σε λίγο.

ελάτε να ξεκινήσουμε σήμερα στα 16 λεπτά μετά τις 6. Μην ξεχνάτε, ακουγόμαστε και από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, από το e-radio, Greek Radio, Live24, παντού όπου υπάρχουν φίλοι της Βορειοδυτικής Ελλάδας, της Λευκάδας, της ευρύτερης περιοχής. Συντονίζεστε και γινόμαστε ένα. Η τεχνολογία μας φέρνει κοντά, λαμβάνω μηνύματα από φίλους από το εξωτερικό. Ποιος το περίμενε πριν μερικά χρόνια, αυτό θα ήταν αδιανόητο πριν 20-30 χρόνια. Τώρα όμως όλοι είμαστε κοντά με το πάτημα ενός κουμπιού από τον υπολογιστή σας. Λοιπόν, θέλω να μείνετε συντονισμένοι στον Πρίσμα και όλη αυτή την εβδομάδα. Θα έχουμε δυνατούς καλεσμένους. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μέσα από τους καλεσμένους μας βγαίνουν ειδήσεις, ανακατεύεται λίγο η τράπουλα και η ατζέντα, γινόμαστε talk of the town και αυτό θέλουμε, η αλήθεια είναι. Επίσης χαιρόμαστε όταν οι παρεμβάσεις που κάνουμε μέσα από το Λευκάδα Today εισακούγονται. Όποια παρέμβαση στέλνετε, όποια καταγγελία, όποια παθογένεια μπορεί να υπάρχει, χαιρόμαστε που δείχνει η Δημοτική Αρχή αντανακλαστικά, που ενημερώνεται και που προλαβαίνει να σώσει οτιδήποτε και αν σώζεται. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις συνθήκες που δουλεύουν οι εργαζόμενοι στο Δήμο, ιδιαίτερα όταν σε έναν τουριστικό προορισμό αυξάνεται και η κίνηση, αυξάνονται τα απορρίμματα και το χειρότερο δυστυχώς που αφορά και εμάς ως πολίτες του τόπου, δεν έχουμε αναπτύξει καμία κουλτούρα διαχείρισης των απορριμμάτων ακόμα και οι προκλήσεις είναι μπροστά μας, διότι σε κάποια χρόνια εύλογα, δεν ξέρουμε πότε, θα δημιουργηθεί ένα νέο εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων. Το πότε δεν ξέρουμε, γιατί η αντιπολίτευση καταγγέλει πάγωμα σε όλη τη διαδικασία. Βγήκε και μία ανακοίνωση από τον κύριο Γαλιατσάτο στην περιφέρεια. Αυτό βεβαίως έχει συζητηθεί εδώ και πολύ καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έχουμε την άποψή του σε λίγο. Δεν υπάρχει όμως καμία κουλτούρα τέτοια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την καθημερινότητα και να πάμε μετά και στον drone, το οποίο μονοπολεί το ενδιαφέρον, αν και ενημερώνεστε σε μεγάλο βαθμό και από τον Sky 100,3. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως η οικοδομική δραστηριότητα στη Λευκάδα αναπτύσσεται ραγδαία και βεβαίως υπάρχουν παντού εικόνες εγκατάλειψης. Για παράδειγμα, πριν λίγο ανεβάσαμε φωτογραφίες που μας έστειλε αναγνώστης εκφράζοντας την αγανάκτησή του στο δρόμο από τον οικισμό της Πόντης μέχρι τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού στη Βασιλική. Είναι μία εικόνα όπου είναι αναποδογυρισμένη κάδη και πεταμένα υλικά. Πολλά από αυτά από τα υλικά είναι δομικά υλικά, δηλαδή είναι υλικά από όσους κατασκευάζουν βίλες, από όσους κατασκευάζουν οικοδομές, από όσους κάνουν ανακαινήσεις και όπως καταλαβαίνετε επιβαρύνουν το περιβάλλον και τα αφήνουν εκεί χωρίς καμία συνεννόηση με το Δήμο, χωρίς καμία έτσι διαδικασία κάποιος να τα δει και να περάσει και να τα μεταφέρει. Επικοινωνήσαμε λοιπόν τώρα με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Σολδάτο, ο οποίος είναι πλέον ο τομέας καθαριότητας στους τοπικούς αντιδημάρχους και μας εξέφρασε βεβαίως τον προβληματισμό του για αυτή την κατάσταση. Μάλιστα ο ίδιος αναμένεται κάποια στιγμή να επιλέξει έναν τρόπο που θα κάνει μια παρέμβαση. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, στα σοβαρά πρέπει να μπει ένα όριο και ένα μέτρο και στην ανοικοδόμηση, αλλά πρέπει να καταλάβουν και οι κατασκευαστές και οι εργολάβοι ότι υπάρχει ένα πλαίσιο κανονιστικό. Πρέπει, λέει ο κανονισμός καθαριότητας σε όλη τη χώρα, όποιος κάνει για παράδειγμα κάποιες χτίζει ή οτιδήποτε και αν κάνει ανακαινίζει, πρέπει να έχει αυτά τους μεταλλικούς κάδους και να φροντίζει ο ίδιος να τα μεταφέρει εκεί που πρέπει να τα μεταφέρει. Επίσης μου ξεκαθάρισε ο κ. Σολδάτος ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου Λευκάδας να μεταφέρει δομικά υλικά. Ο Δήμος μεταφέρει απορρίμματα. Δεν μεταφέρει, για παράδειγμα, όλες αυτές τις σακούλες που θα δείτε τώρα που μέσα έχουν δομικά υλικά. Και βεβαίως μου έφερε ένα παράδειγμα το οποίο τον στενίζουμε. Φανταστείτε κάθε χρόνο ένα ξενοδοχείο να κάνει ανακαίνιση στα στρώματά του, να έχει 200 κρεβάτια και να πετιούνται σε κάθε γωνιά. Μιλήσαμε για την νότια Λευκάδα του δρόμου, μία χωματερή. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι αυτό δημιουργεί ένα διέξοδο, μία εικόνα που δυσφημεί τον τόπο, από την άλλη όμως και τα χέρια του τμήματος καθαριότητας του Δήμου είναι δεμένα, με την έννοια ότι τι να πρωτοπρολάβει, κάποιοι δεν ενημερώνουν, ενώ όπως με ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος, υπάρχει ένας αριθμός που παίρνουν τηλέφωνο κάποιοι, υπάρχει μία συνεννόηση με το τμήμα καθαριότητας και μπορεί να τους πει: κράτα τα λίγο, μην τα βγάλεις, μην δημιουργείς μια χωματερή, κράτα τα λίγο όλα αυτά τα υλικά, να έρθουμε μέσα στην εβδομάδα να τα μαζέψουμε.
Κανονικά, όπως είπαμε, δεν μεταφέρει ο Δήμος δομικά υλικά. Τώρα, το ζήτημα ποιο είναι. Συζητήσαμε και είπαμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Ποιο είναι το πλαίσιο, πώς μπορεί κάποιος να πληρώσει για αυτό το οποίο κάνει. Σας έχω πει ότι το πλαίσιο αυτό είναι πάρα πολύ δυσκίνητο. Ακόμα και εγώ να πάω με βίντεο ή με φωτογραφία που κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό, δεν λειτουργεί έτσι. Δεν μπορεί να γίνει καμία επιβολή προστήματος. Τώρα, θεωρητικά, ο Δήμος έχει δημοτική αστυνομία. Η δημοτική αστυνομία είναι για όλη την, για όλο το νησί και για τον Κάλαμο και για τον Καστό. Υποθέτω πως η δημοτική αστυνομία θα μπορούσε εκεί που κάνει τις περιπολίες της, αν δει, ξέρετε, είναι και μικρός ο τόπος, φαίνεται, κάποιοι το κάνουν και προκάλυπτα, να μπορέσει να επιβάλλει πρόστιμα. Αν όμως τώρα υπάρχει αυτή η αίσθηση του ανεξέλεγκτου, όταν ξέρει οποιοδήποτε ότι πηγαίνει και δημιουργεί μία μικρή χωματερή χωρίς να τον ενδιαφέρει καθόλου η επιδείνωση της όλης εικόνας, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, μπείτε και δείτε τώρα στο Λευκάδα Today εικόνες που μας έστειλε πριν λίγη ώρα ο αναγνώστης μας, και μάλιστα ζητήσαμε και από τον Αντιδήμαρχο να μας δώσει κάποιες φωτογραφίες, να κάνει και αυτός μία παρέμβαση, γιατί πραγματικά το ζητούμενο ποιο είναι. Σε λίγα χρόνια, και αυτό λέγαμε και με τον κύριο Σολδάτο, θα έρθει η νέα ΜΑ, όπου εκεί θα πρέπει να έχουμε κάδους για την ανακύκλωση, για τα ογκώδη τα οποία θα πρέπει να τα σπάμε, να τα μικραίνουμε και να τα βάζουμε μέσα, για τα οργανικά. Όταν αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι απαίδευτοι, όταν για παράδειγμα δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός καθαριότητας και όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν και οι επιχειρήσεις και η εστίαση, για το που πρέπει να ρίχνουν για παράδειγμα τα λάδια τους, για τα οτιδήποτε, που βουλώνουν μετά οι αποχετεύσεις και φωνάζουμε το χειμώνα, γιατί όλοι δεν βάζουν πάνω στα φρεάτια την απαραίτητη σίτα και οτιδήποτε πρέπει να βάζουν. Αντιλαμβάνεστε πως σε ένα τέτοιο σκηνικό δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Και μπορεί να ασκούμε κριτική στο Δήμο πολλές φορές, αλλά όταν αυτές οι συνθήκες και αυτές οι κομματερές φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, δεν μπορούμε να αναζητάμε τις ευθύνες. Είναι περιορισμένος ο κόσμος και οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί. Δεν μπορούμε να ζητάμε να γίνουν θαύματα. Οπότε λοιπόν, πιστεύω πως πρέπει να επιβληθούν πρόστιμα. Δεν πιστεύω ότι κάποιος δεν γνωρίζει ποιος μπορεί να είναι, τι μπορεί να είναι, τι μπορεί να συμβαίνει. Από εκεί και πέρα θα καταγράφουμε όλο το καλοκαίρι τέτοιες εικόνες ντροπής. Αλλά και από την άλλη, λίγο ενσυναίσθηση βρε παιδιά. Και αυτή που χτίζεται, και αυτή η μεγαλοεργολάβη, οτιδήποτε. Δηλαδή έχουμε όλοι γονατίσει εκεί πέρα στο θεό του χρήματος και ταλαιπωρούμε ένα νησί το οποίο έτσι κι αλλιώς αυτό μπορεί να γίνει μπούμεραγκ σε λίγα χρόνια. Ο τουρισμός είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν και είναι και ευάλωτο σε συνθήκες, και το νησί μας, κακά τα ψέματα, επιβαρύνεται και ταλαιπωρείται από όλη αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, το σημειώνουμε αυτό, το κρατάμε, εμείς προβληματιζόμαστε, εμείς εδώ θα τα λέμε, θα μαλλιάζει η γλώσσα μας, αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση του χάους. Είναι αυτό που φωνάζουμε και λέμε, η αίσθηση του ότι δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο. Υπάρχει ένας συμπολίτης μας, δεν θυμάμαι, κάθε Σάββατο βράδυ ανεβάζει από την νέα πλατεία στην Ανάπλαση εκεί τον μακάκα της ημέρας. Εκεί το χάος που υπάρχει δεν το βλέπει το λιμενικό ταμείο, γιατί έχουμε το, και οι αρμοδιότητες είμαστε μπλεγμένοι. Δεν είναι ο Δήμος, δεν είναι η Δημοτική Αστυνομία, είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Δεν βγαίνει κανένας, δεν μπορεί κανένας να πάρει τις πινακίδες. Τι να πω, να γυρίσω λίγο στο προηγούμενο θέμα. Θυμήθηκα τώρα ότι μου είπε ο Αντιδήμαρχος ο κ. Σολδάτος ότι έχει προμηθευτεί η τοπική κοινότητα το ειδικό μηχάνημα το οποίο με τα κλαδιά. Τα κλαδιά τα οποία τα σπάνε. Και που είναι αδιανόητο, όπως μου είπε, όλα αυτά να τα πετάνε στα σκουπίδια, όταν μπορούν, για παράδειγμα, να συνεννοηθούν με την τοπική κοινότητα, να τα σπάσουν και να τα επεξεργαστούν στα χωράφια τους. Τώρα τα θυμάμαι επειδή είχαμε μία δεκάλεπτη συνομιλία. Πρέπει όμως και από την άλλη και ο Δήμος να καλέσει όλους τους φορείς και να τους εξηγήσει κάποια πράγματα. Δεν γίνεται δηλαδή, και που τα λέμε τώρα εδώ και που βγαίνει μια ανακοίνωση, τίποτα δεν γίνεται και θα πρέπει να υπάρχει και ένας χώρος να τα πάνε. Δεν ξέρω, είναι πολύ σύνθετο το θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα, τα πιο πολιτικά. Έρχεται ένα δελτίο τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και λέμε, έχει δίμηνο απολογισμό. Τι ωραία, για να δούμε τα θέματα τα οποία μπαίνουν στην ατζέντα και θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδα την Παρασκευή στις 3 η ώρα. Βλέπω και εγώ τώρα μόνο ένα θέμα και κάποια στιγμή λέω,
θα γίνει ορθή επανάληψη. Θα ξέχασαν να βάλουν την ατζέντα των θεμάτων στην λογοδοσία, στην δεύτερη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής. Υπάρχει μόνο ένα θέμα που έχει μπει για τα βοσκοτόπια από τον Ηλία Κούρτη. Ενημέρωση για τις δημοτικές εκτάσεις παραχωρήθηκαν ως βοσκότοποι το 26. Ένα μόνο θέμα. Λέω, θα έχει γίνει λάθος. Κάνω λίγο ρεπορτάζ και όπως προκύπτει το ρεπορτάζ και όπως γράψαμε και στο Λευκάδα Today, η αντιπολίτευση δεν έκανε καμία ερώτηση, διότι θεωρεί ότι έτσι όπως γίνεται η διαδικασία απαξιώνεται και ο θεσμός του απολογισμού, ότι θέτουν ερωτήματα και δεν παίρνουν απαντήσεις, ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτή η διαδικασία από τη στιγμή που όπως γίνεται και η διαδικασία, η αλήθεια είναι, δεν δίνεται μια απάντηση στα αιτήματα αυτά. Οπότε λοιπόν, καμία από τις παρατάξεις μειοψηφίας δεν κατέθεσε θέμα προς συζήτηση. Αντιλαμβάνεστε πως αυτό είναι και ένας απόϊχος της έντονης αντιπαράθεσης που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα, διότι ο απολογισμός είναι ουσιαστικά η δυνατότητα της Δημοτικής Αρχής να εξηγήσει τι έκανε στο συγκεκριμένο δίμηνο. Τώρα, σας είπα και λίγο πριν, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, αυτό έχει να κάνει με την συνολικότερη εικόνα απαξίωσης του θεσμού της λογοδοσίας, έχει χαθεί η ουσία και πολλές φορές δεν απαντιόνται τα ερωτήματα. Και μάλιστα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, στις 9 Μαρτίου που ήταν η προηγούμενη λογοδοσία, υπήρξε μια αντιπαράθεση του κύρου Καλού, ο οποίος είχε κατηγορήσει τη Δημοτική Αρχή ότι αποφεύγει να απαντήσει για την πορεία σημαντικών έργων και είχε γίνει εκεί κούγκι με τον δήμαρχο, τον κύριο Βεργίνη. Μάλιστα, είχε πει ο κύριος Καλός ότι ο δήμαρχος μας περνά, ότι είμαστε παιδάκια του Δημοτικού και δεν έχουμε αντίληψη και νοημοσύνη, και ότι επειδή δεν είναι διατυπωμένο το ερώτημα, δεν θα απαντήσει. Θυμάστε που είχε πει ο κύριος Βεργίνης σε μια τοποθέτηση του κύριου Καλού ότι δεν είναι αυτό ερώτημα, είναι διαπίστωση και δεν απαντάω. Και ήταν το θέμα της αγροτικής οδοπίας. Τώρα, δεν γνωρίζουμε ακόμα τι θα κάνουν οι παρατάξεις αντιπολίτευσης. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, προφανώς η παράταξη του κύριου Καλού, από ό,τι έμαθα, δεν θα δώσει το παρόν στην λογοδοσία. Υποθέτω θα βγει κάποια ανακοίνωση. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα πράξει η παράταξη των κύριων Δρακονταϊδή και η λαϊκή συσπήρωση με τον κύριο Βεργιώτη. Και βεβαίως είμαι ιδιαίτερα περίεργος να ακούσω τι θα πει ο πρόεδρος, γιατί αυτή είναι μια διαδικασία που δεν δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης, δηλαδή

ένα θέμα, έψαχνα στο Google να δω αν υπάρχει πουθενά αλλού. Νομίζω ότι και σε αυτό έχουμε την πανελίδια πανελίδια πατέντα. Είναι μια πίεση της αντιπολίτευσης από την προς τη Δημοτική Αρχή. Μένει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο κύριος Βεργίνης, γιατί υποθέτω πως το γάντι που του πετάει τώρα η αντιπολίτευση θα το σηκώσει, υποθέτω. Αυτό θέλω τώρα να πιστεύω. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ζούμε σε ρυθμούς drone. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πως όλη την ημέρα τα κανάλια μιλάνε γι' αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναλυθεί πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα έγινε viral η τοποθέτηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για τα διεθνή χωρικά ύδατα που βρέθηκε το drone. Τώρα να σας πω και την αλήθεια, και μιλούσα και με έναν άνθρωπο γνώσης πολιτικής πραγματικότητας, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που εμπλέκεται η ΕΕΠ, για ποιο λόγο τώρα βγαίνει οποιοδήποτε υπουργός, εντάξει είναι Εθνικής Άμυνας θα μου πείτε, και τοποθετείται. Δηλαδή δεν ξέρω αν επικοινωνιακά θα έπρεπε να υπάρχει μία ενιαία γραμμή. Π.χ. ο κύριος Γεραπετρίτης, πριν λίγο το ακούσαμε και στο Sky 100,3, ενημέρωσε τις Βρυξέλλες. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για να κάνουμε πλάκα τώρα αυτό. Ο κύριος Γεραπετρίτης, όταν προσήλθε στο Συμβούλιο, έκανε λόγο για μία ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία την ερευνά το Γενικό Επιτελείο με την ελληνική κυβέρνηση, και μάλιστα μόλις ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία θα προβεί και στα απαραίτητα διαβήματα. Και μάλιστα ο κύριος Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ιδιαίτερα προς την πλευρά της Ελλάδας, ενώ έκανε λόγο για τεράστιο κίνδυνο για την ελευθερία της ναυσιπολογίας και την ασφάλεια πολιτών και περιβάλλοντος. Λέγοντας ότι θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως η Μεσόγειο, ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Τώρα από εκεί και πέρα μία εύκολη κριτική και που ακούω και κάποια σενάρια συνωμοσιολογίας. Εντάξει, τώρα βρέθηκε ένα θαλάσσιο ντρόν τύπου Μαγκούρα. Υπήρχαν τρεις ηλεκτρικοί πυροκροτητές, μία κεραία η οποία το έλεγχε κάποιος μέσω δορυφόρου. Σημαντική εξέλιξη. Πολύ ωραία γελάσαμε και ανεβάσαμε AI εικόνες για το αν θέλουμε διαβατήριο και αν, αν χρειαζόμαστε την παλιά ή την νέα ταυτότητα. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε την ελληνική κυβέρνηση να το χειριστεί. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και εγώ δεν θέλω να μπω στο κομμάτι του αν θα έπρεπε και αν έκανε τον έλεγχο και αν τα σύνορά μας τα προφυλάσσουν και αν είμαστε ξέφραχο αμπέλι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα για να κάνουμε μια επιπόλαια κριτική. Μένουμε και παρακολουθούμε τις δηλώσεις και της κυβέρνησης, και βεβαίως αυτό το θέμα έχει μεταφερθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι ένα θέμα της πλάκας, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να έχει παραμέτρους. Απλά θέλω να σας πω, επειδή είδα πάρα πολλές συνεντεύξεις και επειδή ακούγονται κάποιες πληροφορίες ότι αν αυτό έμεινε ανεξέλεγκτο θα μπορούσε για παράδειγμα να πάει στα βράχια και να γίνει μια έκρηξη, ή όπως άκουσα σε ειδικούς να μιλάνε σε πάρα πολλά κανάλια, αυτό δεν μπορούσε να εκραγεί χωρίς κάποιος να του δώσει εντολή. Δεν ήταν εύκολο να γίνει αυτή η διαδικασία. Δεν είμαι ειδικός. 2-3 ειδικοί το είπαν και το μεταφέρω απλά για να καθησυχάσω λίγο τον κόσμο, όπου δεν γνωρίζει και μπορεί εύλογα να φοβάται. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, είμαστε μια τουριστική περιοχή και όπως είπαμε ο τουρισμός είναι πάρα πολύ ευαίσθητο κομμάτι. Να σας πω ότι αδερφικός μου φίλος που ζει στη Νορβηγία αυτή τη στιγμή, τα είπα και με τον κύριο Σκαδαρέση την Παρασκευή, οι Νορβηγοί δεν επιλέγουν αυτό το καλοκαίρι την Ελλάδα γιατί είναι κοντά στο Ιράν, και σου λέει να διαβάζουμε και αυτά με τα drone, διαβάζουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, σου λέει ας πάμε του χρόνου, ας πάμε κάπου που μπορεί να είναι πιο safe. Το ίδιο και εμείς μπορεί να κάναμε αν το ακούγαμε αυτό για μια χώρα της Αφρικής και θέλαμε να ταξιδέψουμε. Δεν τους κατηγορούμε, απλά θέλω να πω πως δεν νομίζω πως πρέπει να μένει η Λευκάδα για τόσο πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά και δεν είμαστε εμείς ειδικοί. Θα βγάλουν τα πορίσματα η ΕΕΠ και βεβαίως όσα πράγματα πρέπει να δοθούν στην δημοσιότητα, να δοθούν στη δημοσιότητα, γιατί είναι πολύ ευαίσθητες οι ισορροπίες. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι η πραγματικότητα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα αναλύσουμε όλα αυτά μέσα στην εβδομάδα. Θέλω να σας πω πως μπορεί να έχουμε και κύριο Μελά μέσα στην εβδομάδα. Ήρθαμε σε επικοινωνία σήμερα, απλά κάνει κάποιες προγραμματισμένες εξετάσεις ο κύριος Μελάς και πρέπει να βρούμε τον χρόνο για να τα συζητήσουμε, γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλά τα οποία θα σχολιάσουμε, και βεβαίως έχουμε και πάρα πολύ παραπολιτικό υλικό αναφορικά με τις ζυμώσεις που γίνονται και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Ναι, από τώρα. Από τώρα.

βεβαίως να σχολιάσουμε και τα προεκλογικά. Πότε θα πάμε τώρα σε εκλογές? Κανείς δεν ξέρει αν θα μας ευνηδιάσει η κυβέρνηση. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε, όλα αυτά θα έχουν ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως ότι θα σε δουν κάλπες μέσα στο καλοκαίρι. Εκτός κι αν η κυβέρνηση σκέφτεται να τις κάνει μετά, λέει, τις καλοκαιρινές διακοπές, όπου γυρνάμε και είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Τώρα, πώς είμαστε πιο χαλαροί όταν γυρνάμε άφραγγοι από τις καλοκαιρινές μας διακοπές και έχουμε να πληρώσουμε τα πάντα, δεν ξέρω, αλλά εμείς δεν είμαστε οι επικοινωνιολόγοι της κυβέρνησης, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Και μένουμε εδώ.

Λοιπόν, αυτά. Πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας είναι το κατάστημα Κατσός Κολεξιών. Δύσιμο κοψό σε κάθε του λεπτομέρεια. Με καλοκαιρινές επιλογές. Να μην ξέρετε τι να πρώτο διαλέξετε. Επώνυμες πάντα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, Γιος Πόλο, του Σουάρντι, Μόντε Ναπολεόν, Αρτίστη Τελάνιντε, Μποστόνια και Νιου Ζήλαντ. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις. Όλα αυτά κατόπιν βεβαίως και επαφή τηλεφωνική στο 2645-023-500 ή τη φυσική παρουσία στην κεντρική αγορά Λευκάδα. Ελάτε να ανανεώσετε το στυλ σας αν ανεβαίνετε τα σκαλιά της εκκλησίας ή αν παντρεύετε, εντάξει. Είμαστε σημείο αναφοράς, η αλήθεια είναι, και το πενευόμαστε και για τις τιμές μας αλλά και για την εξυπηρέτηση πάντα με το χαμόγελο του Ιόνι Κάτσελου. Τώρα, μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγιάννας Homeline. Εσείς απολαμβάνετε το δείπνο σας στην καινούργια σας κουζίνα. Στιγμές χαλάρωσης και αστασιάς με τα νέα σας κουφώματα. Εμείς κάνουμε τα όνειρα σας πραγματικότητα. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τα όνειρά σας με λειτουργικά επίπλα και ντουλάπια κουζίνας. Σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Υψηλής θετικής με άπλη εφαρμογή. Όλα αυτά με επιστοποίηση σε ΚΑΙΖΟ. Βαγιάννας Homeline και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού τουρισμού. Στιγμή του Τσέγιου 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2645 023 188. Μότο μας εμείς και τα όνειρά σας.

0: καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
3: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
0: Από το 1984 η Inoxart σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η InoxArt μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. InoxArt, στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά Άλλων 13. Επισκεφτείτε μας στο inoxart.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-27-185. InoxArt, η αισθητική της αντοχής.
4: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας
6: μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
7: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
8: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Πάμε λίγο να μείνουμε στο θέμα του drone και του λογισμικού του Magura V5. Σύμφωνα με στελέχη του ΓΕΘΑ, το θεωρούν πολύτιμο θησαυρό και θα δώσει και τεχνογνωσία στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Πάμε να ακούσουμε μια τοποθέτηση σήμερα το πρωί σου Σατέρια στο Σοσκάι.
1: Κάδα, αλλά και το ειδικό κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Τώρα, δύο βασικά ζητήματα για να ξεκινήσετε και την συζήτηση με τον κύριο Ιατρίδη. Ιδιόχειρες σημειώσεις με οδηγίες για την πλοήγηση του συγκεκριμένου σκάφους. Γιατί, για ποιο λόγο να υπάρχουν αυτές. Αυτό τι δείχνει, ίσως να το καθοδηγούσε στη συνέχεια ένα δεύτερο πρόσωπο, μια δεύτερη ομάδα από την αρχική που κατά πάσα πιθανότητα το κατέβασε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κάποιο σκάφος μάνα, κάποιο μεγάλο σκάφος. Στόχος, ίσως ρωσική νεοπομπή που ήδη βρίσκεται μεταξύ Σικελίας και Μάλτας.
2: Κύριε Ιατρίδη, τι λέτε?
3: Πραγματικά λέτε πάρα πολύ έτσι και σαν τα στοιχεία που εδώ έπεσαν. Εγώ θα πω το εξής, αυτή τη στιγμή από τις τεχνικές αναλύσεις έχουν βρεθεί τι ακριβώς συμβαίνει και ας περιμένουμε. Νομίζω ότι δεν πρέπει, είναι ένα αρκετά σοβαρό περιστατικό, δεν πρέπει ούτε να το υποβαθμίζουμε αλλά ούτε και να δημιουργούμε θεωρίες και υπερβολές μέχρι ότου ενημερωθούμε επίσημα. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι το εξής, γιατί το νόημα είναι βαθύτερο, ότι σήμερα ο πόλεμος έχει αλλάξει μορφή. Τέτοια μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας ή ένα αέρια, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν και εκατοντάδες κιλά εκρητικών ή πυρομαχικά, όπως είναι τα μη επανδρομένα τα εναέρια, μπορούν να δημιουργήσουν καταστροφές με μικρό κόστος. Και μάλιστα σε μια περιοχή η Μεσόγειος, όπου εκεί επηρεάζονται όλα τα παράκτια κράτη, άρα επηρεάζει τη χώρα μας. Και γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Και αυτά, επειδή συνήθως κινούνται με μπαταρίες όπως το συγκεκριμένο, αν είναι ουκρανικό, το V3 ή αν θέλετε το V5 ή V7, τα οποία τα έχουν αναβαθμίσει οι Ουκρανοί.
1: Φαίνεται να είναι τύπου Μαγκούρα πάντως, κύριε Ιατρή.
3: Το Μαγκούρα, το οποίο το χρησιμοποίησαν στη Σεβαστούπολη το 2022 με τον πόλεμο και είχαν καταστροφές. Αυτά έχουν, επειδή είναι ηλεκτρικά, δηλαδή οι ηλεκτροκινητές χρησιμοποιούν, έχουν χαμηλό θόρυβο και μικρό θερμικό αποτύπωμα, άρα πολύ δύσκολα ανοιχνεύονται. Βεβαίως υπάρχουν μέσα, όπως είναι τα ραντάρ, τα παράκτε ή αν θέλετε οι αισθητήρες. Εκεί προσβλέπουμε κι εμείς, ναι, τοποθετούμε αισθητήρες, παράκτε, ραντάρ, έχουμε δυνατότητες, το Ισραήλ και η Αμερική έχει, άρα είναι ένας κίνδυνος και θα πρέπει πάρα πολύ να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, γιατί μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα από τύπου.
0: Μάλιστα, αυτό λέει ο κύριος Ιατρίδης, αντιπτέρεχος στην αποστρατεία, μιλώντας το πρωί στο Sky, στην ΕΡΤ, από την άλλη. Έχουμε μία άλλη ανάλυση από τον αντιστάτηγο αποστρατεία, τον κύριο Μπελεγράτη, για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα και από την τοποθέτησή του.
4: Λευκάδα. Γιατί μπορεί σε κάποιες άλλες χώρες και σε πόλεμες, σε περιοχές, να είναι μια καθημερινότητα. Για μας ήταν κάτι πρωτόγνωρο, έτσι, και πώς βρέθηκε εδώ.
5: Από τις πρώτες εικόνες που είδαμε, κυρία Σιαδήμα, φαίνεται ότι πρόκειται για ένα, όπως ονομάζεται, USV, δηλαδή Unmanned Sea ή αν θέλετε Surface Vehicle, δηλαδή μη επανδρομένο όχημα θαλάσσιο, το οποίο επικοινωνεί, προωθείται προς τους στόχους όπως το βλέπουμε τώρα στην εικόνα, μέσω δορυφορικών επικοινωνιών, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα να πλήττει θαλάσσιους στόχους μέσα στο αντίστοιχο περιβάλλον.
4: Γιατί, αν μπορούμε να παγώσουμε λίγο για να μας περιγράψει ο στρατηγός.
5: Μπορεί να έρθει η εικόνα λίγο πιο πριν.
4: Μια εικόνα να... με τον drone για να μας περιγράψει ο στρατηγός, για να καταλάβουμε. Λοιπόν, ωραία. Για δείξτε μας.
5: Αν μείνει η εικόνα εδώ, σε αυτή την περιοχή και σε αυτή την περιοχή, βλέπουμε δύο ενδεχόμενα κεραίες, μέσω των οποίων το συγκεκριμένο σύστημα, το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σύστημα, επικοινωνεί δορυφορικά με τον χειριστή του. Ταυτόχρονα εδώ βλέπουμε μία εικόνα από μία κάμερα που βρίσκεται στην οροφή, άλλες τρεις βρίσκονται σε αυτή τη θέση στο πρόστιο μέρος του σκάφους, για να μπορεί να βλέπει το σκάφος ή αν θέλετε ο χειριστής προς τα που προωθείται μέσα στην θάλασσα. Ιρίστο εν παρόδο, επαναλαμβάνω ότι μέσω αυτών των δορυφορικών επικοινωνιών μπορεί ο χειριστής να το χειρίζεται και να το προωθεί από μακριά ή τουλάχιστον να πλήττει στόχους από μακριά, χωρίς βέβαια να βρίσκεται στο θαλάσσιο το πεδίο για το οποίο αναφερόμαστε. Κατά κόρον έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά της έκδοσης V3 και ιδίως τα V5 στην ουκρανορωσική πολεμική σύγκρουση στην περιοχή. Εδώ βλέπουμε μια πληρέστερη εικόνα αυτού του συστήματος, αυτού του σκάφους, η οποία μας δίδει ευκρινώς.
4: Και εδώ είναι η κάμερα, έτσι.
5: Η κάμερα,
4: ναι.
5: τη δυνατότητα επικοινωνίας ή τουλάχιστον να βλέπει ο χειριστής το τι βλέπει και το συγκεκριμένο σκάφος μέσα στη θάλασσα. Και
0: μάλιστα, είναι πάρα πολλές οι αναλύσεις, όπως για παράδειγμα και πού στόχευε για παράδειγμα να χτυπήσει αυτό το drone. Υπάρχουν πάρα πολλοί αντιπτέραρχοι αναποστρατεία που συζητούν σε όλα τα κανάλια και όπως καταλαβαίνετε μπορούν να μας φωτίσουν. Είναι μια συνθήκη που θέλει ψυχραιμία βεβαίως και γνώση. Πάμε εμείς εδώ να βάλουμε μια ανωτελεία. Πάμε παρακαλώ πάρα πολύ να επικαιροποιήσουμε το ραντεβού μας με το ανδρικό ντύσιμο Κάτσενο Σκολετσιόνε για τον τύπο του άντρα που μιλάει μέσα από την υπόδηση και την ένδυσή του, μέσα από επώνυμα brands, Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, Τουσάρντι, Μόντε Ναπολεόνε, Αρτίστη Δελιάνι, Δεμποστόνιανς και Νιου Ζήλαντ. Ρούχα και ποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό, όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. 26450-23500, ο άνδρας σε πρώτο πλάνο. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγενάς Homeline. Εμείς σχεδιάζουμε τα όνειρά σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Όλα με επιστοποίηση σε και ISO. Βαγενάς Homeline και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Στράτου Τσέγιου 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Μότο μας, εμείς και τα όνειρά σας. Πάμε σε διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε, επικεφαλής ανάσα ο κύριος Γαλιατσάτος στον αέρα του Πρίσμα 91,6. Νέο χωροταξικό τουρισμού, το θέμα του drone και βεβαίως μία ανακοίνωση για την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων που δεν υπάρχει χρηματοδότηση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θα τα βάλουμε όλα στο τραπέζι. Θα μιλήσουμε και για την πολιτική σκηνή. Πάντα με ενδιαφέρουν η συζήτηση με τον κύριο Γαλιατσάτο εδώ στον Πρίσμα 91,6. Δελτίο ειδήσεων από τον Sky 100,3 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι στον αέρα εδώ το απογευματινό μαγκαζίνο στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας σήμερα, 11 Μαΐου 2026. Τα λέμε σε λίγο.
6: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατουτέι.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατουτέι.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενηδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίου ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στο στενό του Ορμούζ εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σήμερα στο Fox News, προσθέτοντας ότι το καθεστώς στο Ιράν θα υποχωρήσει. Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη του είπε πως δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία για την ανάκτηση του, για να ανακτήσει το πυρηνικό απόθεμα από τις κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις της και θα πρέπει να το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφο του Fox News, άφησε και πάλι ανοιχτό το ενδεχόμενο η Βενεζουέλα να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι εξετάζει σοβαρά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση ως τις 25 Ιουνίου. Για πρώτη φορά η επικράτεια κατηγοριοποιείται σε 5 διακριτές ζώνες με βάση την υφιστάμενη τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τα ειδικά καθεστώτα προστασίας. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορισμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορισμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στην χρονική διάρκεια δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Επίσης, το νέο πλαίσιο προβλέπει πλήρη απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Επιτρέπονται μόνο έργα κοινής ωφέλειας και υποδομές πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η φυτεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Κρίθηκε ότι και οι 3 εισαγγελείς θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβές είχε ζητήσει να ανανεωθεί η φυτεία τους για 5 χρόνια. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν έσχεσης όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για το 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Πτωτική πορεία για 2η συνεχή χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος μεταβίβασε το παλιό αυτοκίνητό του και απέκτησε νέο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατέφεσε στο Κομμουνιστικό Κόμμα τις αποδοχές του, ενώ δεν διαθέτει αυτοκίνητο. Αναλυτικά τα πόθεν έσχεσης στο sky.gr. Σε διευκρινιστική δήλωση για τα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι υπήρξε παράληψη καταγραφής τραπεζικών του λογαριασμών στο εξωτερικό λόγω αμέλειας του λογιστή του. Όπως ενημέρωσε, θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώσε τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιστατικό με το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ομόλογοι τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών. Παράλληλα, εξέφρασαν τη στήριξή τους στη χώρα μας. Οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία αντιμετώπισης των ζώων όσων τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΣΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργο Μιλωνάκη, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοφένο από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο Γιώργος Μιλωνάκης βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της στα social media η σύζυγός του, Τίνα Μεσαροπούλου. συνελήφθη το πρωί 69χρονος που έριχνε μπάζα στην περιοχή του Μαραθώνα. Πιο συγκεκριμένα, άνδρες της αστυνομίας τον εντόπισαν να ρίχνει τα μπάζα που είχε μεταφέρει με φορτηγό μέσα σε περιφραγμένο, υπαίθριο, δημόσιο και δασικό οικόπεδο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν για την διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρήπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να...
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Μία από τις πιο έτσι διαβασμένες ειδήσεις αυτού του απογεύματος, κρίνοντας από τα κλικαρίσματα, αφορά στο νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Έγιναν κάποιες ανακοινώσεις σήμερα. Θα δούμε πώς θα πάει η διαβούλευση. Τέθηκε σε διαβούλευση ως τις 25 Ιουνίου και στην πραγματικότητα τι έρχεται να κάνει αυτό το σχέδιο, αυτό το πλαίσιο. Για πρώτη φορά κατηγοριοποιεί την επικράτεια σε 5 διακριτές ζώνες με βάση την πίεση που δέχονται από τουρίστες. Έτσι, με βάση το πόσο δημοφιλή και άρα τουριστικά νησιά είναι, έρχεται να γίνει το σχέδιο αυτό. Και βεβαίως λαμβάνει υπόψη και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, δεν είναι όλα μας τα νησιά το ίδιο, και τα ειδικά καθεστώτα προστασίας. Ιδίως το τελευταίο να το προσέξουμε, γιατί πολλές ιστορίες έχει κανείς να αφηγηθεί, και πιο συγκεκριμένα αυτός που θα είναι σε λίγο μαζί μας, ο Γιώργος Ολιάλιος. Θα μας απαντήσει ο Γιώργος σε ερωτήσεις σχετικά με το χωροταξικό πλαίσιο. Εγώ απλώς θέλω να πάω πίσω λίγες μέρες στο σαββατιάτικο ρεπορτάζ του, για λογαριασμό πάντα της εφημερίδας Καθημερινή, για το τι συμβαίνει στη Μήλο. Εκεί όπου είδαμε όχι μία, όχι δύο, αλλά 33 άδειες να εκδίδονται μετά τη ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δηλαδή, από την τροπολογία στις 29 Απριλίου μέχρι τη δημοσίευση του νόμου που έγινε λίγο αργότερα, στις 5 Μαΐου, εκδόθηκαν 33 άδειες, ανάμεσα στις οποίες και δύο μεγάλες.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στον Πρίσμα 91,6. Ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Κέρκυρα, να κάνουμε μια συζήτηση όπως κάνουμε πάντα, με ενδιαφέρον θέλω να πιστεύω, με τον επικεφαλή της ανάσας, τον κύριο Γαλιατσάτου. Είναι πάρα πολλά τα θέματα στην επικαιρότητα. Πολλές φορές βεβαίως και η παράταξη του κύριου Γαλιατσάτου αναφέρεται στη Λευκάδα. Παρακολουθούν τις εξελίξεις και τα προβλήματα που έχουμε και εδώ, τα καταγράφουν και αυτό μας δίνει έτσι μια αφορμή να κάνουμε μια συζήτηση με ενδιαφέρον πάντα, αλλά γενικότερα κατά από ένα πρίσμα των Ιωνίων. Γιατί όπως σας είπαμε και λίγο πριν, με το νέο χωροταξικό του τουρισμού υπάρχουν κάποιες περιοχές που είναι κορεσμένες, η Κέρκυρα είναι μέσα σε αυτές. Θα κάνουμε μια συζήτηση βεβαίως για όλα αυτά, να τον καλησπερίσουμε, να του πούμε καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα, κύριε Γαλιατσάτε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά εσείς, επίσης έχουμε και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, κύριε Γαλιατσάτε, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Θέλω λίγο να σας ξεκινήσω από την επικαιρότητα και από τη Λευκάδα, η οποία πρωταγωνιστεί εδώ και αρκετές μέρες, δεν ξέρω τώρα αν είναι για καλό, με τον ντρόουν και βεβαίως όλες αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν. Μια πολύ σοβαρή συνθήκη όπου η κυβέρνηση δεν έχει δώσει και πάρα πολλές πληροφορίες. Ο κύριος Γεραπετρίτης απλά ενημερωθήκαμε και εμείς, ενημέρωσε τους Ευρωπαίους. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε πώς το βλέπετε εσείς όλο αυτό, πώς το παρακολουθείτε και αν σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη κάτω από το πρίσμα της σύραξης της Ρωσίας με την Ουκρανία.
1: Είναι αλήθεια έτσι όπως το περιγράφετε. Το περιστατικό αυτό, το οποίο είναι πρωτοφανές βέβαια για τα δικά μας έτσι
0: δεδομένα εδώ στην περιοχή.
1: Δεδομένα στην περιοχή. Έχει γεννήσει από την πρώτη στιγμή πάρα πολλά ερωτηματικά. Και νομίζω ακόμα πιο πολλά ερωτηματικά δημιουργήθηκαν σε όλους μας από τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνητικοί υπεύθυνοι υπουργοί, και μιλώ και για τον Υπουργό της Εθνικής Άμυνας αλλά και στη συνέχεια τον Υπουργό Εξωτερικών, προσπάθησαν να εξηγήσουν το τι συνέβη. Γιατί εδώ είναι φανερό ότι υπάρχει μια μηχανία στην κυβερνητική πλευρά μέχρι να υπάρξει το σενάριο εκείνο το οποίο θα υποστηρίξουν ότι τι ακριβώς συνέβη. Και μιλώ για μηχανία γιατί δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι οι γελιότητες του κυρίου Δένδια, ότι η Βασιλική βρίσκεται εκτός εφορικών εντάτων της Ελλάδας, μπορούν να αντέχουν σε μια οποιαδήποτε κριτική. Δηλαδή δεν απαντάτε έτσι, όσο και αν αυτό το πράγμα ξένησε πάρα πολύ, πώς υπόθηκε και γιατί, δεν απαντάτε το τι συνέβη ακριβώς και γιατί συνέβη. Το ίδιο βέβαια είναι και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία είναι πιο σοβαροφανής, αλλά στην πραγματικότητα δεν λέει τίποτα, απλώς δείχνει ότι πρέπει να ρηχθεί ένα φως στην υπόθεση κάποια στιγμή.
0: Μήπως προφανώς όμως, κύριε Γαλιατσάτε, δεν υπάρχουν απαντήσεις ακόμα? Δηλαδή θέλω να πω, δεν ξέρω, το λέω δημοσιογραφικά, μήπως επειδή η κοινή γνώμη είναι στραμμένη στη Λευκάδα και στην ελληνική κυβέρνηση, μήπως για παράδειγμα, αν υποθούν πράγματα που δεν πρέπει, μας εμπλέξουν ουσιαστικά σε αυτό το πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας με την Ρωσία? Γιατί ακούω πάρα πολλά πράγματα κι εγώ μέσα από αυτόν τον βομβαρδισμό πληροφοριών, ότι ο κύριος Δένδιας πρέπει να μίλησε για τα διεθνή ύδατα, γιατί αλλιώς φαίνεται ότι εμπλέκεται η χώρα μας και θα έχουμε πρόβλημα με τη Ρωσία. Ακούγονται πάρα πολλά σε αυτό το θέμα.
1: Εντάξει, αυτά είναι. Ναι. Αυτά δεν νομίζω ότι αντέχουν σε σοβαρή κριτική. Μάλλον δικαιολογίες είναι που επαυξάνουν την αμηχανία και την αδυναμία της κυβέρνησης να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. Γιατί οι πολίτες αυτής της χώρας και κυρίως εδώ οι δικοί μας άνθρωποι και οι άνθρωποι στη Λευκάδα, αλλά γενικότερα στο Ιόνιο. Δεν μιλάμε μόνο για τρέλα. Προφανώς αυτό που συνέβη έξω από την Βασιλική δεν αφορά μόνο στη Λευκάδα, αφορά συνολικά στο Ιόνιο. Σημαίνει ότι έχουμε ένα ξέφραγο αμπέλι που τα πολεμικά εργαλεία τρίτων χωρών δουλεύουν για το δικό του συμφέρον. Ουσιαστικά σε βάρος της ειδικής μας κυριαρχίας, των τοπικών συμφερόντων. Φανταστείτε να έχει συμβεί οτιδήποτε στην περιοχή εκείνη χωρίς έχει αυτό καμία αξία ή κανένα ενδιαφέρον για τους κατοίκους της περιοχής, και μάλιστα σε περιόδους όπου εμείς έχουμε απόλυτη ανάγκη να αναδείξουμε ακόμα αυτό το στοιχείο, το οποίο πολλές φορές λέμε ότι το Ιόνιο τι είναι, μια θάλασσα ήσυχη, μια θάλασσα ειρήνης, ναι, μια θάλασσα η οποία εγγυάται μια σειρά πράγματα που πολλές φορές τίθεται σε αμφισβήτηση σε άλλες περιοχές της χώρας ή στο Ανατολικό Αιγαίο και ούτω καθεξής. Επομένως, τι πάθαμε τώρα εδώ με αυτό, και δεν μπορεί ίσως από μια ενδεχόμενη πραγματική αλήθεια, μια αλήθεια δηλαδή, μια αποκάλυψη αλήθεια, να κρύβεται, να δημιουργούνται περισσότερες αμφιβολίες. Mm-hmm. Αυτό που χρειάζεται να υποθεί είναι τι πραγματικά συνέβη, αν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να το πει. Γιατί είναι προφανές ότι δεν μπορεί να το πει, γιατί αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτό που πιθανολογείται βασίμως από περισσότερους αναλυτές είναι ότι τέτοιες ευχέρειες έχει δώσει η ελληνική πλευρά στην Ουκρανική ενδεχομένως, δηλαδή να χρησιμοποιούνται οι θαλάσσιες περιοχές της χώρας και όχι μόνο οι θαλάσσιες, για να ικανοποιούνται οι δικές της προσπάθειες απέναντι στη Ρωσία σε όλα τα επίπεδα. Αυτό ενδεχομένως δεν παραξενεύει τον κόσμο που τα ακούει, γιατί ξέρει τι θέση έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πλευρά απέναντι στον πόλεμο το συγκεκριμένο. Με έναν τρόπο που θίγει κατά τη γνώμη μας έτσι και αλλιώς τα συμφέροντα και τις σχέσεις που θα έπρεπε να έχει η Ελλάδα, σχέσεις ιδιαιτερότητας με τις χώρες της Ευρώπης και με τη Σοβιετική, με την Ρωσία, ναι, προκειμένου, αλλά και με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Πράγμα που δεν το κάνει, γιατί έχει επιλέξει μια συγκεκριμένη στρατηγική.
0: Δεν είναι κάτω από την ευρωπαϊκή ομπρέλα αυτή η στρατηγική, δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι εναρμονισμένη με το ΝΑΤΟ, κύριε Γαλιαστάτα, και με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Θα μπορούσε να τραβήξει μια πιο ουδέτερη γραμμή? Μόνο κάποιες χώρες ευρωπαϊκές που ήταν κάτω από το ρωσικό μπλοκ ουσιαστικά είχαν μια διαφορετική γραμμή. Δηλαδή θέλω να πω ότι πώς μπορούσε η κυβέρνηση να βάλει μια κόκκινη γραμμή σε μια ευρωπαϊκή απόφαση να χρηματοδοτεί και την Ουκρανία τη δεδομένη στιγμή και στο πλαίσιο των κοινών δράσεων με τον ΝΑΤΟ?
1: Ακριβώς επειδή μπορεί εύκολα να γινόμαστε θέατρο τέτοιων δραστηριοτήτων πολεμικού χαρακτήρα εν προκειμένου στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και στο νεότερο πόλεμο της Μέσης Ανατολής, με όλες τις ενέργειες τις οποίες έχει ακολουθήσει η ελληνική πλευρά, φαίνεται ότι αυτή η συμπεριφορά, δηλαδή αυτή η προσέγγιση συμμαχικού τύπου με το Ισραήλ στη μια περίπτωση ή με την Ουκρανία με κάθε τρόπο, γιατί η υπόθεση της Ουκρανίας δεν είναι μόνο το τρόν το οποίο είδαμε τώρα.
0: Σωστά.
1: Είναι η ενίσχυση με πολεμικό υλικό το οποίο αποκρύβεται και το οποίο συνεχώς οδεύει προς την Ουκρανία και έχει κατακαιρθεί. Είναι το άνοιγμα διαδρόμων, υποτίθεται, για τη διέλευση του LNG και για πράγματα που σίγουρα βλάπτουν την εθνική οικονομία στο σύνολό της, αν κανείς τους παρακολουθήσει πώς εξελίσσονται. Πράγμα όμως που δεν γυρίζει προς την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία και τους πολίτες. Δηλαδή αυτό που πράττει η ελληνική κυβέρνηση, ναι, και καμία περίπτωση δεν αντιγυρίζει με έναν τρόπο υπέρ των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Γι' αυτό λέω ότι εδώ έχει κάθε δικαίωμα η ελληνική πλευρά, ακόμα και στα πλαίσια των συμμαχιών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται, να έχει μια πολιτική η οποία στοιχίζεται με τα δικά της συμφέροντα, στα πλαίσια βέβαια των ευρύτερων συμφωνιών που έχει υπογράψει. Δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε χώρες οι οποίες έχουν μια διακριτή πολιτική, ενώ συμμετέχουν στα φόρα που συμμετέχουν και οι υπόλοιπες χώρες και να εκφράζουν μια γενικότερη πολιτική. Εδώ είναι λοιπόν το πρόβλημα, ότι έχουμε, όχι απλώς δεν έχουμε μια προσπάθεια να ξεχωρίζει η θέση μας με θετικό τρόπο για την Ελλάδα και τους πολίτες, αλλά αντιθέτως βουτάμε πιο πολύ μέσα σε ένα πρόβλημα που δεν ξέρουμε τελικώς.
0: Όπου μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες και μπορεί να μας μπλέξει, όπως το λέτε.
1: Ακριβώς. Ένα παράδειγμα είναι αυτό τώρα που ζούμε, έτσι, που τυχαία βρέθηκε μπροστά μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανατελεία σε αυτό, να πάμε λίγο τώρα στα δικά μας, να επιστρέψουμε εδώ στα εσωτερικά. Βγάλατε ένα δελτίο τύπου, βεβαίως ένα θέμα είναι γνώριμο σε εμάς. Πριν μερικούς μήνες η Δημοτική Αρχή είχε τοποθετήσει μια ταμπέλα για την κατασκευή μονάδας απορριμμάτων κομπιστοποίησης ΜΟΠΑΚ ΜΑ πλέον έξω από τον περιβάλλοντα χώρο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα θέμα με τη χρηματοδότηση, έχει συζητηθεί το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φαντάζομαι εσείς το παρακολουθείτε. Είναι και ο κύριος Χαλικιάς από την παράταξή σας που είναι ιδιαίτερα ενεργός εδώ στα τοπικά και τα σχολιάζει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά εσείς μνημονεύετε και την Κέρκυρα. Είμαστε λοιπόν, κύριε Γαλιαστάτα, σε ένα σημείο μηδέν τη δεδομένη χρονική στιγμή?
1: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει μια αστοχία, η οποία πλήττει βέβαια και το φως Δαδιονίων Νήσων, το Δήμο της Λευκάδας, γιατί σε αυτόν ανήκει το συγκεκριμένο έργο τυπικά. Το έργο των απορριμμάτων στη Λευκάδα, σε σχέση με το τι αναφέρεται στην απόφαση αυτή που έλαβε τον Φεβρουάριο ο συγκεκριμένος γενικός γραμματέας διαχείρισης τομεακών προγραμμάτων. Αυτό τι λέει λοιπόν σε αυτό το κείμενο και έχει σημασία ακόμα περισσότερο πέραν από το γεγονός αυτό καθ' αυτό. Λέει ότι το λέει με ωραίο τρόπο συγκαλυμμένο, η ελόγω πράξη δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν στην έκθεση κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος ΗΠΕΡΑ 14-20. Σύμφωνα με το πρόβλημα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτά τα δύο έργα είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 14-20 ως έργο του ΗΠΕΡΑ, δηλαδή του Υπουργείου Περιβάλλοντος κλπ. Τα έργα περιβάλλοντος. Και φυσικά το ΕΣΠΑ έκλεισε οριστικά και από ως οικονομική πίνακα και οτιδήποτε. Τώρα βρισκόμαστε στο ΕΣΠΑ 21-27 και επομένως εξαρτάται τώρα, όπως λέει στην επόμενη παράγραφο, πολύ χαρακτηριστικά ότι οι πράξεις θα επανεξεταστούν σε μελλοντικό χρόνο ως εν δυνάμει μεταφερόμενες. Προσέξτε, όχι μεταφερόμενες, δεν υπάρχει τέτοια απόφαση, δηλαδή ότι τις μεταφέρουμε στο επόμενο, ως εν δυνάμει μεταφερόμενες, μπορεί να μεταφερθούν δηλαδή, ανάλογα με την εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος ΠΕΚΑ, του περιβάλλοντος δηλαδή 21-27 και σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των πόρων. Πείτε μου εσείς τώρα σε ποια θέση βρίσκονται τα δύο αυτά προγράμματα, δηλαδή αν και όποτε υπάρξει διαθεσιμότητα πόρου, που αυτό για να εκτιμηθεί κύριε Κουνιάτη θα περάσει αρκετός χρόνος ακόμα. Δηλαδή πρέπει να βρεθούμε στο τέλος και του νέου 21-27 για να εκτιμηθεί αν υπάρχουν περιθώρια και αν μπορέσει κάποιο από αυτά, και ποιο θα είναι από αυτά τα προγράμματα, πείτε μου εσείς, δηλαδή ποιο θα προτιμηθεί. Είναι 32 έργα περιβάλλοντος και απορριμμάτων σε όλη τη χώρα, που το καθένα έχει τη δική του σημασία για την κάθε περιοχή. Ποιο είναι αυτό που θα προτιμηθεί, ποιος μπορεί να απαντήσει σε αυτό? Γι' αυτό λοιπόν η ανακοίνωση αυτή έρχεται να βάλει το θέμα σε συζήτηση, διότι πέρασε λίγο στα ψηλά με την, κάπως με την ανακοίνωση αυτή του Γενικού Γραμματέα και φάνηκε σαν να είναι ένα γεγονός ας πούμε φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό καθόλου, πιστεύετε με.
0: Αυτό
1: είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Είναι σοβαρό, αλλά να ρωτήσω κάτι τώρα, κύριε Γαλιαθάτε. Μήπως για παράδειγμα, επειδή ο σχεδιασμός γενικότερα των κυβερνήσεων αλλάζει συχνά, πιστεύετε ότι υπάρχουν ψηλά γράμματα πίσω από αυτές τις καθυστερήσεις? Δηλαδή, μπορεί κάποια στιγμή η κυβέρνηση να πει ότι θα αλλάξει ο σχεδιασμός για τα νησιά με έναν άλλον τρόπο που μπορεί να υλοποιηθεί στο μέλλον, ή πιστεύετε ότι νομοτελειακά πάμε από τη στιγμή που έχουν γίνει οι μελέτες και τρέχει όλη η διαδικασία?
1: Ωραία το λέτε. Δηλαδή εννοώ ότι δεν είναι πολύ καιρός που στο Περιφερειακό Συμβούλιο πέρασε μια στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις 6 μονάδες καύσης που θα δημιουργηθούν στη χώρα. Mm-hmm. Εκεί εμείς ρωτήσαμε τι νόημα έχουν αυτές οι μονάδες καύσης απορριμμάτων για μας εδώ στο Ιόνιο, από τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας τις συγκεκριμένες μονάδες, οι οποίες οι δύο λειτουργούν, μία σχεδόν εξ ολοκλήρου, οι άλλοι στο μεγάλο βαθμό, και οι άλλες δύο ετοιμάζονται να κατασκευαστούν. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τις μονάδες καύσης στην υπόλοιπη Ελλάδα? Η απάντηση δεν ήρθε ποτέ. Ψηφίστηκε από την περιφερειακή πλειοψηφία αυτή η μελέτη και είναι γνωστό και από την ειδησιογραφία ότι η κυβέρνηση μελετά μαζί με τις 6-7 εταιρείες, τις αδερφές του κλάδου, οι οποίες ασχολούνται με τη διαχείριση των απορριμμάτων, την υπόθεση των μονάδων καύσης. Θα έλεγε κανένας ότι πίσω από αυτές τις απεντάξεις έργων μπορεί να κρύβεται ακριβώς αυτό, το οποίο επενιχθήκατε κι εσείς. Ναι, θα έλεγα εγώ. Θα μπορούσε να κρύβεται και να είναι μια πολιτική τέτοια που ας την εξαγγείλουν για να την μπορέσει να την κρίνει ο κόσμος, για να δούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Αλλά εδώ έχουμε το εξής που συνέβη εν προκειμένου στην Κέρκυρα το προηγούμενο μήνες. Έχουμε μια υπογραφή σύμβασης για το εργοστάσιο που σημαίνει δέσμευση του ΦΟΣΔΑ και της περιφέρειας Ιωνίων Νήσου και των πολιτών αυτής απέναντι στο συγκεκριμένο εργολάβο, με ένα συμφωνητικό το οποίο αν δεν εκπληρωθεί θα πληρωθεί με ρήτρες για τη μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων, και έχουμε και τους πανηγυρισμούς του Περιφερειάρχη με πολλαπλές συνεντεύξεις και συγκινησιακές κουβέντες και λοιπά για το μεγάλο έργο που επιτέθηκε μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, όλα αυτά, το θέατρο, αν υποθέσουμε ότι είναι αυτό το οποίο μόλις είπαμε, γιατί παίζεται σε βάρος των πολιτών? Εδώ χρειάζονται απαντήσεις. Τι συμβαίνει δηλαδή? Είναι αυτό που υπενηχθήκατε εσείς και εξήγησα εγώ, ή είναι η πλήρης αποτυχία σε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν ξέρουμε πότε θα υλοποιηθεί? Και εν πάση περιπτώσει, για πόσα χρόνια ακόμη οι Κερκυραίοι και οι Δήμοι της Κέρκυρας δεν θα μένουν με φράγκο στα ταμεία τους, ναι. Γιατί ακριβώς παίρνουν όλους τους πόρους για να τους δίνουν για τις μεταφορές χρημάτων στην Ήπειρο και στην, όπου φτάνουν τα απορρίμματα σήμερα. Πόσο θα συνεχίζεται αυτό και πόσα χρόνια.
0: Και βεβαίως τώρα να βάλω μια άλλη παράμετρο. Έχω την εντύπωση ότι στο παρελθόν και εσείς ως Περιφερειάρχης είχατε επιβάλει και κάποια πρόστιμα και στη Λευκάδα, γιατί αντιλαμβάνεστε πρέπει να εναρμονιστούμε και με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πλέον υπάρχει και ένα περιβαλλοντικό τέλος ταφής. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή η κολυσιεργία δημιουργεί επιπρόσθετα βάρη στους Δήμους που μπορεί να κληθούν να πληρώσουν.

0: ούτε τον επόμενο χρόνο θα υπάρχει κινητικότητα γι' αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή αν, για παράδειγμα, η περιφερειακή αρχή του κ. Γαλιατσάτου και η δημοτική, στη δική μας περίπτωση, του κ. Βεργίνη, θα το έχουν ολοκληρώσει το εργοστάσιο, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ούτε επί θητείας του κ. Καλού, και αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε, πάντα ένα ζητούμενο, κ. Γαλιατσάτου, είναι ότι ένα έργο στην Ελλάδα ξεκινάει να υλοποιείται δεκαετίες πριν και βεβαίως ακόμα δεν το βλέπουν οι πολίτες. Σχεδιάζεται, κολυσιεργεί. Και να σας πω και ένα άλλο ζήτημα μεγάλο. Δεν ξέρω, στην Κέρκυρα ο κόσμος είναι εξοικειωμένος με το νέο μοντέλο της ανακύκλωσης? Δηλαδή υπάρχει ένα background διαχείρισης των απορριμμάτων, των νέων κάδων που θα έρθουν, των κομπόστ και όλα αυτά? Στη Λευκάδα δεν υπάρχει. Στην Κέρκυρα πώς θα το διαχειριστούμε? Δεν υπάρχει πουθενά. Πώς θα υλοποιηθεί λοιπόν αυτό?
1: Δεν υπάρχει. Η μόνη, ας πούμε. Γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να αποδίδουμε τα δικές σας. Το Κέσσαρ είναι μια προσπάθεια που έγινε τα προηγούμενα χρόνια στη Βόρεια Κέρκυρα με συμμετοχή και του Δήμου, αλλά όχι μόνο του Δήμου, και συλλογικοτήτων, οι οποίες προσπάθησαν να υλοποιήσουν μια πολιτική στα πλαίσια της ανακύκλωσης με σχετική επιτυχία, η οποία όμως ακριβώς γιατί δεν στηριζόταν σοβαρά, τελικώς και αυτή, ας πούμε, διέρευσε χωρίς να πετύχει αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο, δηλαδή να πετύχει να ευαισθητοποιήσει ευρύτερα τους χρήστες σε αυτή την κατεύθυνση. Λέω λοιπόν το εξής, ότι με ποσοστά ανακύκλωση τα οποία δίνονται δήθεν ότι είναι γύρω κοντά στο 20%, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτω από το 10%, δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθούν προγράμματα της ανακύκλωσης στο επόμενο διάστημα με επιτυχία. Εκείνο που σίγουρα θα γίνει, γιατί είμαι βέβαιο γι' αυτό, είναι ότι θα έχουμε την προμήθεια των εκατοντάδων κάδων, οι οποίοι θα έρθουν όμορφοι και γυαλιστεροί και θα εγκατασταθούν εκεί που πρέπει, για να μετατραπούν σε λίγο διάστημα, όπως μετατράπηκαν και οι προηγούμενοι ανάλογης προσπάθειας. Δηλαδή, στο τέλος, όλα τα σύμβητα θα πέφτουν μέσα στους κάδους, χωρίς να μπορεί κανείς να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν έχουμε πει χρόνια το λέμε αυτό, και θυμίζω ότι επί θητείας μου υπήρχε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των πολιτών στη λογική της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή, το οποίο ήταν πρόγραμμα για όλη την περιφέρεια Ελληνίων, με εκδηλώσεις, με δραστηριότητες, με κλπ. Για να περάσει μια πρώτη εικόνα δηλαδή, όχι ότι με αυτό το πρόγραμμα θα έλυνες τον κόσμο να κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει, αλλά τουλάχιστον θα έφτανε ένα μήνυμα παντού. Αυτό το πρόγραμμα δυστυχώς, όταν ήρθε η κυρία Κλάτσα, το έβαλε στο σιτάρι και εξαφανίστηκε και τα χρήματα μαζί με το πρόγραμμα. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν γίνεται και καμία προσπάθεια από τους αρμόδιους, δηλαδή είτε αυτοί είναι Δήμοι είτε είναι ο ΦΟΣΔΑ, να ευαισθητοποιήσουν με ένα διαρκές γεστήριο, θα το έλεγα έτσι, τους συμπολίτες μας για αυτό που θα έρθει. Πώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος της ανακύκλωσης, αν ο κόσμος δεν έχει μάθει να ανακυκλώνει, ούτε γνωρίζει πως θα το κάνει ενδεχομένως για πολύ περισσότερο και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το να έρθουν οι κάδοι είναι το εύκολο, το δύσκολο είναι αυτοί οι κάδοι να παίξουν το ρόλο τους και τελικά να έχουμε τα ποσοστά που χρειαζόμαστε. Δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω ακόμη, κύριε Κουνιέτη.
0: Δυστυχώς. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που θέλω να μας βοηθήσετε να το κατανοήσουμε και αυτό, γιατί έχει να κάνει με τον τουρισμό. Και έχω την εντύπωση ότι μπαίνουν νέοι κανόνες, αλλάζουν πράγματα με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Πάντως, σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούσαμε και στα δελτία ειδήσεων, θα υπάρχουν κατηγορίες περιοχών ελεγχόμενης ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχει υψηλή τουριστική πίεση. Και μάλιστα υπάρχουν 18 περιοχές κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών είναι Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος, Κέρκυρα, Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Έχετε καταλάβει λίγο τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση? Αν και νομίζω ότι με το νέο χωροταξικό, κύριε Γαλιτσάτε, η μικρομεσαία επιχείρηση ξενοδοχειακή, από ό,τι καταλαβαίνω, θα δοκιμαστεί ιδιαίτερα. Δεν ξέρω, πάμε λίγο σε μοντέλα μόνο των δυνατών και των ισχυρών, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει κάθε φορά που μέτρα τέτοιου χαρακτήρα πάνε να εφαρμοστούν, χωρίς προηγουμένως να έχουμε εξετάσει οι χρήστες, δηλαδή αυτοί που θα τα εφαρμόσουν, σε ποια κατάσταση βρίσκονται αφομοίωσης αυτών των μέτρων και πώς μπορούν να τα αποκριθούν με έναν τρόπο που δεν θα διδράξει τελικά την ροχοκαλιά της οικονομίας σε κάθε περιοχή. Πρέπει να πούμε ότι η ανάγκη να υπάρχουν κανόνες στις περιοχές μας υπάρχει.

0: Δηλαδή, όπως και να έχει, η συζήτηση για ορισμένες περιοχές, για περιοχές που χρειάζεται ένα φρένο στην αλόγιστη ανάπτυξη, για περιοχές που πρέπει να σταματήσουμε να ξενοδοχεία να φτάνουν μέσα στο νερό και να χτίζονται εκεί στη θάλασσα, πρέπει να σταματήσουν. Είναι πράγματα που όντως χρειάζεται να μπαίνουν σε μια τάξη. Δυστυχώς, επειδή ακριβώς αυτό το κράτος που ζούμε ποτέ δεν επιχείρησε στα σοβαρά να εκφράσει αυτή την ανάγκη, αλλά και κυρίως να προσπαθήσει σε συνεννόηση με τους, κάθε φορά με τους ενδιαφερόμενους να την υλοποιήσει στην πράξη, κάθε φορά που προσπαθεί εναρμονιζόμενο με γενικότερες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Χαρακτήρα ή και πραγματικές καταστάσεις που υπάρχουν στην ελληνική πραγματικότητα, οι αντιδράσεις είναι μεγάλες. Είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί ο καθένας φοβάται τι θα ακολουθήσει και ενδεχομένως ποιον θα επηρεάσει. Και στο τέλος έχουμε πάλι ένα κράτος το οποίο ακριβώς βρίσκεται μπροστά σε αυτές τις αντιδράσεις και στο τέλος δεν εφαρμόζεται πάλι τίποτα. Και ούτω καθεξής. Άρα αυτό το οποίο θα πρέπει νομίζω να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται, πρώτα απ' όλα ότι οι κανόνες είναι απαιτητοί και να στηρίζονται στην πραγματική κατάσταση που είναι διαμορφωμένη σήμερα. Τι θέλουμε δηλαδή? Θέλουμε μια, ας πούμε για παράδειγμα, την Κέρκυρα που έχουμε μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Θέλουμε μια Κέρκυρα η οποία είναι η Αζάκυνθο. Γιατί ξέρετε και η Αζάκυνθος είναι κοντά σε αυτό. Η οποία θα αναπτύσσεται με έναν αλόγιστο τρόπο, προσθέτοντας συνεχώς κλίνες και παίρνοντας την περίπτωση της Αζάκυνθου, όταν δεν έχει λύσει το βασικό ζήτημα, ένα από τα βασικά ζητήματα που είναι το θέμα της αποχέτευσης. Και να έχουμε συνεχώς περιστατικά με τα λίμματα στους δρόμους το καλοκαίρι. Είναι αυτό ανάπτυξη που πραγματικά, ας πούμε, μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη και να υπηρετεί τα πραγματικά συμφέροντα των Ζακυθινών, ή υπηρετεί τα συμφέροντα των αρπακτικών που έρχονται, αρπάζουν και φεύγουν και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι ζητούμενο για τις κοινωνίες. Άρα λοιπόν η λογική του να βάλω κανόνες δεν είναι μακριά από εμάς. Όμως
1: ναι,
0: από αυτό μέχρι να μπουν κανόνες οι οποίοι λαμβάνονται μακριά από τους χρήστες, δηλαδή αυτούς που θα καλυφθούν να τις υποστούν σε πρώτο χρόνο, και κυρίως όπως είπατε είναι οι επιχειρήσεις που αφορούνται στον κλάδο, πολύ περισσότερο αριθμό είναι επίσης οι μικρομεσαίες, έχει διαφορά. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι και αυτό το χωροταξικό, μαζί με τα άλλα χωροταξικά που, γιατί και εμείς ως περιφερειακή αρχή είχαμε την εμπειρία να εκμονήσουμε το περιφερειακό χωροταξικό, το γενικό, που είχε και αυτό προσπαθήσει και έβαλε κάποιους περιορισμούς, ειδικά στις κλίνες και στα ξενοδοχεία κλπ. Ή στις δραστηριότητες, αυτές τα στρέμματα που χρειάζεται για να κάνει κάποιος ένα ξενοδοχείο και το καθεξής. Επιχείρησε δηλαδή πρώτη φορά να βάλει τέτοιους κανόνες. Το θέμα είναι ότι δεν φτάνουν μόνο οι κανόνες που βάζεις εσύ στην χαρτί. Έχει σημασία πως αυτό μέσα από την διαβούλευση που κάνεις με τους φορείς που χρειάζεται, τους προετοιμάζεις γι' αυτό. Τους διασφαλίζεις ότι δεν θα καταστραφούν από την εφαρμογή αυτή, αλλά θα υπάρχουν χρόνοι οι οποίοι θα δώσουν την ευκαιρία να κάνει κάποιος μία ας πούμε προσπάθεια να αναβαθμίσει τη δική του χρήση, να τον βοηθήσει οικονομικά να το κάνει, για να μην θεωρήσει κανένας ότι αυτό το μέτρο έρχεται για να το διώξει από την αγορά. Έτσι λοιπόν, με τον τρόπο που παρουσιάζονται τα χωροταξικά κάθε φορά, το μόνο που καταφέρουν να δημιουργήσουν φωνές, αντιδράσεις και καμία συζήτηση επί της ουσίας. Και φοβάμαι ότι και αυτό θα είναι μια εξαγγελία η οποία στο τέλος θα εφαρμοστεί ή θα εφαρμοστεί μόνο μέρος.
1: Μάλιστα. Ξέρω ότι μόλις υποθέτω σας αποδεσμεύσω σε 5 λεπτά, θα παρακολουθήσετε live την εκδήλωση του κύριου Τσίπρα, υποθέτω τώρα, ο οποίος εδώ μας έχουν στείλει και το stream για την κυβερνούσα αριστερά της νέας εποχής. Θέλω λίγο το σχόλιο σας, κύριε Γαλιατσάτε, γιατί αυτή τη στιγμή άτυπα μπορεί να μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο και πάντα υπάρχει μια διαπίστωση από τους αναλυτές και εδώ από τους καλεσμένους μου ότι ναι, μεν η κυβέρνηση έχει όλα αυτά τα προβλήματα, με όλα αυτά τα σκάνδαλα, δεν υπάρχει μια πιστική λύση από την αντιπολίτευση. Και βεβαίως και η αριστερά είναι κατακαιρματισμένη. Πείτε μου παρακαλώ πάρα πολύ, πώς βλέπετε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αν πιστεύετε ότι αυτό είναι μια πρόκληση για τον ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως έχω την εντύπωση πως, να μιλήσουμε για το χώρο της αριστεράς, και η νέα αριστερά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν περπατάει με σταθερότητα στο νέο πολιτικό σκηνικό. Θα ήθελα λίγο την άποψή σας για την επόμενη μέρα.
0: Κοιτάξτε, τα περιγράψατε λίγο πολύ όπως πραγματικά είναι όλα αυτά.

0: Όμως είναι έτσι γιατί, γιατί όλοι αυτοί που έχουν την ευθύνη της ενεργοποίησης των δυνάμεων που έχουν μια απόκριση στο λαό μέσα και, και στην κοινωνία και που σχετίζονται με την αριστερά φροντίζουν να δώσουν εκείνο το σήμα που νομίζω οι περισσότεροι περιμένουν. Δηλαδή ότι θα υπάρξει μια συγκρότηση ενός μετόπου, το οποίο με μια την άλλη μορφή, θα δηλαδή καθορίσουμε αυτή τη στιγμή στη συζήτηση, το οποίο θα επιτρέψει να συνενωθούν δυνάμεις οι οποίες στο επόμενο διάστημα θα μπορέσουν να αμφισβητήσουν βάσιμα μια πολιτική η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία 7 χρόνια και η οποία αποδεικνύεται ότι και δεν μπορεί να βοηθήσει πλέον τους μη προνομιούχους Έλληνες πολίτες, αλλά και συμπληρώνει με μια πολιτική η οποία όλο και περισσότερο διαθίζεται με σκάνδαλα διαφόρων κατηγοριών που εκθέτουν και τη χώρα διεθνώς. Άρα λοιπόν το ζητούμενο δεν είναι αν ο Αλέξης Τσίπρας πάει να κάνει ένα rebranding όπως το λένε και να εμφανιστεί πάλι ως ηγέτης της σοσιαλδημοκρατικής αριστεράς, δεν ξέρω τι ακριβώς προσβεύει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι εάν μπορέσει ο ίδιος σε συνεργασία με δυνάμεις υπαρκτές στην ελληνική πραγματικότητα, στον χώρο της πρόοδου και της σοσιαλιστικής δημοκρατικής παράταξης, θα μπορέσει να βρεθεί πραγματικά απέναντι σε αυτή την πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία και να την ανατρέψει αυτή την πολιτική. Όχι σε 4 ή 6 χρόνια, αλλά τώρα που βρισκόμαστε μπροστά σε τεράστια προβλήματα. Δεν νομίζω ότι έχουν εκπληρωθεί αυτές οι προδιαγραφές. Έχει ευθύνη ο Αλέξης Τσίπρας και για αυτό που κάνει τώρα. Πέραν των παλαιών του ευθυνών, δεν θα γυρίσουμε πίσω σε αυτές, αν και αυτές καθορίζουν ενδεχομένως και κάποιες ενδείξεις που κάνει σήμερα. Έχει ευθύνη γιατί προχωρεί με έναν τρόπο που δεν είναι σαφές σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, πώς θα δοθεί ο χώρος στο σύνολο των δυνάμεων που αθίστανται σε αυτή την πολιτική που υπάρχει σήμερα να έχουν έναν ενεργό ρόλο. Και δεν είναι θέμα, επιτρέψτε μου να πω, θέσεων. Mm-hmm. Είναι θέμα που να νιώσει ο καθένας ότι σε αυτή την προσπάθεια έχει και εκείνος τη δική του θέση. Επομένως, σε ένα ευρύ σύνολο αντιπαράθεσης να μπορεί πραγματικά να δώσει τη δική του δυναμική για να έχουμε επιτυχία στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, ακόμα και το φθινόπωρο που κάποιοι λένε ότι θα μπορούσαν να γίνουν εκλογές. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι πιο δύσκολο από αυτό που και σύνθετο από αυτό που φαίνεται να επιχειρεί αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας. Ελπίζω ότι στην πορεία θα δει. Δεν μπαίνω στην ουσία των θέσεων των πραγματικών που εξαγγέλλονται σταδιακά, ούτε των προσώπων που εμφανίζονται να τον εκπροσωπούν. Γιατί προχθές είδαμε ένα κατάλογο στον τύπο που λέει για παράδειγμα ότι αυτή είναι, έλεγε κάποιος, δεν ξέρω τι βαρύτητα έχει αυτό, οι 30 εγκέφαλοι του εγχειρήματος Τσίπρα. Και διαβάζοντας τα βιογραφικά τους, βλέπω ότι 25 από αυτούς είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Μα με καθηγητές πανεπιστημίου δεν μπορεί να κάνει κίνημα λαϊκό το οποίο θα μπορέσει να ανατρέψει μια πολιτική που αυτή τη στιγμή δράσει βάρος του λαϊκού συμφέροντος. Χρειάζεται άλλη όσμωση. Εκτός αν αυτό είναι απλώς το ίδρυμα το οποίο έχει και το οποίο πολύ καλά το παθίζουν οι καθηγητές. Υπάρχει λοιπόν ίδιο σκεπτικισμός για αυτό το οποίο εξελίσσεται. Έχουμε να έχει επιτυχία, αλλά για να έχει επιτυχία πρέπει να εξασφαλίσει τη σύμπραξη περισσότερων δυνάμεων που υπάρχουν και είναι πλούσιες, γιατί έτσι θα ενεργοποιηθούν και οι πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στην άκρη αυτή τη στιγμή.
1: Έχετε δίκιο. Θα λέμε πολλά, κύριε Γαλιαζάτα, στη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας πάντα εδώ. Νομίζω ότι είναι χρήσιμη η συζήτησή μας. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά. Ο κύριος Γαλιατσάτος, επικεφαλής της ΑΝΑΣΑΣ. Η συζήτηση με τη μορφή podcast στο κανάλι μας στο YouTube. Προσπαθούμε εδώ να μιλάμε με όλους τους πολιτικούς χώρους, να είμαστε χρήσιμοι για να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι σε εσάς, να βγάζετε συμπεράσματα και βεβαίως να ακούτε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ. Λοιπόν, η ώρα είναι παρατέταρτο. Πρακτικά πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό πακέτο, στην πρώτη μας διαφημιστική σφήνα εδώ στον Πρίσμα 91,6 και βεβαίως είμαστε είμαστε πάντα με τον χορηγό μας, ο οποίος μας στηρίζει. Είμαστε με την Erect Insurance, όπως καταλαβαίνετε, που αλλάζει τα δεδομένα στη Λευκάδα. Και θα τεκμηριώσω σε λίγα λεπτά τι εννοώ αυτή τη στιγμή. Δώστε μου λίγο χρόνο, παρακαλώ πάρα πολύ, να βρω εδώ τις, τα χαρτιά μου για να σας ενημερώσω για αυτά τα οποία πάντα υπερτερούμε. Μην ξεχνάτε ότι η Erect Group έγινε μια εταιρεία με δυναμική παρουσία στον χώρο των ακινήτων. Κάνει το επόμενο βήμα και φέρνει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλισης μέσα από την Erect Insurance σε συνεργασία με την Allianz, μία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Προσφέρει αξιόπιστες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας με σύγχρονα προγράμματα, ευελιξία στην επιλογή καλύψεων και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί ασφάλεια δεν είναι απλώς μια υποχρέωση, είναι η σιγουριά που χρειάζεται κάθε μέρα. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στη Λευκάδα, οδός Καραβέλα 2 ή καλέστε στο 2645023010 και μπείτε στο erect.gr και ζητήστε τη δωρεάν προσφορά σας. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό, ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε εδώ να δούμε τι έχει μείνει πρακτικά να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξον.
1: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
2: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
3: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
2: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
3: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
2: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
3: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
2: Στον Λούρο Πρέβεζας.
3: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
2: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
10: Κτίσμα.
9: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
10: Κτίσμα.
9: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
11: www.ktismabathandroom.gr.
2: Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
12: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
13: Yes!
14: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
15: Υποδήματα STEP.
16: Μόδα.
15: Ποιότητα.
16: Επωνυμία.
15: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
15: Geox,
10: Lacoste,
15: Gant,
10: Replay,
15: Sakiris Malas,
10: US Polo,
15: Boss,
10: Cricket,
15: Damiani,
10: Skechers,
15: Versace,
10: Robinson
15: και πολλές άλλες.
10: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
15: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
10: Aerosola,
15: Piccadilly, Maxi Therapy,
10: Pace Comfort,
15: Skechers Memory Foam.
10: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
15: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
10: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
15: και Σκουφά 24 στην Άρτα
10: και στο stepbrandshoes.gr.
11: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
13: Είναι εμπειρία.
11: Ο 13ος πράσινος ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός, η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
16: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, φίλοι και φίλες, πρακτικά έχουμε τελειώσει, το έχετε καταλάβει. Είμαστε εδώ πάντα με την Erect Group που μας προσφέρει τις υπηρεσίες της Erect Insurance. Μην το ξεχνάτε αυτό. Σε συνεργασία με την Allianz, μία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, η Erect Insurance προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης, καλύπτοντας σύγχρονες ανάγκες ιδιωτών και επαγγελματιών. Συγκεκριμένα παρέχονται προγράμματα ασφάλειας αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας με δυνατότητα εξατομίκευσης, άμεση εξυπηρέτηση και αξιοπιστία στη διαδικασία αποζημίωσης. Τα γραφεία της εταιρείας μας βρίσκονται στη Λευκάδα, στην Οδό Καραβέλα 2. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2645023010 ή στο erect.gr. Erect Insurance, προστασία με συνέπεια και αξιοπιστία. Καλό βράδυ, σύνδεση με βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ο Βυσσαρίων Ασάκος είναι αρρωστούλης, θα το πούμε περαστικά. Και βεβαίως θα είναι μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να προσέχετε. Καλό βράδυ, καλή σας νύχτα.
1: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr. Τα

τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος

0: φέτος αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην Κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 247739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Σε πλήρες αδιέξοδο διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με την Τεχεράνη να χαρακτηρίζει την πρόταση Τραμπ παράλογη και μονομερή. Ηλίθια χαρακτήρισε την αντιπρόταση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την άποψη πως οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν στο τέλος θα λυγίσουν και προσθέτοντας πως θα συνεχίσει να ασχολείται μαζί τους μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία. Στο Ισραήλ είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος διαμηνεί πως ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και για το οποίο ενημέρωσε στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν έσχες όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για το οικονομικό έτος 2024. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο. Ανανεώθηκε για δύο χρόνια η θητεία των τριών Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρή Κλιαστάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατη δικαστική λειτουργία αποφάσισαν ότι και οι τρεις εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία τους για 5 χρόνια όπως είχε προτείνει η Λάουρα Κοβέση. Στο αστυνομικό δελτίο, ληστεία με βαρύ οπλισμό και ελία 200.000 ευρώ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Τρεις οι δράστες οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Προφυλακίστηκαν δύο από τους συνολικά 7 κατηγορούμενους, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και εξαπατούσαν ανυποψία στους πολίτες. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης. Ξεκίνησε πριν από λίγο η εκδήλωση με θέμα «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής», στην οποία θα μιλήσει και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη. Ο κύριος Μιλωνάκης βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Το νέο χώρο ταξικό για τον τουρισμό παρουσίασαν η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, που στόχο έχει να βάλει κανόνες στη δόμηση και την ανάπτυξη του τουρισμού. Το σχέδιο θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 25 Ιουνίου. Με μια σοβαρή πολιτική κρίση βρίσκεται αντιμέτωπος ο Κιρ Στάρμερ μετά τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το Εργατικό Κόμμα στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Βουλευτές του κόμματός του τον καλούν να ορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, κάτι που ο ίδιος απέρριψε σε σημερινή του ομιλία. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδύθηκε η ΑΕΚ, μετά και τη νίκη της με 2-1 επί του Παναθηναϊκού και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ. Οι πανηγυρισμοί στη Νέα Φιλαδέλφια κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Ισπανία, την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελόνα, μετά και τη νίκη της επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0. Όσο για τον καιρό, ηλιοφάνεια αναμένουμε και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτή την ώρα. Στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και την αυξημένη επιφυλακή στην οποία βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές δεκάδων χωρών μετά και την επιδημία χανταϊού που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Με ένα πολύ ιδιαίτερα αυστηρό πρωτόκολλο, οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου απομακρύνονται, μπαίνουν σε μια καραντίνα η οποία θα διαρκέσει 6 εβδομάδες, ενώ γίνεται και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ειχνηλατηθούν οι επαφές τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει επιμεληθεί για αυτό το θέμα η Κορίνα Γεωργίου.
6: Τουλάχιστον 94 άτομα 19 εθνικοτήτων απομακρύνονται από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius με αυστηρά πρωτόκολλα σε μια πρωτοφανή επιχείρηση από τις υγειονομικές αρχές.
5: Ακούμε τον ανταποκριτή του BBC στην Τενερίφη, λέει πως οι αρχές αναφέρουν ότι τα πράγματα πήγαν βάση του σχεδίου. Υπογραμμίζουν πόσο σύνθετο ήταν αυτό, πόσο δύσκολο, πόσο ασυνήθιστο, αλλά δηλώνουν ότι όλα τα μέτρα τα εφήρμοσαν και ήταν αποτελεσματικά.
6: Ο καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου ευχαριστεί το πλήρωμα και επενεί τους επιβάτες για την υπομονή και την πειθαρχία τους.
5: Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν εξαιρετικά δύσκολες για όλους μας, όπως είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, λέει ο καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου. Αυτό που με άγγιξε περισσότερο, συνεχίζει, αυτό που με συγκίνησε ήταν η υπομονή σας, η πειθαρχία σας. Η καλοσύνη που δείχνετε ένας τον άλλον όλο αυτό το διάστημα.
6: Ανάμεσα στους επιβάτες του MV Hondius είναι και 14 Ισπανοί, 4 Καναδοί, 26 Ολλανδοί αλλά και 5 Γάλλοι. Από αυτούς μια Γαλλίδα εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε στη διάρκεια της νύχτας.
5: Η περίοδος επόασης είναι 6 εβδομάδες, λέει ο Υπουργός Υγείας της Γαλλίας. Συχνά είναι εντός των πρώτων 15 ημερών, αλλά μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 6 εβδομάδες. Γι' αυτό θα εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα απομόνωσης που θα κρατήσουν τόσο καιρό.
6: Τουλάχιστον ένας έχει βρεθεί θετικός στο χανταϊό, ενώ ακόμη ένας εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας.
7: Από τους 17 υπηκόους της χώρας που επαναπατρίζονται σπεσμένα αεροπορικώς με ευθύνη του State Department, ένας επιβάτης παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ήπια συμπτώματα και ένας άλλος διαπιστώθηκε πως είναι ελαφρά θετικός στον ιό των Άνδεων έπειτα από τεστ PCR.
6: Αποβιβάζονται στην Εμπράσκα με ειδική πτήση επαναπατρισμού. Εκεί έχει στηθεί ένα εξειδικευμένο κέντρο καραντίνας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ομάχα, όπου μεταφέρονται.
8: Ένας επιβάτης θα μεταφερθεί στη μονάδα βιολογικού περιορισμού της Νεμπράσκα κατά την άφηξή του, ενώ οι άλλοι επιβάτες θα μεταβούν στην Εθνική Μονάδα Καραντίνας για αξιολόγηση.
6: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Φραγκφούρτης φτάνουν και οι Γερμανοί υπήκοοι, ενώ οι 22 Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου μεταφέρονται προληπτικά στο νοσοκομείο Arrow Park στο Birkenhead για απομόνωση.
5: Ο κίνδυνος είναι πραγματικά πολύ χαμηλός. Πρέπει να έχεις πολύ στενή επαφή. Δεν είναι σαν τον κορονοϊό, τη γρήπη ή τέτοιου είδους ιούς, λέει η διευθύνουσα σύμβουλος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομειακού Ιδρύματος του Βάιγαν.
6: Βρετανού που εισήχθη σε νοσοκομείο στο Johannesburg αφού νόσησε από χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο, βελτιώνεται σταδιακά.
9: When does a human being become infected?
5: Πότε ένας άνθρωπος μολύνεται? Όταν βρίσκεται σε περιοχές που εκφύσεως ανήκουν στα τροπτικά, βρίσκονται στην εξοχή αυτές τις περιοχές.

0: συνέχειες στην αγροτιά, εκεί όπου πρέπει να βρίσκονται, κάνοντας αυτό που πρέπει να κάνουν. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η κλιματική αλλαγή και η ανθρώπινη δραστηριότητα οδηγούν τα τροπτικά να μετακινούνται σε νέες περιοχές και αυτό οδηγεί σε αύξηση των κρουσμάτων χανταλιού.
1: Οι Ονδίους θα αναχωρήσουν με ένα μόνο αεροσκάφος προς την Ολλανδία. Μεταξύ αυτών, 4 Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός.
0: Μέσα στο πλοίο παραμένουν κυρίως Αυστραλοί επιβάτες, αλλά και το πλήρωμα, το οποίο θα συνοδεύσει το πλοίο πίσω στο Ρότερνταμ. 30 μέλη του προσωπικού που θα παραμείνουν εν πλώ μέχρι να επιστρέψει στο Ολλανδικό λιμάνι για τη διαδικασία απολίμανσης.
1: Στη συνέχεια, το κρουαζιερόπλοιο θα κατευθυνθεί προς το λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία, όπου και θα απολιμανθεί.
0: Έχει αξία να δούμε τώρα τη συνολική εικόνα από αυτή την επιδημία. Πόσα περιστατικά δηλαδή έχουν καταγράψει οι αρχές. Μιλάμε για αρκετές χώρες. Η Λούζια Κροντήρη συγκέντρωσε όλα αυτά τα στοιχεία και τα παρουσίασε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
2: Να πούμε ότι σε υγειονομικό συναγερμό έχουν τεθεί συνολικά 23 χώρες, υπήκοοι των οποίων επέβαιναν πάνω στο μοιραίο κρουαζιερόπλοιο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουν αναφερθεί 3 νεκροί και 2 ύποπτα και 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Πάμε τώρα να δούμε και στον χάρτη ενδεικτικά σε κάποιες χώρες τι συμβαίνει και να ξεκινήσουμε από την Γαλλία. Εδώ έχουμε μια γυναίκα η οποία νοσηλεύεται σε απομόνωση και δυστυχώς η υγεία της επιδεινώνεται συνεχώς και άλλα 22 άτομα τα οποία αποτελούν επαφές της βρίσκονται σε επιτήρηση. Στη συνέχεια θα περάσουμε στην Ιταλία. Εδώ έχουμε 4 άτομα τα οποία βρίσκονται υπό επιτήρηση, είναι όλοι ασυμπτωματικοί. Να πούμε ότι συγκεκριμένοι 4 άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος στο οποίο είχε ανέβει για λίγη ώρα και στη συνέχεια κατέληξε η σύζυγος του πρώτου κρούσματος. Και στη Γερμανία έχουμε 4 ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται υπό επιτήρηση και αυτοί είναι ασυμπτωματικοί, έχουν ταυτοποιηθεί ως επαφές κρουσμάτων, βρίσκονται σε απομόνωση σε ειδική μονάδα σε νοσοκομείο της Φραγκφούρτης. Και στην συνέχεια να περάσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, εδώ έχουμε 20 Βρετανούς, έναν Γερμανό και έναν Ιάπωνα, οι οποίοι θα περάσουν τις επόμενες 45 μέρες σε απομόνωση, αρχικά σε νοσοκομείο και στη συνέχεια στο σπίτι τους. Όλοι αυτοί επέβαιναν στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, όμως απομακρύνθηκαν από αυτό χωρίς να έχουν εκδηλώσει συμπτώματα. Και τέλος, να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ έχουμε 18 ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν σήμερα σε 2 διαφορετικές υγειονομικές μονάδες για να αξιολογηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ένας ο οποίος παρουσιάζει ήπια συμπτώματα. Οι γιατροί όμως δεν ξέρουν ακόμα από τι νοσεί και αν πρόκειται για χανταϊό ή όχι. Και επίσης υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει 2 τεστ. Το πρώτο από αυτά είχε βγει ελαφρώς θετικό, το άλλο αρνητικό και γι' αυτό ο συγκεκριμένος άνθρωπος προς το παρόν τουλάχιστον δεν συγκαταλέγεται στη λίστα των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και να σου πω κλείνοντας ότι νωρίτερα είχαν φτάσει στις ΗΠΑ και άλλοι 7 Αμερικανοί οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό επιτήρηση.
0: Αυτά σε σχέση με τα περιστατικά που καταγράφονται σε αρκετές χώρες. Στη δική μας χώρα τώρα υπάρχει ένα περιστατικό για το οποίο έχει ενεργοποιηθεί και αυτό το υγειονομικό πρωτόκολλο αυξημένης επιτήρησης. Μιλάμε για έναν 70χρονο Έλληνα ο οποίος επέβαινε σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο, το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Πλέον βρίσκεται στη χώρα μας από χθες το βράδυ και νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Αττικών με τις υγειονομικές αρχές να εμφανίζονται καθησυχαστικές ως προς την κατάσταση της υγείας του, καθώς ο άνθρωπος αυτός μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα της νόσου. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Κανδάλη.
3: Μετά από την πολυήμερη αναμονή του στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ο Έλληνας επιβάτης επιβιβάστηκε χθες το βράδυ σε αεροσκάφος C-27 της πολεμικής αεροπορίας που ταξίδεψε στην Ολλανδία για να τον παραλάβει. Συνοδευόταν από γιατρό και νοσηλεύτρια του ΕΚΑΒΕΝΟ. Στην αποστολή συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. 3:20 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας και από εκεί στο νοσοκομείο Αττικών. Τον παρέλαβε ιατρικό προσωπικό φορώντας ειδικές στολές.
4: Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.
5: Σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα λοιμόξεων βρίσκεται ο 70χρονος Έλληνας, ο οποίος έφτασε εδώ τα ξημερώματα με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
3: Θα ακολουθήσει προληπτική καραντίνα 45 ημερών εντός του νοσοκομείου.
6: Ο άνθρωπος δεν νοσεί για προληπτικούς λόγους. Θα τον κρατήσουμε κάποιες μέρες μέσα να γίνουν.

0: απαραίτητες εξετάσεις, να δούμε αν έχει και θα φύγει.
1: Ήρθε λοιπόν χθες τη νύχτα, 4 η ώρα στο νοσοκομείο, 5 και 9 ολοκληρώθηκε η εισαγωγή του στη μονάδα λοιμόξεων. Η ασθένεια αυτή, η επόασή της είναι από μία εβδομάδα έως 6, θα παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.
2: Ο Υπουργός Υγείας εξηγεί στον Sky τον λόγο που δεν τέθηκε σε προληπτική καραντίνα σπίτι του όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες.
3: Είμαστε στην αρχή της τουριστικής περίοδου και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν θα μπορούσαμε εύκολα να πάρει κάποιος την ευθύνη να υπάρχει έστω και 1 στο 1.000.000 πιθανότητα να συμβεί κάτι όπως να βλάψει το σύνολο της τουριστικής βιομηχανίας.
4: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για το ευρύ κοινό. Οι χανταοί υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα και στην Ευρώπη περιστατικά ετησίως, τα οποία όμως σύμφωνα με το στέλεχος που κυκλοφορεί, όχι μόνο δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά κυρίως οδηγεί σε πολύ ελαφρύτερη νόσηση με πολύ μικρότερη πιθανότητα θανάτου.
2: Τα συμπτώματα του χανταϊού μπορεί να περιλαμβάνουν δυσφορία στους πνεύμονες, έλλειψη οξυγόνου, αιμορραγικό πυρετό, πόνους και διάρρεια.
5: Αλλάζουμε θέμα, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Εκεί φαίνεται πως οι διαπραγματεύσεις έχουν βρεθεί για μία ακόμη φορά σε αδιέξοδο, με την Τεχεράνη να χαρακτηρίζει την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ παράλογη και μονομερή, ενώ πριν από λίγο σε δηλώσεις που έκανε στους Αμερικανούς δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ, χαρακτήρισε την αντιπρόταση των Ιρανών ηλίθια. Βεβαίως ο κύριος Τραμπ έχει αφήσει και ένα παράθυρο ανοιχτό, ορθά ανοιχτό για το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Είναι μια απειλή την οποία έχει εξαπολύσει και κατά το πρόσφατο παρελθόν. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις εξελίξεις και γύρω από τις διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή, όπως αυτό το έχει επιμεληθεί η Αθηνά Παπακώστα.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση και η Μέση Ανατολή βρίσκεται ενώπιον ενός ακόμη διπλωματικού αδιεξόδου.
6: Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων αντιπροσώπων του Ιράν. Δεν μου αρέσει. Είναι εντελώς απαράδεκτη.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αποκαλύπτει αν οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν. Με την Τεχεράνη, τη στιγμή που κρίνει την Αμερικανική πρόταση ως παράνομη, να υπερασπίζεται τη δική της ακόμη και ως γενναιόδορη.
5: Όλα όσα προτείναμε στο κείμενό μας, λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αποτελούνταν από λογικές απαιτήσεις, υπεύθυνες προτάσεις και γενναιόδορες υποδείξεις, όχι μόνο για τα συμφέροντα του Ιράν, αλλά και για το καλό και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και του κόσμου.
2: Για τον Ντόναλντ Τραμπ όμως, το Ιράν παίζει παιχνίδια με την Ουάσιγκτον και ολόκληρο τον κόσμο.
6: Εδώ και 47 χρόνια οι Ιρανοί μας εμπέζουν, μας κρατούν σε αναμονή, σκοτώνουν το λαό μας με τις βόμβες τους στους δρόμους, καταστέλνουν τις διαδηλώσεις και πρόσφατα εξόντωσαν 42.000 αθώους άοπλους διαδηλωτές και γελούν με τη χώρα μας που είναι και πάλι μεγάλη. Δεν θα γελάνε πια.
2: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει, διαμηνύει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός με το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο εμπλουτισμένο ουράνιο.
5: Ο πόλεμος επέτρεψε να επιτευχθούν πολλά πράγματα, δεν έχει όμως τελειώσει. Απομένουν ακόμη πυρηνικά υλικά, εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα πρέπει να τα πάρουμε αυτά από το Ιράν. Υπάρχουν ακόμη εγκαταστάσεις που πρέπει να καταστραφούν, λέει ο κ. Νετανιάχου.
2: Ο Νετανιάχου συνομιλεί τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος αφήνει να εννοηθεί πως ο Αμερικανικός στρατός θα χρειαζόταν μόλις 2 εβδομάδες, ώστε όλοι οι στόχοι της στρατιωτικής επιχείρησης να εξοδοθούν.
5: Θα μπορούσαμε να μπούμε μέσα για 2 ακόμη εβδομάδες και να πλήξουμε κάθε στόχο, λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Έχουμε υπόψη ορισμένους στόχους και έχουμε πλήξει πιθανόν το 70% από αυτούς. Όμως υπάρχουν και άλλοι, θα μπορούσαμε να τους πλήξουμε. Αλλά ακόμη δεν το έχουμε κάνει αυτό. Αυτές θα είναι οι τελικές πινέλιες που θα βάλουμε.
2: Η Τεχεράνη όμως θυμάται την ιστορία της και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών επικαλείται τη μάχη των Καρών το 53 π.Χ., προειδοποιώντας πως ο Τραμπ θα έχει την ίδια μοίρα με τον Μάρκο Λικίνιο Κράσο.
5: Ο Κράσος, ένας από τους πλησιότερους και ισχυρότερους Ρωμαίους, σφαγιάστηκε. Ο μύθος της ανίκη της Ρώμης καταρρίφθηκε για πάντα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται για όσους αρνούνται να τη μελετήσουν ή να σεβαστούν τα μαθήματά της.
2: Και η Τεχεράνη παραμονή τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας από περισσότερες από 40 χώρες για τα στενά του Ορμούς βάζει στο στόχαστρο Γαλλία και Βρετανία για την πρωτοβουλία τους αυτή.
7: Η παρουσία γαλλικών και βρετανικών πολεμικών πλοίων στο στενό του Ορμούς, που ενδεχομένως θα συνοδεύει τις παράνομες και διεθνώς αθέμητες ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών, θα αντιμετωπιστεί με άμεση και αποφασιστική αντίδραση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
2: Από την πλευρά της, η Γαλλία απορρίπτει πως εξετάζει το ενδεχόμενο να διεξαγάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ορμούς, ενώ στον κόλπο αναφέρονται νέες επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών την Κυριακή.
5: Υπάρχουν νέες δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να μάθουμε περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Χρύσα Τσίχλη έχει όλο το ρεπορτάζ.
8: Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική προειδοποίηση μεταξύ όλων. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική ειρηνευτική πρόταση ηλίθια, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη έναντι της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ για την ώρα, αλλά είναι εξαιρετικά έθραυστη. Θα έλεγα ότι βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη, είπε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί επαναχωρούν διαρκώς από τα συμφωνηθέντα, καταγγέλλοντας πως ενώ δύο μέρες πριν είχαν συμφωνήσει οι ΗΠΑ να πάρουν από το Ιράν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, η ηγεσία τους τελικά άλλαξε γνώμη τελευταία στιγμή και δεν συμπεριέλαβε τη σχετική συμφωνία στην πρόταση. Κατόπιν, ο CBS ανέφερε ότι θα συζητήσει για το Ιράν με τον Xi Jinping, με τον Κινέζο πρόεδρο, τον οποίο αναμένεται να επισκεφθεί την Πέμπτη και θα του ζητήσει να πιέσει την Τεχεράνη να συμφωνήσει. Νωρίτερα, επιβεβαίωσε δημοσιογράφο του Fox News τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξη τη επιχείρηση ελευθερία ασθενά του Ορμούς, αλλά αυτή τη φορά με ένα διευρυμένο πεδίο εφαρμογή πέρα από την απλή συνοδεία των εμπορικών πλοίων.
9: Τα στενά του Ορμούς εξακολουθούν να είναι ένα βασικό σημείο και αγκάθι των διαπραγματεύσεων και παραμένουν στην ουσία κλειστά, εφόσον οι δύο πλευρές δεν φτάνουν σε συμφωνία, Χρύσα.
8: Όπως ακριβώς το περιέγραψε, τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά. Αυτό δηλώνουν, αυτό αναφέρουν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έχουμε όμως μια χειρονομία καλής θέλησης, μια χειρονομία συμφιλίωσης του Ιράν προς το Κατάρ τις τελευταίες ημέρες, αφού πέρασε το πρώτο τάνκερ με LNG, μεταφορά LNG από το Κατάρ, πέρασε από τα στενά του Ορμούς προχωρώντας προς το Πακιστάν. Τώρα έχουμε ένα δεύτερο τάνκερ από το Κατάρ που επιχειρεί να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, μια διαδικασία που τα διεθνή μέσα την μεταφράζουν σαν μια χειρονομία συμφιλίωσης απέναντι στο Κατάρ.
5: Μεταφερόμαστε μέχρι και το Τελαβίβ να συναντήσουμε και σήμερα τον Σταύρο Ιωαννίδη. Έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Προφανώς το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν. Ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ πριν από λίγο στον Sky.
10: Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα το Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου με στενό κύκλο συνεργατών, όπου βεβαίως το θέμα που συζητούν είναι αυτό το απόλυτο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν. Πράγματι, η ανάληψη κοινής δράσης είναι κάτι που έχει συζητηθεί. Συζητήθηκε και χθες, λένε οι πληροφορίες, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το λέμε και από το πρωί, η Χριστίνα, πως έχει τεθεί στο τραπέζι η επανέναρξη της επιχείρησης για τον απεγκλωβισμό των πλοίων από το στενό του Ορμούς, της επιχείρησης που ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλεί Project Freedom Plus, το οποίο θα είναι μια διευρυμένη επιχείρηση με την συνδρομή ενδεχομένως και του Ισραήλ, χωρίς να διευκρινίζεται σε αυτό το σημείο αν η συνδρομή θα περιλαμβάνει προσωπικό και μέσα ή τις υπηρεσίες πληροφοριών. Είναι δεδομένο πάντως πως οι Ισραηλινοί θέλουν την ανάληψη δράσης. Μάλιστα, αυτό που συζητούν είναι ακόμη και ένα χτύπημα γοήτρου, το οποίο θα πιέσει την Τεχεράνη, που μπορεί να περιλαμβάνει στόχους όπως για παράδειγμα η εγκαταστάση των φρουρών της Επανάστασης στα στενά του Ορμούς, κάποιοι ανώτατοι αξιωματούχοι του Ισλαμικού καθεστώτος, αλλά και κρίσιμες υποδομές της χώρας. Επίσης, φαίνεται πως οι Ισραηλινοί, Χριστίνα, πιέζουν και για μια χερσαία καταδρομική επιχείρηση ώστε να αφαιρεθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν με την χρήση τμήματων ειδικών επιχειρήσεων, κάτι για το οποίο τουλάχιστον προς όρας οι Αμερικανοί φαίνονται διστακτικοί λόγω του πολύ μεγάλου ρίσκου που ενέχει μια τέτοια επιχείρηση. Επίσης, Η προϋπόθεση, όπως λένε, φυσικά όπως είπε και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είναι και η διάλυση των πυρηνικών εργαστηρίων του Ιράν, ώστε να μην έχει την δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο. Τώρα, ένα ακόμη πολύ σημαντικό αγκάθι όμως που επισημαίνουν οι Ισραηλινοί είναι το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων που θέτει η Τεχεράνη. Και αυτό διότι λένε πως αν η Ουάσιγκτον δεχτεί να αποζημιώσει το Ιράν, θα είναι σαν να παραδέχεται πως ιτήθηκε στον πόλεμο, κάτι το οποίο θεωρούν ότι είναι αδύνατο να συμβεί. Όλα αυτά βεβαίως ενώ περιμένουμε το κρίσιμο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί βεβαίως και το ζήτημα του Ιράν, αλλά και οι πιέσεις που θα μπορούσε να ασκήσει το Πεκίνο στην Τεχεράνη, και ενώ συνεχίζεται αυτή η τεράστια αερογέφυρα δυνάμεων που καταλήγουν στην Μέση Ανατολή, με το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ να μοιάζει πια με αμερικανική στρατιωτική βάση, όπως είπε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ισραήλ, όπου καθημερινά καταφθάνουν δεκάδες αεροσκάφη μεταγωγικά αλλά και εναέρια.
5: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
13: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε στα πόθεν αίσχες των πολιτικών, τα οποία δόθηκαν όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στην δημοσιότητα. Μιλάμε για το οικονομικό έτος 2024. Πάμε να δούμε αν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές ή αν Τζικούκι έχει ετοιμάσει το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Καμία ιδιαίτερη μεταβολή δεν παρατηρήθηκε στο πόθεν αίσχες των πολιτικών για το έτος χρήσης 2024. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εισόδημα 81.673 ευρώ. Ποσό που προέρχεται μεταξύ άλλων από ακίνητα, αγροτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και μερίσματα. Οι καταθέσεις του συγκεντρώνουν τα ποσά των 575.208 ευρώ και των 419 δολαρίων. Τα 472.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση, προέρχονται κυρίως από μεταφορά ποσού μετά την εκποίηση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου. Διαθέτει 26 ακίνητα και 2 οχήματα, συμμετέχει στην επιχείρηση πονημία Κήρυξ, ενώ οι οφειλές του από δάνεια ανέρχονται στις 156.100 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαθέτει 58.042 ευρώ σε εισόδημα. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 58.393 ευρώ. Δήλωσε 17 κατοικίες, εκ των οποίων η μία πρόσφατα αποκτηθήσα στη Σέριφο και ένα όχημα. Ενώ συμμετέχει σε 2 επιχειρήσεις. Σε σχέση με την προηγούμενη δήλωσή του, υπήρξε απόκληση σχεδόν 1.000.000 σε καταθέσεις σε τράπεζα του εξωτερικού. Απόκληση που ο Νίκος Ανδρουλάκης απέδωσε σε λάθος του λογιστή του με επιστολή προς τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής.
2: Με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου δεν συμπεριλήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελιπώς πάνω από μία δεκαετία. Γι' αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι τα έσοδα του έτους ανέλθαν σε 72.000 ευρώ. Διαθέτει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια ύψους 18.248 ευρώ. Οι τραπεζικές του καταθέσεις ανέρχονται σε 315.403 ευρώ. Διαθέτει συνολικά 5 κατοικίες, από τις οποίες τις 2 από αυτές απέκτησε στο δηλωθέν οικονομικό έτος με γονική παροχή. Ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε εισόδημα που ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες μεταβολές στην δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος δηλώνει εισόδημα 61.219 ευρώ. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, πέραν από το εισόδημά του και τα ακίνητα που διαθέτει, δεν δήλωσε συμμετοχή σε επιχειρήσεις.

0: με έδρα την Αμερική και την Ελλάδα, ενώ οι δανειακές του οφειλές ξεπερνούν τα 1,5 εκατομμύρια δολάρια. Όσο για το σύζυγό του, Τάιλερ Μάκμπεθ αγόρασε διαμέρισμα 246 τετραγωνικών στο Κολονάκι με τίμημα 1.826.416 ευρώ.
1: Σελίδα. Σήμερα είχαμε και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, ομόφωνη απόφαση, για την παράταση της θητείας των τριών Ευρωπαίων εισαγγελέων στην Ελλάδα. Είχε γίνει πολύς τόρος για το αν θα δοθεί το πράσινο φως για την παράταση της θητείας τους. Τελικά η παράταση δόθηκε για 2 χρόνια, όχι για 5, όπως ζητούσε η Λάουρα Κοβέση. Αυτή ήταν η εισήγησή της. Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση θα μας αναλύσει η Άννα Κανδύλη. Πάμε να ακούσουμε την Πέπινα από λίγο στον Sky. Στη Χριστίνα Βίδου.
2: Θυμόμαστε όλοι ότι ήταν ένα θέμα το οποίο είχε προκαλέσει εντάσεις. Από το προηγούμενο φθινόπωρο, το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η κυρία Κοβέση, είχαν σπεύσει, κατά τις δικές μας δικαστικές πηγές, να ανανεώσουν τη θητεία των τριών εισαγγελέων που λήγει τέλος Ιουνίου. Και λέω σπεύσει γιατί πρέπει να προηγηθεί η γνωμοδότηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον νόμο. Θεώρησαν ότι τους προσπέρασαν. Τέλος πάντων, η κυρία Κοβέση το έθεσε και πάλι το ζήτημα. Θεωρώ ότι οι δικαστές, οι εισαγγελείς, βρήκαν μια μέση οδό. Μια μέση οδό. Να ανανεώσουν για 2 χρόνια, γιατί η κυρία Κοβέση είχε στηρίξει την ανανέωση στο ότι χειρίζονται σημαντικές δικογραφίες, μεταξύ αυτών είναι και του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν κατέληξαν στα 2 χρόνια. Θεωρούν ότι είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Υπενθυμίζω ότι πρόσφατα το Υπουργείο Δικαιοσύνης πέρασε και διάταξη που προβλέπει ότι σε αυτές τις υποθέσεις που εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα πρέπει να προχωράει γρήγορα και η προκαταρκτική και η ανάκριση. Και σε γενικές γραμμές θα σου έλεγα πάντως, κλείνοντας αυτό το σκέλος της τοποθέτησης, ότι δεν είχαν πρόβλημα με τα πρόσωπα, αλλά είναι κάποιες θέσεις τις οποίες τις θέλουν πολύ. Ναι. Γιατί και πληρώνονται καλά και δεν έχουν μεταθέσεις και είναι και συγκεκριμένο το αντικείμενο και υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς. Ενδεικτικά θα σου αναφέρω ότι σήμερα ήταν 9 εκεί εισαγγελική λειτουργοί, ναι, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση.
3: Υπάρχει τρόπος να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρείς, μετά από αυτό, ελιγμός ενδεχομένως?
2: Κοίταξε, έχει 3 δρόμους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία, να σημειώσουμε βέβαια, ότι έχει και τον τελευταίο λόγο, έτσι. Ή να δεχθεί το θέμα έτσι όπως έχει πάει, δηλαδή τα 2 χρόνια ανανέωσης, ή να γυρίσει πίσω το ερώτημα και να πει εγώ θέλω 5 χρόνια, ή να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως είχε πει και η κυρία Κοβέση, ότι αν δεν τα βρούμε θα τα βρούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Στο αστυνομικό δελτίο για τη συνέχεια και μια κινηματογραφική ληστεία που είχαμε στην κάτω τη Θωρέα Αυθιώτιδας με λία περίπου 200.000 ευρώ σε τράπεζα. 3 οι δράστες, τους αναζητούν οι αστυνομικές αρχές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
4: Με 2 καλάζινγκοφ και με πιστόλια και με τέτοια ήταν για πόλεμο.
5: Φώνασε μια κυρία και από απέναντι ληστεία.
1: Φορώντας περούκες, καπέλα και μάσκες, 3 ληστές εισέβαλαν σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Αυθιώτιδας, καταφέροντας να αποσπάσουν 200.000 ευρώ.
4: Ο ένας που μπήκε μέσα έκανε τον κουτσό, είχε μαγκουράκι. Έκανε τον κουτσό, αλλά μετά έτρεχε.
5: Μίλησε ο πρώτος που ήταν εδώ στην πόρτα και είπε τα λεφτά, τα λεφτά. Βγήκε έξω και έφυγε.
1: Μέσα στο υποκατάστημα εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν 3 υπάλληλοι και 2 πελάτες. Ξαφνικά αντίκρισαν μπροστά τους 2 από τους ληστές.
4: Ξαφνικά εμφανίζεται ένας εκεί στη γωνία, καπέλο, μάσκα, γυαλιά, κάτι ρούχα έξω, έτσι αυτά, με τσάντα εδώ μπροστά, μπαίνει μέσα στην τράπεζα και ξαφνικά βγαίνει έξω, αφήνει την πόρτα ανοιχτή και οπλίζει το Καλάσνικοφ και κοίταγε γύρω-γύρω.
1: Κρατώντας Καλάσνικοφ, φώναξαν: «Πέστε όλοι κάτω! Πέστε όλοι κάτω!»
4: Όσοι ήταν μέσα στο μαγαζί εδώ πέρα φοβηθήκαν και φύγαν όλοι. Μπήκαν μέσα στη ρεσεψιόν, στο ξενοδοχείο.
6: Λίγο πριν από τις 10 το πρωί, 2 από τους δράστες, έχοντας βαρύ οπλισμό, εισέβαλαν στο εσωτερικό της τράπεζας εδώ στην κάτω τη Θωρέα. Ένας συνεργός τους εκτελούσε χρέη για δώρο και κρατούσε ανοιχτή την πόρτα. Παρέμειναν στο χώρο για τουλάχιστον 20 λεπτά και συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο που τους ανέμενε συνεργός.
7: Σε φωτογραφίες ντοκουμέντα αποτυπώνει ο τρόπος διαφυγής τους, αλλά και η λία που άφησαν πίσω τους.
5: Περπάτησα, βρήκα κάτω τάλιρα, πεντάρικα, τα μάζεψα, τα έδωσα και τέλος μέχρι εκεί.
6: Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει από την τράπεζα έπεφτε στον δρόμο. Έφτασα στο στενό που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, που περίμενε συνεργός τους. Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν.

0: Με μεγάλη ταχύτητα, με κατεύθυνση προς την Αμφίκλεια.
1: Όπως το μάζευα, υπάρχει και ένας και μου έκανε έτσι. Ένα σφορναλί, αποβήθηκα και έφυγα, πήγα πίσω.
2: Αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των ληστών με τα Καλάσνικοφ, με τις έρευνες να εστιάζονται στην περιοχή γύρω από τον Παρνασσό.
3: Και από τη Τιθωρέα στην Κρήτη, όπου οι νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση της 27χρονης μητέρας στο Ηράκλειο, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από τον σύζυγό της, προκαλούν σοκ. Υπάρχουν μαρτυρίες που πραγματικά σου κάνουν, σηκώνει τη τρίχα σου όταν τις ακούς. Μιλάμε για καθημερινές σκηνές βίας και μιλάμε και για τις αρχές, οι οποίες πλέον φαίνεται πως εξετάζουν στα σοβαρά το ενδεχόμενο απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά αυτής της γυναίκας. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
4: Φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνουν τη στιγμή που η 28χρονη γυναίκα εντοπίζεται αιμόφυρτη από τη μητέρα της στην άκρη αγροτικού δρόμου στο Ηράκλειο.
5: Βλέπω τον σύζυγο της κοπέλας σε μια έξαγη κατάσταση και να μας λέει ότι ήταν ατύχημα. Αντιλαμβανόμενος εγώ τις μόλοπες που είχε η κοπέλα στην αριστερή της πλευρά, καταλαβαίνω αμέσως ότι δεν υπήρχε ατύχημα, αλλά υπήρχε συμπεριφορά βίας.
4: Ο 30χρονος σύζυγός της κατηγορείται ότι προσπάθησε να της αφαιρέσει τη ζωή. Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι να τη χτύπησε και να την παρέσει με αυτή την κλούβα, στην οποία επέβαιναν επίσης τα 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους.
5: Πάν τα παιδιά κλαίγοντας και ουρλιάζοντας, ο μπαμπάς μας το έκανε. Δεν τον άφησαν να πλησιάσει την γυναίκα, διότι της έλεγε «Σήκω αγάπη μου, να πάμε σπίτι μας». Αν δεν είχα σταματήσει εγώ και ο διασώστης, αδιαφυσβήτητα την έπιασε για να την πάει στην κλούβα.
6: Η 28χρονη γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη μέσα στα χόρτα, ενώ δίπλα ακριβώς είχε σταματήσει ο σύζυγός της με το αυτοκίνητό τους.
4: Το απόγευμα του Σαββάτου, ο 30χρονος επικοινωνεί με τη μητέρα της σύζυγου του και σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η ίδια στις αρχές, αναφέρει.
7: Η γογό έπεσε από το αυτοκίνητο, άνοιξε η πόρτα και έχει χτυπήσει στο κεφάλι.
4: Η μητέρα της φτάνει στο σημείο, την εντοπίζει αιμόφυρτη στο έδαφος, ενώ ο γαμπρός της φωνάζει.
8: Γογό, τα παιδιά μας!
4: Οι αρχές εντοπίζουν ίχνη αίματος στη χειρολαβή του συνοδηγού, στη σειρωμένη πόρτα της κλούβας, αλλά και στο πίσω μέρος του οχήματος, του οποίου ο προφυλακτήρας είχε υποστεί ζημιές.
9: Τα ευρήματα αυτά αποτελούν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια.
4: Ο 30χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επίρρεια αλκοόλ, συλλαμβάνεται και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο ίδιος πάντως επιμένει στο σενάριο του ατυχήματος.
10: 500 μέτρα από την οικία μας, ξαφνικά βλέπω την πόρτα του συνοδηγού να ανοίγει και τη σύζυγό μου να πέφτει στο έδαφος. Αμέσως σταμάτησα δεξιά και πλησίασα τη σύζυγό μου, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της.
4: Η 28χρονη φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
11: Όταν ήρθε, δεν είπε τίποτα για ατύχημα.
12: Τι είπε?
11: Ότι δεν θυμάται. Είχε μία περιτραυματική αμνησία.
4: Οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας μιλούν και για άλλα βία περιστατικά στο παρελθόν.
9: Διένεξη σε κάθε περίπτωση υπήρξε στο παρελθόν, πλην όμως δεν ξέρουμε συγκεκριμένα ούτε ποια ήταν αυτή, ούτε σε τι ένταση.
13: Έχουμε βιαστεί όλοι, έχω την αίσθηση. Είναι δυνατόν να έχουμε μια πλήρη εικόνα της υπόθεσης χωρίς να έχουμε την άποψη της δρομένης ως παθούσα σύζυγου.
4: Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη.
3: Στη συμμορία τώρα των δίθεν υπαλλήλων του ΔΔΕ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά και την απολογία τους 2 από τους 7 κατηγορούμενους, με την αστυνομία μέχρι στιγμής να έχει εξιχνιάσει 117 περιπτώσεις απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος. Η Έλληνα Γαλάρη με το σχετικό ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
14: Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν 7 κατηγορούμενοι, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και αποσπούσαν τιμαλθή και χρήματα από ανυποψία στους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους. Οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ωστόσο 2 δεν έπεισαν ανακριτρική εισαγγελέα και οδηγήθηκαν στη φυλακή.
15: Παραδέχομαι ότι συμμετείχα μόνο σε 2 πράξεις. Μου έδωσαν 100 ευρώ να παραλάβω μία σακούλα. Δεν ήξερα τι είχε μέσα. Μου είπαν να την παραδώσω σε σημείο που θα μου έλεγαν. Το έκανα και αποχώρησα. Δεν πλησίασα ούτε και μίλησα με κάποιο θύμα.
16: Ο κριθής ως προφυλακιστέος, το μόνο που έπραξε είναι μία πράξη, ας το πούμε, περαιωτική, ενώ είχε προηγηθεί απάτη στην οποία δεν συμμετείχε, ενώ είχε προηγηθεί η κλοπή στην οποία επίσης δεν συμμετείχε, να πάει να παραλάβει.
14: Κατηγορούμενος στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του φύλακα, φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
17: Δεν έχω καμία σχέση με τις απάτες και με κανέναν από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Κανείς δεν μου έχει φέρει να φυλάξω το οτιδήποτε. Δεν έχω απασχολήσει ποτέ τις αρχές και εργάζομαι ως τεχνικός στην ίδια εταιρεία τα τελευταία 15 χρόνια.
18: Θέσαμε όλους τους ισχυρισμούς μας στην κυρία Πρόεδρο. Θεωρώ ότι έγινε αντιληπτό όλο το κενό το οποίο...

0: υπήρχε στη συγκεκριμένη τυπογραφία.
1: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025. Τα θύματα πείθονταν να βάλουν χρήματα και κοσμήματα σε αλουμινόχαρτο για να μην πάθουν ηλεκτροπληξία από δίθεν διαρροή ρεύματος. Το κύκλωμα φέρεται να έχει διαπράξει 117 απάτες με τη λία να υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης διεξάγεται σε κλίμα έντονης προεκλογικής πόλωσης, όπως θα διαπιστώσετε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι της Πινελόπης Γκάλιου.
3: Προεκλογική χρειά αποκτά η πολιτική αντιπαράθεση μετά και τη νέα ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν κόψει την κορδέλα του νέου του κόμματος. Αφού κηρύσει το τέλος των εκδηλώσεων για την Ιθάκη, αναρωτιέται με νόημα μήπως το ταξίδι μόλις αρχίζει και παραθέτει αποσπάσματα από τις ομιλίες του.
4: Να οργανώσουμε την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής, της συμπερίληψης, της διάρκειας, της προοπτικής και της νίκης. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο.
5: Ένας άνθρωπος ο οποίος στο πέρασμά του ρίμαξε τα πάντα μαζί με τους συνεργάτες του και έρχεται πάλι με τα μεγάλα λόγια να επιστρέψει, ο κόσμος θα τον κρίνει, οι πολίτες θα τον αξιολογήσουν.
3: Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, ωστόσο, επιμένουν να επιτίθενται στον πρώην Πρωθυπουργό με αφορμή την πρότασή του για επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα κέρδη τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων.
6: Να ανοίγει μια συζήτηση για τις τράπεζες και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι ανέκδοτο.
7: Γιατί το λέτε?
6: Είναι ο δολοφόνος που γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος.
8: Εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και στον ελληνικό λαό θα θυμίζουμε τι ήταν η πολιτική εξαπάτηση που επιχειρεί να επανέλθει.
9: Ακριβώς με τα λόγια προδεκαετίας, με τον ίδιο τρόπο, Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Ανδρουλάκη επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Η επανεμφάνιση Τσίπρα ταράσει τις ισορροπίες και στην κέντρο αριστερά, ενώ αίσθηση προκάλεσε η αποστροφή του εκπροσώπου του Πασόκ ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συντριβεί στη δεύτερη κάλπη.
10: Θα παίξει τα ρέτα της η Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντίπαλο του Πασόκ, γιατί ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το Πασόκ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί.
11: Μια άποψη ότι τα κόμματα σε αυτήν την εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν πάνε να νικήσουν, αλλά πάνε να χάσουν με μικρή διαφορά για να κερδίσουν μετά, είναι μια δήλωση μιζέριας και ητοπάθειας.
3: Νέο μέτωπο κυβέρνησης αντιπολίτευσης άνοιξε και η συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Μεγάρου Μαξίμου Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί, υπενθυμίζοντας πως ανέλαβε την πολιτική ευθύνη.
10: Δεν είπε τίποτα για τα μπακέρα βέβαια, αλλά στέλνει μήνυμα ότι είναι άλλη ηθική αυτοργή.
5: Ειδικά το Πασόκ πρέπει να πάρει απόφαση ότι για να το πάρει ο κόσμος στα σοβαρά πρέπει να σέβεται πριν και πάνω απ' όλα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση που είχε με την Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού υπογράμμισε την ανάγκη στήριξής τους.
12: Ο στόχος και η στρατηγική του Πασόκ για πολιτική αλλαγή περνά μέσα από ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας, μια ισχυρή δημόσια υγεία, πυλώνα πραγματικής κοινωνικής δικαιοσύνης στη χώρα.
2: Μία ακόμη δημόσια εμφάνιση θα έχουμε λοιπόν τα επόμενα λεπτά του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, σε αυτή την εκδήλωση στο Χαλάνδρι με θέμα «Η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής». Εκεί βρίσκεται για λογαριασμό του Sky, Δέσποινα Βλεπάκη. Πάμε να την ακούσουμε.
13: Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα βλέμματα της κεντροαριστεράς είναι στραμμένα εδώ στο Χαλάνδρι σήμερα και στην εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής, παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Είναι η πρώτη ουσιαστικά πολιτική εκδήλωση μετά το πέρας των εκδηλώσεων για την παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη, και το στίγμα έδωσε από νωρίς το πρωί σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός με ανάρτηση που έκανε, στην οποία καταλήγει, Χριστίνα, ότι το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μήπως τώρα μόλις ξεκινά η εκδήλωση είναι σε εξέλιξη. Όπως είπες, έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιοι έχουν δώσει το παρόν και είδαμε πολλά από το κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εδώ, τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον εκπρόσωπο τύπου, αλλά και πολλούς βουλευτές, την κυρία Γεροβασίλη, τον κύριο Μεϊκόπουλο, τον Κώστα Μπάρκα, τον Γιώργο Καραμέρο, τον Μίλτο Ζαμπάρα, τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, τον Γιώργο Ψυχογιό, ανάμεσα στα κορυφαία στελέχη και βουλευτές που βρίσκονται εδώ στη Ρεματιά, αλλά και από την Νέα Αριστερά, τον κύριο ως γιουρ. Τώρα, το ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνεις, εστιάζεται στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, που καταλαβαίνω ότι θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της εκδήλωσης και θα είναι μια ομιλία αποστήτως. Όλοι περιμένουν να ακούσουν τι θα πει ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ περιμένουμε και τις ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα, τις επίσημες ανακοινώσεις για το κόμμα του. Πάντως ο κόσμος έχει έρθει εδώ περιμένοντας να ακούσει τι θα πει το στίγμα που θα δώσει ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα.
2: Στις δραματικές πρώτες μέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ επιστρέφει το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, με ένα σπάνιο αρχαιακό υλικό και βεβαίως συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών της εποχής. Το δεύτερο επεισόδιο θα προβληθεί σε πολύ λίγο στις 9 το βράδυ από τη συχνότητα του Sky. Βεβαίως το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρουδή.
0: Στο δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, που θα μεταδοθεί απόψε στις 9, η κάμερα μπαίνει στις πρώτες κρίσιμες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ το 2015. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η εικόνα είναι σοκαριστική. Τα διαθέσιμα του δημοσίου δεν επαρκούν για τις υποχρεώσεις που έρχονται. Η χώρα έχει μόλις 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ στο ταμείο και μπροστά της πολλαπλάσιες πληρωμές. Ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, μιλά για τις απαρχές της κρίσης, για τα λάθη που αναγνωρίζει και περιγράφει τις πρώτες εντυπώσεις του από τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές.
2: Όταν ήρθε στις Βρυξέλλες, εκείνη την πρώτη συνάντηση, ήθελα να δείξω πως δεν ήταν μια συνάντηση μεταξύ εχθρών. Σε εκείνη τη συνάντηση τον πήρα από το χέρι και μου είπε, πρέπει να ξέρετε ότι πήρα 36%. Αυτό πρέπει στα σοβαρά να εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θυμάμαι ότι του είπα, αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Αν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρόγραμμα που είχες εσύ προεκλογικά, θα με ψήφιζε το 80%.
7: Το πρόγραμμα που είχες before the general elections in Greece, I would have been voted in by 80%.
0: Το επεισόδιο φωτίζει τον καθοριστικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο παρασκήνιο.
2: Πήγα με την ομάδα μου, λέει ο αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταλίπ Σινκ, και τον πήγα να μιλήσω με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Ήταν αξέχαστη συνάντηση, ήταν ακριβώς όπως και στην τηλεόραση. Εφράδης, χαρισματικός, εφιέστατος, αλλά ξεκάθαρα θεατρικός. Θυμάμαι πως σε κάποια στιγμή είπα, στον πάμε μέχρι τέλους. Ας ενώσουμε τα κομμάτια, αν η Ελλάδα χρεοκοπεί και βγει από το ευρώ, ποιο είναι το σχέδιό σας. Και το θυμάμαι να με ρωτάει αν είχα μπερδευτεί. Μα λέει, εγώ είμαι ριζοσπάστης μαξιστής, θα χορεύουμε στους δρόμους. Και ποιο ήταν το συμπέρασμά σας? Ότι πηγαίναμε ολοταχώς στον κρεμό.
0: Εγκληματική ένταση, το δεύτερο επεισόδιο καταγράφει τις πρώτες στιγμές που η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα.
2: Και πάμε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στον Sky στη Χριστίνα Βίδου για την πολιτική ατζέντα της ημέρας, αλλά και τα όσα αποκαλύπτονται στο ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, ο Πάσχος Μανδραβέλης.
14: Να ζητήσω ένα πρώτο σου σχόλιο για το ντοκιμαντέρ αυτό που θα προβληθεί στις 9 ακριβώς μετά το δελτίο και τις αντιδράσεις που έχουμε, πολιτικές αντιδράσεις από την πλευρά του κ. Τσίπρα.
15: Νομίζω ότι είναι ανόητες αυτού του τύπου οι αντιδράσεις και ακούω ένα σχόλιο γιατί τώρα. Όποτε και να, προβαλόταν αυτό το ντοκιμαντέρ, η ίδια ερώτηση θα υπήρχε γιατί τώρα. Το ίδιο θα γινόταν για οποιαδήποτε άλλη περίοδο της διακυβέρνησης, αν ήταν για το ΠΑΣΟΚ θα λέγανε γιατί τώρα για το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο η Νέα Δημοκρατία.
14: Έχει εδώ ένα βήμα από την έννοια ότι πάει να ετοιμάσει να ανακοινώσει ένα νέο κόμμα.
15: Ναι,
14: το θεωρεί ενδεχομένως και σε εναντίον του.
15: Να τονίσουμε όμως ότι τη συζήτηση για το 2015 δεν την άνοιξε το ντοκιμαντέρ. Προηγήθηκε η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι έπρεπε να κλείσω εγώ τις τράπεζες και όχι να μου τις κλείσουν οι δανειστές. Επομένως, αυτός ανασκάλισε αυτό το παρελθόν που φαίνεται ότι τον ενοχλεί.
14: Άρα το rebranding που έχει κάνει μέχρι τώρα, η προσπάθεια που έχει κάνει με αυτές τις κινήσεις, φαίνεται να μην πετυχαίνει, θεωρείς?
15: Όχι, φαίνεται να κάνει μια πορεία ζιγζάκ η οποία θα τον πλήξει. Υπάρχουν δύο περίοδοι της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η μία είναι το πρώτο εξάμηνο, το τραυματικό για τον ελληνικό λαό εξάμηνο του 2015, όπου φτάσαμε στο χιλιοστό, στο χείλος του γκρεμού, όπως έλεγαν όλοι, και υπάρχει και δεύτερη περίοδος. Και ο κύριος Τσίπρας, αντί να χτίσει ένα αφήγημα στη δεύτερη περίοδο, που αν εξαιρέσουμε πολλά φάουλ θεσμικά με την Οβάρτης, με τις τηλεοπτικές άδειες και με τη δικαιοσύνη, υπήρξαν εκεί αρκετά θεσμικά φάουλ, στα υπόλοιπα τα πήγε σχετικά καλά.
14: Ναι.
15: Δηλαδή ήταν η κυβέρνηση που μας έβγαλε από τα μνημόνια. Αντί λοιπόν να χτίσει με το rebranding ένα καινούριο αφήγημα που θα έλεγε ότι εμείς σας βγάλαμε από τα μνημόνια και είμαι ένας καινούριος Τσίπρας, ξαναγυρνάει στον τόπο του εγκλήματος. Ο τόπος του εγκλήματος του 2015, το πρώτο εξάμηνο, ήταν τραυματικό για όλη την Ελλάδα.
14: Πάμε τώρα στη συζήτηση των τελευταίων ημερών για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Της αναταράξης στην κεντροαριστερά, κυρίως μετά το, υποθέτω, είναι σε λίγες ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις του νέου σχήματος, πολιτικού σχήματος και από τον κύριο Τσίπρα και από την κυρία Καριστιανού. Πώς βλέπεις αυτό να αλλάζει το πολιτικό σκηνικό?
15: Καταρχήν πρέπει να ξεχωρίσουμε την κυρία Καριστιανού. Αυτά τα λίγα πράγματα που μας έχει πει μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού φαίνεται να λιεύει σε άλλα νερά δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, όπου θεωρεί ότι εκεί υπάρχει μια δεξαμενή για να πάει καλά. Και οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον δείχνουν ότι υπάρχει κόσμος που μπορεί να την πιστέψει. Στο χώρο της κεντροαριστεράς, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να κάνει κάποιες καλές κινήσεις, αλλά από την άλλη μεριά να τις αναιρεί ο ίδιος, δεν ξέρω, εκείνη η συνέντευξη η οποία ανασκάλισε όλη εκείνη την τραυματική περίοδο ήταν από Γινάτη, ήταν από οργή, του ξέφυγε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανε. Αλλά εκεί πέρα πραγματικά θα παιχθεί ένα ζήτημα για τη δεύτερη θέση, όπου όπως έλεγε και ο Ευτύχης Βαρδουλάκης, είναι για έναν, δεν είναι για δύο.
2: Τώρα στην υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τοποθετήθηκε σήμερα επί του θέματος από τις Βρυξελλές, έστειλε ένα σαφές μήνυμα πως η χώρα μας δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να μετατραπεί σε πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων. Ακούμε το ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου.
16: Ηχηρό μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή τις έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εξωτερικών με αφορμή τον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα, προαναγγέλλοντας παράλληλα τα απαραίτητα διαβήματα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα.
17: Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
16: Νωρίτερα, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας αναφέρθηκε στην άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών, οι οποίοι συνεχίζουν τις έρευνες για την προέλευση και την αποστολή του σκάφους.
18: Το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό που ακούγεται και γράφεται, ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου, οι Ουκρανοί έχουν μεταφέρει κάποια ντρόουν τέτοια με εκρηκτικά, προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα στα ρωσικά αυτά πλοία.
16: Το ΠΑΣΟΚ επέκρινε αναφορές περί εντοπισμού του ντρόουν εκτός χωρικών υδάτων.
19: Επικίνδυνοι ακροβατισμοί. Σε λίγο θα μας πούνε ότι η Λευκάδα κοίται μακράν.
16: Σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα αναμένεται το πόρισμα του ΓΕΘΑ για την υπόθεση, ενώ γίνεται προσπάθεια από τα δεδομένα του GPS και από τον δορυφόρο να προσδιοριστεί η τροχιά που διέγραψε τον ντρόουν μέχρι τον εντοπισμό του στη Λευκάδα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena και με αυτό το αποτέλεσμα, σε συνδυασμό πάντα και με την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο, κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Βεβαίως μετά τη λήξη του αγώνα επικράτησε ένα πανηγυρικό κλίμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες το γιόρτασαν με την ψυχή του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ρεπορτάζ είναι του Βασίλη Χατζηδάκη.
20: Ζωάο Μάριο σημειώνει τον γκολ της χρονιάς στο 93.
21: Ο Γιώβιτς για τον Ζωάο Μάριο, το Ζωάο Μάριο!
20: Λυγίζει με 2-1 τον Παναθηναϊκό, λυτρώνει την ΕΚ και πυροδοτεί μια ανεπανάληπτη έκρηξη χάρας στην All Win Arena. Μοναδικός ψύχρεμος ο Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το σφύριγμα της λήξης.
21: Ο Γερμανός χειρίζει για τελευταία φορά και η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας.
20: Η ΑΕΚ του εκστασιασμένου Μάριου Ηλιόπουλου ανεβαίνει στο θρόνο για 14η φορά και το κυτρινό μαυρό πάρτι ξεκινά υπό τους λιθυραμβικούς ήχους των Κουίν. Εκδηλώσεις λατρείας σε εξέδρα και αγωνιστικό χώρο. Αρχηγός και τα ετόπουλά του λυγνίζονται ασμένος στους ρυθμούς του τίτλου με τον Μάριο Ηλιόπουλο να κάνει το δικό του γύρο θριάμβου.
21: Πέρυσι γελάγανε, κοροϊδεύανε. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Αυτό είναι το πρωτάθλημα το μάγικο.
20: αποθέωση για το συγκινημένο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Έλα. Now will be end of. End of.
20: Το καθιερωμένο μπουγελό και η υπόκληση των παιδιών του.
1: One of the most happy days of my professional life. Even I won trophies in many countries before.
20: Το πάρτι μεταφέρεται εκτός Αγίας Σοφιάς από τους τρελαμένους ενωσίτες.
4: Η ΑΕΚ από τη μεριά της καμιά φορά τα κάνει λίγο θάλασσα. Αλλά Μάρκο Νίκολης δεν θα μπορούσε να τα κάνει. Μόνο ΑΕΚ, δεν έχω λόγια, μόνο ΑΕΚ.
20: Και κορυφώνεται σε νυχτερινό κέντρο. Με το Super Mario να έχει την τιμητική του. Το σενάριο του τίτλου ήταν βγαλμένο μέσα από τα πιο τρελά κυτρινό-μαυρά όνειρα. Ο Ολυμπιακός προηγείται του Πάουκ με το γκολ του Ροντινέη στο 61. Και ένα λεπτό αργότερα μειώνει τη διαφορά από την κορυφή στους 3 πόντους. Όταν ο Τετέι βάζει τον Παναθηναϊκό σε θέση οδηγού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όμως τα συναισθήματα αντιστρέφονται εν λυπή οφθάλμου. Ο Πάουκ ισοφαρίζει σε 1-1 με τη μαγική ενέργεια του Κωνσταντέλια και γίνεται φαβορή για τη δεύτερη θέση. Και η ΑΕΚ καταγράφει μια επική ανατροπή χάρη στις δύο χρυσές αλλαγές του Νίκολιτς. Ο Ζήνη απαντά στον Τετέι. Και ο Ζουάο Μάριο γράφει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ΑΕΚ, ξεκινώντας την αντίστροφη μέτρηση για την στέψη.
22: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
22: Παίζουμε!
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
22: Μα...
23: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
24: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
25: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με το Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα.
26: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τον. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
2: Η ώρα είναι 9.

Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα εθνικής ασφάλειας. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Σήμερα ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ υποσχέθηκε ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία στο στενό του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται στο Ισραήλ συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή κοινή δράση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στην χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελιών, καθώς κρίθηκε ότι 3 εισαγγελείς θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση, είχε ζητήσει να ανανεωθεί η θητεία τους για 5 χρόνια. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν έσχες όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για το 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στον Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά εμφάνισαν τα έσοδα του Σοκράτη Φάμελου, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατέθεσε στο Κομμουνιστικό Κόμμα τις αποδοχές του. Αναλυτικά τα πόθεν έσχες στο sky.gr. Στο μεταξύ, σε διευκρινιστική δήλωση για τα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι υπήρξε παράληψη καταγραφής τραπεζικών του λογαριασμών στο εξωτερικό λόγω αμέλειος του λογιστή του. Όπως ενημέρωσε, θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Στο ζεμενό Βιωτίας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών που το πρωί λίστεψαν τράπεζα στην Κάτω τη Φορέα. Το αυτοκίνητο βρέθηκε άθικτο και εγκαταλελειμμένο και εκτιμάται ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν άλλο μέσο στη συνέχεια προκειμένου να απομακρυνθούν. Οι 4 δράστες εισέβαλαν το πρωί στην τράπεζα με Καλάσνικοφ, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ. Σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία θα μεταφερθεί ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλουνάκης, ο οποίος βγήκε από τη μονάδα ενταδικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή, ανέφερε μεταξύ άλλων σε αναρτησία της στα social media η σύζυγός του, Τίνα Μεσαροπούλου. Συνελήφθη το πρωί 69χρονος που έριχνε μπάζα στην περιοχή του Μαραθώνα, πιο συγκεκριμένα άνδρες της αστυνομίας, τον εντόπισαν να ρίχνει τα μπάζα, τα οποία είχε μεταφέρει με φορτηγό μέσα σε περιφραγμένο υπαίθριο δημόσιο και δασικό οικόπεδο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. 40 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο νότια της Γάβδου εντοπίστηκαν από το λιμενικό μετά τη συνδρομή της Frontex και διασώθηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Hong Kong, μεταφέροντες στο λιμάνι της Γάβδου. Νωρίς το απόγευμα, 33 μετανάστες που επέμβαιναν σε Λέμβο ανοιχτά των καλολιμένων διασώθηκαν από το λιμενικό και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι. Τερματικό σταθμό της τάση ΣΕΦ θα έχουν από τις 9 το βράδυ μέχρι τη 1 τα ξημερώματα τα δρομολόγια της γραμμής 7 του τραμ από απόψε έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου λόγω εργασιών κατεδάφισης κτηρίου επί της οδού Μυρίδου Σκυλίτση. Θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπείο Βούλας, ΣΕΦ Ασκληπείο Βούλας. Και στα αθλητικά ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και οδήγησαν στην τιμωρία του Παναθηναϊκού με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ θα απαγορεύσει την είσοδό τους στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και διαρκείας. Ταυτόχρονα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνω.

0: με το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Μάρλη για την έναρξη και της εκπομπής αλλά και της εβδομάδας. Και καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Τραγουδοποιός εννοείται από Τζαμάικα. Διεθνοποίησε τη μουσική ρέγγε και την κουλτούρα των Ρασταφάρι. Το πλήρωσε βέβαια πάρα πολύ ακριβά. Διότι όταν το 1977 ο Μάρλι ένιωσε ενοχλήσεις στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού του, τότε υποβλήθηκε σε εξετάσεις και οι γιατροί διέγνωσαν ένα μελάνωμα. Του ζήτησαν λοιπόν να προχωρήσουν σε ακροτηριασμό του δακτύλου για να του σώσουν τη ζωή, αλλά αυτός αρνήθηκε επειδή ακριβώς το απαγόρευαν οι πεποιθήσεις του ως Ρασταφάρι. Επιπροσθέτως αρνήθηκε να συντάξει διαθήκη για να διευθετήσει τα περίπλοκα περιουσιακά του, γιατί είχε αποκτήσει 12 παιδιά από 8 διαφορετικές οικογένειες. Γιατί τρόμαξες, παπαγαλούση? Σε είδανε. Και αυτό, η διαθήκη δηλαδή, το απαγόρευε πάλι. Το ότι ήταν Ρασταφάρι. Ο καρκίνος βεβαίως εξαπλώθηκε. 23 Σεπτεμβρίου του 80 έδωσε την τελευταία του συναυλία στο Πίτσμπουργκ και 11 Μαΐου του 1981 έφυγε από τη ζωή στο Μαϊάμι.

0: Σήμερα το πρωί, καθώς έτσι κάτι διάβαζα, νωρίς το πρωί, έπεσε το μάτι μου σε κάτι. Η Καθολική Εκκλησία έχει έναν Άγιο, τον οποίο τον ονομάζει, είναι σήμερα του εκτός όλων των άλλων, είναι ξέρω εγώ του Αγίου Φραγκίσκου, του Αγίου Μαμέρτου, στην Καθολική Εκκλησία. Σήμερα είναι και του Αγίου Γαγκούλφου. Ποιος είναι ο Άγιος Γαγκούλφος? Ο Άγιος Γαγκούλφος είναι ο προστάτης των απατημένων ανδρών συζύγων. Και τον σκότωσε ο εραστής της γυναίκας του. Γι' αυτό έγινε και Άγιος. Άκου τώρα, να έχουν Άγιο προστάτη των απατημένων ανδρών συζύγων. Παρεούλα μέχρι τις 11 και αυτό το βράδυ έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Πάρα πολλά και ενδιαφέροντα και θα σχολιάσουμε. Έλαβα και μια επιστολή η οποία μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ελπίζω να προλάβω να την διαβάσω, γιατί είναι και μια ιστορία ταυτοχρόνως. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, εκτός όλων των άλλων, είναι μια ιστορία που περιγράφει, αν θέλετε, το πόσο έχει προχωρήσει το ελληνικό κράτος. Βρισκόμαστε λοιπόν στο 2026. Μου έλεγε ένας καλός φίλος που τον έχετε ακούσει και εδώ στην εκπομπή, το φίλο το Στέφανο που στη Λιθουανία έχει ανοίξει δύο ζαχαροπλαστεία, ότι του πήρε 2 μέρες η όλη διαδικασία για να βγάλει τις άδειες και βεβαίως να λειτουργεί το ζαχαροπλαστείο του κανονικά. Εδώ λοιπόν έως και 124 ημέρες για σύνδεση νέας επιχείρησης με το ηλεκτρικό δίκτυο. Έχει πάρα πολύ, αν θέλετε, ζουμί αυτή η ιστορία. Θα σας διαβάσω ένα εκπληκτικό δημοσίευμα της Δήμητρας Μανιφάβα στη συνέχεια από την Καθημερινή για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και προσέξτε, η έκθεση δεν βγήκε εδώ. Δεν κάθισε, ξέρω εγώ, η αντιπολίτευση ή κάποιος φορέας που, εντάξει, δεν τα ξέρει καλά. Κάθισε η Παγκόσμια Τράπεζα και έβγαλε την συγκεκριμένη έκθεση που περιγράφει ακριβώς την κατάσταση συγκριτικά σε αρκετές χώρες. Και βγαίνουν και τα δεδομένα τα δικά μας. Θα σας τα πω στην συνέχεια. Πριν όμως από αυτό, θέλω να ευχαριστήσω την Ηλιάνα Μάγρα, επειδή αναφέρθηκα στην Καθημερινή. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, έχει επανέλθει η κουβέντα. Είναι κουβέντα, βέβαια, γιατί για την Ελλάδα δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο. Το συζητήσαμε αναλυτικά και όταν έκανε την πρόταση ο κύριος Ανδρουλάκης. Παρεπιπτόντως, εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη το συμπαθώ για έναν λόγο. Τώρα, σήμερα, η λογική του να αποκτήσει ένα κίνητο 40 τετραγωνικών στη Σέριφο, και εγώ για 40 θα πήγαινα. Σιγά μην έχω εξοχικό και το πάρω και μεγάλο. Έτσι, κύριε Ανδρουλάκη, εγώ μαζί σας. 40 μαζεύεται εύκολα, μανιτζέβελο είναι, έτσι, 40 τετραγωνικά. Τι να το κάνεις μεγαλύτερο το σπίτι στη Σέριφο, έτσι, μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο και έτσι έχει την χαρά και την τιμή ο κύριος Τσίπρας να είναι γείτονας με τον Πέτρο Κυρκυλή. Στο Διόνυσο μένει ο Κυρκυλής. Οπότε, γειτνιάζει με τον Κυρκυλή ο Τσίπρας. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε στην Ηλιάνα Μάγρα. Ξέρετε, για περισσότερο από έναν αιώνα, η μείωση του χρόνου εργασίας συνδέθηκε με την ίδια την ιδέα της κοινωνικής πρόοδου. Έτσι. Το οκτάωρο, η πενθήμερη εργασία κτλ. Η Ελλάδα βέβαια έχει κάποια χαρακτηριστικά. Έχει χαμηλή παραγωγικότητα, έχει πολλές μικρές και αδύναμες επιχειρήσεις, που αυτό δυσχεραίνει από μόνο του τη μείωση του χρόνου εργασίας. Η Ηλιάνα Μάγρα όμως τι έκανε? Η Ηλιάνα Μάγρα είχε ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Την Ηλιάνα Μάγρα τη διαβάζει παντού, ακόμα και στις ομών εφημερίδες. Η ζωή μου, λέει, με τετραήμερη εργασία. Εδώ και 8 χρόνια μια επιχείρηση ενός Ολλανδού λειτουργεί 4 ημέρες την εβδομάδα. 8 χρόνια, παρακαλώ. Ηλιάνα μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Πώς
0: πενθήμερης είστε? Εργασίας. Και όχι μόνο. Είσαι καλά?
1: Καλά, μια χαρά, εσύ?
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για πες μου τι σου προκύπτει από τη συνομιλία με τον Ολλανδό.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Μπέρτ Ντεβίτ είναι ότι ο ίδιος και ο συνιδρυτής της εταιρείας τους, ο Γκάβιν Άρμ, ήθελαν περισσότερο χρόνο κατά βάση με τις οικογένειές τους. Ο ίδιος είχε βγει από ένα διαζύγιο. Ο συνάδελφός του ήθελε επίσης να περνάει περισσότερο χρόνο και με τα παιδιά του. Και είπαν ότι είμαστε διατεθειμένοι να βγάζουμε 20% λιγότερα. Αν αυτό θα σήμαινε ότι θα είμαστε έστω και 5% πιο χαρούμενοι. Αλλά εν τέλει είπε ότι δεν σημείωσαν μείωση στα κέρδη τους, αλλά ότι τόσο οι ίδιοι όσο και οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους δουλεύουν 8 άτομα για στην εταιρεία τους συνολικά.
0: Α, δεν είναι και πολύ μεγάλη εταιρεία δηλαδή, έτσι.
1: Είναι πιο χαρούμενοι από ποτέ. Όχι, είπε ότι δεν είναι ότι δεν υπήρχε περίοδος προσαρμογής, χρειάστηκε να προσλάβουν κάποιον ο οποίος τους βοήθησε να προσαρμοστούν και να αναδιαρθρώσουν ουσιαστικά την εταιρεία τους για να μπορέσουν να καταφέρουν να βγάζουν το 100% του φόρτου εργασίας τους στο 80% ναι. του χρόνου. Mm-hmm. Αλλά ότι για αυτούς λειτουργεί, δεν δουλεύει κανένας τους Παρασκευή, δουλεύουν όλοι Δευτέρα με Πέμπτη. Και ότι είναι πιο χαρούμενοι από ποτέ. Παράλληλα, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, μίλησα και με μία καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, την Ρίτα Φοντίνια, η οποία διευθύνει το τμήμα ευέλικτης εργασίας στο World of Work Institute, που είναι μέρος του Πανεπιστήμιου του Ρέντινγκ, και έχουν μελετήσει τόσο τα πιλωτικά προγράμματα πάνω στην τετραήμερη εργασία που είχαν λάβει χώρα στην Μεγάλη Βρετανία. Mm-hmm. Και έχουν διενεργήσει και δύο πιλωτικά προγράμματα στην Πορτογαλία, το ένα εκ των οποίων ακόμα τρέχει, τόσο στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Και η ίδια είπε ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο να γίνει, αλλά ούτε είναι αδύνατο, ότι σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να προσλάβεις περισσότερα άτομα. Σε άλλες γενικά υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής, αλλά ότι σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις εταιρείες, είτε βασικά σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα είτε στο δημόσιο τομέα, έχουν δει ότι οι υπάλληλοι είναι πολύ πιο χαρούμενοι, ότι έχουν πολύ περισσότερο χρόνο με τις οικογένειές τους, ότι κοιμούνται καλύτερα, ότι τρώνε καλύτερα, ασκούνται περισσότερο, ότι μαγειρεύουν περισσότερο, τρώνε πιο υγιεινά και ότι είναι και πιο αποδοτικοί βασικά.
0: Γιατί, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Βέβαια, εκεί μιλάμε για τελείως διαφορετικές συνθήκες. Με άλλη παραγωγική έτσι, φιλοσοφία, είναι άλλα τα δεδομένα. Αλλά να σου πω και κάτι, Ηλιάνα μου, είσαι μικρή ακόμα, θα το καταλάβεις μεγαλώνοντας. Το λέμε αυτό συνήθως στα καλοκαίρια. Δεν είναι καλό να έχουμε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο με τις οικογένειές μας. Γιατί εκεί βγαίνουν τα προβλήματα, Ηλιάνα μου. Έχεις δει πόσα ζευγάρια χωρίζουν σε διακοπές που έχουν κοινό χρόνο και δεν ξέρουν να το διαχειριστούν. Αστειεύομαι, έτσι. Αστειεύομαι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Έτσι. Να είσαι καλά. Τώρα δεν ξέρω πού αλλού μπορείς να γράψεις την καθημερινή. Δηλαδή, πολλά κομμάτια.
1: Αυτή την Κυριακή δεν ήμουν μόνο στο Μοντσλίπ.
0: Μα γι' αυτό το είπα. Αλλά λέω και εκεί. Κατάλαβες με αυτή την έννοια. Και εκεί. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλιάνα μου, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν. Σωτήρης από Μπραχάμι. Να πω την καλησπέρα μου σε έναν καλό φίλο που μας ακούει, στο Γιάννη. Μου λέει, γιατί και οι απατημένοι δεν έχουν ψυχή. Τι να σου πω τώρα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Μου λέει ο Γιάννης, οπότε ξέρεις, αν σου πει η γυναίκα μας. Η γυναίκα μας. Πολύ είστε. Πες η γυναίκα μου. Έτσι. Μωρό μου, πώς θα το γιορτάσουμε σήμερα. Μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Το ξαναλέω γιατί κάποιος μπορεί να άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό του. Μου έκανε λοιπόν φοβερή εντύπωση ότι στην Καθολική Εκκλησία σήμερα, εκτός όλων των άλλων, είναι ο Άγιος Άνθιμος, είναι πολύ, πάρα πολύ. Είναι και του Αγίου Γαγκούλφου. Γαγκούλφου. Είναι ο προστάτης των απατημένων ανδρών και συζύγων. Τον σκότωσε, λέει, ο εραστής της γυναίκας του. Για πείτε μου γι' αυτό που ακούσατε από την Ηλιάνα, από την επιχείρηση και της Ολλανδίας. Δεν έχουμε κάνει συστάσεις. Είναι κοντά μας ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη ρύθμιση του ήχου. Θανάσης Καραγιάννης στην αρχιδεξιά και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ρούλα Βερτάκου, απαντά. Στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εννοείται ότι ο Δημήτρης Γιατζόγλου μέχρι τις 11 εδώ κοντά σας στο μικρόφωνο. Ξαναλέω, www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Έχω και άλλα μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσω στην συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Είναι διεθνολόγος με ειδικότητα σε ζητήματα ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής. Και ο λόγος που τον έχουμε κοντά μας, άκουσα το πρωί ένα σχόλιο που έστειλε στον Άρη Πορτοσάλτε. Για αυτή την πλωτή βόμβα εντός εκτός εισαγωγικών που αποκάλυψε από ό,τι φαίνεται τα μυστικά της. Αναφέρομαι στο ουκρανικό ντρόουν που έγινε φύλο και φτερό στον Σκαραμαγκά από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ και ότι είναι πια εντάξει, βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν συνταχθεί το σχετικό πόρισμα. Πάντως, στρατιωτικοί κύκλοι κάνουν λόγο για ένα θείο δώρο, εστιάζοντας την τεχνογνωσία που προσφέρει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Και άκουσα λοιπόν ένα σχόλιο που έστειλε ο κ. Καρατράντο το πρωί στον Άρη Πρωτοσάλτε και λέω: κάτσε, πρέπει να τα συζητήσουμε. Γιατί έκανε μια πολύ ωραία έτσι παρομοίωση. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Μας ακούει ο κ. Καρατράντο.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Καλή εβδομάδα, πώς πάμε.
2: Καλά, καλά, καλησπέρα.
0: Ωραία, καλησπέρα. Τι είναι αυτή η ιστορία και ποια είναι η δική σας ανάγνωση?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν τρεις-τέσσερις άξονες που μπορούμε να βάλουμε τη συζήτηση γι' αυτό. Το θαλάσσιο drone. Έχουμε συνηθίσει να συζητάμε για τα drones, την ασύμμετρη διάσταση που φαίνεται στον πόλεμο, το πώς έχουν επηρεάσει πολεμικές συγκρούσεις κυρίως από το 2022 και τον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά και το τελευταίο διάστημα με τον πόλεμο στο Ιράν. Αλλά συζητάγαμε κυρίως ή είχαμε στο μυαλό μας αυτού που ασχολούνταν ιδιαιτέρως, τα drones που βρίσκονται στον αέρα. Ωστόσο, υπάρχουν και αυτά, τα θαλάσσια drones. Μάλιστα, η Ουκρανία έχει εξελίξει τόσο πολύ αυτό το μέσο, το οποίο της έχει προσφέρει πολλές σημαντικές νίκες στο θαλάσσιο πεδίο, τα οποία τα χρησιμοποιεί για να επιτίθεται είτε στα πολεμικά πλοία των Ρώσων και έχει καταφέρει σημαντικές επιτυχίες σε αυτή τη διάσταση.
0: Αλλά και σε πλοία που μπορεί να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο κτλ.
2: Το λεγόμενο σκιώδη στόλο, όπως λέτε, και αυτό είναι ο ένας άξονας ενδεχομένως αυτό το drone κατά πάσα πιθανότητα, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι είναι μαγκούρα. Άρα είναι αυτού του τύπου τα οποία έχει εξελίξει πάρα πολύ η Ουκρανία. Συνδέεται με αυτό το κομμάτι και δεν είναι μια επίθεση προς την Ελλάδα που δεν ολοκληρώθηκε. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό το οποίο σημείωσα και στο μήνυμα και το σχολίασε και ο κ. Πορτοσάλτε το πρωί, ότι πλέον τα θαλάσσια drones έχουν λειτουργήσει ως το πιο χρήσιμο ασύμμετρο όπλο στο πλαίσιο του θαλασσίου πολέμου. Δεν είναι καινούριο στην σύλληψη. Δηλαδή, ιδιαίτερα οι Έλληνες έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ τα λεγόμενα πυρπολικά. Δηλαδή, πλοία μικρά, τα οποία ήταν γεμάτα με εκρηκτική ύλη και τα χρησιμοποιούσαν εναντίον μεγαλύτερων πλοίων και είχαν καταφέρει πολύ σημαντικές νίκες και στο πλαίσιο του αγώνα της ανεξαρτησίας, αλλά και γενικότερα και άλλες χώρες και άλλα ναυτικές δυνάμεις είχαν χρησιμοποιήσει τα πυρπολικά. Μία μετεξέλιξή τους, τεχνολογική κυρίαρχα, είναι το κομμάτι των drones. Πλέον δεν χρειάζεται ούτε αυτός ο οποίος το οδηγούσε και έπεσε στη θάλασσα την τελευταία στιγμή, όπως έχουμε δει πολλές φορές σε ταινίες. Γίνεται με τηλεχειριστήριο. Άρα είναι ένα μέσο το οποίο και δημιουργεί νέες δυναμικές, δηλαδή βλέπουμε ας πούμε ότι τα προηγμένα πλέον πολεμικά πλοία μεγάλου μεγέθους, όπως ας πούμε οι φρεγάτες Μπελαρά, ο Κίμωνας για παράδειγμα που έχει παραλάβει η Ελλάδα, έχουν ενσωματωμένη τεχνολογία anti-drone, η οποία δεν στοχεύει μόνο τα εναέρια drone, αλλά και τα θαλάσσια drones. Δηλαδή βλέπετε ότι όχι μόνο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά αντιθέτως αλλάζει και την διαδικασία που διεξάγεται ο πόλεμος, γιατί πλέον τα μεγάλους βεληνικούς πλοία έρχονται αντιμέτωπα με μικρές τέτοιες κατασκευές, οι οποίες πολλές φορές
0: είναι ευέλικτες, είναι πολύ πιο οικονομικές, έτσι είναι τα πάντα. Πάντως η Ουκρανία άλλαξε με κάποιο τρόπο τη δυναμική της σύγκρουσης και έτσι έχει πετύχει το Κίεβο κάποιες τεχνολογικές προόδους που το επιτρέπουν πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας με κάποιο τρόπο. Είτε μιλάμε για τη θάλασσα, είτε όχι, έτσι. Ακριβώς. Γιατί έχει στόχο την ρωσική αεράμινα, αποθήκες πυρομαχικών, το είδαμε, έτσι. Καυσίμων, υποδομές, τηλεπικοινωνία. Ναι, τα πάντα, τα πάντα. Έχει αλλάξει τη δυναμική της σύγκρουσης.
2: Πλέον τα drones όλων των ειδών, θαλάσσια, εναέρια, είτε και αυτά που είναι επίγεια, γιατί έχουμε ακόμη και μία επανδρομένα οχήματα τα οποία παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα όπλο το οποίο δημιουργεί και απειλή ας πούμε, όπως χαρακτηριστικά είπατε, για όλες τις κρίσιμες υποδομές, και το είδαμε αυτό, ας πούμε, με τις επιθέσεις που έκανε το Ιράν σε όλες τις γειτονικές χώρες του κόλπου, σε ενεργειακές υποδομές, χρησιμοποιήστε στις περισσότερες περιπτώσεις drones. Καταλαβαίνω ότι μόνο και μόνο μία υπερπτήση ενός drone πάνω από ένα δίληστήριο, ας πούμε, ή μια ενεργειακή υποδομή, δημιουργεί πρώτον ανασφάλεια.
3: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου. Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να

0: ενεργοποιήσω το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Mappe Therm από τη Mappe. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
1: Βάλε Mappe Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Mappe Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Mappe Therm από τη Mappe, η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mappe Therm της Mappe στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
2: www.ktismabathandroom.gr.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: InfoNet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740
3: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Ήταν λοιπόν 1941 όταν γεννήθηκε ο Eric Burdon. Νομίζω ότι τα λέει όλα. Ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής των Animals, και ο οποίος κάποια στιγμή αποφάσισε ότι του αρέσει πάρα πολύ η Αθήνα. Πως το ένα φέρνει τ' άλλο, έτσι. Αθήνα, άνω και κάτω τελεία, φωτεινή πιπηλή. Μόνο έτσι μου ήρθε να κάνω αυτή την σύνδεση. Και επειδή χθες έλαβα ένα μήνυμα για την ιστορία με τα πατίνια, πρέπει να σας πω ότι φεύγοντας την προηγούμενη εβδομάδα αρκετά βράδια από εδώ και κάνοντας τον γύρο από το Δαχτυλίδι για να βγω στο ποτάμι, ακριβώς στο σημείο που τελειώνει η στροφή για να βγω στο ποτάμι, ήταν για 3-4 νύχτες παρατημένο ένα πατίνι. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για την είσοδο, στην ουσία είναι η χάλα του ποταμιού, να το πω έτσι, του Κηφισού, από αυτούς που έφταναν από Πειραιά και από εμάς που βγαίναμε από εδώ. Και εκεί ακριβώς υπήρχε ένα πατίνι. 3-4 βράδια. Πώς φτάνει ένα πατίνι εκεί? Γιατί μιλάμε για να μπαίνει σε ένα δρόμο όχι ταχείας κυκλοφορίας. Έχει προηγηθεί βέβαια. Καλά, σας έχω πει ότι έχω πετύχει νύχτα ανεβαίνοντας σικρού χωρίς φως. Ανέβαινε πατίνι, το οποίο δεν είχε, ήταν στα 25 χιλιόμετρα, πήγαινε σφαίρα. Και όπως επίσης έχω πετύχει και στο ποτάμι νύχτα, την ώρα που έφευγα από εδώ, πατίνι. Λοιπόν, η φωτεινή πιπηλή θα μας πει την άποψή της, γιατί έχει άποψη. Τώρα, πες μου πώς έγινε η σύνδεση Eric Burdon, Αθήνας και εσύ.

0: Αφού μένει στην Αθήνα ο άνθρωπος από όλες τις πρωτεύουσες πολιτισμένες του κόσμου και ήθελε κάτι γραφικό.
1: Έτσι.
0: Είναι και αυτή η πλευρά.
1: Βεβαίως, εγώ συμφωνώ.
0: Για να αισθανθεί παντελώς ελεύθερος, είτε οδηγεί αυτοκίνητο, είτε οδηγεί μηχανάκι, είτε οδηγεί μοτοσυκλέτα, είτε οδηγεί αυτοκίνητο, είτε οδηγεί πατίνι, αισθάνεται απόλυτα ελεύθερος. Είτε πετάει τα σκουπίδια από τον μπαλκόνι γιατί βαριέται να τα κατεβάσει στους κάδους, για παράδειγμα.
1: Ισχύει.
0: Και μου κάνει εντύπωση που δεν κυκλοφορείς νύχτα ή ημέρα στο κέντρο των Αθηνών, γιατί ξέρεις τα πατίνια στους οδηγούς που οδηγούν στην Αθήνα τα βάζουν και κοιμούνται στα πεζοδρόμια. Τα έχουμε παρεξηγήσει, δεν τα παρετάνε. Επειδή κουράζονται τα πατίνια όλη μέρα μπρος πίσω με 70 χιλιόμετρα, κάποια στιγμή κλατάρουν τα πατίνια και τα αφήνουν να ξεκουραστούν. Γι' αυτό τα αφήνουν χαμέ.
1: Ναι, αλλά για να φτάσει ένα πατίνι σε ένα δρόμο όπως ο Κηφισός, σημαίνει ότι έχει διανύσει δρόμους που δεν πρέπει να κυκλοφορεί.
0: Συγγνώμη, πιάσανε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα έναν συσυγκρού 11 η ώρα το πρωί η αστυνομία που έτρεχε με 75 χιλιόμετρα στη μέση της συγκρού. Και εσύ μου λες τώρα για το δακτυλίδι έξω από το σκάι.
1: Ναι, ισχύει. Η άποψή σου, Φωτεινή μου.
0: Η άποψή μου εμένα, επειδή είμαι λίγο έτσι αλλοπρόσωλη γενικώς και δεν φοβάμαι και κανέναν από τη γνώμη μου, μέχρι, δεν είναι μόνο η δική μου άποψη, είναι και συγκοινωνιολόγων, μέχρι να οριστεί θεσμικό αυστηρό πλαίσιο, να καταργηθεί, να απαγορευτεί η χρήση των πατινιών. Όταν θα γίνουμε σοβαρό κράτος, με καταλαβαίνεις τι εννοώ, και τα έχουμε βάλει όλα σε τάξη και σειρά, γιατί εδώ τα πατίνια έχουν έρθει νομίζω από το 2018 εκεί 19 αν θυμάμαι καλά, χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο. Κάποια εταιρεία έφερε κάτι ηλεκτρικά πατίνια, άρχισε σιγά σιγά να γίνεται το συμπούρμπουλο, δεν έδωσε κανείς σημασία. Εν τω μεταξύ τόλμησε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας που τον περιμέναμε 30 χρόνια περίπου, τόσο 25, 15, κάπου εκεί, έβαλε τα πατίνια μέσα στον κώδικα, άρα τα νομιμοποίησε με κάτι χαλαρές σημειώσεις, δηλαδή να φοράτε κεράνος, να είστε καλά παιδιά, να μην τρέχετε.
1: Και κυρίως να τρώνετε και όλο το φαΐ σας.
0: Μπράβο. Και αφού τους έβαλε και ο κόκο και οι εταιρείες νομιμοποιήθηκαν να κάνουν ό,τι γουστάρουν και οι πιτσιρικάδες 10, 12, 15, 18 να τρέχουν χωρίς κράνη, να περνάνε μπροστά από τη Βουλή. Εγώ το παρατηρούσα και έλεγα, Χριστέ μου, αυτοί οι τροχονόμοι που είναι έξω από τη Βουλή δεν βλέπουν που πάνε, τρέχουν σφαιράτη πάνω στο πεζοδρόμιο μπροστά από εκεί που είναι η μπάρα για να μπαίνουν τα αυτοκίνητα να βγαίνουν, εν πάση περιπτώσει. Φέραμε λοιπόν τα πατίνια, δεν ξέραμε όμως πώς να τα ορίσουμε. Τα βγάλαμε στους δρόμους, αλλά επειδή οι δρόμοι είναι σφαγείο, οι χρήστες τους αναζητούν ασφάλεια και στα πεζοδρόμια. Σου λέει,
1: καλά,
0: θα τρέχω που θα τρέχω με 75, μπορεί να με χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο. Γιατί
1: και,
0: να
1: και φορώντας ακουστικά πάρα πολύ, Φωτεινή, φορώντας ακουστικά δε.
0: Εννοείται, γιατί είναι ελεύθεροι και ωραίοι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, μετά έχουμε τώρα τους πεζούς, οι οποίοι επειδή περπατάνε στα πεζοδρόμια και απάνω τρέχουν μηχανές, μηχανάκια, μοτοσυκλέτες, συνήθως ανάποδα και πατίνια, τι κάνουμε οι πεζοί? Κατεβαίνουμε και πάμε πλάι-πλάι στο ρήθρο του οδοστρώματος.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, τα έχουμε φτιάξει όλα πολύ ωραία. Δηλαδή, οι πεζοί για να σωθούν είναι στην άκρη του οδοστρώματος, τα πατίνια, οι μηχανές είναι πάνω στο πεζοδρόμιο. Μία ωραία νεοελληνική ατμόσφαιρα, για την οποία το ότι μας κακοποιεί καθημερινά και βάναυσα δεν ασχολείται κανείς. Έπρεπε να σκοτωθεί το παιδάκι στα Μακρύσια πριν από 10 μέρες, το 13χρονο.
1: Και είχαμε και το στον Ασπρόπυργο το 12χρονο.
0: Μετά,
1: έτσι,
0: όχι.
1: Ναι.
0: Οπότε ξύπνησε το κράτος και είπε μέσω του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ότι παιδιά δε, κάτι τρέχει με τα Βατίνια, το ανακάλυψαν τώρα.
1: Ναι.
0: Μετά έγινε αυτός ο ασπρόπυργο, μετά τραυματίστηκαν από Πατίνια δύο μαθήτριες. Η μία πήγε στο νοσοκομείο του Ρίου, η άλλη νομίζω στα Γιάννενα. Και ξαφνικά άργησε η συζήτηση για το τι θα γίνει με τα Πατίνια. Ο δήμαρχος ΕΘΑ Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, μας είχε απειλήσει μετά από συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αρχές Νοεμβρίου του 25 ότι βάζω τέλος, είχε βγει on camera, βάζουμε τέλος, είχε πει ο Χάρης Δούκας, στην ασυδοσία των Πατινιών. Είδες εσύ τίποτα?
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Έτσι όπως ήταν η κατάσταση, έτσι έχει παραμείνει.
0: Διότι είναι μία τόσο κακοσχεδιασμένη χώρα και κυρίως μία κακοσχεδιασμένη πρωτεύουσα, ευρύτερη πρωτεύουσα, όχι μόνο το κέντρο, που όπως έγραψα και σε ένα άρθρο μου, όλα τα είχε η Μαριωρή, τα Πατίνια της έλειψαν. Επίσης, στη Θεσσαλονίκη μας βάλανε γυαλιά του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον το χωροταξικό, ο Αγγελούδης λέγεται, ο Αγγελούδης τόλησε, διότι το πρώτο που έκαναν ήταν οριοθέτησαν 800 θέσεις για Πατίνια σε συγκεκριμένα σημεία. Επειδή αυτά είναι ηλεκτρικά, άρα ελέγχονται, όταν το αφήνεις κάπου και όχι στο προκαθορισμένα σημεία, ακόμα μετράει το ρολόι και χρεώνεται ο αναβάτης. Το πιάνεις τώρα την εξυπνάδα.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα...
1: Δεν σε παίρνει να το αφήσω που θες.
0: Ταυτόχρονα ξαμόλυσε.
1: Πολύ έξυπνη κίνηση, πάρα πολύ έξυπνη κίνηση.
0: Ταυτόχρονα ο Αγγελούδης ξαμόλυσε τη δημοτική αστυνομία, όχι να ξύνεται, με αυστηρότατα πρόστιμα, και μου είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημαρέλος, που του πήρε μια μικρή συνέντευξη, ότι ακριβώς επειδή υπήρξε αυτή η τακτική, μειώθηκαν πάρα πολύ αυτομάτως τα Πατίνια στη Θεσσαλονίκη. Γιατί και η Θεσσαλονίκη είχε το ίδιο πρόβλημα με εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Είναι
1: θέμα βούλησης, είναι θέμα σχεδιασμού, στρατηγικής και να αποφασίσεις τι θες. Βέβαια, είναι και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί και έστω και αυτό που υπήρχε ως νομοθετικό πλαίσιο, ούτε αυτό δεν λειτουργήσε.
0: Γιατί δεν το έλεγχε κανείς πώς θα λειτουργήσει.
1: Ούτε αυτό δεν λειτουργήσε.
0: Τώρα έχει αρχίσει σαρωτικούς ελέγχους η αστυνομία, αλλά και πάλι δεν είναι το πρόστιμο που θα αναδείξει ένα λαό πολιτισμένο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Είναι η νομιμότητα.
1: Ακριβώς.
0: Και η κοινή λογική, και κάτι το χειρότερο όλων. Δεν είναι μόνο οι εταιρείες ανεξέλεγκτες, είναι και οι γονείς, Δημήτρη. Γιατί το 12χρονο δεν νίκιασε, του το πήρε ο μπαμπάς, η μαμά ή η γιαγιά δώρο το ηλεκτρικό πατίνι. Και το παιδί δεν ξέρει καν αυτό το σήμα, εκείνο το ημιστρογγυλό που λέει stop με ένα μεγάλο πράγμα. Πού να καταλάβει ένα παιδί 13, 12, 14 χρονών χωρίς καμία παιδεία πρώτα απ' όλα από το σπίτι του? Παίρνει το πατίνι, βγαίνει έξω, είναι ηλεκτρικό, δεν έχει όριο ταχύτητας. Τα πάνε και τα πειράζουν δε σε ειδικά συνεργεία, το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, βέβαια, σπάνε τους κόφτες που υπάρχουν για την ταχύτητα, τα πάντα.
0: Ναι, άρα για να σοβαρευτούμε, πρέπει να υπάρξει τόλμη από την κυβέρνηση ξεκάθαρα και να πει λοιπόν απαγορεύονται τα πατίνια μέχρι να αποφασίσουμε να γίνουμε σοβαρό κράτος. Μάλιστα. Με σοβαρούς κανόνες.
1: Λοιπόν,
0: δεν υπάρχει άλλη λύση, Δημήτρη.
1: Εδώ είμαστε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ για την φιλοσοφία.
1: Έλαβα υπόψη το μήνυμα το χθεσινό. Την καλησπέρα μου, καλή εβδομάδα φωτεινή μου.
0: Ξέρω ότι ασχολείσαι πολύ με αυτά τα θέματα, γι' αυτό
1: να είσαι καλά και ό,τι θες εδώ στη διάθεσή σου.
0: Ευχαριστώ,
1: να σε χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα.
0: Καλή
1: εβδομάδα. Φωτεινή Πιπηλή, πάντα τα λέει όπως πρέπει να τα πει. Και τα πιστεύει και τα λέει και έξω από τα δόντια. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Γιώργο μου, με ρωτάς για τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έφη, σήμερα το μεσημέρι μου λέει στον περιφερειακό Κατεχάκι προς Αλίμου, πριν τον Καρέα, νεαρός κινείται δεξιά με σανίδα, όχι το γνωστό πατίνι, με τα χέρια στις τσέπες, χωρίς κράνος. Άνετος, οι οδηγοί όλοι τρομοκρατημένοι. Ο Τραμπ είναι κατά των μεταναστών και ταυτοχρόνως σκέφτεται να κάνει τη Βενεζουέλα 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Βγαίνει άκρη, με ρωτάει ο Διονύσης, τι να σου πω τώρα. Ο κύριος Γιώργος μου λέει σοβαρό το θέμα με τον drone, αλλά εγώ θα μου επιτρέψω.

0: Επιστρέψτε να σχολιάσω ένα άλλο επίκαιρο γεγονός που αφορά τους ελληνικούς ουρανούς. Τελικά λοιπόν αποδεικνύεται ότι αν υπάρχουν UFO, γυροφέρνουν στο Αιγαίο. Ήταν σίγουρο κατά τη γνώμη μου πως το αγνώστου τύπου υπτάμενα, τα αγνώστου τύπου μάλλον υπτάμενα αντικείμενα δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τον τόπο αυτό. Δεν μας έφταναν οι Τούρκοι με τη γαλάζια πατρίδα. Τώρα έχουμε και τους εξωγήινους να γλυκοκοιτάζουν τα μέρη μας. Μπορεί να φταίνε οι καινούργιες φρεγάτες που μοιάζουν με διαστημόπλια. Κωνσταντίνος. Το ότι ο σοσιαλιστής κύριος Ανδρουλάκης ξέχασε να βάλει τους τοποθενές και τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, κάτι εκατομμύρια, ντροπή τους. Εγώ, μη μου τον βρει σήμερα που τον συμπάθησα. Δηλαδή, ο άνθρωπος, προσέξτε, θα μπορούσε να έχει πάρει ένα μεγαλύτερο σπίτι προφανώς στη Σέριφο. Τι σου λέει, σιγά μην έχω ταλαιπωρούμε τον Ατάλο και τα... Αφήστε που εκεί στα νησιά έχουν υγρασία, για φανταστείτε να έχει πολλά κουφώματα. Τα οποία πρέπει να είναι και ξύλινα και τα λοιπά. Όχι. 40 τετραγωνικά. 40 τετραγωνικά. Δηλαδή, εγώ, πολιτικός τώρα, με τραπεζικούς λογαριασμούς τώρα, 40 τετραγωνικά. Αυτό είναι. Απλότητα. Στη Σέριφο. Ωραία είναι. Είπαμε και ο Τσίπρας έγινε γείτονας του Κερκυλή. Δύο διαμερίσματα στο Διόνυσο. Βέβαια ο Κερκυλής είναι προς Νέα Ερυθρέα. Εντάξει, είναι λίγο πιο... Κερκυλής είναι αυτός. Λοιπόν, έπιασα και τα ακίνητα. Κοίτα τώρα και οι συνδέσεις που έχω κάνει σήμερα, έτσι. Να μιλήσουμε για κοινωνικές κατοικίες εμείς. Πώς το να φέρει. Έχω κεντήσει. www.skyradio.gr πλέσε πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Έτσι λοιπόν, έχουμε τα πρώτα ακίνητα ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ που προέρχονται στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω συμβάσεων κοινωνικής αντιπαροχής. Να το πω απλά, θα τα πάρει ένας ιδιώτης, θα δώσει κάποια θα τα κρατήσει. Προφανώς αυτό... Υποψιάζομαι, ως κακός που είμαι, ότι θα ανεβάσει και κάποιες τιμές. Οπότε να τα συζητήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Λιβέρη, που ακόμη είναι πρόεδρος Πανελλήνιας, του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων, ο ΑΕΔ, ο ΕΚ, ο ΕΕ. Πότε θα το κάνουν ΔΥΠΑ, ένας θεός το ξέρει. Δηλαδή, συγγνώμη, θέμα καταστατικού είναι. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, να σου απαντήσω ευθέως την άλλη Δευτέρα 18 Μαΐου.
0: Έχουμε καταστατική
1: συνέλευση και είσαι καλεσμένος και στην ημερίδα που θα κάνουμε για τη στέγαση.
0: Τι ημερίδα, τι.
1: Έχουμε να παρουσιάσουμε
0: δηλαδή,
1: πολλά.
0: Αυτό για την κοινωνική κατοικία.
1: Θα μιλήσουμε και για την κοινωνική κατοικία, θα μιλήσουμε και για την ευρωπαϊκή κοινωνική κατοικία, τα προγράμματα, τα υφιστάμενα και θα έχουμε και μερικές αποκαλύψεις. Είναι η εκδήλωση. Μπορεί να έρθει ποιος θέλει. 9:30 στο Σεράφιο, στο Δήμο, του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς και Πετρούπολη.
0: Τότε υπόσχεση ότι την Δευτέρα το βράδυ θα έχουμε αναλυτικά την παρουσίαση των δεδομένων από αυτή την ημερίδα. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ
1: ενδιαφέρον. Ευχαρίστως.
0: Εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, πώς τα βλέπεις αυτά με την κοινωνική κατοικία και αν υπάρχει κάποιος προβληματισμός από τη δική σας τη μεριά. Γιατί το τελευταίο καιρό βγάζετε κάτι φοβερές και τρομερές έρευνες που βλέπω φοβερές αναπαραγωγές. Γεγονός που σημαίνει ότι έχετε πιάσει φλέβα.
1: Ναι. Το τελευταίο εξάμηνο έχουμε συστήσει μια ομάδα από συναδέλφους, καλούς συναδέλφους που ασχολούνται με πολλά κοινωνικά ζητήματα, από τα προγράμματα ανεργίας μέχρι τον κοινωνικό τουρισμό αλλά και τα στεγαστικά, και αποδίδουμε, κάνουμε έργο σοβαρό. Το συγκεκριμένο σήμερα είναι η κοινωνική, η λεγόμενη, γιατί δεν είναι ουσιαστική, η λεγόμενη κοινωνική αντιπαροχή. Καταρχήν να πούμε δεν έχει ουδεμία σχέση με τις εργατικές κατοικίες που έδιναν επί ΟΕΚ. Αυτό τελείωσε. Άρα δεν είναι μοντέλο επανασύστασης και κατασκευής εργατικών κατοικιών του ΕΚ, αλλά ένα μοντέλο εμπορικής αξιοποίησης και αυτηριουσίας των οικοπαίδων που αγόρασε ο ΕΚ από τις εισφορές των εργαζομένων. Με περιορισμένο κοινωνικό αποτύπωμα. Τα πρώτα δηλαδή 8 ακίνητα του ΟΕΚ.
0: Έλαντε, από τη μάνα τους τα πήρανε.
1: Των εργαζομένων είναι οι εισφορές που συνέχισαν να καταβάλουν όλα αυτά τα χρόνια το 1%, 1,15% από τα ένσημά τους. Τα πρώτα λοιπόν ακίνητα, τα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ που τα κληρονόμησε και η ΔΥΠΑ από τον ΟΕΚ, πέρασαν στη διαχείριση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής. Γιατί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής ορίστηκε με νόμο του 22 στο αρμόδιο Υπουργείο για την αξιοποίηση

0: της δημόσιας περιουσίας και της κοινωνικής αντιπαροχής. Θα μου πεις από το 22 έχουμε 26, τι κάνανε 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Δεν κάνανε και πολλά πράγματα. Οκ, καλή οργά που είχαν ένας. Θα μου πεις τότε γιατί...
1: Όλα τα πράγματα στην ώρα τους.
0: Ναι,
1: θα μου πεις τον Αύγουστο.
0: Και κολλιώς τον Αύγουστο. Τότε λοιπόν να θυμίσω ότι η διαφήμιση ήταν για 10 κινητά.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα διαφημίζονταν και ένα περίφημο διπλό ακίνητο του ΟΕΚ στην Κηφισίας που έχουμε.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αυτό χάθηκε στην πορεία. Γιατί αντέδρασαν ο Δήμος και οι κάτοικοι, δεν θέλουν εργατικές κατοικίες εκεί και έτσι μας έμειναν τα 8 ακίνητα. Παιανία, Πύργο, Λάρισα και Καλαμάτα. Εκεί είναι οι εργατικές κατοικίες.
1: Mm-hmm.
0: Περίπου 80 στρέμματα είναι η συνολική επιφάνεια.
1: Τώρα, η λογική ποια θα είναι. Πες ότι θα τα δώσουν, ας πούμε, σε έναν ιδιώτη, θα τα χτίσει και θα δώσει η κάποια από αυτά. Το λέω πάρα πολύ απλά. Έτσι μπορεί να μην είναι.
0: Πολύ απλά θα δημοκρατήσουν. Θα προκύψουν εργολάβοι οι ιδιώτες, οι οποίοι θα πάρουν τα οικόπεδα ανά οικόπεδο και έτσι θα πάνε και θα χτίσουν. Χωρίς να πληρώσει η ΔΥΠΑ ή το Υπουργείο Οικογένειας
1: το κόστος,
0: θα πληρώσει ο εργολάβος, ο οποίος υποχρεούται να δώσει περίπου, ή να πούμε ακριβώς, τουλάχιστον το 1 τρίτο.
1: Το 1 τρίτο, ας πούμε, θα κάνει 10 διαμερίσματα, θα δώσει τα 3.
0: Τα 3.
1: Μάλιστα.
0: Τα υπόλοιπα 7 θα τα
1: αποθήκη, ξέρω.
0: Θα τα απορριφθεί.
1: Μάλιστα.
0: Συνεπώς, όταν κατασκευάζω καινούργια σπίτια, εγώ δεν θα τα δώσω, δεν θα τα πουλήσω, δεν θα τα νοικιάσω φτηνά, θα τα πουλήσω ακριβά. Άρα έχουμε 7 ακριβά σπίτια και 3 τα οποία δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Επίσης
0: πόσο...
1: έχει... μισό λεπτάκι. Ή θα υπάρχουν προδιαγραφές. Δηλαδή με την έννοια, πρόσεξε. Γιατί μην δούμε ένα φαινόμενο ξέροντας ποια θα δώσει σε αυτά να βάλει, ξέρω εγώ, χειρότερα δουλάπια κουζίνας, χειρότερα πλακάκια στο μπάνιο και αυτά που είναι να.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Όχι, περίμενε. Εγώ είμαι πια χύποπτος.
0: Καλή ποιότητα ή τη ποιότητα όλων των
1: ανθρώπων. Όλα. Όχι, να το διευκρινίσουμε έτσι.
0: Απλά δεν λέει πού θα είναι, σε ποια θέση.
1: Θα είναι μπροστινό, γωνιακό, ηλιόλουστο, βορεινό.
0: Αυτά είναι.
1: Επίσης, σε ποιο όροφο. Κάτσε. Γιατί τα πάνω είναι πιο ακριβά.
0: Ναι, τα πάνω είναι πιο ακριβά. Δεν ορίζεται όροφος.
1: Βέβαια, τα πάνω δεν τα θες γιατί έχουν ακριβά κοινόχρηστα. Κάτσε τώρα, είναι αφήβεια.
0: Άλλο να δει. Εγώ το θέλω. Ο καθένα το θέλει. Δεν θέλει ισόγεια.
1: Ναι, αλλά όπως έλεγε και όταν ζει, τα υπόγεια είναι η θέα. Κατάλαβες.
0: Εκεί μπορεί να είναι η θέα, όμως αλλά είναι και τα πιο φτηνά.
1: Αυτό είναι. Τώρα, χαριτολογώντας τα λέω, βάζουμε καλά δεδομένα.
0: Ο ιδιώτης, να πούμε στην πραγματικότητα, Δημήτρη, θα ανακτήσει και το κόστος και θα βγάλει και
1: μα, τι κοινωνική προσφορά είναι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή η δημόσια γη, ή μάλλον η περιουσία των εργαζομένων, γίνεται ένας μοχλός real estate, για να το πούμε έτσι.
1: Ωραία, ερώτηση. Θα μας ξαναπείς τα δεδομένα της ημερίδας, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πού θα γίνει, τι θα πείτε, έτσι ώστε την άλλη Δευτέρα το βράδυ να μας πεις τα συμπεράσματα. Για πες μας τα δεδομένα της ημερίδας.
0: Τη Δευτέρα, λοιπόν, 18 Μαΐου, στο Σεράφιο, 9.30 το πρωί, θα παρουσιαστούν δεδομένα από το Σύλλογο. Θα είναι καλεσμένο και το πολυκέντρο θα συμμετέχει και θα υπάρχει και πάνελ με πολιτικούς. Έχουν ήδη επιβεβαιώσει από ΣΥΡΙΖΑ, από ΠΑΣΟΚ, από το ΚΚΕ, από την Πλεύση Ελευθερίας και από τη Νέα Αριστερά καλεσμένοι. Δυστυχώς η Υπουργός Οικογενείας μας είπε ότι είχε αναλυμένες υποχρεώσεις. Περιμένουμε μια απάντηση από τον Γενικό Γραμματέα Στέγαστης, εάν θα παρευρεθεί. Θα υπάρχουν δημοσιογράφοι για ερωτήσεις και όλα αυτά θα συγκεντρωθούν. Χορηγός επικοινωνίας υπάρχει και συγκεκριμένη εφημερίδα των συντακτών, η οποία θα είναι και δημοσιογράφικη. Αλλά οι δημοσιογράφοι θα είναι από όλα τα μέσα και θα θέσουν τα ερωτήματά.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μου λέει, Γιώργο μου, δεν ισχύει αυτό το 50% αντιπαροχή. Εγώ που ρώτησα.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζόνι.

0: Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
3: Είναι εμπειρία.
2: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
1: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681079341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής ηλεκτρονικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη.

0: 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pond.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Του Κρουαζιερόπουλου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στην Ιταλία, 2 άνδρες έχουν τεθεί σε καραντίνα. Πρόκειται για έναν 24χρονο που ζει στην Νάπολη και έναν 25χρονο που βρίσκεται στην Καλαβρία. Και οι δύο ήρθαν σε επαφή με 69χρονη γυναίκα, η οποία έχασε τη ζωή της από χανταϊό. Στην Ελλάδα, οι αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκολλο αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που ταξίδευε με το Κρουαζιερόπουλο και πλέον νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικό Νοσοκομείο. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Δυνάμεις της πυροσβεστικής διέσωσαν 70χρονο άνδρα αυστριακής υπηκότητας στο ρέμα Ντόβρι στην Ελάτη Ιωνίνων. Πρόκειται για μέλος ομάδας μοτοσυκλετιστών που είχε τραυματιστεί μετά από πτώση σε δύσβατο σημείο. Τον 70χρονο παρέλαβε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Τερματικό σταθμό της τάσης ΣΕΦ θα έχουν από τις 9 το βράδυ μέχρι τη 1 τα ξημερώματα τα δρομολόγια της γραμμής 7 του τραμ από απόψε έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου λόγω εργασιών κατεδάφισης κτηρίου επί της οδού Μυρίδου Σκυλίτσι. Θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπείο Βούλας ΣΕΦ Ασκληπείο Βούλας. Και στα αθλητικά ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και οδήγησαν στην τιμωρία του Παναθηναϊκού με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ θα απαγορεύσει την είσοδό του στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και διαρκείας. Ταυτόχρονα, ο Παναθηναϊκός κατέφεσε αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μη

0: κρύπτωση. Τέλος την Πέμπτη, στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

ζουνε τα 1990, 31 χρόνια μετά το θάνατο του Ρίτσι Βάλενς, το συγκεκριμένο τραγούδι που κέρδισε το αστέρι του στο Hollywood Walk of Fame. Τώρα θα μου πεις 30 χρόνια, 31 χρόνια μετά το θάνατό του, έχει σημασία το αστέρι στο Hollywood? Όχι. Καλώς σας βρίσκουμε, τι κάνετε, πως είστε? Η Ευαγγελία μου λέει, μόλις γύρισα από Κέρκυρα, Παξούς, Ιωάννα και Ζαχορχώρια. Ρε Ευαγγελία, πω, τι ωραία εποχή. Συνδυάσεις τα πάντα βέβαια, έτσι. Έχουμε τον Παναγιώτη Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-48-00-174 μηνύματα καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά θα το διαβάσουμε. Ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην αρχισυνταξία και μελέτη παραγωγής της εκπομπής μου και σε επιλογές από την Κωνσταντίνα Μαρσάμι και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Λοιπόν, μου έστειλε μια επιστολή η φίλη Πινελόπη και την ευχαριστώ ιδιαίτερως. Λέω σκέτο. Και μου λέει το εξής. Μια ομάδα εργαζομένων του ΥΠΕΘΑ, Υπουργείο Παιδείας κτλ. Στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, με αφορμή τη δημοσιότητα που δόθηκε στο φωτογραφικό αρχείο του Συλλέκτη, το οποίο περιλάμβανε και το οπτικό υλικό από την εκτέλεση των 200 πατριωτών την Πρωτομαγιά του 44 στην Κεσαριανή, αποφάσισε λοιπόν αυτή η ομάδα των εργαζομένων στο ΥΠΕΘΑ να οργανώσει μια εκδήλωση τίμησης της μνήμης των 200 της Κεσαριανής. 28 Τετάρτου του 26, 12 το μεσημέρι με 3 το μεσημέρι, στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας. Η εκδήλωση θα περιλάμβανε σύντομη ενημέρωση από την Υπουργό Πολιτισμού με παρουσίαση της ψηφιοποίησης του σχετικού αρχείου και προβολή της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη «Το τελευταίο σημείωμα», μια ταινία του 17, σε σενάριο της Ιωάννας Καριστιάνη. Από το γραφείο της Υπουργού Πολιτισμού εξ αρχής δηλώθηκε αδυναμία προσέλευσης λόγω φόρτου εργασίας. Σε επικοινωνία με τον Παντελή Βούλγαρη για την τυπική άδεια προβολής της ταινίας, τα πνευματικά δικαιώματα δηλαδή, αυτός γενναιόδωρα την προσέφερε αφιλοκερδός. Η δε σύζυγός του, η κυρία Καριστιάνη, έδωσε και την ιδέα διάδρασης των πρωταγωνιστών με τους θεατές. Σε επικοινωνία λοιπόν με τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές, τον Ανδρέα Κωνσταντίνου και τη Μελίνα Γκράιλινγκ, γύρω στις 3 του 26, αυτοί δέχτηκαν, διαμορφώνοντας μάλιστα και το πρόγραμμα των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων αναλόγως. Μάλιστα, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Παντελής Βούλγαρης και ο Άννα Καριστιάνη θα συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης. 24 Τρίτου, στο πέρας μιας εκδήλωσης για την εθνική μας επέτειο, ο Υπουργός Παιδείας συνένεσε, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία καταπληκτική και λόγου ανηλυμένων υποχρεώσεων.

0: όρισε ως σύνδεσμο επικοινωνίας μια συνεργάτη της, την υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων του γραφείου της. Τελικά, παρά την προφορική συμφωνία, η υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, διαμέσου της αχαρακτήριστης, λέει, υπεύθυνης των δημοσίων σχέσεων, 27 Τετάρτου του 26, 12.30, 24 ώρες πριν την εκδήλωση, δήλωσε πως δεν δίνει άδεια διευκόλυνσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου για να παραστούν στην εκδήλωση. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι η κυρία Ζαχαράκη θα έπαιρνε μια τέτοια ακατανόητη απόφαση εντελώς την τελευταία στιγμή, η οποία έδωσε αφορμή για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχόλια εναντίον της και της κυβέρνησης. Αυτή η απόφαση θεωρήθηκε προσβλητική από την πλευρά των δημιουργών της ταινίας, αλλά και από τους δύο ηθοποιούς. Αναζητείται πραγματική αιτία. Έχω ενοχλήσει άπειρες φορές στο γραφείο της Υπουργού, ζητώντας εξηγήσεις, αλλά φωνήβω όντως εν τη ερήμο. Φίλτατε Δημήτρη, μπορώ να θέσω υπόψη σου, αν χρειαστεί, και τα στοιχεία επικοινωνίας του Παντελή Βούλγαρη, δεν χρειάζεται. Και με την κυρία Καριστιανή και τον κύριο Βούλγαρη έχω κάνει συνέντευξη μεγάλη. Και τους δύο ηθοποιούς. Ευχαριστώ προκαταβολικά για τον χρόνο ανάγνωσης. Λοιπόν, ακούστηκε. Όποιος θέλει από το Υπουργείο, εδώ είμαστε να απαντήσει. Ξέρω ότι ακούνε από παντού. Γιατί έχω κάνει άλλα σχόλια που την άκουσα. Έτσι. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι ακούνε από παντού, αν άκουσε κάποιος από το Υπουργείο Παιδείας, σας το μεταφέρει εκεί που πρέπει και περιμένω την απάντηση. Εγώ έχω την επιστολή, την διάβασα. Και αν θέλει κάποιος από το Υπουργείο να απαντήσει. Εδώ είμαστε να μας πει την άποψή του. Καλώς ήρθατε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας και καλώς σας βρίσκουμε. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνετε ό,τι θέλετε και με πολύ χαρά εμείς θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, το κάνουμε πάντα. Προσέξτε. Παρακολουθούμε με έναν τρόπο την ομάδα Αιγαίου. Τώρα λοιπόν είναι σε αποστολή αυτές τις μέρες. Ήθελα να πάω κάποια στιγμή, βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, μόνο να τους πετύχω Σαββατοκύριακο. Και μου είπαν ότι παίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, νομίζω το φθινόπωρο, κάνουν μια πολύ μικρή αποστολή. Τότε λοιπόν θα πάω. Ο κ. Σιμεών Κελετζής είναι κοντά μας, είναι διπλωμάτης από τις Βρυξέλλες, είναι στην ομάδα Αιγαίου, τώρα στην αποστολή, και εξ όσων αντιλαμβάνομαι, ο ρόλος του είναι να μιλήσει για τους θεσμούς της Ευρώπης, στα παιδιά, στους μεγάλους, στους κατοίκους των νησιών. Γιατί όχι. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιαντζόγλου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να ευχαριστήσουμε για το βήμα που μας δίνετε. Νομίζω ότι είναι
0: υποχρέωσή μας.
1: Σημαντικό.
0: Τι σας έφερε κοντά στην ομάδα Αιγαίου, έναν διπλωμάτη?
1: Είναι με ιδιαίτερη, με βαθιά επίγνωση της βαρύτητας του έργου της ομάδας Αιγαίου, ο 32ος διάπλους, όλα τα νησιά. Uh-huh. Αφενός, το πρώτο κύριο είναι οι αξίες της ομάδας Αιγαίου, η βαθιά συνέστηση της προσφοράς, της αλληλεγγύης για τους νησιώτες μας, της αξίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων και της χώρας μας. Αλλά από την άλλη και το λειτουργήμά μου βασίζεται στις αξίες αυτές. Η διπλωματία και οι αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλη διπλωματία της Ελλάδος, η διπλωματία μας βασίζεται στο να προσφέρεις, να καταλαβαίνεις την πραγματικότητα και να είσαι παρόν στις υποκλήσεις των καιρών. Αυτό και κάνουμε. Προσπαθούμε να δούμε να αφουγκρανιζόμαστε τις ανάγκες και να είμαστε παρόντες, να μεταφέρουμε τις αξίες, να μεταφέρουμε την πραγματικότητα. Αναφερθήκατε για τις Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες είναι παντού. Είχαμε τη Μέρα Ευρώπης. Η ομάδα Αιγαίου
0: πρόφτασε
1: τη Μέρα Ευρώπους. Η καρδιά της Ευρώπης χτύπησε και στο Αιγαίο. Δεν υπάρχει μια διάσταση η οποία μην έχει και την ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό της κομμάτι. Είτε είναι χρηματοδότηση, είτε είναι παιδεία, είτε είναι εκπαίδευση. Ελπίζω όλα αυτά να σας λέω ότι υπάρχει βαθιά ανάγκη, υπάρχει βαθιά ένα μεράκι να είμαστε παρόντες και να προσπαθούμε να βοηθάμε την ισχυωτικότητα, να βοηθάμε τους νησιώτες μας.
0: Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε στην ουσία, ειδικά αν πιάσεις και κάποια πιο ανατολικά νησιά, για τα σύνορα της Ευρώπης, σε τελευταία ανάλυση, έτσι. Αν πιάσουμε κάποια... Ναι.
1: Εγώ να μου επιτρέπετε να συμπληρώσω από τις αξίες, από όλα αυτά πέρα από τις ιατρικές εξετάσεις που κάνουμε, υπάρχει μια σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις, στις οποίες συμμετέχω και εγώ.
0: Ωραία.
1: Να αναφέρω το ότι ένα κομμάτι ήταν για τις ευρωπαϊκές αξίες.

0: Το δεύτερο κομμάτι ήταν χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και εθνικά προγράμματα, ώστε να δούμε οι ανάγκες των νησιών πώς μετουσιώνονται σε πράξη. Γνώση είναι δύναμη και σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Είναι ενημέρωση των παιδιών για το τι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορούν να αξιοποιήσουν για τις εκπαιδεύσεις τους, για τις δράσεις τους, αλλά και για το μέλλον. Είναι για τις αξίες που δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε μια περίοδο που πρέπει να θυμόμαστε τα στοιχεία ταυτότητας που έχουμε, αλλά να σας πω ότι 8 Μαΐου ήταν και η μέρα εορτασμού του Ερυθρού Σταυρού. Και έχουμε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό που και εκείνοι ενημέρωσαν για τις αξίες με βιωματικές δράσεις και στους γονείς και στα παιδιά πώς σώζουμε ανθρώπινες ζωές. Μια σημαντική παρουσία 5 χρόνια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αδέκες. Και πολύ χρήσιμη. Πού σας βρίσκουμε τώρα, πού είστε, σε ποιο νησί είστε?
0: Τώρα είμαστε στη Χάλκη, σας θα μιλάμε.
1: Α, τέλεια.
0: Και στέλνουμε χαιρετήματα σε όλη την Ελλάδα και στη διασπορά μας από τη Χάλκη, λέγοντας ότι είναι πολύ όμορφο, είναι βαθιά ευθύνη και είναι πολύ όμορφο να προσφέρεις. Και σας ευχαριστούμε και σας που μεταφέρετε αυτό το μήνυμα.
1: Είναι υποχρέωσή μας. Βέβαια, είχαμε κάνει εκπομπή και μια ώρα είχαμε καλεσμένο τον Δήμαρχο της Χάλκης εδώ στο στούντιο, κάποια στιγμή που τον πετύχαμε στην Αθήνα. Είναι ένα πανέμορφο νησί, με πολύ ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, μοιάζει λίγο με την Σίμη. Και μετά, πού θα πάτε, σε ποια άλλα νησιά, εκεί Δωδεκάνησα θα είστε?
0: Ξεκινήσαμε από την Ανάθη, μετά μπήκαμε μετά στην αποστολή ήταν στην Σιτήλο, χθες και σήμερα στην Χάλκη, αύριο ξεκινάμε 6 ώρα το πρωί, μεταβαίνουμε στην Ψέριμο και μετά συνεχίζουμε Λειψούς και μια σειρά
1: τέλεια, μια χαρά. Ψέριμος ανάμεσα στην Κό και στην Κάλυμνο, η Λειψή πανέμορφο νησί. Να δοκιμάσετε λίγο λιαστό κρασί, θα μου κάνετε τη χάρη στους Λειψούς, είναι μοναδικό κρασί στην Ελλάδα.
0: Το μοναδικό που με επιτρέψετε να τελειώσω μόνο είναι ότι πέρα από τα κομμάτια τα οποία μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ερυθρό Σταυρό και την ομάδα Αιγαίου, αφιερώσαμε και τις δράσεις μας στις εκπαιδεύσεις στα παιδιά και στους δασκάλους. Τόσο στη γέννηση της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας που ήταν 10 Μαΐου, αλλά και στη θυσία του Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου, σε ανθρώπους που θυσίασαν τη ζωή τους για τις αξίες αυτές τις οποίες πρεσβεύουμε, θυμόμενος ότι να θυμόμαστε ότι ποιοι είμαστε και τι διεκδικούμε. Αλλά σαφέστατα ήταν και η μέρα της μητέρας, Αντιγόνη Ζουρούδη, η μητέρα των Δωδεκανήσων. Και ο αγώνας που αυτή έκανε. Οπότε βλέπετε ότι όλα δένουν σε μια δυνατή προσπάθεια όλοι μαζί με μια φωνή να βοηθήσουμε, να είμαστε παρόντες, να φουγκραστούμε και μαζί με εσάς.
1: Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ, ειλικρινά. Άκουσα έναν πολύ ωρεξάτο άνθρωπο, διπλωμάτης. Έτσι, να είστε καλά. Καλό βράδυ στη Χάλκη.
0: Όλοι μας την αγάπη.
1: Να είστε καλά.
0: Στον κόσμο από τη Χάλκη.
1: Αύριο θα έχουμε κάποιον άλλον από την αποστολή. Να μιλήσουμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Ξαναλέω, ο κύριος Κελετζής είναι διπλωμάτης στις Βρυξέλλες και ακολουθεί την ομάδα Αιγαίου για όλα αυτά τα ωραία που ακούσατε. Τώρα, κάτι άλλο που έχουμε μπροστά μας, γιατί σήμερα είναι 11. 14 Μαΐου. Στις 10 το πρωί στο αμφιθέατρο, στον 7ο όροφο του Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου 17, έτσι, στο αμφιθέατρο εκεί πέρα, γίνεται μια ημερίδα η οποία έχει σχέση με τους εξατομικευμένους διατροφικούς συμβούλους. Γιατί αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, το καταλαβαίνουμε, ότι όταν μιλάμε για εξατομίκευση θεραπείων των ατάλλο και τα λοιπά, παίζει ρόλο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σταύρο Δέρδα, είναι καθηγητής μοριακής ογκολογίας στη Σχολή Υγείας στο Τμήμα Διαιτολογίας στο Aegean College University of Essex, και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
2: Την καλησπέρα μου κύριε Γιαντζόγλου και καλή εβδομάδα.
1: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, αυτή η μερίδα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά να καταλάβουμε γιατί.
2: Καταρχήν, η δεύτερη χρονιά που διοργάνονται αυτή.
1: Μου μιλάτε από ανοιχτή ακροασή?
2: Όχι, από ακουστικά.
1: Ναι, μπορούμε να τα βγάλουμε, μιλάμε στο κινητό, γιατί αδικούμε την κουβέντα. Μισό λεπτάκι. Τώρα καταλαβαίνω, είστε και μοριακός ογκολόγος. Αυτό που κάνουμε δεν πρέπει, αλλά δεν ακούγεστε. Χίλια συγγνώμη.
2: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Ναι, πολύ καλύτερα. Για πάμε λοιπόν.
2: Λοιπόν, είναι η δεύτερη χρονιά που διοργάνεται αυτή η μερίδα που έχει ως τίτλο τη διατροφογενετική, διατροφογενομική και το μέλλον αυτών των εξατομικευμένων διατροφικών συμβουλών, που έχουμε ως στόχο να μπορέσουμε να βάλουμε μια τάξη σε αυτά που λέμε εξατομικευμένες θεραπείες και νέες τεχνολογίες στον όμιλο, δηλαδή αυτό

0: που έχουν να κάνουν με το DNA, με το RNA, τις πρωτεΐνες και γενικά μεταβολομικούς ελέγχους. Και ως τελευταίο κομμάτι αυτού των όμιξ, μέσα να βάλουμε και το μικροβήμα του εντέρου. Παίζει πολύ βασικό ρόλο και στον καρκίνο.
1: Ναι. Ως εξέλιξη αυτό, σε τι θα οδηγήσει, για να καταλάβουμε και το ποιο είναι το, εντάξει, το έως τώρα περίπου έχουμε μια εικόνα, το από εδώ και πέρα έχει σημασία, γιατί μιλάμε για εξατομικευμένους διατροφικούς συμβούλους. Να το δούμε λίγο στην πράξη. Πείτε ότι εγώ θέλω να πάω σε ένα τέτοιο σύμβουλο, πώς θα με χειριστεί και τι θα μάθω για μένα?
0: Αυτό είναι το ότι το ποιος είναι αυτός ο ειδικός έλεγχος θα πρέπει να κάνει σε έναν ασθενή παύλα πελάτη του, αυτός ο διαιτολόγος, διατροφολόγος, ως σύμβουλος, για να μπορέσει να έχει εκείνη την εικόνα του ασθενή του, του πελάτη, για να του δώσει εκείνο το πρόγραμμα που είναι προσαρμοσμένο πάνω στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του οργανισμού του, της βιολογίας του.
1: Uh-huh.
0: Δηλαδή, να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν γιατί λέμε διατροφογενετή και τι ονομάζουμε διατροφογενομική. Mm. Τι είναι αυτές οι δύο έννοιες και τι εξετάζουν αυτές οι δύο έννοιες. Mm. Γιατί ξεκινάμε έτσι τον τίτλο μας. Η διατροφογενετική είναι εκείνο το κομμάτι το οποίο εστιάζει πού? Στις γενετικές διατροφοροποιήσεις που επηρεάζουν, οι μεταλλάξεις μας δηλαδή, που επηρεάζουν τον οργανισμό μας στα θρεπτικά θετικά που λαμβάνει.
1: Mm.
0: Η διατροφογενομική είναι μια άλλη κατηγορία που εξετάζει τι? Τον τρόπο με τον οποίο η διατροφή μας επηρεάζει τον οργανισμό μας.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, αυτό που λέμε το lifestyle, ο τρόπος ζωής που έχουμε ο καθένας μας.
1: Ναι.
0: Άρα βλέπουμε δύο διαφορετικές ομάδες. Η μία επηρεάζεται από τις διαφοροποιήσεις που έχουν τα γονίδια μας και η άλλη επηρεάζει τα γονίδια μας.
1: Μάλιστα. Ναι. Νομίζω ότι μας το αναλύσετε πάρα πολύ ωραία. Τώρα, αυτό καταλαβαίνουμε ότι έχει να κάνει γενικότερα με μια εξέλιξη και της επιστήμης και πολύ καλά, γιατί ξέρετε, τη στιγμή ας πούμε που συζητάμε, και το ξέρετε καλύτερα και λόγω της ειδικότητάς σας, για εξατομικευμένες θεραπείες, ακόμα και στον καρκίνο, ακόμα και παντού, ότι μιλάμε για ένα μέλλον που θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη της επιστήμης, έτσι.
0: Αν μου επιτρέπετε.
1: Θα είναι δηλαδή, στην ουσία θα το πω πάρα πολύ απλά, διορθώστε με, κομμένη και ραμμένη στον καθένα μας με κάποιο τρόπο.
0: Ακριβώς. Αν είχα εικόνα θα μπορούσα να σας δείξω μια διαφάνεια που βάζω στους μεταπτυχιακούς μου φοιτητές στο μάθημα που κάνω της μωρικής ογκολογίας, όπου με βάση το precision medicine, αυτό που λέμε την εξατομικευμένη θεραπεία, έχω 4 ανθρωπάκια, το κάθε ένα ανθρωπάκι έχει διαφορετικό χρώμα και αυτό που δείχνουμε είναι ότι το κάθε χρωματιστό ανθρωπάκι, το πράσινο, το κόκκινο, το μπλε ή το κίτρινο, θα πάρει την αγωγή εκείνη που έχει να κάνει με το δικό του χρώμα. Δηλαδή θα πάρει το
1: Αντιληπτό είναι πάντως ότι πάμε εκεί, έτσι. Πάμε εκεί.
0: Έχουμε πάει.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Και νομίζω ότι.
0: Ευρώπη το έχουν καθημερινότητα. Τώρα στην Ελλάδα είμαστε λιγάκι πίσω, γιατί.
1: Ποια θεωρείται πρότυπο ως χώρα σε μια τέτοια προσέγγιση εξατομίκευσης θεραπείων, γενικότερα πρόληψης κτλ. Ποια χώρα για σας είναι πολύ μπροστά σε όλα αυτά?
0: Επειδή έχω ζήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, θα πω το.
1: Το οποίο τώρα νομίζω ότι δεν είναι στην κατάσταση που ήταν, βέβαια, έτσι.
0: Όχι, όχι. Ναι. Βέβαια, έχω πολλά χρόνια από τότε, αλλά έτσι όπως το είχα αφήσει, ήταν το Precision Medicine, ήταν μέσα στην καθημερινότητά του.
1: Μάλιστα. Χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πολύ ωραία.
0: 12-13.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσουμε τα στοιχεία της ημερίδας. Είναι 10 το πρωί, 14 του μήνα. Αμφιθέατρος στον 7ο όροφο Πανεπιστημίου 17.
0: Και μάλιστα να τονίσουμε ότι έχουμε και δύο πολύ δυνατά ονόματα, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Για πείτε μου.
0: Η έκταση σαν κεντρικούς ομιλητές, όπου είναι ο Νίκος Μοσχονάς, συνομότιμος καθηγητής γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πάτρας.
1: Ωραία.
0: Ο κύριος Μοσχονάς είναι ο μοναδικός Έλληνας ερευνητής, πανεπιστημιακός δάσκαλος, που συμμετείχε σε αυτό το μεγάλο project του Human Genome Project, δηλαδή τη μελέτη όπου ανέλυσε το ανθρώπινο γονιδίωμα. Ο μοναδικός Έλληνας.
1: Πολύ σημαντικά.
0: Και ο δεύτερος βασικός ομιλητής είναι ο Δημήτρης Παντίδος, ο καθηγητής μου που έκανα το διδακτορικό μου στην ομάδα του, όπου είναι εκείνος που είχε ανακαλύψει τα ογκογονίδια της οικογένειας Δράση και έχει γράψει και ένα βιβλίο, την ιστορία του καρκίνου. Και θα μας μιλήσει για την ιστορία του καρκίνου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα
0: μπορώ να
1: συμπληρώσω
0: κάτι, κύριε Γιαρτζόγλου.
1: Σύντομα, γιατί πάμε σε τίτλους.
0: Ναι, με βάση την επιστολή που διαβάσατε, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Το είχαμε ζήσει και εμείς πριν από κάποια χρόνια.

0: Κρήτης, όταν είχα...
1: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031.
6: Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: για την Νικολόπουλος, διότι γίνεται ένα αφιέρωμα στο συνθέτη Νίκο Χρήστο Νικολόπουλο στο θέατρο Πέτρας. Προσέξτε, θα το δούμε σε λιγάκι το θέμα αυτό, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. 1.300 μαθητές και μαθήτριες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Τρίτης Αθήνας τραγουδών Χρήστο Νικολόπουλο. Εξαιρετικό, έτσι. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Θα το δούμε στην συνέχεια και μάλιστα έχουμε έναν καλεσμένο που θα μας τα εξηγήσει πάρα πολύ ωραία. Για την ώρα όμως, επειδή άκουγα τον Άρη το πρωί και έκανε ένα σχόλιο γι' αυτό, ξέρετε, συζητάμε για την εκτείναξη του πληθωρισμού τον Απρίλιο στο 5,4 λόγω των καυσίμων. Σε μηνιαία βάση ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 1,5%. Τώρα, πολλά μπορούμε να συζητήσουμε και θα συζητήσουμε και αύριο για αυτό το θέμα, αλλά έχει σημασία το ότι οι τιμές έχουν ανέβει πάρα πολύ σε αρκετά προϊόντα, που αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον μόνο με την ιστορία του πολέμου. Ο πληθωρισμός ήταν τον Μάιο του 2025 στο 2,5, τον Απρίλιο τώρα στο 5,4, τον Μάρτιο στο 3,9 και προσέξτε, Φεβρουάριο που επίσης δεν είχαμε κάτι σημαντικό, ήταν πάνω από το Μάιο του 25, ήταν 2,7. Στη Μάλτα πώς τα έχουν καταφέρει. Μου λέγε τώρα ένας φίλος μου, στείλε ένα μήνυμα που όταν άκουσε ότι θα πάμε στη Μάλτα. Μου λέει, στη Μάλτα ζουν εποχές Πασόκ. Δίνουν οι τράπεζες λεφτά. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, θα με ακούει ο Γεράσιμος και θα λέει, τι λέει αυτός. Γεράσιμε, καλησπέρα από Αθήνα.
1: Καλησπέρα φίλε Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
0: Ζείτε εποχές Πασόκ.
1: Ναι, ξεκινάμε την ημέρα μας με το θα τον μεθύσουμε τον ήλιο.
0: Λοιπόν, ποια χαρακτηριστικά έχει η οικονομία εκεί που δίνει ένα πληθυσμό. Πόσο πληθωρισμό έχετε, τι πληθωρισμό έχετε?
1: 2,3.
0: 2,3. Ναι, γιατί εσείς έχετε 2,3 και εμείς έχουμε 5,4.
1: Είναι η ερώτηση που κάνεις δεν μπορεί να απαντηθεί μέσα σε δύο γραμμές ή σε ένα λεπτό. Είναι λίγο σύνθετο.
0: Εσύ θα περιγράψεις τα χαρακτηριστικά, ναι. Σε ακούω, με ναι. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ πέρα. Η Μάλτα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές που έχουμε μιλήσει, έχει ένα πληθυσμό σαν την Κρήτη. 550.000 άνθρωποι είμαστε, με μέγεθος Λευκάδας, πολύ μικρό μέρος. Άρα ουσιαστικά ο πληθυσμός σε σχέση και με την έκταση και την ιδιαιτερότητα που έχει στο κέντρο της Μεσογείου, μια πολύ βραχώδης χώρα που δεν έχει πρωτογενή παραγωγή, την καθιστά ένα περίεργο παράδειγμα, δεν ξέρω, παράδοξο εγώ θα το έλεγα, ως προς το πώς διαχειρίζεσαι κάτι που δεν έχεις

0: είναι ο πρωτογενής τομέας που είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά τα πάντα τα εισάγουμε εδώ πέρα. Αυτό μας κάνει πολύ να εξαρτώμαστε από τις τιμές που θα αγοράσουμε τα προϊόντα, σαν χώρα μιλάω. Από την άλλη, επειδή υπάρχουν οι χονδρέμποροι που έχουν τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας και ό,τι άλλο θα φέρει η Μάλτα για κατανάλωση, μπορούν να επιτύχουν πολύ καλές συμφωνίες διμερείς, συνήθως με Ιταλία ή με άλλες χώρες. Άρα ουσιαστικά όταν κάνεις ένα καλό deal, θα φέρεις πράγματα που θα στοκάρεις με μια καλή τιμή και έτσι θα έχεις τον πληθωρισμό τον ευρωπαϊκό που θα σε χτυπήσει και σένα, αλλά με διαφορετικό τρόπο και με άλλο περιθώριο. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μαζί με, να πω, το κόστος ενέργειας. Ουσιαστικά στην Ελλάδα, το 5,4 έχει να κάνει με το κόστος ενέργειας.
1: Προφανώς, έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
0: Εκτός το ότι ανεβάζει τον πληθωρισμό τον ίδιο, γιατί συμμετέχει μέσα στο καλάθι του πληθωρισμού η ενέργεια, η ενέργεια με τα καύσιμα, για παράδειγμα, θα μεγαλώσει το κόστος παραγωγής ή το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, το οποίο θα βάζει στο ράφι.
1: Και τα λες πάρα πολύ ωραία και τα λες και πάρα πολύ απλά.
0: Και θα ουσιαστικά θα δεις τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ, έτσι, στα προϊόντα, στη Μάλτα, επειδή η χώρα, αυτό που είπε ο φίλος για το Πασόκ, πρημοδοτεί ουσιαστικά το κόστος ενέργειας και το κόστος της μετακίνησης στην Αγγλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με το δικό του κόστος στο δημοσιονομικό, αυτό περιορίζει το να δεις τον πληθωρισμό στο ράφι. Όταν δηλαδή από το 18 μέχρι σήμερα η τιμή είναι στο 1,34 στη βενζίνη, έχει να κάνει ότι έχουμε πολύ χαμηλό φόρο πάνω, έχουμε τον ελάχιστο ευρωπαϊκό φόρο πάνω στα καύσιμα, και πάνω στην Αγγλία βάζει το κράτος ένα ποσό μόνο και μόνο για να μην επιβαρύνει στις μεταφορές τον πληθωρισμό. Αντίστοιχα είναι και στο ρεύμα. Πληρώνουμε δηλαδή μια μονάδα στην κιλοβατόρα η οποία είναι πρημοδοτημένη από το κράτος, προσπαθώντας να κατεβάσει το κόστος overall στο προϊόν.
1: Μάλιστα. Πόσο έχουν τα καύσιμα σε εσάς?
0: 1,34 για μόλιβδη, 1,21 τον δίζελ. Αλλά δεν αυξομειώνεται. Δηλαδή αν εσύ στην Ελλάδα κάποια στιγμή ανέβει ή κατέβει, εδώ δεν θα κατέβει αντίστοιχα. Και αυτό έχει να κάνει γιατί η Μάλτα, επειδή είναι εξαρτώμενη, δεν έχει διζυστήρια όπως έχουμε πει, έτσι, κάνει πολύ καλό hedging, δηλαδή αντισταθμίζει τη θέση της spot αγοράς στα καύσιμα, για όποιον ακροατή ακούει καταλαβαίνει, θέλω να πω, είναι χρηματιστηριακό προϊόν το καύσιμο, και προσπαθεί να αντισταθμίσει την αυξομοίωση της τιμής, αυτό που σημαίνει τώρα στα στρατό ορμούς και βλέπεις να τα αποκατεβαίνει τιμή, με συμφωνία που κάνει με άλλες χώρες, ώστε να μπορέσει να έχει το ελάχιστο.
1: Καλά, περίμενε, γιατί προσπαθούσα τώρα που σ' ακούω να θυμηθώ πότε είχαμε ένα 34 εδώ.
0: Θα πας πάρα πολύ πίσω.
1: Δεν το θυμάμαι, παιδιά. Και δεν είναι λόγω ηλικίας. Δεν το θυμάμαι. 1,34 πότε είχαμε. Για πες μου κάτι, Γεράσιμε. Ποιες είναι οι καταναλωτικές συνήθειες των ανθρώπων, ας πούμε, γενικώς? Γιατί ακούω, ξέρω εγώ, εδώ στην Ελλάδα ότι δεν παίρνουμε προϊόντα ετικέτας, ότι τώρα τελευταία αγοράζουμε κτλ. Οι δικές σας καταναλωτικές συνήθειες γενικώς ποιες είναι?
0: Στο εξωτερικό, γενικώς η ιδιωτική ετικέτα έχει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση από ό,τι στην Ελλάδα. Και εδώ τα προϊόντα που έρχονται από την Ιταλία κατά βάση, ή την Ισπανία ή τη Γαλλία, γιατί τα σούπερ μάρκετ τα μεγάλα έχουν τα γνωστά brands, αλλά φαίνεται και την ιδιωτική ετικέτα, την οποία δεν τη φτιάχνουν στη Μάλτα, δεν υπάρχουν εργοστάσια, δεν υπάρχει κάποια παραγωγή εδώ πέρα. Θα φέρουν ένα προϊόν το οποίο είναι γαλλικό, ιταλικό, γερμανικό, για να μην κάνουμε κάποια διαφήμιση. Και υπάρχει μεγάλη κατανάλωση γιατί έχει διαφορά στην τιμή. Ο κόσμος, όταν θα δεις και μάλιστα τη συσκευασία να είναι πολύ παρόμοια στο ελαιόλαδο, ένα παράδειγμα είναι το ελαιόλαδο που βλέπω εγώ. Όντας Έλληνας, καταλαβαίνω καλύτερα το ελαιόλαδο από τον Μαλτέσο, για παράδειγμα. Έτσι. Βλέπω ένα ιταλικό ελαιόλαδο, το οποίο μπορεί και μέσα να είναι ελληνικό. Δεν θα το σχολιάσουμε αυτό. Σε μια τιμή γύρω στα 12 ευρώ το λίτρο.
1: 12 ευρώ το λίτρο.
0: Και δίπλα του έχει την. Ναι, 12 ευρώ το λίτρο έχει το ελαιόλαδο στην Μάλτα.
1: Μάλιστα.
0: Και δίπλα του έχει την ιδιωτική ετικέτα στα 8,5 στο λίτρο. Και είναι ακριβώς το ίδιο μπουκάλι από την ίδια χώρα. Άρα ο κόσμος βλέπει ότι στο ράφι θα το
1: κάνει. Συγγνώμη, γιατί είναι τόσο ακριβό το ελαιόλαδο εκεί?
0: Το 2018, θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχε 5,5 ευρώ το λίτρο. Το ίδιο μπουκάλι, μια μάρκα συγκεκριμένη, που είχε ένα ιταλικό.

0: αλλά λόγω του κρατικού πολέμου το 2010, όχι συγγνώμη, το 2000, πόσο είμαστε τώρα που γίνει ο πόλεμος, το 22 πότε είναι. Μπράβο, εκεί άρχισαν οι τιμές και στο ηλιέλαιο και στο ηλιόλαδο να ανεβαίνουν. Το ηλιέλαιο έχει φτάσει το 1 λίτρο.
1: Αυτό το ζήσαμε και εδώ, αλλά τώρα έχει πέσει κάποια στιγμή, ναι.
0: Δηλαδή από 1.10 και ξαναγύρισε στο 1.10 το ηλιέλαιο. Το ηλιόλαδο όμως κράτησε την τιμή. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον γιατί στην Ισπανία είχαν κάποιο θέμα με την παραγωγή πριν από 2 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Αλλά, ισχύει αυτό, αυτό που λες. Ισχύει. Αλλά εντάξει, και εδώ έπεσε.
0: Μα δεν έχει παραγωγή, δεν έχει παραγωγή η Μάλτα όπως και η Ελλάδα. Άρα ό,τι θα φέρει εισαγόμενο θα το πληρώσει στην εξαγωγία.
1: Κατάλαβα, ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Τουρισμός πώς πάτε?
0: Συζητάνε τώρα για τον υπερτουρισμό ουσιαστικά. Η Μάλτα εξαρτάται πάρα πολύ από το τουριστικό προϊόν, το οποίο δεν είναι όλο το χρόνο. Είναι κατά βάση Μάιο με Σεπτέμβριο. Από αρχές Μαΐου μέχρι τέλη Σεπτέμβρη υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση εδώ πέρα και υπάρχει και υποδομή στα καταλήματα. Δεν υπάρχει υποδομή σε νοσοκομείο ή σε οδικές προσβάσεις. Η κρουαζιέρα, ξεκινάνε πάρα πολλές κρουαζιέρες από τη Βαλέτα σε όλη τη Μεσόγειο. Αεροπορικά συνδεόμαστε με όλη την Ευρώπη και με συγκεκριμένες χώρες από Βόρεια Αφρική και Ασία, από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, από εκεί Ντουμπάι κτλ. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση και συμβάλλει πάρα πολύ στο ΑΕΠ. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά είναι το νούμερο 2 στην Μάλτα μετά το gaming.
1: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ωραία η κουβέντα μας. Θα τα λέμε, εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Η οικογένεια όλοι καλά, εντάξει.
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό που σας είπα, γιατί δεν είναι και ένα θέμα που μπορείς να το προσπεράσεις, ότι 1.300 μαθητές και μαθήτριες θα τραγουδήσουν Χρήστο Νικολόπουλο. Να πω την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο. Τώρα το είδα το μήνυμα. Αν είναι αφορολόγητη στη Μάλτα ή στα εργασιακά. Θα το ρωτήσουμε άλλη φορά. Πινελόπη μου, ήταν υποχρέωσή μου να διαβάσω την επιστολή. Αν άκουσε κάποιος από το Υπουργείο Παιδείας και το έχει μεταφέρει στην Υπουργό, όποτε θέλει, εγώ έχω κρατήσει και την επιστολή, να βγει να μας απαντήσει, να πει την άποψή της. Να πω την καλησπέρα μου στη Σταυρούλα. Καλή εβδομάδα μου, λέει, με υγεία. Να σου ευχηθώ περαστικά. Εγώ είμαι εδώ να σου κάνω παρέα. Έτσι, αν μπορώ να σου απαλύνω με κάποιο τρόπο τον πόνο, γιατί όχι. Να πω την καλησπέρα μου στο Γιώργο. Τα τελευταία χρόνια έχω επιλέξει να μένω περισσότερο, μου λέει, καιρό στη Σύφνο. Φέτος είναι λίγο δύσκολο, θα το δούμε. Θέλω να πω ότι επειδή έχει τύχει να έρθει η ομάδα Αιγαίου, έχει απόλυτο δίκιο και εγώ του έχω πετύχει. Υπάρχει και η σύμπλευση. Άλλη ομάδα. Εγώ παρακολουθώ και τις δύο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πάμε. Παίξε Χρήστο Επιγόντος και είναι το ρυθμό. Ο Νικολόπουλος.

0: Πρέπει να σας πω ότι ο Νικολόπουλος, εκτός από ένας χαρισματικός μουσικός, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Και το λέω αυτό γιατί έχει τύχει να κάνουμε και πολύ ωραίες συνεντεύξεις, αλλά με είχαν καλέσει και 2-3 φορές στην εκπομπή που έκανε στην ΕΡΤ, τότε που ήμουν και εγώ στην ΕΡΤ, και πραγματικά είναι και φοβερός οικοδεσπότης. Εκπληκτικός οικοδεσπότης. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα. Είναι που λέτε, μια ίσως φανταστείτε τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας. Είναι 1.300 μαθητές και μαθήτριες της Διεθνής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας που τραγουδούν Χρήστο Νικολόπουλο. Αυτό θα γίνει Τετάρτη 3 Ιουνίου, μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε, στις 8.30 στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Μια πολύ μεγάλη μουσική εκδήλωση αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ιωάννη Κάπο, είναι διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας. Είναι κοντά μας να μας πει για αυτή την ωραία ιστορία. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα, κύριε Ατζόγλου.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία. Να είστε καλά.

0: ευχαριστώ
1: και
0: πάρα, πάρα πολύ.
1: Το ίδιο.
0: Τι ωραία ιστορία είναι αυτή. Είναι θεσμός.
1: Η εισαγωγή σας ήταν καταπληκτική. Όντως λοιπόν είναι η μεγαλύτερη χοροδία της χώρας που γίνει ποτέ. Mm-hmm. Αποτελείται από 1.300 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από 69 δημοτικά σχολεία της Γάμα Διεύθυνσης. Και για να γνωριστούμε λοιπόν, η Γάμα Διεύθυνση περιλαμβάνει 7 δήμους του δυτικού τομέα της Αθήνας. Mm-hmm. Χαϊδάρι Εγάλεο, Περιστέρι, Ήλιο Πετρούπολη, Άγια Ανάργυρη, Καματερό. Mm-hmm. Η συναυλία θα λάβει χώρο, όπως είπατε, στον εμβληματικό συναυλιακό χώρο που είναι το θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, κύριε Κάπο? Δηλαδή, από κάπου ξεκίνησε. Γιατί ναι. Είναι θεσμός, αν κατάλαβα καλά, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η τέταρτη φορά.
1: Είχαμε μια ιδέα όταν ανέλαβα την διεύθυνση ως διευθυντής της ΓΑΜΑ Αθήνας, μαζί με τη συνεργάτη μου που είναι και υπεύθυνη της όλης παραγωγής, την κυρία Ελένη Νιάρχου, να κάνουμε αυτές τις συναυλίες, γιατί η πολιτική, η δικιά μου και της διεύθυνσης, είναι να ανοίξουμε την εκπαίδευση στα σχολεία, στην κοινωνία. Σε κάθε τομέα της κοινωνίας. Είτε αυτός είναι πολιτιστικός, είτε είναι κοινωνικός, είτε τομέας αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης. Και στο πλαίσιο αυτό λοιπόν αποφασίσαμε τα παιδιά βιωματικά, δημιουργικά, να κάνουν αυτά τα αφιερώματα, να συμμετέχουν τα ίδια μαζί με επώνυμους τραγουδιστές, καλλιτέχνες που τους βλέπουν στη τηλεόραση, τους ακούν στο ραδιόφωνο, τους ακούν στο σπίτι, τους χορεύουν, τους τραγουδούν. Έτσι λοιπόν είναι το τέταρτο αφιέρωμα που κάνουμε φέτος. Ξεκινήσαμε με αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο στο θέατρο Φίνικα του Περιστερίου. Συνεχίσαμε με αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσα. Πέρσι είχαμε αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιούμτζη και φέτος έχουμε το μεγάλο αφιέρωμα στον μεγάλο μας συνθέτη, τον Χρήστο Νικολόπουλο.
0: Τι ωραία. Και ποιοι θα έρθουν εκεί? Ή από τραγουδιστές εθελοντικά θα έρθουν, έτσι?
1: Ναι, οι τραγουδιστές θα έρθουν εθελοντικά. Θα έρθει λοιπόν ο Μανώλης ο Μητσιάς. Θα έρθει ο Μπάμπης ο Τσέρτος.
0: Τι ωραία.
1: Θα έρθει η Πέγκη Σίνα και θα έρθει ο Γεράσιμος Ανδρεάτου.
0: Μια χαρά. Και προφανώς και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος, υποψιάζομαι.
1: Βεβαίως θα είναι ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο οποίος θα παίξει και θα τραγουδήσει. Οι καλλιτέχνες όλοι είναι πρώτης γραμμής. Πώς να θέλω να δικήσω κανένα, φυσικά.
0: Καλά. Να σας πω κάτι. Και μιλάμε για παιδιά δημοτικού.
1: Παιδιά δημοτικού, κύριε Ζωγλουμάλη. Τα παιδιά δημοτικού, τα οποία οφείλω να τονίσω εδώ, έχουν επιδείξει μια δημιουργική πειθαρχία και είναι συντονισμένα σε αυτό το σκοπό. Σε αυτό λοιπόν συνεργάζονται σύλλογοι γονέων και δαιμόνων, συνεργάζονται διευθυντές των σχολείων και οι σύλλογοι των διδασκόντων και φυσικά την όλη στήριξη την έχουν οι μουσικοί μας. Η ορχήστρα αποτελείται από τους μουσικούς των σχολείων, τόσο οι χοροδοί όσο και οι εκτελεστές.
0: Για μπράβο, ξέρετε κάτι κύριε Κάπο. Δεν μιλάμε και για τους πιο εύκολους δήμους, τους πιο πλούσιους δήμους.
1: Όχι.
0: Έτσι μιλάμε, να ξαναπώ, Πετρούπολη, είναι το Περιστέρι, Αγία Βαρβάρα, Εγάλεο, Χαϊδάρι, τελείωσε, ναι. Ήλιο, Άγια Ανάργυρη, Καματερό, αυτά. Δεν είναι και η πιο εύκολη δήμη για να κινητοποιήσετε και τα παιδιά και τα δημοτικά και μου είπατε για μουσικούς των σχολείων, δηλαδή μπράβο.
1: Ναι. Όλοι δείχνουν αυθορμητισμό, εργατικότητα, εθελοντισμό. Η δήμη αυτή που λέτε, κύριε Γιατρόγλου, όπως το λέω εγώ, είναι εργατική και εργαζόμενη.
0: Καλά, και εγώ εκεί μεγάλωσα.
1: Ναι.
0: Οπότε, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι άνθρωποι που τους αρέσουν αυτά τα ανοίγματα, πλαισιώνουν, είναι αυθόρμητοι, λαϊκοί, δημιουργικοί και φάνταστοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Χάρηκα
1: εγώ,
0: πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Θα σας καλέσω και εσάς προσωπικά, σας καλώ. Και εγώ και συνεργάτης μου, κυρία Νιάρχου, να έρθετε εκείνο το βράδυ. Πραγματικά θα είναι ένα μαγικό βράδυ και οφείλω να τονίσω ότι γίνεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, του ΑΣΔΑ, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου των Δήμων της Δυτικής Αττικής, του ΙΦΕΤ, του Ινστιτούτου Φαρμάκου και χορηγία της ΕΡΤ.
0: Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Είμαι πάντως
0: στη διάθεσή σας και εγώ.
1: Στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τώρα. Ο Γεράσιμος απαντάει στον Αλέξανδρο. Μου λέει: όλοι φορολογούνται στη Μάλτα και στις αποδοχές φτάνει η φορολογία έως και το 35%. Σου απάντησε, Αλέξανδρε, Κωνσταντίνα μου, συγγνώμη. Ψάχνω να βρω. Α, το βρήκα. Όχι, για μισό. Το χαρτί για την ημερίδα. Την ημερίδα που μου αναφερθήκαμε με τον καλεσμένο μας πριν από λίγο. Για βάλει λίγο χαλάκι.

0: Κωνσταντίνα μου, θέλω μια τεράστια χάρη. Επειδή τώρα δεν το βρίσκω, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Να το βρω και να σου το πω αύριο. Θα είσαι στην παρέα μας, γιατί μου ζήτησε τα στοιχεία της ημερίδας για την εξατομίκευση, θεραπεία κτλ. Έχει να κάνει βέβαια με τη διατροφή, έτσι. Δεν είναι μόνο για θεραπεία. Θα το βρω λοιπόν το χαρτάκι, γιατί τώρα δεν βρίσκω, δεν ξέρω τι έχει γίνει, και θα στο πω αύριο. Αν θέλεις, θα το κρατήσω, θα το θυμάμαι και αύριο θα σου δώσω τις πληροφορίες. Λοιπόν, μου στείλε ένα βιβλίο και την ευχαριστώ πάρα πολύ, μια φίλια Κροάτρια. «Μητέρα σε αναμονή» είναι ένα συλλογικό έργο που κυκλοφορεί από το www.mitrotita.gr, ανεβαίνοντας το γολογοθά της υπογονιμότητας. Επειδή πρόκειται για 30 βιωματικές ιστορίες υπογόνιμων γυναικών που έρχονται να φωτίσουν την αθέατη πλευρά της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, να αφυπνίσουν την κοινή γνώμη και να ενημερώσουν όλες εκείνες τις γυναίκες που πρόκειται να μπουν ή και είναι ήδη σε διαδικασίες τέχνητης γονιμοποίησης. Αυτά είναι ζητήματα που ενδιαφέρουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και υπόσχομαι, μου το έστειλε η Ζαφυρία Καραγιαννίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ζαφυρία μου, ειλικρινά, ότι τις επόμενες μέρες κάτι θα κάνουμε γι' αυτό. Αύριο θα είναι κοντά μας ο αγαπητός Κώστας Τουρνάς, ξέρω ότι έχει φανατικό κοινό, διότι κυκλοφόρησε η βιογραφία του και την υπογράφει ο Θάνος Κανούσης, το «Άνθρωπε Αγάπα», και πρέπει να σας πω ότι είναι ένα φοβερό βιβλίο. Είναι μια εκπληκτική έκδοση με ένα χαρτί. Είχα χρόνια να πιάσω τέτοιο χαρτί βιβλίου. Και το εξώφυλλο είναι φοβερό, με ένα πολύ ωραίο έτσι, μια πολύ ωραία στιγμή του Κώστα Τουρνά. Όπως μου ήρθε το τελευταίο βιβλίο της Λένας Διβάνη. Τώρα, η Λένα Διβάνη και ο Χρήστος Χωμενίδης κάποια στιγμή θα περάσουν από εδώ. «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» είναι ένα μυθιστόρημα της Λένας Διβάνη. Οι πρωταγωνιστές είναι ο Άλκης, ο Στράτος, δύο αγόρια, το ένα από την κορυφή και το άλλο από τον πάτο. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Κολέγιο Αθηνών. Ο φωτογενής γόνος δεξιάς πολιτικής δυναστείας και ο γιος του αριστερού δασκάλου του χωριού. Ο ένας είχε όλα τα όπλα εκτός από το μυαλό του και ο άλλος μόνο το μυαλό του. Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στο δρόμο για την εξουσία. Έχει και πρωταγωνίστρες, εννοείται. Υπάρχουν και τρεις νεαρές γυναίκες που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους σε αυτό το αρσενικό σύμπαν. Οπότε περιμένουμε τη Λένα Διβάνη. Έχω ήδη συνεννοηθεί με τον Γιώργο Πάτμιο από τις εκδόσεις Πατάκη και τον Χρήστο Χωμενίδη, γιατί σε αυτό θα αναφερθούμε αύριο στο βιβλίο του. Όπως επίσης μου έστειλε ένα εκπληκτικό βιβλίο από το Μετέχμιο. Τίτλος: «Μαγειρεύοντας για έναν δικτάτορα». Σαντάμ Χουσέιν. Έχει πιάσει Ιράκ, Ουγκάντα, Αλβανία για το Χότζα, Κούβα, Κάστρο, Πολ Ποτ, Καμπότζη. Πολύ ωραίο βιβλίο. Πώς ικανοποιείς τις ώρες ενός?
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά

0: Πλώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

βαθύτατα τα φιλοσοφημένη στάση για τη ζωή. Οπότε εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3. Δελτίο ειδήσεων, ακριβώς στις 11 με την Αθηνά Μαράκη και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος όταν αεροσκάφος της Lufthansa με 177 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, 3 επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκένωσης και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η πτήση με προορισμό το Μόναχο είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Μόλις ανακοινώθηκε η εκτακτή ανάγκη, επικράτησε πανικός ανάμεσα στους επιβάτες. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι επιβάτες βγήκαν χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες της εξόδους κινδύνου, ενώ κινητοποιήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου χωρίς να χρειαστεί η επέμβασή της. 8 άτομα προσήχθησαν το απόγευμα, 6 άντρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας κάτω στην κάτω τη Θωρέα το πρωί με λία 200.000 ευρώ. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι ληστές, το οποίο βρέθηκε το απόγευμα στο δρόμο για το Ζεμενό Βιωτία σε ερημικό σημείο. Όπως διαπιστώθηκε, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή του Πειραιά. Σε δεντωμένο σχοινί, η Μέση Ανατολή, η σύσκεψη για το Ιράν συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτική δράση μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Σήμερα ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά τουρμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλινές. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στην χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών, όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του απόψε σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι στο θέατρο της Δερματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντας την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν έσχεσης όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για το 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σοκράτη Φάμελου, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατέθεσε στο ΚΚΕ τις αποδοχές του. Αναλυτικά τα ποθενέσχε στο sky.gr. Στο μεταξύ, σε διευκρινιστική δήλωση για τα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης, προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι υπήρξε παράληψη καταγραφής τραπεζικών του λογαριασμών στο εξωτερικό λόγω αμέλειας του λογιστή του. Όπως ενημέρωσε, θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε δεκάδες χώρες μετά την επιδημία χανταϊού που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Ένας Ισπανός που βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη και επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο βρέθηκε θετικός στο χανταϊό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας της χώρας, σύμφωνα με το Reuters. Στην Ιταλία, ακόμη 2 άντρες έχουν τεθεί σε καραντίνα, καθώς ήρθαν σε επαφή με 69χρονη γυναίκα η οποία χάσε τη ζωή της από χανταϊό. Στην Ελλάδα, οι αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκολλο αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικό νοσοκομείο. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και οδήγησαν στην τιμωρία του Παναθηναϊκού με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ θα απαγορεύσει την είσοδό τους στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και διαρκείας. Ταυτόχρονα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότητα πάει Sky 100,3-2148-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr. Η ιστοσελίδα είναι 11 Μαΐου 2026. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία με διαφορετικό περιεχόμενο απόψε, κυρίες και κύριοι, με δύο ζωντανές συνεντεύξεις στο ραδιοθάλαμο του Sky. Η πρώτη αφορά την ποιότητα ζωής, την καθημερινότητα, διαχείριση της κυκλοφορίας και τη λειτουργία της πόλης. Ο ειδικός των ειδικών, ο άνθρωπος, πρώην Γενικός Γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής στο ΕΚΠΑ, είναι απόψε μαζί μας και θα μας συντροφεύσει μέχρι τα μεσάνυχτα, απαντώντας σε ερωτήσεις και δίνοντας τη δική του προοπτική για τη λειτουργία της πρωτεύουσας με αυτά τα δεδομένα. Καλησπέρα σας, κύριε Καρτάλη.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τα δεδομένα τα πάρα πολύ σκληρά στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Εδώ στον ΣΚΑ έχουμε θέσει ως θέμα ζητήματος καθημερινότητας τη διαχείριση κυκλοφορίας. Διότι αφορά πάρα πολύ κόσμο και μέχρι τώρα δεν υπάρχουν απαντήσεις ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή σοβαρές, άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις. Εσείς είχατε το παράδειγμα της λειτουργίας των Ολυμπιακών Αγώνων. Θέλω ακόμα λοιπόν να ξεκινήσουμε μετά από αυτό το μακρύ πρόλογο, από την αντίστοιχη. Από το τότε στο σήμερα.
1: Ναι, να πούμε ότι όντως είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται καθημερινά. Χάνουν πολύτιμες ώρες από την προσωπική τους ζωή στους δρόμους και αυτό είναι προφανώς απολύτως μη αποδεκτό. Η υπόθεση των Ολυμπιακών Αγώνων πραγματικά έδειξε πάρα πολλά θετικά στοιχεία στη διαχείριση της κυκλοφορίας και τον τρόπο πώς λειτουργεί μια πόλη πιο αρμονικά, πιο φιλικά για τον πολίτη. Όμως οφείλω να πω ότι τότε ήταν μια άλλη Αθήνα, με λιγότερη επέκταση, με λιγότερη διασπορά γειτονιών σε διαφορετικές νέες περιοχές της ευρύτερης περιοχής του πολυδομικού συγκροτήματος, με λιγότερο κόσμο, ήταν ο Αύγουστος, αλλά με πάρα πολλές απαιτήσεις σε σχέση με την υλοποίηση των αγώνων και την υλοποίηση του μεγάλου προγράμματος των Ολυμπιακών Μεταφορών. Άρα μπορεί
0: γιατί έπρεπε να κάνετε τους αγώνες σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ή θα κερδίζετε, θα τα χάνετε.
1: Σωστό.
0: Και τότε δεχώς ήταν συγκλονιστική πίεση, κυρίως από τα βρετανικά μέσα ενημέρωση, αλλά και εσωτερικά.
1: Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν, ας πούμε, ότι ήταν καλόπιστη, με την έννοια ότι όλοι είχαν την αγωνία ότι θα γίνουν σωστά και στην ώρα τους. Βεβαίως υπάρχουν πάντα και κακόπιστες κριτικές, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημά μας σήμερα. Άρα λοιπόν ήταν μια άλλη Αθήνα τότε. Η Αθήνα από τότε έχει αλλάξει πάρα πολύ. Μέσα στα 20 χρόνια που περάσαν, τα 22 χρόνια, επεκτάθηκε σε πολλές νέες περιοχές έξω από το πολυδομικό συγκρότημα που ξέραμε μέχρι τότε. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος που συνέβη. Δηλαδή, και έγινε γιατί η Αττική Οδός, ενώ φτιάχτηκε σε ένας δρόμος για να παρακάμψει την πόλη, τελικά αφομοιώθηκε και απορροφήθηκε από την πόλη. Έγινε αστική λεωφόρος.
0: Ναι, αστική.
1: Και πέρα από όλα αυτά, χρησιμοποιήθηκε, επειδή ακριβώς το χωροταξικό σχέδιο, το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας εγκαταλείφθηκε. Σας θυμίζω ότι ο οργανισμός Αθήνας, αυτός που οργάνωσε, δηλαδή οργάνωνε τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει η πόλη αυτή, καταργήθηκε το 2014 στην περίοδο του Μνημονίου, επειδή υποτίθεται ότι ήταν ένας από τους φορείς οι οποίοι δεν προσέφεραν ιδιαίτερα πράγματα στην ελληνική διοίκηση και κόστιζαν χρήματα τα οποία

0: περιτά. Δεν φτιάχτηκε ποτέ έκτοτε, μεγάλο λάθος, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένας ρυθμιστικός, μια ρυθμιστική ματιά στην πόλη. Η Αττική Οδός λειτουργήσε ως ο νέος, το νέος κανόνας πολεοδόμησης και χωροταξίας της πόλης, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλές νέες γειτονιές, μεγάλη αύξηση πληθυσμού στο Γέρακα, στην Παλίνη, στα Γλυκά Νερά και αλλού. Εκεί λοιπόν πήγαν άνθρωποι που ζουν. Οι δουλειές τους εξακολουθούν να ήταν εκεί που ήταν και στο παρελθόν, οι περισσότεροι, δηλαδή στο κέντρο της πόλης ή σε κάποιες περιοχές στα βόρεια προάστια. Δεν είναι τυχαίο που η Αττική Οδός, όσοι τη χρησιμοποιούν, την ξέρουν ότι το πρωί ερχόμενοι από τις περιοχές αυτές προς την περιοχή του κόμβου της Κηφισίας στον ΟΤΕ, έχεις σχεδόν σημειωτών στη κυκλοφορία, και το απόγευμα από τις 6.30 ώρα και μετά, πηγαίνοντας πάλι προς αυτές τις περιοχές ανάποδα, έχει πάλι κυκλοφορία. Λογικό. Έρχονται να δουλέψουν και μετά ξαναγυρνούν στις περιοχές τους. Και το ίδιο συμβαίνει και με άλλες περιοχές. Και θα μπορούσε να πει κάποιος μας ακούει, ωραία. Ωραία διαπίστωση είναι αυτή, ενδεχομένως. Τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτή τη διαπίστωση? Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε όμως κάτι άλλο. Ότι όταν ξανά δημιουργούνται νέες γειτονιές, θα πρέπει να σέβεσαι την ικανότητα αυτών των περιοχών να απορροφήσουν την κυκλοφορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περιοχή στον κόμβο της Κηφισίας στον ΟΤΕ, όπου κατασκευάζονται συνέχεια τεράστια κτίρια για να φιλοξενήσουν πολυεθνικές και άλλες εταιρείες, όταν αυτά τα κτίρια είναι σε δρόμους που θα μπορούσαν να θεωρήσουν δρόμους γειτονιάς, όπως είναι της Κυψέλης, και δεν μπορούν να αντέξουν τη νέα κυκλοφοριακή φόρτιση την οποία αποκτούν. Γιατί λοιπόν τα μαθήματα του παρελθόντος δεν γίνονται, τα μαθήματα δεν γίνονται μαθήματα? Υπάρχει μια αδράνεια, υπάρχει ένας τρόπος που σκέφτεται πολλές φορές η διοίκηση, ότι ας τα αφήσουμε και να δούμε πώς θα ροντάρουν. Δεν ροντάρουν. Ο κανόνας λέει ότι δεν θα ροντάρει ποτέ ένα πρόβλημα που μένει χωρίς κανόνες.
1: Ναι, που δεν αντιμετωπίζεται. Αντιθέτως, επεκτείνεται εκεί, γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην καθημερινότητα, στην κυκλοφορία. Παράδειγμα, η τροφοδοσία. Θυμάμαι ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρχαν συγκεκριμένοι κανόνες.
0: Ήταν ίσως από τα πιο, κύριε Κουφόπουλε, τα πιο επιτυχημένα μέτρα αυτά της τροφοδοσίας των καταστημάτων. Ότι θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τις 8 το πρωί, πολύ από τις νωρίς ώρες, και ότι δεν θα μπορούσε μετά να γίνει.
1: Τότε
0: υπήρχαν διαμαρτυρίες από τους καταστηματάρχες. Κάποιες μπορεί να ήταν και ευλογίες, γιατί υπάρχουν καταστήματα που έχουν μεγαλύτερη κίνηση μες την ημέρα και ίσως χρειάζονταν μια νέα τροφοδοσία, από άλλα τα οποία δεν είχαν μεγάλη κίνηση, ήταν η μορφή τους τέτοια που δεν θα χρειαζόταν νέα τροφοδοσία την ημέρα. Υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση, όμως τελικά διαπιστώθηκε μέρες για τους Ολυμπιακούς και μετά για τους Παραολυμπιακούς, διαπιστώθηκε ότι ήδη οι καταστηματές κατάφεραν και αναλαμβάνονται διαρκώς από οχήματα τα οποία δεν έχουν δουλειά σε εκείνο το σημείο. Σε ώρες μάλιστα υψηλής κυκλοφορίας πολλές φορές, αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται και η πόλη, και αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται σε μια περιοχή δεν μένει μόνο στην περιοχή αυτή.
1: Πολλαπλασιάζεται,
0: γιατί η κυκλοφορία είναι δυναμικό μέγεθος. Δεν είναι στατικό, δεν είναι τοπικό μέγεθος.
1: Ναι, εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να γίνεται τροφοδοσία στην Ερμού. Ώρα 7 το απόγευμα που διάρχονται οι πεζοί.
0: Ωραία. Άρα είναι
1: στο πιο εμπορικό ακριβό δρόμο της χώρας.
0: Είναι αυτό που λέμε λοιπόν, οι κανόνες. Αν υπάρχουν κανόνες, λειτουργεί και ένα μέτρο. Αν οι κανόνες αυτοί εγκαταλείπονται ή δεν τηρούνται ή δεν παρακολουθούν.
1: Μα την ίδια ώρα είναι τα περιπολικά στο σημείο, οι μηχανές της αστυνομίας, το περιπολικό της δημοτικής αστυνομίας και, και κάποια άλλα οχήματα και τα ταξί που επιτρέπεται να μπαίνουν. Και να κάνω επιβίωση-αποβίωση, αλλά στην πραγματικότητα να μένουν μπροστά από τα ξενοδοχεία. Άρα, καταλαμβάνεται από όλους, με διάφορες προφάσεις, ο πεζόδρομος, που είναι και τους πεζούς, από τον οποίο αντλεί και έσοδα. Και υπάρχει και ψυχική εφορία για όσους περπατάνε, και έσοδα η πόλη.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε. Όλα αυτά είναι μεταξύ τους αλληλοσυνδεόμενα. Όταν κάτι δεν δουλέψει καλά σε αυτούς τους κρίκους της πόλης, σε μια δύσκολη πόλη δε όπως είναι η Αθήνα, ο ένας κρίκος δεν ενώνεται με τους άλλους και δημιουργεί ένα πρόβλημα. Και σε όλα αυτά μπαίνει μέσα και ο τρόπος βέβαια που λειτουργούν, κυκλοφορούν οι εργαζόμενοι. Θυμάμαι ένα πολύ επιτυχημένο μέτρο που είχε εφαρμοστεί για άλλο λόγο όμως, για τη μείωση ατμοσφαιρικής ρήπανσης στην Αθήνα, το κλιμακωτό ωράριο.
1: Ναι, 1980.
0: Το κλιμακωτό ωράριο προσπάθησε να αποσυμφορήσει τους δρόμους, επιτρέποντας σε διαφορετικές ομάδες εργαζομένων να πηγαίνουν σε διαφορετικές ώρες στη δουλειά τους. Και έτσι να μην υπάρχει η συμπίεση, η συνωστισμός και το κυκλοφοριακή συμφόρηση που εξαντλεί ανθρώπους, προκαλούσε προβλήματα στην αέρια ρήπανση. Και εν πάση περιπτώσει δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν για μια βιώσιμη
1: πόλη. Και παρενθετικά εφαρμόστηκε αυτό με διαφορετικό τρόπο στην εποχή του COVID, όπου έγινε όλη η επικοινωνία, όλη η παραγωγή ήταν ηλεκτρονικά.
0: Σύμφωνοι. Εφαρμόστηκε ηλεκτρονικά άλλος τρόπος. Τώρα δεν θα πάμε τώρα σε αυτό.
1: Ναι, όμως δεν είμαστε μπροστά σε ένα διαρκές αδίκημα. Πάντα, αν κάποιος κάτσει να σκεφτεί, μπορεί και να βρει και λίγο.

0: λύσεις.
1: Μπορεί μια λύση πάλι να είναι η επαναφορά του κλιμακωτού ωραρίου για τους ανθρώπους που πηγαίνουν στις δουλειές τους για να αποσυμφορίζονται οι δρόμοι. Και επίσης ο κλιμακωτό αυτό ωράριο να συνδεθεί και με τη λειτουργία των σχολείων και των σχολικών λεωφορείων. Αρκεί να γίνει με έναν βάθος σχεδιασμού, μια μελέτη, γιατί προφανώς επηρεάζονται και οι οικογένειες που έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και μετά. Να φεύγουν τα παιδιά του στο σχολείο και μετά να πηγαίνουν στη δουλειά του.
0: Μπορεί να είναι επαναστατικό μέτρο τα σχολεία, να ξεκινούν αργότερα και τελειώνουν αργότερα και γίνονται όλα τα μαθήματα μέσα.
1: Μπορεί να συνδεθεί. Αυτό που λέτε είναι η οριζόντια σύνδεση όλων των φορέων που επηρεάζουν με τον α ή τον τρόπο την κυκλοφορία μέσα σε μια πόλη. Δηλαδή, το Υπουργείο Εμπορίου, πάση περιπτώσει όπως λέγεται σήμερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας, οτιδήποτε συναρτάται με την πόλη. Πρέπει όλο αυτό να είναι μια ενιαία προσέγγιση. Ναι. Το ένα να μιλάει με το άλλο για να μπορούν να βρίσκονται οι λύσεις. Δηλαδή, αυτό που είπαμε μόλις πριν από λίγο, το κλιμακό το ωράριο ή τα σχολεία να ξεκινάνε λίγο πιο αργά. Για τα σχολικά λεωφορεία να μην επιδεινώνουν την κίνηση μέσα στους δρόμους. Λόγω και του μεγέθους τους, σε πάση περιπτώσει, κάνουν βέβαια ένα σοβαρό έργο. Πηγαίνουν παιδιά σχολείο, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά θα μπορούσε να γίνεται με ένα χρονισμό και σε ένα συγχρονισμό τέτοιο που να μην επιδεινώνει την κυκλοφορία. Αλλά ήθελα να πω ότι οι λύσεις που μπορεί να δρομολογηθούν αυτή τη στιγμή σε αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα, για να έχουν τεράστια απόδοση, πρέπει να είναι αυτό που λέμε out of the box.
0: Ναι.
1: Να μην είναι αυτές οι συμβατικές λύσεις. Οι συμβατικές λύσεις θα τη βελτιώσουν την κυκλοφορία, δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Και το σημαντικότερο, κύριε Κουφόπουλο, είναι ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία με όλα αυτά τα παθήματα που έχει αυτή η πόλη όλα αυτά τα χρόνια, είναι να δει το μέλλον της με έναν σοβαρό ρεαλισμό. Δηλαδή να πει ότι αν δεν φτιάξω ένα εκτεταμένο και πολυσχεδές σύστημα μετρό, η πόλη θα πεθάνει το 2040. Δεν θα κυκλοφορεί τίποτα. Θα είναι ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα. Και αυτό θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, ήταν το πρώτο στόχος πολιτικού σχεδιασμού. Πώς θα καταφέρω να ενώσω όλες οι γειτονιές, στο παράδειγμα του Λονδίνου, του Παρισίου, ώστε να μπορώ.
0: Άρα, μετρό, η λύση είναι μετρό, λέτε.
1: Όχι μόνο το μετρό. Το μετρό είναι πολύ σημαντική λύση, γιατί είναι μια δομή η οποία δεν επηρεάζεται από την κίνηση, από την κυκλοφορία. Έχει μια ελεύθερη, αν θέλετε, κυκλοφορία, με την έννοια ότι είναι.
0: Αλλά επηρεάζει όμως μετά την επιφάνεια. Αυτοκίνητα, πολυκατοικίες, δεύτερο
1: επηρεάζει την επιφάνεια με ποια έννοια? Ότι θα πρέπει δίπλα στο μετρό να έχεις και ένα χώρο στάθμευσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ λοιπόν χρειάζεται να κοιτάξει την πόλη πώς έχει αναπτυχθεί. Υπάρχουν νέες περιοχές. Εμείς έχουμε κάνει τις μελέτες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πώς αναπτύχθηκε η Αττική. Ξέρουμε ότι η περιοχή αυτή που είπαμε προηγουμένως, Γλυκά, Νερά, Παλίνη και ούτω καθεξής, αυξήθηκε ο πληθυσμός της περιοχής αυτής κατά 150%. Mm. Έτσι. Άρα λοιπόν έχει πάρα πολύ περισσότερους ανθρώπους. Δεν μπορεί να το κρύψει κάποιο το χαλί το πρόβλημα. Πρέπει να βρει έναν τρόπο αυτή η περιοχή να επικοινωνήσει με την πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Και ανάποδα, άλλες περιοχές. Το μετρό είναι ένας σχεδιασμός που πρέπει να πάει μέχρι το 2040, μην σας πω και το 2050, γιατί δεν είναι ένα έργο που γίνεται από μια μέρα στην άλλη, το είδαμε κιόλας. Γίνεται πολύ είναι σχετικά αργά. Γίνεται αργά, συναντιέται με δυσκολίες μέσα στις πόλεις. Άρα λοιπόν θέλει ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Αλλά η πόλη αυτή δεν θα αναπνεύσει πραγματικά αν δεν αποκτήσει ένα σύστημα μετρό όπως είναι αυτό που βλέπουμε σε κάποιες ξένες πόλεις. Και ταυτόχρονα να βοηθήσει την κυκλοφορία των οχημάτων, όσο καιρό γίνεται αυτό, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μέσα δημόσιων συγκοινωνιών. Δηλαδή αυτές τις ακτινωτές διαδρομές που λέμε, που ένα λεωφορείο σε πηγαίνει κατευθείαν στη στάση ενός μετρό.
0: Το προφανώς δεν είναι.
1: Ώστε να μην χρειαστεί να πάρεις αυτοκίνητο επειδή δεν υπάρχει λεωφοριακή γραμμή σήμερα για να πας στο μετρό, ακόμα και αν ήθελες να χρησιμοποιήσεις το μετρό.
0: Όλα πρέπει να πηγαίνουν σε σταθμούς μετρό. Τελεία.
1: Ναι.
0: Και προφανές, όχι να διασχίζουν τη Μεσογείο και να εκτελούν να μπαίνουν μέσα στην γειτονιά. Να πηγαίνει σε μια σταθμή, σε μια γραμμή μετρό και από εκεί πέρα να διαχειρίζει τον κόσμο στην τύχη του.
1: Την τύχη του δεν ξέρω.
0: Για την τύχη του στην Αθήνα όλα τυχερά είναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι κάποια πράγματα έχουν γίνει με καλό τρόπο και αποδίδουν. Το μετρό αποδίδει. Έχω την εντύπωση ότι κορέστηκε πολύ γρήγορα. Αυτό είναι και καλό που σημαίνει ότι ο κόσμος το αναγνώρισε ως ανάγκη.
0: Αλλά σημαίνει, κάθε μέρα.
1: Αλλά σημαίνει ότι χρειάζεται και άλλες γραμμές, χρειάζεται και άλλη συχνότητα, χρειάζεται περισσότερα σειρμούς.
0: Και χρειάζεται. Εργαζόμενους. Είναι θέση εργασίας.
1: Είναι ένα μετρό που φτιάχτηκε πριν από 20 χρόνια. Και τώρα έχει φτάσει στην ορίμανσή του και στον κορισμό του. Άρα θέλει βοήθειες. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές πόλεις και το βρίσκω παράλογο να μην συνέβαινε και στην Αθήνα. Όλα αυτά,
0: έργο
1: λοιπόν,
0: Πασόκ αυτό, έτσι.
1: Ναι, είναι έργο Πασόκ, όντως.
0: Συμφωνεί με το Πασόκ ωραία χρόνια.
1: Συμφωνώ με το Πασόκ ωραία χρόνια, ναι. Συμφωνώ. Θεωρώ ότι γίνανε πολλά πράγματα και νομίζω ότι γίνανε πράγματα που άντεξαν στον χρόνο και γιατί είχαν μελετηθεί με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει και λάθη. Αλλά σίγουρα έγιναν πράγματα που άντεξαν πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τότε στους αγώνες κ. Κουφόπουλου που υπήρχε πολύ μεγάλη κριτική για τα έργα τα οποία γινόντουσαν.

0: τα οποία κάποια από αυτά δεν ήταν αμιγώς αθλητικά, αλλά είχε χρησιμοποιηθεί αγώνες ως την ευκαιρία για την αναβάθμιση της πόλης. Είχε πάρα πολλά χρόνια να δει μεγάλα έργα. Και θυμάμαι από τότε γινόταν συζητήσεις και θυμάμαι αρκετοί λέγαμε τότε ότι ελπίζουμε στα υπόλοιπα επόμενα 20 χρόνια να μην είναι τα τελευταία έργα που έχουν γίνει. Και όντως, αν το σκεφτούμε, ελάχιστα έργα επιπλέον από τότε έχουν γίνει. Ίσως είναι το σημαντικότερο έργο, είναι η επέκταση του μετρό με τη νέα γραμμή, η οποία λειτουργήσε ήδη. Δεν αναφέρουμε αυτή τώρα που έχει εμφανίσει κάποια προβλήματα.
1: Που φτάνει μέχρι τον Πειραιά το μετρό.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Που βοήθησε αυτές τις γειτονιές.
0: Βοήθησε αυτές τις γειτονιές και υποκατάστασε και την επικοινωνία. Που κατέστησε η επικοινωνία της Αθήνας με τον Πειραιά και με το λιμάνι επίσης, που ήταν πολύ σημαντική γιατί και αυτή είχε πάρα πολύ κόσμο, γιατί συνδεόταν με τον τουρισμό και τη μεταφορά των πολιτών, των επιβατών στα νησιά του.
1: Την πόλη, πάντως, που εγώ καταλαβαίνω, το Λεκανοπέδιο, έχετε μια αντίληψη και γνώση για τα πράγματα. Έτοιμος είστε. Πάρτε μια ανάσα. Θα συναντήσουμε για λίγο τον Στέφανο Νικολαίδη για να μας πει τα τελευταία νέα της επικαιρότητας από το sky.gr για τον πολιτισμό, τα μέσα ενημέρωση και την τεχνολογία.
2: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα είχαμε το δεύτερο επεισόδιο από το ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και την Βικτωρία Αντενδρινού. Έχουμε στο sky.gr όλα τα σημαντικότερα στιγμιότυπα από το σημερινό επεισόδιο, από το σοκ των Βρυξελών το 2009, όταν η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια βαθιά κρίση αξιοπιστίας, μέχρι και την ακραία τοποθέτηση Ευρωπαίας αξιωματούχου να πουλήσει η Ελλάδα την Ακρόπολη. Ξεκινάει το δεύτερο επεισόδιο, ξεκίνησε από την αποκάλυψη του Γιώργου Παπακοσταντίνου το 2009 για τα παραποιημένα δημοσιονομικά στοιχεία. Έχουμε βεβαίως όλα τα σημαντικότερα στιγμιότυπα όπως ανέφερα στο sky.gr και σε βίντεο, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να τα δείτε σε περίπτωση που τα χάσατε νωρίτερα. Και στην άλλη σημαντική ανακοίνωση από τον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αναστέλλεται η προβολή του Survivor μετά τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη. Ο Sky ενημερώθηκε για το σοβαρό αυτό ατύχημα που είχε παίκτη στο Survivor στον Άγιο Δομήνικο και εκφράζει τη λύπη για την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι η παραγωγή γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Ατζουν Media, ο Sky παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντος και θα συμβάλλει, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Πάμε τώρα στον χώρο του πολιτισμού πάρα πολύ γρήγορα, διότι ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη πραγματοποίησε αυτοψία στον Τύμπο Καστά, στην Αμφίπολη, όπου οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Διότι, κυρίες και κύριοι, για πρώτη φορά αποκαλύπτεται το σύνολο του περιβόλου του Τύμπου, με περίμετρο 497 μέτρων, αλλά και η έκταση την οποία καταλαμβάνει το ίδιο το μνημείο, δηλαδή πάνω από 20 στρέμματα, αναδεικνύοντας τον πραγματικό του μέγεθος. Να πούμε ότι ενημερώθηκε η Υπουργός για την πορεία των παρεμβάσεων και για τα στάδια της αποκατάστασης. Μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Και κλείνω, Βασίλη κυρίες και κύριοι, με τους Μετάλλικα, οι οποίοι βρέθηκαν στο ΆΚΑ το Σάββατο προχτές, προκάλεσαν σεισμό κυριολεκτικά και μεταφορικά, σύμφωνα με σεισμογράφους. Όμως, ένα από τα σημαντικότερα στιγμιότυπα της βραδιάς ήταν η ερμηνεία του «Δε χωράς», διασκευή για την ακρίβεια, του «Δε χωράς πουθενά» από τις
1: Τρύπες.
2: Ακριβώς. Και να πούμε ότι ο Μπάμπης Παπαδόπουλος και ο Γιώργος Καράς σχολίασαν με μία από αυτές τις πολύ συζητημένες στιγμές της εμφάνισης που τίμησαν την ελληνική ροκ σκηνή. Έχουμε βίντεο στα social media από το σχετικό στιγμιότυπο. Αυτά και πολλά περισσότερα στο sky.gr.
1: Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ο Στέφανος Νικολαίδης. Στιγμιότυπα Sky 100,3, τα ζητήματα της καθημερινότητας σας, κυρίες και κύριοι, στο προσκήνιο με ανθρώπους που έχουν γνώση, έχουν εμπειρία στην διαχείρισή τους στο παρελθόν. Κ. Κώστας Καρτάλης, πρώην Γενικός Γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων στην κυβέρνηση Μήτη το 2000.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του

0: Τον κόσμο να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενε κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
1: Κάτσενε κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Στο ΕΚΠΑ ακούτε στιγμή του Πακεσκάη 100,3, η τίτλη των ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.
4: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συναγερμό σήμανε το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλος όταν αεροσκάφος της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκένωσης και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. 8 άτομα προσήχθησαν το απόγευμα, 6 άντρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα το πρωί, με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, και οι 8 που έχουν προσαχθεί εξετάζονται για τη σημερινή ληστεία, αλλά και για άλλες ένοπλες ληστείες.

0: στιγμιότυπα Sky 100,3 με τον καθηγητή Κώστα Καρτάλη. Απόψε, κυρίες και κύριοι, προσπαθούμε να επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τα θέματα διαχείρισης κυκλοφορίας και λειτουργίας της πόλης. Άρα η λύση, λέτε, είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς με έμφαση στο μετρό και με την επικοινωνία των γειτονιών με λεωφορεία απευθείας από τους σταθμούς του μετρό. Άρα αυτή η λογική που τώρα έχουμε λεωφορεία, κορμούς που κάνουν τεράστιες διαδρομές, πρέπει να καταργηθεί. Που λέει ότι, ας πούμε, πρέπει να έχω. Παράδειγμα, υπάρχει το 308 που είναι στη Μεσογείον και από το νομισματοκοπείο θα φτάσει το Κοροπή, μπαίνοντας και βγαίνοντας στις γειτονιές και εκτελώντας μια τεράστια διαδρομή. Δεν θα ήταν καλύτερα να υπάρχει στην περιοχή που έχετε εξετάσει, τη Λαβρίου, ακτινοτά σε σχέση με τις γειτονιές, άμεση επικοινωνία των λεωφορείων με το μετρό?
1: Θα ήταν με την προϋπόθεση ότι όλα αυτά γίνονται συνδυασμένα.
0: Συνδυασμένα,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ να. Το είπα και είπα προηγουμένως ότι για μένα η μεγάλη προτεραιότητα είναι η επέκταση του μετρό στο ευρύτερο ποδοδομικό συγκρότημα της Αθήνας με πολύ συγκεκριμένους στόχους δεσμευτικούς 2030, 2040, 2050. Μας ακούγεται μακριά το 2050, αλλά σκεφτείτε πόσο κοντά είναι το 2000. Γιατί είναι 25 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Έτσι, το 2000 είναι σαν χθες, το 2050 είναι σαν αύριο και περνάει πολύ γρήγορο χρόνος. Και αυτοί οι σχεδιασμοί χρειάζεται να έχουν βάθος ορίζοντα, γιατί οι πόλεις αλλάζουν και επεκτείνονται οι συμπεριφορές τους. Και βεβαίως πάνω σε αυτά να δέσει και το σύστημα το μέσο μαζικής μεταφοράς για να μπορέσει να στηριχθεί το μετρό, να οι επιβάτες να έχουν τον τρόπο να μετακινηθούν. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποιες γραμμές που αναπόφευκτα θα πρέπει να είναι με κλασικά λεωφορεία, με την κλασική δηλαδή λεωφοριακή γραμμή, γιατί δεν είναι δυνατόν το μετρό να πάει σε κάθε σημείο. Προφανές είναι, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, συμβαίνει σε όλες τις πόλεις αυτό, ότι υπάρχει ένα συνδυασμό και βέβαια και συνδυασμό μεταξύ και των δύο αυτών μέσων μεταφοράς, ώστε να υπάρχει μια ανταπόκριση για το μετακινούμενο. Ο στόχος είναι λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους. Ναι, ξέρω ότι αρκετοί που μας ακούν τώρα μπορεί να κουνάνε το κεφάλι τους πώς θα επιτευχθεί,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, γιατί έχουν να πάνε το πρωί, ναι, το μεσημέρι, το βράδυ.
1: Πώς θα επιτευχθεί αυτό και πώς τι θα κάνω εγώ μέχρι να επιτευχθεί. Δυστυχώς, όσο μέχρι να επιτευχθεί αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ο πολίτης, ο μετακινούμενος θα ταλαιπωρηθεί.
0: Ωραία, μέτρα στο πεδίο δεν μπορούν να υπάρξουν στους δρόμους.
1: Υπάρχουν. Αλλά, θα πρέπει να υπάρξουν, ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή, εγώ θυμόμαστε την περιοχή των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν ορατή η παρουσία της τροχέας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, και δεν μπορούσε να πας, ένα παράδειγμα κλασικό, δεν μπορούσε να πας στο γήπεδο με το αυτοκίνητό σου.
1: Σωστά, υπήρχε ένα σύστημα, θα το πω αγγλικά, ακούγεται λίγο πιο εύκολο, park and ride, δηλαδή παρκάρω και παίρνω ένα άλλο μέσο, ναι, και πηγαίνω στο γήπεδο. Δεν πλησιάζω το γήπεδο κοντά, γιατί δεν γίνεται να επιδεινώσω περισσότερο την περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι κάνω ένα νέο σχεδιασμό και βρίσκω χώρους στους οποίους είτε τους, ναι, κρατώ, είτε τους απαλωτριώνω, είτε είναι δημόσιοι χώροι, τους μετατρέπω σε χώρους οι οποίοι είναι χωρίς στάθμευση και χρησιμοποιώ μια ενδιάμεση συγκοινωνία, δηλαδή μικρά βαν, όπως γινόταν τότε, για να μεταφέρω τους κατοίκους, τους ανθρώπους ή αναγκάζω τον πολίτη να περπατήσει λίγο περισσότερο.
0: Ναι, υπήρχε η συναυλία το Μετάλλικα το Σάββατο. Ναι. Είχε καταργηθεί η περιοχή.
1: Έχει καταργηθεί, όπως καταργηθεί.
0: Δηλαδή όλο. Και δεν ήταν, δηλαδή είναι η περιβαλλοντική, εκτός αν υπάρχει η περιβαλλοντική επιβάρυνση, η οποία είναι πολύ έντονη στο πενθήμερο που είναι, λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Και το Σάββατο όμως, λόγω της συναυλίας, ο κόσμος ήταν πλέον αδιαχώρητο. Ήταν σαν...
1: Το αδιαχώρητο θα συμβεί σε τέτοιες μεγάλες συναυλίες.
0: Ναι,
1: αλλά το ζήτημα είναι ότι πώς ενσωματώνεις τις δομές μέσα σε μια περιοχή, σε μια πόλη και ιδιαίτερα στο επίπεδο της γειτονιάς. Πολλά γήπεδα που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι μέσα σε γειτονιές. Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται όποτε παίζει η ομάδα στην περιοχή εκείνη. Γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέμε, αλλά και υπάρχουν και άλλα. Κύριε Κουφόπλε, δεν είναι μόνο τα γήπεδα. Υπάρχουν και υποδομές που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Δημιουργούνται σε διάφορες περιοχές. Είναι πολύ σημαντικές, κάνουν πάρα πολύ σπουδαίο έργο, αλλά δεν είχε προβλήματα. Με ποιον τρόπο θα πηγαίνει ο πολίτης, το αυτονόητο είναι να θα πάει με το αυτοκίνητό του. Έτσι, όλες αυτές οι υποδομές απέκτησαν πάρκινγκ, άρα δηλαδή ο πολίτης θα πάει και με το αυτοκίνητό του. Η δημόσια υποδομή για να πάει με ένα μέσο μεταφοράς δεν είναι πάντα διαθέσιμη. Όλο αυτό δημιουργεί μια έξαρση στη χρήση του αυτοκινήτου. Η προτεραιότητα είναι στο αυτοκίνητο και όχι στο μετακινούμενο. Και αυτό είναι λάθος στην πόλη. Και αυτό οδηγεί και σε προβλήματα άλλης μορφής στην πόλη, όχι μόνο στην αέρια ρήπανση. Ξέρετε ότι το 20% της θερμότητας που παράγεται στην Αθήνα είναι από την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
0: Πάρκα δεν υπάρχουν.
1: Και η κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό παράγει 100 βάτα τετραγωνικό μέτρο, όταν ένας δρόμος, ας πούμε, στην Κυψέλη, στη Θεοπαγκράτη, είναι στα 10 βάτα τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι τόσο μεγάλη άλλη επιβάρυνση της πόλης που πρακτικά θεωρούμε ότι είναι μόνο η κυκλοφορία και ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά συμβάλλει και σε άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το θερμικό περιβάλλον της πόλης.

0: Κοιτάξτε, η γνώμη μου είναι ότι υπάρχουν δύο επίπεδα προσέγγισης του προβλήματος. Το πρώτο επίπεδο είναι και ένα ενδιάμεσο. Το πρώτο επίπεδο είναι οι μεγάλες λύσεις που πρέπει να έχουν αντοχή στον χρόνο, δηλαδή ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Αυτό που έκανε πάντα ο Λογαριασμός Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, που αν μου έλεγε κάποιος, αν είναι προτεραιότητα να ξαναδιαμορφωθεί και να στελεχωθεί με κόσμο που καταλαβαίνει τι σημαίνει πόλη, αστικό περιβάλλον, θα έλεγα ότι είναι τεράστια προτεραιότητα. Δηλαδή, ένας σχεδιασμός που θα πάρει υπόψη του πώς επεκτάθηκε η πόλη, πόσο πληθυσμιακά επιβαρύνθηκαν κάποιες περιοχές, πόσο άλλαξαν οι κανόνες εργασίας που δημιουργήθηκαν. Νέες υποδομές δηλαδή για την εργασία και που δεν υπάρχουν, και πάνω σε αυτό θα κτίσει ένα νέο σύστημα μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία του συστήματος μεταφορών με συγκεκριμένους ορίζοντες 30, 40, 50. Πάνω σε αυτό τα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα δουλεύουν ώστε να ικανοποιούν διάφορες γραμμές που δεν υπάρχουν μετρό ή να πηγαίνουν τους μετακινούμενους στο μετρό για να το χρησιμοποιήσουν. Και πάνω σε αυτά υπάρχουν και τεχνικές λύσεις. Δηλαδή, υπάρχουν σημεία και στην Αττική Οδό και στο Κηφισό που οι έξοδοι ή οι είσοδοι είναι προβληματικές και δημιουργούνται με πολύ μεγάλες ώρες κάθε μέρα. Εκεί χρειάζεται μια τεχνική λύση. Δεν είναι, δεν είναι πυρηνική φυσική. Είναι μια τεχνική λύση η οποία μπορεί να δρομολογηθεί. Και επίσης, νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Ως λύση, θα την έλεγα προσωρινή, μέχρι να τακτοποιηθούν τα μεγαλύτερα, ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή η διαχείριση κυκλοφορίας από ένα σώμα του ελληνικού κράτους, στην τροχέα.
1: Εσείς δεν είχατε το συντονιστικό κέντρο των Ολυμπιακών
0: Αγώνων? Υπήρχε ένα συντονιστικό κέντρο στο
1: Ολυμπιακού
0: Αγώνε που παρακολουθούσε τα θέματα της κυκλοφορίας, τα συναρτούσε και με τα θέματα της ασφάλειας, τα συναρτούσε και γενικότερα με τη λειτουργία της πόλης. Και αυτό ήταν αρκετά αποτελεσματικό. Οφείλω όμως να πω, γιατί πρέπει να είμαι σοβαρός σε αυτό που λέω, ότι ήταν σε μια πόλη με λιγότερες πιέσεις και στο μήνα Αύγουστο. Αλλά έδειξε ότι μπορεί να αποδώσει. Γιατί απέδωσε, γιατί έδειξε ότι πόσο σημαντικός είναι ο συντονισμός μεταξύ διαφορετικών φορέων. Ώστε το μέτρο ενός φορέα να μην ακυρώνει από το μέτρο ενός άλλου φορέα.
1: Αυτό έχουν προτείνει και Έλληνες κοινωνιολόγοι ο σύλλογός του, αλλά και άνθρωποι εδώ που τους έχουν καλέσει κατά το πρώτο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Δηλαδή να υπάρχει ένας φορέας με κάμερες επί 24 ώρου διάρκειας, με επιστήμονες και τη συμμετοχή τοπικής αυτοδιοίκησης και ελληνικής αστυνομίας και λοιπών υπηρεσιών, που θα δίνουν λύση στα προβλήματα.
0: Έτσι είναι, σωστό είναι.
1: Στα επιτόπια, να βλέπουν, να έχουν αντίληψη του φαινομένου.
0: Και να σας πω κάτι, στην περίπτωση μας υπάρχει και μια σχετική παρανόηση. Ακούω πολλές φορές και διαβάζω ότι πρέπει να γίνει και ο τάδε δρόμος και κινούμενος, ο τάδε δρόμος ο κινούμενος και ο τάδε δρόμος ο κινούμενος, ο τάδε λεωφόρος. Όσο περισσότερους δρόμους και λεωφόρους φτιάξεις, τόσο περισσότερα αυτοκίνητα θα βρεις μέσα.
1: Ναι.
0: Το είδαμε όλο αυτό. Αυτό το έχουμε δει σε πολλές πόλεις του εξωτερικού που φτιάχτηκαν νέοι δρόμοι και στη συνέχεια αυτοί οι δρόμοι γέμισαν με αυτοκίνητα. Γι' αυτό η λύση είναι μέσα μαζικής μεταφοράς, προφανώς με καλούς δρόμους, αλλά όχι μόνο οι δρόμοι δεν θα το λύσουν το πρόβλημα, είναι οι δρόμοι.
1: Ωραία, να δούμε άλλα δύο μέσα μεταφοράς. Το προαστιακό, ο οποίος στην πράξη υπολειτουργεί. Δηλαδή επιτρέπει να συνδεθεί το λεκανοπέδιο της Αττικής με περιοχές της Πελοποννήσου, φτάνει μέχρι εκεί, άρα και το λιμάνι του Πειραιά, άρα και το αεροδρόμιο έχουν μια πρώτη σύνδεση με την Πελοπόννησο, αλλά λειτουργεί προβληματικά, δεν εκτελούνται όλα τα δρομολόγια.
0: Ωραία, άρα βλέπετε λοιπόν.
1: Όχι όλες τις ώρες.
0: Ότι μια επιτυχής επιλογή μέσω μαζικής μεταφοράς χάνει την αξία του επειδή δεν στηρίζεται παρκώς. Με τα δρομολόγια, με την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας, με περισσότερο προσωπικό για να ικανοποιηθεί ο κόσμος να το χρησιμοποιήσει, με μια εκπαίδευση εισαγωγικά του κόσμου να το χρησιμοποιεί περισσότερο.
1: Είναι πολύ βασικό επίσης.
0: Είναι πολύ βασικό, γιατί αν δεν το δείξει του κόσμου ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να τον βολέψει καλύτερα, δεν θα το ανακαλύψει ενδεχομένως μόνος του, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο. Και το δεύτερο μέσο μεταφοράς, υποθέτω ότι θέλετε να πείτε
1: για
0: το τραμ.
1: Αφού υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, μόνο στην Ελλάδα εδώ είναι σε αυτήν την κατάσταση.
0: Το τραμ είναι μια παλιά συζήτηση, θα την θυμούνται αρκετοί που μας ακούν, από την εποχή του Αντώνη Τρίτσι, όταν υποστηρίζει ότι το τραμ πρέπει να είναι ένας βασικός τρόπος δημόσιας συγκοινωνίας μέσα στην πόλη, επειδή είναι υπέγειο επί της ουσίας, και επίσης έχει χαμηλότερο κόστος από άλλες υποδομές. Κατά τη γνώμη μου δεν θα το λύσει το πρόβλημα, αλλά ίσως χρειάζεται κάποια πράγματα που έχουν συμβεί στο τραμ που έχουμε σήμερα στην πόλη, το οποίο κατασκευάστηκε τότε στην εποχή των αγώνων σε μια προσπάθεια βελτίωσης των δημόσιων συγκοινωνιών στην πόλη.
1: Ήταν και μια υποχρέωση, δεν ήταν, να έχουμε τραμ?
0: Υποχρέωση δεν ήταν. Υποχρέωση ήταν να μπορεί να μετακινείται καλύτερα ο κόσμος που θα ερχόταν για τους αγώνες και να υπάρχει ένα καλύτερο δίκτυο μεταφοράς. Αλλά όπως σας είπα πριν, τότε λήφθηκε και μια απόφαση ότι ήταν ευκαιρία η πόλη να μην προσαρμοστεί στους αγώνες, αλλά οι αγώνες να προσαρμοστούν στην πόλη. Δηλαδή θέλω να πω ότι

0: χρησιμοποιήσει η πόλη το δυναμισμό των αγώνων για να μπορέσει να φτιάξει καλύτερα πράγματα για τους κατοίκους και για τις επόμενες μέρες, για τις επόμενες, τα επόμενα χρόνια. Αλλά όλα αυτά είναι δυναμικά σε μια πόλη που έχει αλλάξει πάρα πολύ από τότε. Εγώ δεν θα ήμουν αρνητικός να ξαναγίνουν μελέτες για το τραμ, για παράδειγμα. Μήπως πρέπει να αλλάξει η διαδρομή, μήπως πρέπει να ενισχυθεί η διαδρομή.
1: Να μπουν και άλλες γραμμές.
0: Να μπουν άλλες γραμμές, ακριβώς. Δηλαδή, αυτό που συνέβαινε το 2004, το 2005, το 2006 δεν είναι υποχρεωτικό ότι συμβαίνει και σήμερα. Και αυτό είναι λογικό. Οι πόλεις είναι ζωντανοί οργανισμοί. Και όταν θα το συζητήσουμε όλα αυτά και θα μπει ένα σχεδιασμό, πρέπει να σκεφτούμε για καινούργια πράγματα. Δηλαδή, ξέρω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που δεν ακούγεται πάρα πολύ καλά. Περίπου χάρη οι γειτονιές των 15 λεπτών. Ναι. Ποιο είναι το σκεπτικό? Το σκεπτικό είναι να ήταν όπως ήταν παλιά οι γειτονιές, που είχες όλες τις υποδομές, δεν χρειαζόταν να φύγεις μακριά για να πας να ψωνίσεις ή να πας στον κινηματογράφο.
1: Ναι, όλα ήταν επίτοπο.
0: Μια μικρές ενότητες οι οποίες κρατούν τον άνθρωπο κοντά στην περιοχή που ζει, στη γειτονιά του, και δεν χρειάζεται να μετακινείται. Είναι εύκολο να γίνει? Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πρώτα και κύρια πρέπει να συμφιλειώσει τον πολίτη με αυτή τη λογική, να βγάλει από πάνω από αυτή τη λογική συνωμοσιολογίες που έχουν αρχίσει και ακούγονται ότι θα κλειστούν οι άνθρωποι στις περιοχές και δεν θα επιτρέπεται να βγουν από τη γειτονιά τους. Δηλαδή διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά σε πάση κάθε περίπτωση είναι και κάτι που το σκέφτονται αρκετές πόλεις. Δεν είναι κακό να το σκεφτεί και η Αθήνα. Ακούγεται σε δημοσιολόγο, έχει ακουστεί και από το Δήμο Αθηναίων. Ίσως θα πρέπει να συζητηθεί λίγο περισσότερο. Θέλω να πω ότι είναι δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το μακροχρόνιο, το οποίο θέλει συνέπεια πολιτική και θέλει και συνέπεια στις χρηματοδοτήσεις και συνέπεια στη λήψη των αποφάσεων. Και το δεύτερο είναι οι ενδιάμεσες λύσεις που θα εκτονώσουν το κυκλοφοριακό, αλλά δεν θα το λύσουν. Αν περιμένει κάποιος ότι θα λυθεί με τους κόμβους τους εξτρά, με διαχείριση κυκλοφορίας ή με την έξιμη διαχείριση των φαναριών, ναι, θα υπάρχει βελτίωση, αλλά η Αθήνα στα επόμενα 15 χρόνια θα βρει το πρόβλημα πάλι μπροστά της.
1: Ναι. Θα σας κάνω τη δύσκολη ερώτηση για τον Κηφισό, που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για το λεκανοπέδιο της Αττικής, διότι σπαταλώνται πάρα πολλές ώρες μέσα στα οχήματα για να μεταφερθούν οι άνθρωποι από το, από το ένα σημείο στο δεύτερο. Τι θα μπορούσε εκεί να... Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι άμεσες κινήσεις, διαχείριση κυκλοφορίας και οι μακροπρόθεσμες, και ποιος θα θέλεις?
0: Το ερώτημα σας είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο. Θα μπορούσα να ξεκινήσω από το πιο απλό μέτρο, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια γρήγορη εκτόνωση του Κηφισού όταν υπάρχει ένα ατύχημα. Ναι. Και στη δελτία ειδήσεων που έχετε, λέτε συνέχεια ότι έχει γίνει ατύχημα και υπάρχει μποτιλιάρισμα.
1: Θέλει μισή ώρα.
0: Άρα λοιπόν, εκεί σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα άμεσης επέμβασης, ώστε να απομακρύνεται γρήγορα όποιο αυτοκίνητο ή όποια αυτοκίνητα έχουν εμπλακεί. Ένα απλό τρακάρισμα. Τώρα δεν θέλω να συζητήσω για θέματα που μπορεί να δημιουργήσουν απολύες ή θύματα. Έτσι ώστε να αποκαθίσετε πολύ γρήγορη κυκλοφορία. Από μόνος του ο Κηφισός δεν έχει πάρα πολλές λύσεις να προσφέρει στο τραπέζι. Ούτε είναι εύκολο να πει κάποιος ότι ξέρεις, ξαφνικά θα φτιάξεις μια γραμμή μετρό κατά μήκος του Κηφισού. Δηλαδή θα το ακούσει ο κόσμος και θα λέει αυτό είναι επιστημονική φαντασία. Όμως από την άλλη μεριά μπορεί να συνδυαστεί με το κλιμακωτό ωράριο που είπαμε προηγουμένως. Μπορεί αυτό να βοηθήσει. Και το κλιμακωτό ωράριο δεν ανάγκη να είναι μόνο για το δημόσιο τομέα. Μπορεί και για τον ιδιωτικό τομέα, ξέρετε. Πάρα πολλοί κόσμοι χρησιμοποιούν το Κηφισό, δουλεύει στα βόρεια τμήματα της Αθήνας, στη Μεταμόρφωση, προς το Καπανδρίτη. Πηγαίνει σε ιδιωτικές εταιρείες και αυτές μπορούν να αλλάξουν το ωράριο λειτουργίας τους, ώστε να υπάρχει μια κλιμάκωση σε σχέση με το πήγαινε, με το, στην προσέλευση στη δουλειά και στην απομάκρυνση. Δεν ανάγκη να αφορά μόνο το δημόσιο τομέα και τους δημόσιους υπαλλήλους.
1: Mm-hmm. Άρα πάμε στις βασικές λειτουργίες του κράτους. Πώς δηλαδή κατανέμεται η εργασία, πώς κατανέμεται η εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ναι, δεν ξεκινάτε δηλαδή πώς θα φτιάξουμε ένα νέο δρόμο, αλλά γιατί υπάρχουν τόσο πολλά οχήματα στον δρόμο?
0: Ακριβώς.
1: Σε συγκεκριμένες ώρες.
0: Ναι, υπάρχουν πολλά οχήματα στον δρόμο γιατί δεν συνδυάζονται πολλά πράγματα μεταξύ τους. Προφανώς χρειάζονται και άλλες υποδομές, ιδιαίτερα δημόσιες υποδομές μεταφορικές και βέβαια μέσα μεταφοράς, πύκνωση δρομολογίων. Αυτά τα μπορεί να τα πει ο καθένας, δεν χρειάζεται να έχει ζήσει στην Αθήνα ή να βλέπει το πρόβλημα του Κηφισού ή της Πατησίων ή της Κηφισίας. Και στη συνέχεια υπάρχουν μερικές παρεμβάσεις στην πόλη μέσα που πραγματικά βγάζουν μάτι. Υπάρχουν δρόμοι που είναι βεβαρημένοι και συνεχίζουν και δρομολογούν, υποδέχονται νέες κατασκευές. Την είπαμε, την Κηφισίας.
1: Ναι.
0: Η Πατησίων. Ένας δρόμος ο οποίος για πάρα πολλές ώρες της ημέρας δεν περπατάει κι αυτός.
1: Οπότε.
0: Θέλω να πω ότι θέλει μια υπομονή και μια. Και μια ηρεμία σε σχέση με το που, τι χωροθετείς. Ναι, βεβαίως να υπάρχουν νέες παραγωγικές δραστηριότητες, ναι, να υπάρχει εμπόριο, να υπάρχουν ένα καταστήματα εστίασης, αλλά θα πρέπει να κοιτάξεις και τις αντοχές της πόλης. Είναι κλασικό.
1: Μα πάντως το ίδιο πρόβλημα είναι και στα νησιά.
0: Ακριβώς.
1: Που χτίζουν εξαιρετικά.

0: κουβέρτα το τσιμέντο, φτάνει παντού. Και σου λέει, μα θέλω να φτιάξω 100, 200, 300 κλίνες πάνω στο κύμα. Ή παρά έξω, έχω αγοράσει ένα λόφο. Μπορώ. Έχω, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μου επιτρέπει το περιβάλλον να έχω αυτή τη δυνατότητα που θα βάλω την αποχέτευση.
1: Έτσι είναι, ακριβώς όπως το λέτε.
0: Πώς θα γίνεται η συγκοινωνία πάνω στο βουνό, πώς θα πηγαίνουν τα λεωφορεία πάνω.
1: Υπάρχουν, αυτό λέει ο σχεδιασμός, ένας αστικός σχεδιασμός, ότι υπάρχουν όρια.
0: Ναι.
1: Γιατί η πόλη δεν μπορεί να είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν τα χωράει όλα όμως. Δεν γίνεται.
0: Και κάποιος λέει και όχι.
1: Και κάποιος λέει και όχι.
0: Δηλαδή παίρνει και μια απόφαση και συγκρούεται και λέει: ω, παιδιά, εδώ δεν μπορεί να γίνει. Θέλετε να το πάμε παρά έξω.
1: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ είναι το παράδειγμα από το Παρίσι με την δήμαρχο που απεχώρησε τώρα την Ιταλγκό, η οποία έβαλε στόχους συγκεκριμένους, τσακώθηκε με όλο τον κόσμο, τους επέβαλε. Και το αποτέλεσμα είναι ότι όλες αυτές οι λύσεις έχουν γίνει απίστευτα αποδεκτές από το πληθυσμό στο Παρίσι, τους ανθρώπους που ζουν εκεί, τους παρόχθιες δρόμους που τους έκλεισε και τους μετέτρεψε σε πεζοδρόμους και πολλά άλλα πράγματα τα οποία έκανε για να βοηθήσει την πόλη. Γιατί καταλάβαινε ότι μια πόλη σαν το Παρίσι, παρά το γνωρίζει ότι έχει ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό μετρό και πολλές γραμμές, είχε και εκείνο κοριστεί και προκαλούσε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα χρειάζεται να ενημερώσουμε όμως πρώτα τον πολίτη. Θυμόμαστε. Όλη τη συζήτηση που είχε γίνει, πάνω σου χάρη, εγώ είμαι και λίγο παλαιότερος από εσάς, κύριε Κουφόπουλε, στη Φωκίωνος Νέγρη, ότι θα καταστραφεί η Κυψέλη επειδή η Φωκίωνος Νέγρη θα γινόταν πεζόδρομος. Τώρα, αν πα σε έναν καταστηματάρχη του πίσω ότι θα ξανανοίξει, θα σε διώξει. Θα σε διώξει από τις κλωτσιές. Συγγνώμη που είμαι.
0: Ναι, έτσι ήταν, πράγματι.
1: Το ίδιο η Ερμού. Το ίδιο και η Διονυσίου Αεροπαγίτου. Εγώ θυμάμαι τη συζήτηση.
0: Πρώτη, επειδή έσα στην Κυψέλη. Η Φωκίωνος Νέγρη ξεκινάει, η πρώτη παρέμβαση γίνεται στο 79-80 και μετά και δεκαετία του 80 πεζοδρομείται και αλλάζει όλη η όψη. Ενώ πριν ήταν δρόμος ανόδου και καθόδου.
1: Έτσι.
0: Και μάλιστα υπήρχε και ένα σχολείο και δεν μπορούσε να περάσει. Ήταν και δύσκολο να φτάσει στο σχολείο. Γιατί παρότι ο όρος ήταν το ίδιο κακή η οδηγή και τότε.
1: Και εντυπωσιακό, είχα καιρό να πάω στη Φωκίωνος Νέγρη και πήγα πρόσφατα και έχει γίνει ένα αστικό δάσος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει φτιάξει τόση περιβλάστηση που έχει βοηθήσει την περιοχή στη μείωση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.
0: Ωραίο παράδειγμα.
1: Παραδείγματι ήταν και η Ερμού. Παράδειγμα ήταν η Διονυσίου Αεροπαγίου, κάτω Ακρόπολη, που θυμάμαι τις κραυγές ότι θα καταστραφεί ο τουρισμός της πόλης. Ποιος τουρισμός καταστράφηκε, που έχει εκκραγεί στην πόλη, επειδή θα γινόταν ο πεζόδρομος και τελικά έγινε ένας δρόμος ο οποίος φάνηκε εξ αρχής πόσο πολύ τέριαζε να γίνει πεζόδρομος στο σημείο που έγινε.
0: Ο καλύτερος της Αθήνας. Όλοι θέλουν να φτάσουν εκεί.
1: Έτσι, συμφωνώ απολύτως.
0: Καθαρό οξυγόνο, αισθητική τοπίου. Ηρεμία.
1: Απλώς ξέρετε κάτι τι γίνεται. Η λέξη αλλαγή είναι μια εξαιρετική λέξη.
0: Ναι.
1: Όμως πάρα πολλοί συμπολίτες μας θεωρούν τη λέξη αλλαγή ότι είναι επικίνδυνη λέξη. Ναι. Γιατί σου λέει τι θα μου προκύψει τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή ακριβώς ο σχεδιασμός δεν είναι οργανωμένος, δεν είναι αποτυπωμένος μπροστά τους με έναν τρόπο που να τους πείθει και αμέσως η λέξη αλλαγή οδηγεί σε αντιδράσεις. Και αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Έχουν χαθεί στοιχήματα, έχουν κερδιθεί επίσης και στοιχήματα όταν υπάρχει επιμονή, αλλά και όταν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο.
0: Γι' αυτό
1: πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια. Τα βράχυπρόθεσμα που θα ανακουφίσουν, τα είπαμε προηγουμένως, και τα μακροπρόθεσμα που θα διασώσουν την Αθήνα από τον υπερβολικό και οριστικό της κορεσμού.
0: Πάρτε μια ανάση, κύριε Καρδέλη, μετά θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις των ακροατών και τις παρατηρήσεις. Ο Στέφανος Νικολαίδης με τα τελευταία νέα που στα καταγράφει στο sky.gr.
2: Πρώτο μας θέμα στο sky.gr είναι το δημοσίευμα από τη Wall Street Journal ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν διεξάγει στα κρυφά επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Μάλιστα, μεταξύ των στόχων βρέθηκε και το δηληστήριο στο νησί Λαβάν. Μιλάμε για στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal που έχουν γνώση του θέματος, καθιστώντας τη μοναρχία του κόλπου ενεργό συμμετέχοντας σε έναν πόλεμο στον οποίο αποτελεί τον μεγαλύτερο στόχο του Ιράν. Αυτό είναι μια έτσι νεότερη εξέλιξη, δίνει νέα πνοή, νέα διάσταση στην όλη κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου πάντως, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στον αέρα η εκεχηρία, διότι Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά της Τεχεράνης ο Γκαλιμπάφ δηλώνει ότι είμαστε έτοιμοι, και όχι μόνο είμαστε έτοιμοι, αλλά θα εκπλαγούν κιόλας οι Αμερικανοί. Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ την ίδια στιγμή μετατρέπεται σε αμερικανική στρατιωτική βάση. Έχουμε και σχετικό βίντεο στο sky.gr. Και για να κλείσουμε με τις διεθνούς επικαιρότητες, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα σχετικό δημοσίευμα του CNN με τον Πούτιν, δηλαδή πάμε λίγο στο Ρώσο-Ουκρανικό, ο οποίος Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, αφήνει παράθυρο ότι μπορεί. μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το ερώτημα είναι, και ρωτάτε η ανάλυση του CNN, γιατί τώρα φάνηκε να εκφράζει το κυρίαρχο αίσθημα στη Ρωσία ο Ρώσος πρόεδρος, όπως αυτό καταγράφεται και σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σύντομα. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση αυτή στο sky.gr. Και πάμε πάρα πολύ γρήγορα στα δικά μας. Πάμε στην κάτω τη Θωρέα, όπου σήμερα είχαμε μια κινηματογραφική ληστεία με λία 200.000 ευρώ, παρακαλώ, σε τραπεζικό ίδρυμα. Στην προσαγωγή 8 ατόμων, 6 ανδρών και 2 γυναικών, για τη ληστεία προχώρησε σήμερα το απόγευμα η αστυνομία. Και οι 8 εξετάζεται αν έχουν εμπλοκή στη μεγάλη αυτή ληστεία και σε ποιο επίπεδο είναι αυτή η εμπλοκή. Επίσης εξετάζεται αν έχουν συμμετοχή και σε άλλες ανάλογες ενέργειες, τόσο στην περιοχή της Φθιώτιδας, όσο και σε άλλες περιοχές. Και κλείνω προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα στο Χαλάνδρι. Στόχος, όπως είπε, είναι η νίκη στις εκλογές. Όχι απλά να είμαστε αντιπολίτευση. Μπορείτε να δείτε και σχετικό βίντεο από την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού στη Ρεματιά, όπως επίσης μπορείτε να δείτε και το ποιοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση αυτή. Και αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζήσει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας, Βασίλη.
0: Ευχαριστώ, Στέφανος Νικολαίδης. Αλλαγή, ο όρος του Ανδρέου Πανδρέου. Ήρθε η ώρα για πολιτική αλλαγή. Ήταν η φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο Κώστας Καραμαλής στις εκλογές του 2004. Θυμάστε. Τώρα ξανά.
1: Αλλαγή είναι πολύ ωραία λέξη. Από μόνη της δείχνει δυναμισμό, ανανέωση.
0: Το πώς είναι το,
1: ναι, το, πώς
0: το
1: είναι.
0: Ζήτημα και το σχέδιο. Λοιπόν, ορισμένα από τα σχόλια των ακροατών, επανέρχεται ένας ακροατής μας για το Μαρούσι με τα δεκάδες νέα υπερκτήρια.
1: Είναι υπερκτήρια.
0: Υπερκτήρια, όχι απλώς κτήρια.
1: Είναι υπερκτήρια.
0: Ναι.
1: Τεράστια. Κτήρια, ένα οικοδομικό τετράγωνο μπορεί να πιάνει. Κάποια από αυτά που θυμάμαι τώρα στο μυαλό μου.
0: Θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι ζήτημα και του οικείου Δήμου, του Δήμου της περιοχής, αλλά και γενικότερα του Υπουργείου, όποιος έχει την αρμοδιότητα. Να παρέμβει.
0: Μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση ενός άλλου κρατή. Γιατί η Αθήνα δεν ακολούθησε τα βήματα της Βαρκελώνης μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Ναι. Αυτό είναι
0: πολύ. Γιατί εγκαταλείφθηκε, δηλαδή, τι περιουσία ήταν. Το ελληνικό δημόσιο πλήρωσε. Τεχνογνωσία επίσης.
1: Ναι.
0: Λειτουργία γραμμών, μετρό, αεροδρομίου.
1: Γιατί η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί υπήρχε πολιτική συνέχεια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θεωρήθηκε ότι το γεγονός σταμάτησε τη λήξη, την τελετή λήξης, αλλά ότι αφορούσε την πόλη και για τα επόμενα χρόνια. Και έτσι αυτά που είχαν σχεδιαστεί και τα οποία δεν έγιναν για τους αγώνες, γιατί δεν πρόκειται να γίνουν για τους αγώνες της Βαρκελώνης, πρόκειται να γίνουν για το διάστημα μετά τους αγώνες, για να συμπληρώσει η πόλη τη δυναμική που είχε αποκτήσει, έγιναν.
0: Ναι.
1: Σε δική μας περίπτωση πάρα πολλά σταμάτησαν και δεν έγιναν μετά. Άρα λοιπόν.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του

0: σήμερα.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Και υπάρχει και μια κινητική, μια συζήτηση. Απλώς η συζήτηση αυτή φοβάμαι ότι μένει στην παρούσα διαχείριση. Για μένα η παρούσα διαχείριση θα ακολουθήσει ακόμα δυσκολίες τα επόμενα χρόνια. Αυτό που έχει σημασία να κοιτάξουμε το μέλλον μακριά αυτής της πόλης. Η Αθήνα θα είναι εδώ μέχρι το 2100, το 200-300. Δεν λέω να φτάσουμε μέχρι εκεί. Αλλά ότι πρέπει να δούμε τι μεταφορές θα έχει, τι σύστημα μεταφορών το 2040 και το 2050, είναι υποχρεωτικό να το δούμε από σήμερα. Γιατί αυτά τα έργα παίρνουν πολύ χρόνο για να γίνουν και έχουν και πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Άρα πρέπει να επιμεριστεί σε περισσότερες χρονιές.
3: Όταν έγιναν, τελευταία ερώτηση, όταν τελείωσαν οι Ολυμπιακοί αγώνες, ποιο ήταν το συνέστημά σας?
2: Το συνέστημά μου ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος με πάρα πολλές πιέσεις, πάρα πολλές αντίξουσες συνθήκες, μια προσπάθεια να εναρμονιστούν πολλά πράγματα που ήταν ατάκτως ερημένα. Γιατί επέτυχαν? Γιατί τότε διαπιστώθηκε ότι το μεγάλο κράτος δεν θα μπορούσε να το κάνει. Δημιουργήθηκε ένα μικρό κράτος ευέλικτο μέσα στο μεγάλο κράτος. Το μικρό κράτος ήταν ευέλικτο, μπορούσε να αποχωρήσει πράγματα πιο γρήγορα, είχε τεχνοκρατική γνώση και χρησιμοποιούσε τη δύναμη του μεγάλου κράτους για τις δημόσιες αρχές, υπηρεσίες και για τη χρηματοδότηση. Και έτσι δούλεψε το σύστημα.
3: Όχι επιτελικό κράτος, μικρό κράτος στο μεγάλο κράτος. Κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής στο ΕΚΠΑ, πρώην Γενικός Γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων στην κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, την περίοδο, την κρίσιμη και επίμαχη περίοδο του 2004, τότε που η Ελλάδα ήταν στα πρωτοσέλιδα των Βρετανικών εφημερίδων με το επιχείρημα ότι δεν πετύχει ποτέ το στόχο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Του Sky. Πλησιάζουν τα μεσάνυχτα, το δελτίο ειδήσεων με την Αθήνα Μαράκη.
4: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. 8 άτομα προσήχθησαν το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στην ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Τηθωρία το πρωί, με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, και οι 8 που έχουν προσαχθεί εξετάζονται για τη σημερινή ληστεία, αλλά και για άλλες ένοπλες ληστείες. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους 4 χειροβομβίδες, ένα καλάζνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος, όταν αεροσκάφος της Lufthansa με 177 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, 3 επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκένωσης και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η πτήση με προορισμό το Μόναχο είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, όταν οι πιλότοι διαπίστωσαν πυρκαγιά στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Μόλις ανακοινώθηκε η έκτακτη ανάγκη, επικράτησε πανικός ανάμεσα στους επιβάτες. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι επιβάτες βγήκαν χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες της εξόδους κινδύνου, ενώ κινητοποιήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου χωρίς να χρειαστεί η επέμβασή της. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτική δράση μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Σήμερα ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική. Ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ με τη συνδρομή του Ισραήλ. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών, όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του απόψε σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι, στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζήσει συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα απόθεν έσχες όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για το 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Τοτική πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σοκράτη Φάμελου, ενώ Δημήτρης Κουτσούμπας κατέθεσε στο ΚΚΕ τις αποδοχές του. Στο μεταξύ, σε διευκρινιστική δήλωση για τα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης, προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι υπήρξε παράληψη καταγραφής τραπεζικών του λογαριασμών στο εξωτερικό, λόγω αμέλειας του λογιστή του. Όπως ενημέρωσε, θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε δεκάδες χώρες μετά την επιδημία χανταϊού που ξέσπασε στο κρουαζιερό πλοίο Χόντιους. Ένας Ισπανός που βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη και επέβαινε στο κρουαζιερό πλοίο βρέθηκε θετικός στο χανταϊό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας της χώρας, σύμφωνα με το Reuters. Στην Ιταλία, ακόμη 2 άντρες έχουν τεθεί σε καραντίνα, καθώς ήρθαν σε επαφή με 69χρονη γυναίκα, η οποία έχασε τη ζωή της από χανταϊό. Στην Ελλάδα, οι αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκολλο αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικό νοσοκομείο. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. 40 λαδαπία εντοπίστηκαν απόψε από μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex στην θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος του λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: στιγμή ότι Πασκά 100,3 είναι 12 Μαΐου 2026, 10 λεπτά μετά μεσάνυχτα, βράδυ Δευτέρας, οπότε θα συνεχίσουμε την περιήγηση στην ιστορία των αποσταγμάτων. Στο ραδιοθάλαμο είναι ο Μιχάλης Βάρλας, αλλά πριν δώσουμε το λόγο, δύο από τα μηνύματά σας. Ο Λούις λέει δεν θέλει παρκοντά στάσεις, θέλει πολλά τοπικά δρομολόγια που να συνδέουν τις γειτονιές με τις στάσεις του μετρό. Με συχνά δρομολόγια, όχι κάθε μισή και μία ώρα. Και η Λένα γράφει, αθλειότητα στον Δήμο Μαρουσίου, διαρκή αδιάλειπτα την εποχή Τζανίκου. Κατόπιν Πατούλη, τώρα μπατζόγλου με τις ευλογίες των εκάστοτε κυβερνήσεων, αλλά και τη Συμβουλή της Επικρατείας που δέχτηκε την επιταχύρω τροποποίηση των χρήσεων γη και περιοχές αμυγούς κατοικίας μετατράπηκαν σε γενική κατοικία και πολυδομικό κέντρο προκειμένου να ευνοηθούν μεγάλα συμφέροντα. Αναφέρεται και στο καλεσμένο μας και δεν είναι στη θέση να απαντήσει σε αυτό που λέει, αλλά καταλήγω ότι. Μας γράφει η Λένα, γράφει ότι αποτρέψαμε την αλλαγή του, στον παράδεισο Αμαρουσίου, του Άλσου Παραδείσου μάλλον, με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αγαπητή Λένα, εγώ σέβομαι και προσωπικά σέβομαι τους αγώνες των ανθρώπων που βάζουν τα ελάχιστα χρήματά τους και αναγκάζονται να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για πράξη της διοίκησης, γιατί θέλουν να προωθήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό που τα οποία έρχονται σε κόντρα με τις αξίες του περιβάλλοντος. Αυτό που πρέπει επιτέλους να αποκτήσει η χώρα είναι ένα σοβαρό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα εξυπηρετεί τους στόχους των περισσότερων. Δεν μπορεί να κανείς, αλλά πρέπει και κάποιοι πρέπει να αφαιρούνται πολύ. Όχι ένας ή δύο. Να υπάρχει μια γενική αναβάθμιση από ένα έργο και όχι μια αποκλειστικά μια ιδιωτική χρήση. Δηλαδή παίρνει ένας, κάνουμε παράδειγμα, εκεί που κάποτε είχαμε απλές κατοικίες, αποκτά κάποιος, αγοράζει 3-4 στη σειρά, είχε ένα οικοδομικό τετράγωνο και χτίζει ένα τέρας. Και εκεί που ζούσαν 20 άτομα στις κατοικίες, θα ζούνε τώρα πόσοι, με πόσα οχήματα και ποιες αποχετεύσεις. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα μετακινούνται. Ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός, με την ιστορία των αποσταγμάτων που τώρα την διερευνά, είναι στο ραδιοθάλαμο, στη συνάντηση τη Δευτέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα. Εγώ είμαι των πλήρων γειτονιών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω μία εικόνα, ζω σε ένα από αυτά που λέω απάνθρωπα προάστια.
0: Ναι.
1: Στο δρόμο κάποια στιγμή άνοιξε ένα καφέ. Ένα ναι. καφέ ρε αδερφέ. Και λέω ναι. Ανάσταση, άνοιξε ένα καφέ.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι μία, έπρεπε να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα με μία συνάδελφο από το Πανεπιστήμιο, από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που δεν είναι πια μαζί μας δυστυχώς. Και της λέω πού θα βρεθούμε, αλλά το σπίτι, βαριέμαι στο σπίτι, ξέρω εγώ, και βρεθήκαμε σε ένα σφαιριστήριο, γιατί δεν είχε τίποτα άλλο γειτονιά.
0: Είναι ζώνη αμυγούς κατοικίες, είναι ελάχιστες πια αυτές οι περιοχές. Δηλαδή είναι ένα τμήμα του Παπάγου, δεν ξέρω για την περιοχή που μένεις, αλλά οι υπόλοιπες είναι ζώνες όπου επιτρέπονται σχεδόν όλες οι χρήσεις και μετά χάνεται η γειτονιά και κάποια στιγμή ορθώνονται οι πολυκατοικίες. Πολλοί λένε κυλάει η ζωή, αλλά πώς κυλάει? Δεν λέμε πράγματι κυλάει, δεν πρέπει να κυλάει ποιοτικότερα? Η γενική ερώτηση, δηλαδή πριν φτάσουμε, πριν περάσουμε στα θέματα μας.
1: Υπάρχουν τα ζητήματα της κλίμακας που είναι πολύ σημαντικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να βάζεις ένα εμπορικό κέντρο σε μια γειτονιά.
0: Ναι.
1: Όπως δεν μπορείς να βάλεις 100 μανιτάρια πολυκατοικίες, ας πούμε, και εκεί να μην έχεις χώρους πρασίνου, να μην έχεις κάποιες υποδομές, να μην έχεις και χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, για να μπορέσει να υπάρξει μια ομαλή ζωή, μια ισορροπημένη ζωή, γιατί αυτό λείπει από τους ανθρώπους σήμερα. Αν βγεις δηλαδή, θα δεις ότι ο κόσμος είναι όλος στα κάγκελα.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί ζούμε ανισόρροπες ζωές, δεν έχουμε...
0: Συγκρούεται στο Παγκράτη για μια θέση στάθμευσης.
1: Τώρα στο Παγκράτη μια θέση στάθμευσης, μεγάλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Το λέμε γελώντας, αλλά το συζητούσα με τη γυναίκα μου για τα παιδιά μας, παιδί μου, ότι έρχονται οι φίλοι του γιού μου στο σπίτι και νομίζεις ότι έρχονται τα βουβάλια, ας πούμε, περνάνε στο Τέξας. Δεν είναι έτσι. Γιατί πού να τρέξουν αυτά τα παιδιά? Εμείς μεγαλώσαμε, έξω. Τρέχαμε, βγαίναμε. Πού?
0: Πριν φτάσουμε στα αποσχόλια, θα σα πω συντάγματα λοιπόν, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Έχεις, ας πούμε, στο λιμάνι της Χιούς, έρχεται επενδύσεις, λέει παιδιά, εγώ θα φτιάξω εδώ ένα σούπερ εμπορικό κέντρο. Έχει νόημα?
1: μα εδώ βγαίνεις έξω. Ήθελα λίγο να δω θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ερχόμουν. Βγαίνεις έξω. Δεν μπορείς να φτάσεις στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνεις πουθενά σχεδόν στη θάλασσα.
0: Και κάποτε υπήρχε θάλασσα. Υπήρχαν σκοντικά και θάλασσα. Ωραία. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να προστατεύεται η τοπική αγορά. Δεν θα πρέπει, αυτό που είναι το χαρακτηριστικό της πόλης, θα πρέπει να αλλάξει, γιατί είναι κάποιος ο οποίος θέλει να θίξει κάτι που θα έρθει σε κόντρα με όλους.
1: Θα πρέπει να προστατεύεται η ομαλή, η ισορροπημένη ζωή, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι της κοινότητας, η ισορροπημένη ζωή της κοινότητας, η ισορροπημένη ζωή των κατοίκων. Αν αυτή η ισορροπημένη ζωή έχει μεγάλες κλίμακες, έχει μεγάλα καταστήματα, έχει όλο αυτό το πράγμα, μια χαρά. Αν δεν έχει, και συνήθως εμάς δεν έχει, τότε θα πρέπει να φτιάξεις την κλίμακα όταν φτιάχνανε τις προσφυγογειτονιές. Αν πας, ας πούμε, στο Βύρονα ή προσπαθείς να φανταστείς πως ήταν ο παλιός Βύρονας ή ο νέος κόσμος εκεί, ο Άγιος Σώστης, θα δεις ότι στον Άγιο Σώστη είχαν προβλέψει καφενεία και είχαν προβλέψει και ένα θέατρο. Αυτό το θέατρο που έχει σήμερα ο Δήμος στον Άγιο Σώστη ήταν το θεατράκι του προσφυγικού συνοικισμού που έγινε το 60, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό έχει μια λογική. Το να πεις ότι φτιάχνω αμυγούς κατοικίας, μια περιοχή με πολυκατοικίες που κανείς δεν θα μπορεί να πάει να πιει ένα καφέ με το γείτονά του, να συναντήσει τους φίλους του, να ζήσει μια ομαλή ζωή, νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο απάνθρωπο από το να μένεις, ξέρω εγώ, στον Πειραιά, εκεί που είναι τα μαγαζιά το ένα πάνω στο άλλο και δεν μπορείς, που είναι και άδεια δηλαδή σήμερα. Έκανα μια βόλτα, ήθελα να δω λίγο την πόλη στα παράλια της. Δεν ξέρω τι υπάρχει σαν καλό και σαν κακό, γιατί αυτό δεν είναι δουλειά του επιστήμονα, είναι ιερέων ίσως, αλλά θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας την ισορροπία της πόλης και την ισορροπία της κοινωνίας.
0: Έχουν πάρα πολλά μηνύματα ακροατών. Ο Παναγιώτης ξεχωρίζει, λέει, γιατί είναι ανταποκρίνεται σε κλήσεις μας για πιο χαλαρά βράδια. Δεν θα είναι χαλαρό μετά το βράδυ?
1: Χαλαρό θα είναι.
0: Με τα αποστάγματα. Δηλαδή, ούζο όταν πιεις γίνεις ευθύς. Πριν δώσουμε το λόγο στο Μιχάλη Βαρλά για να περιπλανηθούμε στην ιστορία των αποστάγματων, ο Στέφανος Νικολαίδης με το ξεχωριστό θέμα της μέρας ή της νύχτας από το sky.gr.
2: Στο ξεχωριστό θέμα της νύχτας της μέρας, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για τα ρομπότ. Ένα συγκεκριμένο ρομπότ, το οποίο πείθεται. Τι συμβαίνει όταν ένα ρομπότ πείθεται να μεταφέρει βόμβα, ή αλλιώς τι συμβαίνει όταν ερευνητές

0: μελετούν την ασφάλεια των ρομπότ που αξιοποιούν AI. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ο Ben Ben είναι ένα αξιολάτρευτο τετράποδο ρομπότ που τραγουδά, χορεύει, συνομιλεί και βγάζει φωτογραφίες κιόλας. Όταν μια ομάδα ερευνητών του ζητάει να μεταφέρει μια βόμβα με σκοπό την ανατίναξή της, το ρομπότ αρνείται, ευγενικά. Όμως η άρνησή του κρατάει ελάχιστα. Μέσα στις μόλις δύο επόμενες εντολές, οι ερευνητές καταφέρνουν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας του, πείθοντάς το ότι το αίτημα είναι μέρος κινηματογραφικών γυρισμάτων. Και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ben Ben μεταφέρει τη βόμβα. Το παραπάνω συμβάν λοιπόν δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι ένα πραγματικό πείραμα το οποίο διεξήγει ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια με επικεφαλής τον Γιώργο Παπά, καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας και αναπληρωτή κοσμήτορα για την έρευνα. Μέσα από αυτό τώρα οι ερευνητές κατέδειξαν πόσο εύκολα μπορούν να παρακαμφθούν οι μηχανισμοί ασφαλείας που θέτουν οι κατασκευαστές των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, αυτή η παράκαμψη είναι γνωστή διεθνώς ως jailbreaking, δηλαδή σπάω τα δεσμά των φυλακών. Έτσι, τα κάγκελα των φυλακών. Διότι μπορεί τα chatbots να είναι ευάλωτα σε επιθέσεις παράκαμψης των περιορισμών ασφαλείας, όμως οι ερευνητές ανέδειξαν πως όταν αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης κατευθύνουν ρομπότ, τότε μπορούν να γίνουν πραγματικά επικίνδυνα, Βασίλη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Στέφανος Νικολαίδης. Ο Ιάσονας λέει, βάλαμε καζίνο και ξενοδοχείο αμέσως μετά το δεύτερο μολ, δύο νοσοκομεία, Ολυμπιακό στάδιο, πάνω στον ιδιοδρόμο που ήδη είναι επιβαρημένος. Λοφόρος και Φυσίας στο Μαρούσι, έκανε και μελέτη για να δώσει την άδεια, μάλιστα. Η Λένα, μα δεν πρόκειται για κατοικίες, μακάρι να ήταν κατοικίες, μόνο στα κτηνόδη κτίρια στην πρώην Κόντακ θα υπάρχουν 2.500 υπάλληλοι. Και λέει επίσης η κυρία Λένα ότι η κυρία Καραμανόφ και γενικά οι επιστήμονες του μιλητήριου περιβάλλοντος και βιωσιμότητας έχουν κάνει πολλές παρεμβάσεις, αλλά δεν εισακούονται. Θα πάνε να κάνετε περισσότερα τέτοια θέματα. Ο Λούις, μα τη συζητάτε εδώ σε μια περιοχή επιβαρημένη όπως το Μαρούσι, αποφάσισε να μεταφέρει τον καζίνο σε πλαίσιο αστικής αναδιαμόρφωσης. Εντάσσεται και αυτή η καταπληκτική ιδέα. Ποιος ευθύνεται για τις αποφάσεις και ποιος αποκομίζει κέρδη, το κράτος, πώς αποζημιώνεται ο πολίτης για την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του, περαστικά. Ναι, εδώ δεν έχουμε μια αποζημίωση σε επίπεδο πολίτη, αν υποβαθμίζει τη ζωή του. Θεωρούμε δεδομένο. Δεν το ρωτάμε και απλώς πάμε και φτιάχνουμε πάνω του, δίπλα του, ένα τεράστιο πράγμα. Λοιπόν, πάμε στα αποστάγματα για να έρθει η ψυχική εφορία.
2: Δεν πίνουμε.
1: Δεν πίνουμε γιατί οδηγούμε, έτσι.
2: Δεν πίνουμε γιατί οδηγούμε.
1: Το μότο είναι της εκπομπής, με αυτό ξεκινάμε.
2: Αυτό είναι το βασικό.
1: Και η αναφορά στα αποστάγματα δεν συνιστάρα προτροπή σε κατανάλωση εφόσον έχετε να οδηγήσετε, έτσι. Το λέμε.
2: Δεν συνιστά προτροπή σε κατανάλωση, συνιστά προτροπή σε σκέψη.
1: Σωστά.
2: Γιατί τα αποστάγματα, νομίζω ότι το έχουμε δείξει και τις προηγούμενες φορές, το κάθε απόσταγμα είναι συνδεδεμένο με έναν τρόπο ζωής, είναι συνδεδεμένο με παραγωγικές δυνατότητες κάθε τόπου και δεν είναι από μόνο του, δεν το να παράγεις ένα προϊόν, δεν είναι από μόνο του ικανό για να καθιερώσει αυτό το προϊόν. Υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν για να μπορέσει ένα προϊόν να σταθεί, να γίνει κουλτούρα, να γίνει συνήθεια και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό η παραγωγή των αποσταγμάτων συνδέεται πολύ περισσότερο και πολύ περισσότερο από ότι ίσως και το κρασί με τα χαρακτηριστικά του τόπου, με τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας, αλλά και σχετίζεται με το εμπόριο. Και ό,τι βρίσκεται γύρω από αυτό, δηλαδή για να κάνεις αποστάγματα χρειάζεσαι να έχεις καζάνι, άρα χρειάζεται να έχεις μια μορφή τέχνης, ναι, μια μορφή ίσως βιομηχανίας για να περάσεις στην πιο μαζική παραγωγή, και αυτό είναι μια κουλτούρα που δεν είναι αυτονόητη. Λέει. Όπως δεν είναι αυτονόητο το γεγονός ότι μία μεγάλη πόλη, ας πούμε, του 19ου αιώνα, μου αρέσει ο 19ος αιώνας γιατί είναι η εποχή που πάει να κάνει το μεγάλο βήμα.
1: Είναι αυτό, μετάβαση. Είναι
2: κατόφλι στη στατιστική. Σωστή. Είναι η εποχή που πάει να περάσει το κατόφλι. Πήρα λοιπόν, έτσι για να κάνουμε και λίγο ένα παιχνίδι, πήρα να δω πώς καταγράφονται οι αποστάξεις.
1: Ναι.
2: Σε σχέση με κάποιους άλλους παράγοντες.

0: παράγοντες στον πρώτο γνωστό εμπορικό οδηγό, τον πιο γνωστό εκείνης της εποχής, του Μπούκα, τον οδηγό του Μπούκα του 1875. Δες, έλα εδώ ρε παιδί μου, τι κάνει αυτή η πόλη. Καταρχήν, σε αυτή την πόλη τι έχουμε? Όπως και στις περισσότερες πόλεις, η πλειονότητα της κατανάλωσης αλκοόλ βρίσκεται στα ηνοπολία. Δηλαδή, κατά κύριο λόγο, ο κόσμος πίνει κρασί.
1: Okay.
0: Η Αθήνα έχει μία ενδιαφέρουσα έξαρση του φαινομένου της μπύρας. Yeah. Δηλαδή, έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ζυθοπολία. Και έχει και μερικές ζυθοποιίες. 7 ζυθοποιίες. Από αυτήν η πιο γνωστή είναι του Φίξ, που κατά κάποιο τρόπο συνεχίζει μέχρι σήμερα, ή τέλος πάντων ανεβίωσε σήμερα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Αθήνα περνάει από την κουλτούρα του κρασιού, ή παράλληλα με την κουλτούρα του κρασιού αναπτύσσει και μια κουλτούρα μπύρας
1: ως νέο είδος που έρχεται από το εξωτερικό.
0: Κατά κύριο λόγο είναι μπύρες που παράγονται εδώ, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο οι μπύρες που παράγονται από το, που έρχονται από το εξωτερικό.
1: Έχει σχέση με τη βαβαροκρατία, θέλω να πω.
0: Αν κρίνει κανείς από τα ονόματα των ζυθοποιών,
1: ναι,
0: δηλαδή ο Βάβεκ, ο Μέλκερ, ο Σέιμαν, ο Σέιμαν δεν φαίνεται ένα βαβαρικό, ο Φίξ σίγουρα,
1: ναι,
0: ο Φίσερ,
1: ναι,
0: σχετίζεται με αυτό και σχετίζεται ενδεχομένως και με την καταγωγή των βασιλέων.
1: Δηλαδή ο Άθωνος μας έφερε την μπύρα στην Ελλάδα.
0: Αυτό μπορεί να το πει κανείς. Αυτός όμως που έφερνε μπύρα στην Ελλάδα ήταν ο Γεώργιος. Ο Γεώργιος, ο οποίος συμπράτησε μια εταιρεία.
1: Ναι, πες την ιστορία.
0: Ο Γεώργιος συμπράτη σε μια εταιρεία.
1: Βασιλιάς.
0: Βασιλιάς τώρα, έτσι, με έναν δαιμόνιο επιχειρηματία,
1: ναι,
0: έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο άνθρωπος, τον Εμμανουήλ Μηταράκη, ο οποίος είναι πειραιώτης επιχειρηματίας.
1: Είμαστε οικογένεια.
0: Ναι, ο οποίος είναι πειραιώτης επιχειρηματίας, πρωτοπόρος στην εξαγωγή σπανίων γεών,
1: ναι,
0: δηλαδή πολλά μεταλλεία συνδέονται με το όνομά του. Και κάποια στιγμή εισάγει γύρω στο 1900, εισάγει την μπύρα Carlsberg, η οποία έρχεται από τη Δανία, πατρίδα του βασιλιά.
1: Oh.
0: Και το γράφει κιόλας, δες, στις διαφημίσεις γράφει ότι συμμετέχει στην επιχείρηση, περνάει στις εφημερίδες, δες, στην δημοσιογραφία, ότι ο συνεταίρος του είναι ο Γεώργιος ο πρώτος.
1: Αυτό είναι πολύ πολύ, πολύ πολύ ωραία ιστορία μέσα σε αυτή τη διαδρομή που αναπτύσσουμε τώρα.
0: Φαντάσου τώρα, ας πούμε, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι συνεταίρος σε μια ναι, μεγάλη μπύρα, ας πούμε, να φέρνει Weizen μπύρο.
1: Να γίνει, αυτό είναι τρομερό.
0: Δεν νομίζω όμως ότι εκείνη την εποχή τους...
1: Δεν θεωρώ, είναι πολύ φυσιολογικό.
0: Ναι, δεν δημιούργησε κάποιο σκάνδαλο ή κάτι τέτοιο, και υπήρχε και η δανέζικη,
1: ναι,
0: καταγωγή της, προέλευση της μπύρας, οπότε κάπως τα πράγματα εξισορροπούνταν. Η έκπληξη είναι αυτή, ότι έχουμε από τη μία την κουλτούρα του κρασιού, που τα ηνοπολία, ναι, που παντού είναι πολλά και δίνουν τον τόνο, και έχουμε και πάρα πολλά ζυθοπολία και αυτούς τους ηθοποιούς που περνάνε σε αυτό το κομμάτι. Επίσης έχουμε λίγα πράγματα σε σχέση με ηνοπνευματοποιία και σε σχέση με την παραγωγή είτε αλκοόλης,
1: ναι,
0: αλκοόλη μπορεί να σημαίνει και ηνόπνευμα φωτιστικό, ηνόπνευμα, ναι, για άλλες χρήσεις, αλλά στην παραγωγή αλκοόλης τα πράγματα είναι πολύ πιο μικρά σε κλίμακα. Ας πούμε, ο άνθρωπος, η εταιρεία που επέρεται ότι παράγει εξαιρετικά αλκοόλι, αλλά και παράγει και λικέρ,
1: ναι,
0: δια αποσταλακτηρίων, έτσι τα λέει, αποσταλακτήρια λαμπίκων, είναι η εταιρεία Παυλίδη. Σπύρνος Παυλίδη. Νομίζω ότι είναι, ότι κάποια σχέση έχει με τη γνωστή σοκολατοβιομηχανία. Και υπάρχουν και κάποιοι ηνοπνευματοποιοί. Εδώ έχει πλάκα επίσης, ότι ανάμεσα στους ηνοπνευματοποιούς υπάρχει κάποιος Μητσοτάκης,
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάποιος Στρακάκης και υπάρχουν και οι αδερφοί Φινοπούλου.
1: Δεν τους ξέρουμε.
0: Το επώνυμο έχει παραμείνει στη μνήμη της πόλης, διότι υπάρχει ο λόφος Φινοπούλου.
1: Πού
0: είναι
1: βρίσκεται?
0: Πίσω από το πεδίο του Άρεως. Οι λόφοι, όλοι αυτοί οι λόφοι που κυκλοφορούν στην Αθήνα, εκτός από του Λυκαβητού και της Ακρόπολης που είναι λίγο πιο ας πούμε, επειδή υπάρχει αρχαιότητα ή έχουν ένα μνημιακό χαρακτήρα, δεν είναι συνδεδεμένοι με πρόσωπα, αλλά έχουμε το Σκουζέ, το λόφο του Σκουζέ, έχουμε το λόφο του Στρέφη, έχουμε και το λόφο του Φινόπουλου.
1: Ωραία, άρα τον βρίσκουμε με το... Και τον βρίσκουμε, πού είπαμε, στα...
0: Στους εινοπνευματοποιούς.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτα τώρα, η Αθήνα έχει 9 εινοπνευματοποιία, εμφανίζονται στον οδηγό, όταν στο Αγρίνιο έχεις 3.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ιθάκη επίσης έχεις 3. Και βλέπεις πως αλλάζει η εικόνα. Από περιοχή σε περιοχή, αυτό το 3 στην Ιθάκη, 3 στη Λαμία, σου δείχνει και μια μεγάλη διαφορά στην κουλτούρα των ανθρώπων ή στον προσανατολισμό που μπορεί να έχει πάρει μια τοπική κοινωνία. Αυτό που είναι σπάνιο επίσης είναι τα πνευματοπολία.
1: Πνευματοπολία.
0: Αυτά είναι που περισσότερο συνδέονται με την κατανάλωση αυτού που λέμε αλκοόλ. Στα καθημάς
1: και λέγονται πνευματοπολία,
0: τα οποία είναι επίσης
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Τηθωρέα το πρωί, με ελία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, και οι 8 που έχουν προσαχθεί εξετάζονται για τη χθεσινή ληστεία, αλλά και για άλλες ένοπλες ληστείες. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν αεροσκάφος της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, 3 επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκένωσης και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, όταν οι πιλότοι διαπίστωσαν πυρκαγιά στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Σε δεδομένο σκηνή βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία στα ασθενά του Ορμούζ με τη συνδρομή του Ισραήλ. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την αυτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: όπου.
1: Κάθε λιμάνι και καημός.
0: Ναι, ο Μιχάλης Βαρλάς στο Ραδιοθάλαμο, ιστορικός.
1: Όπου η Σύρος.
0: Σωστά, η Σύρος, ναι.
1: Συναγωνίζεται την Καλαμάτα.
0: Ω, αμαν όλα τα καλά.
1: Την Καλαμάτα στο εμπόριο των Ινοπνευμάτων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Μετά θα σου παίξουμε με τα χρώματα.
0: Η Σύρος ως... γιατί έχει ακόμη ισχυρό εμπόριο.
1: Η Σύρος έχει ισχυρό εμπόριο, το οποίο όμως είναι σε πτώση.
0: Ναι.
1: Μετά την κυρίως μετά το Πριμαϊκό πόλεμο και βέβαια μετά την άνοδο, τη σταδιακή άνοδο του Πειραιά.
0: Ναι.
1: Η Σύρος λοιπόν, η οποία είναι σε πτώση, αλλά αρχίζει να έχει και μια βιομηχανική εκτός από την εμπορική κίνηση, έχει μια σειρά από ενοπνευματοπολία. Βεβαίως η Καλαμάτα έχει περισσότερα.
0: Mm-hmm.
1: Ποια είναι η διαφορά τώρα? Και εδώ είναι η διαφορά. Αν έχεις πάει στη Σύρο και στην Καλαμάτα, σε προκαλώ έτσι.
0: Στη Σύρο, ναι, παλιά.
1: Ποια είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Δεν έχεις πάει Καλαμάτα?
0: Όχι, όχι.
1: Τι παραξενιά έχει Καλαμάτα, τι ιδιαιτερότητα?
0: Σκέφτομαι μία, αλλά δεν θέλω να πω στον αέρα.
1: Δεν είναι από αυτές. Λοιπόν, η Καλαμάτα είναι μεγάλο λιμάνι, είναι μία παραλιακή πόλη η οποία δεν έχει κοινωνική ζωή στο λιμάνι. Δεν έχει προκυμαία.
0: Τι λιμάνι χωρίς προκυμαία?
1: Δεν έχει προκυμαία. Ακόμη και σήμερα η κοινωνική ζωή της Καλαμάτας είναι πιο μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν που βλέπει κανείς διαβάζοντας και όσο μπορεί να ξέρει την Καλαμάτα και την Σύρο, βλέπει ας πούμε Σύρος. Διαβάζω χωρίς τις επωνυμίες. Παρά το παντοπολείο, okay. Οδός παραλίας, οδός αγοράς, είναι παράλληλη με την παραλία. Οδός παραλίας, ομοίως, κατά την προκυμαία, ομοίως, οδός αγοράς και παραλίας, οδός παραλίας, οδός ερμού, και αυτή δεν είναι πολύ μακριά. Αλλά βλέπουμε ότι ήδη διαμορφώνεται μία ζώνη στην οποία ο κόσμος,
0: ναι, σωστά,
1: αγοράζει, ενδεχομένως και καταναλώνει ινοπνεύματα, το οποίο... η οποία έρχεται προς την παραλία. Αντιθέτως τώρα, όταν θα πας στην Καλαμάτα, βλέπεις ενώρια Αγίου Νικολάου, ενώρια Παπαντής Αγίου Νικολάου, η Παπαντής Αγίου Ιωάννου, όλα αυτά είναι παραμέσα.
0: Okay.
1: Είναι δύο διαφορές που μπορεί κανείς να τις δει ακόμη και σήμερα πηγαίνοντας στις πόλεις.
0: Αυτό, ναι, δεν το είχα σκεφτεί, όντως.
1: Και επειδή το μυαλό μας όταν μιλάμε για αποστάγματα θα πάμε και εκεί, αλλά δεν είναι η ώρα του, πάει στο Βόλο.
0: Σωστά.
1: Στο Βόλο, η πρώτη φορά που πήγα στο Βόλο είναι γιατί κάναμε ρεπεράς με το Αρτέ. Και ναι, το Αρτέ, το γαλλογερμανικό κανάλι, έτσι, είχαμε ποιότητα. Το οποίο όμως είχε κάτι πολύ καλό. Πλήρωνε και τα ποτά στα ταξίδια.
0: Πολύ βασικό. Okay.
1: Λοιπόν, οπότε, ο Βόλος λοιπόν δεν είναι, να θυμίσουμε, δεν είναι ελληνικό έδαφος, ανήκει ακόμα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και εδώ είναι ένα κοντράστ. Δηλαδή, αν πάμε την ίδια εποχή στις μεγάλες πόλεις της Αυτοκρατορίας, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες για την μικρή πλην τίμιο Ελλάδα, η παρουσία των ινοπνευματοπολίων και των εργοστασίων, ας τα πούμε έτσι, των αποστακτηρίων είναι πολύ μεγαλύτερη. Και αυτό είναι μία διαφορά και γι' αυτό μπορούμε να πούμε, το βλέπουμε και αργότερα, δηλαδή ότι η κουλτούρα του Ούζου, η κουλτούρα της Ρακής συνδέεται με περιοχές που εκείνη την εποχή είναι εκτός της παλιάς Ελλάδας. Όλα αυτά που σκεφτόμαστε και λέμε τσίπουρο, παραδοσιακό, δεν, τι σκέφτεσαι, τσιπουράδικα, ναι, είναι σχεδόν όλα είναι εκτός της παλιάς Ελλάδας. Ίσως λίγο η Σύρος να είχε αυτή την κουλτούρα, αλλά και εκεί...
0: Δεν έχω κάποια, δεν μου έρχεται κάτι στη μνήμη σε σχέση με αυτό, με την ιστορική περίοδο που περιγράφεις να υπάρχει κάτι
1: επειδή
0: σχετικό.
1: Δεν υπάρχει μία κατασταλαγμένη έρευνα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή στην ουσία σκεφτόμαστε φωναχτά, ερευνάμε και αυτά που βρίσκουμε τα μοιραζόμαστε, ναι, με τους ακροατές.
0: Αυτό είναι το ενδιαφέρον, δηλαδή μέχρι τώρα δεν έχεις βρει κάποιον που να έχει γράψει για την ιστορία της απόσταξης.
1: Έχω βρει...

0: ναι, εννοώ,
1: και σε βαλκανικό πλαίσιο.
0: Σε ιστορικό, μια ιστορία της. Όχι,
1: αυτό έτσι όπως έχουμε αντίστοιχα δρόμους του κρασιού ή ναι, κάποιες ιστορίες για το κρασί, όχι, δεν έχω βρει. Μπορεί να κάνω λάθος κιόλας, πάντα ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αλλά είναι πολύ, πολύ ωραίο όταν το βλέπεις. Λες, πάμε να δούμε. Ενώ η Νοπολία υπάρχουν πάρα πολλά σε όλες αυτές τις πόλεις.
0: Συνδέονται ενδεχομένως με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την κατάσταση που επικρατεί. Το γεγονός ότι, ότι υπάρχουν, δεν υπάρχουν αυτό το είδος στην παλιά Ελλάδα, αλλά αργότερα το συναντάμε στις λεγόμενες νέες χώρες.
1: Νομίζω ότι έχουμε δει ότι τα αποστάγματα σε σχέση με το κρασί είναι πολύ πιο πολύ καινούρια πράγματα. Είναι δηλαδή ένας νεοτερισμός. Ούτως ή άλλως είναι ένας νεοτερισμός. Όπως και η παρουσία της μπύρας συνδέεται με ένα κοσμοπολιτισμό ή με κάποια ύφη.
0: Μας έρχεται από την Ευρώπη.
1: Και γι' αυτό έχουμε αντίστοιχα, έχουμε ας πούμε στη Σμύρνη, έχουμε τα ζυθοπολία επίσης, και μάλιστα από τη Σμύρνη σώζεται, το είχαμε στη Νέα Σμύρνη, και ένα μπουκάλι του 1850. Κάτι τώρα θυμάμαι, 52-58, κάτι τέτοιο, το οποίο ήταν ένα μπουκάλι μπύρας από τη Σμύρνη. Από αυτά τα μπουκάλια που είναι σαν πύληνα.
0: Τι λέει.
1: Εφιαλωμένα, το οποίο υπάρχει και σήμερα, υπάρχουν μπύρες που προσφέρονται, ναι, σε τέτοια μπουκάλια, όπως υπάρχει και ρούμι και άλλα. Αυτό είναι το παραδοσιακό, αυτή είναι η παραδοσιακή μποτήλια του ποτού. Και είχαμε... Σώζονται δηλαδή και τέτοια αντικείμενα από τη Σμύρνη που έχει καταστραφεί. Ίσως επειδή έχει καταστραφεί σώζονται. Αν ήταν μια πόλη που συνέχιζε τη ζωή της κανονικά, θα είχαν καταστραφεί και αυτά πιθανόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι, βλέπουμε όμως ότι στις περιοχές αυτές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουμε μια ανάπτυξη της απόσταξης που μπορεί να συνδέεται και με το γεγονός ότι το ορακί πέφτει στα μαλακά σε σχέση με το κρασί, στο πλαίσιο της μουσουλμανικής υπεροχής, και στο γεγονός ότι πρόκειται για λιμάνια τα οποία έχουν ανθρώπους, έχουν δηλαδή και την δυνατότητα του εμπορίου, αλλά έχουν και πιθανούς πελάτες που είναι οι άνθρωποι που φτάνουν εκεί και που για αυτούς το δυνατό αλκοόλ, το καθαρό ή έστω το ασπρισμένο με λίγο νερό, σίγουρα είναι κάτι πιο ελκυστικό από, ναι, το κρασί που το βρίσκουν παντού.
0: Ναι. Επίσης πολύ ενδιαφέρον ο όρος πνευματοπολείου.
1: Ναι, και η μίξη από λίγο που το έχω δει, η ανάμιξη, η σύνδεση της ινοπνευματοποιίας με την έννοια του ινοπνεύματος και του φωτιστικού ινοπνεύματος με την ινοπνευματοποιία με την έννοια του αλκοόλ.
0: Ναι.
1: Και αυτό το ξέρουμε λίγο και από τις κρίσεις που έχει κατά καιρούς, είτε το εμπόριο της ταφίδας είτε το εμπόριο του κρασιού, και που περνάνε σε εναλλακτικές μορφές παραγωγής, που μία από αυτές είναι το ινόπνευμα.
0: Το οποίο όμως έχει, είναι είδος του εμπορίου, αλλά έχει και ένα καταλυτικό ρόλο στην κατάσταση των ανθρώπων στην καθημερινότητά τους, έτσι.
1: Είναι η εποχή που, αν διαβάζει κανείς τη βιβλιογραφία για τα εργατικά στρώματα, είναι η εποχή που αρχίζει ο αλκοολισμός των εργατικών στρωμάτων, αρχίζει να προσελκύει το βλέμμα και της πολιτείας και της επιστήμης. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον. Ενώ ενδεχομένως στη Βυζαντινή εποχή έπιναν πολύ περισσότερο κρασί οι άνθρωποι, στον 19ο αιώνα το αλκοόλ και το κρασί, αλλά πολύ περισσότερο το καθαρό αλκοόλ, εμφανίζεται σαν πρόβλημα, το οποίο συνδέεται μάλιστα και με περιόδους ανεργίας, κρίσης, με τις ψυχικές ασθένειες που συνδέονται με τη βιομηχανική επανάσταση, με την εντατικοποίηση της εργασίας, με την καταστροφή όλου του παραδοσιακού πλαισίου που ζούσαν οι άνθρωποι, και γι' αυτό μπαίνει στο μικροσκόπιο, ας λέγαμε, θα λέγαμε, και του κράτους και της επιστήμης ο αλκοολισμός των εργατικών στρωμάτων.
0: Και Επίσης, για τους ακροατές μας να σημειώσουμε ότι σε πάρα πολλά νησιά υπάρχουν πολλές από τις οικογένειες έχουν το δικό τους καζάνι και φτιάχνουν τη δικιά τους ρακή.
1: Εδώ λοιπόν τα πράγματα έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί ανάμεσα στους οδηγούς που ψάχνουμε, που έψαχνα αυτές τις μέρες για να τι γίνεται, υπάρχει ένας οδηγός, νεότατος οδηγός πρακτικής ποτοποιίας, συντακτής επί τη βάση των τελειωτάτων συγγραμμάτων, μπλα μπλα μπλα, 1901. Βιβλίων χρησιμότατων και απαραίτητων, εινοποιούς, ποτοποιούς, μυροποιούς, σαπωνοποιούς, φαρμακοποιούς, αλλά από ό,τι φαίνεται, και αν διαβάσει κανείς και ξεφυλίσει τις σελίδες και από τον πρόλογο και από τη συνέχεια, μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς και για, ας πούμε, οικιακή χρήση. Γι' αυτό που λέγαμε την μικρή οικιακή παραγωγή, τη μικρή παραγωγή για τα, στα όρια της κοινότητας.
0: Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που μεταδίδεται στην Κοσμοτέ TV, το «Γιατί είναι μαύρα τα βουνά», που εξετάζει την διάδοση της, της δημοτικής μουσικής ανά την Ελλάδα. Και είναι ο Αμερικανός εθνομουσικολόγος, ο Christopher King, ο οποίος ζει στην Ήπειρο και έχει πάρει και εκείνο στα βουνά και διατρέχει, πηγαίνει από περιοχή σε περιοχή για να ακούσει δημοτικά τραγούδια. Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό σε όλα αυτά?
1: Ότι παίρνεις τα βουνά.
0: Παίρνεις τα βουνά και όλες οι συναντήσεις, οι επαφές, είτε με άνδρες είτε με γυναίκες που τραγουδάνε ως χοροδία, ξεκινάνε με ένα τσίπουρο.
1: Ναι, γιατί είπαμε ότι το τσίπουρο, πολύ περισσότερο από ότι είναι το κρασί, αποτελεί και ένα διαβατήριο, μια διαβατήρια τελετή για να μπεις εισαγωγής, εισδοχής στην κοινότητα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είπαμε ότι το κάνουν και οι πολιτικοί. Δηλαδή πάω κάπου και πίνω ένα ποτό, φαντάζομαι όχι μόνο, όχι μόνο οι Έλληνες πολιτικοί.
0: Ναι, ναι. Ο Christopher King που έχει έρθει, δεν θυμάμαι ποια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, συγγραφέας, μουσικολόγος, στη Βιρτζίνια, έχει γεννηθεί στη Βιρτζίνια, στα καπνά. Είναι λοιπόν ο ίδιος, κάποια στιγμή δηλώνει ότι προτιμά το τσίπουρο από το ουίσκι. Είναι τόσο ποτισμένος και τον βοηθάει, όπως και όλους τους πολλούς, για να ακούν και να παίζουν τη μουσική. Το τσίπουρο λοιπόν είναι στην Ήπειρο και κατεβαίνει και γίνεται τσικουδιά. Όπου έχει πάει στην Κρήτη και ακούει τους μαντιναδολόγους. Όπου η τσικουδιά είναι στρωμένη σε όλο το τραπέζι. Λέει ένας μία, δεν καταλαβαίνεις τίποτα από τον άνθρωπο που λέει τη μαντινάδα από το Ρέθυμνο, αλλά πίνουν και μια τσικουδιά όλοι μαζί.
1: Αν έρθει στοιχείο θα δει, ας πούμε, τη Σούμα και τους τύπους που παίζουν τσαμπούνα.
0: Μπράβο.
1: Μια συνήθεια που αναβιώνει στο χωριό, το έχουμε ξαναπεί, στο Άγιο Γιώργη το Σικούσι, ένα χωριό που ήταν μοναστήρι στην αρχική του μορφή, όπου οι άνθρωποι παράγουν Σούμα που βγαίνει από τα Σίκα, Σικούσις συνδέεται με αυτή την παραγωγή. Έχουν μια κουλτούρα απόσταξης, όχι μόνο από τα Σίκα αλλά και από τα Τριαντάφυλλα, και έχουν και μια κουλτούρα μουσικής. Η οποία είναι πολύ μέσα στη ζωή.
0: Ναι, να σημειώσουμε ότι έχει διαπεράσει, ενώ τα αποστάγματα είναι σχετικά νέα, μπαίνουν στην ιστορία των κοινοτήτων αντί Μεσόγειο εδώ, έχουν όμως, εδραιώνονται με την κουλτούρα των ανθρώπων, με την καθημερινότητά τους. Και είναι και παράγοντας συστατικός, θα έλεγαμε κανείς, για τη μουσική. Για να παίξουν μουσική.
1: Είναι το πέρασμα.
0: Πώς λένε, για να καθαρίσουν το λαιμό, να πιεις μια, δύο, τρεις τσικουδιές.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω παίξει μουσική, αλλά είναι.
0: Εκείνοι πίνουν, δηλαδή, βλέπεις τους ανθρώπους στο ντοκιμαντέρ που θα παίξουν το κλαρίνο, αλλά έχουν ξεκινήσει με δύο τσίπουρα πάνω στα βουνά, για να πιάσουν τον ήχο της υπαίθρου, του χώρου.
1: Και το κρασί και τα αποστάγματα είναι μια πηγή θερμίδων.
0: Ναι.
1: Οπότε πίνει κανείς.
0: Δεν μας το λέτε πολύ επιστημονικά και χάνετε τον, μην λέμε για θερμίδες.
1: Πίνει κανείς για να πάρει ενέργεια και θάρρος.
0: Μάλιστα. Ωραία, κρατάμε το θάρρος.
1: Και την ενέργεια.
0: Και γιατί, την ενέργεια, ναι.
1: Γιατί υπάρχει και το, και το γλέντι θέλει, θέλει ενέργεια. Και η μουσική και το τραγούδι, όλα αυτά θέλουν ενέργεια. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι το, το τσίπουρο περισσότερο από το ούζο, η ρακή, το ούζο είναι πιο βιομηχανοποιημένο, είναι πιο κοντά στην αγορά, είναι συνδεδεμένο με την οικιακότητα, είναι συνδεδεμένο με την κοινότητα, είναι συνδεδεμένο με τη μη αγοραία διακίνηση του αλκοόλ. Δεν είναι ένα προϊόν πολυτελείας, δεν είναι ένα ακριβό προϊόν, είναι ένα προϊόν που βγαίνει από το, από αυτό που μένει. Mm. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για, να, για, για το τι συμβαίνει με τα αποστάγματα, και είναι και ένα προϊόν που το ρυθμίζει κανείς πολύ πιο εύκολα στα γούστα του από ότι θα ρυθμίσει, ας πούμε, το κρασί. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο, ναι, να κάνεις κρασί.
0: Γιατί η ερώτηση που είναι, γίνεται στην Κρήτη, πόσα γράδα το θες. Την τσικουδιά, πόσα γράδα τη θες, πόσο δυνατή να είναι, πόσους βαθμούς αλκοόλ. Και ζητάς και στη φτιάχνει. Ανάλογα και με την ικανότητα που έχεις για να πιείς. Μάλιστα. Οπότε, σιγά σιγά καταλαβαίνουμε την, το νόημα, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε από τη μία απέναντι από το κρασί το ζύθο, τις μπύρες, και έρχονται σιγά σιγά σταδιακά το ούτσο, το τσίπουρο και η ρακή. Και όλα αυτά συνθέτουν ένα νέο υλικό, πώς θα πούμε, ενικό πολιτισμό.
1: Πνευματικό.
0: Πνευματικό πολιτισμό. Πνευματικό σαν το πνευματοπολείο. Δηλαδή γίνονται, μπαίνουν μέσα στην, γίνονται κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων. Στην ξεκούρασή τους, στην ανάπαυλά τους, στο κέφι, στη χαρά, στο γλέντι. Αλλά
1: και στις τελετουργίες.
0: Και στις, μπράβο, στη τελετουργία.
1: Εκεί υπάρχει και ένα άλλο προϊόν,
0: ναι,
1: που σχετίζεται με τα λικέρ και είναι το ροσόλι.
0: Το ροσόλι είναι?
1: Το ροσόλι είναι, όπως έχουμε εμείς τη σουμάδα, είναι ένα συμπυκνωμένο χυμός, θα λέγαμε, το οποίο μπορεί να διαλυθεί σε νερό, αλλά για, για τους ενήλικες μπορεί να διαλυθεί και σε αλκοόλ.
0: Ναι.
1: Το οποίο ξεκινάει, βλέπουμε και βιομηχανία, ας πούμε στην Κεφαλονιά έχει πολύ σημαντική ναι, βιομηχανία τέτοια. Στοιχείο έχει επίσης και εξάγεται και στην πόλη. Έχει και το, εμείς έχουμε πάρα πολύ από το πικραμύγδαλο.
0: Μπράβο, ήταν, ναι. Εκεί δεν είναι στην κατηγορία των λικέρ, όμως δεν πάμε έτσι στην κατηγορία των λικέρ.
1: Όχι.
0: Πολύ, πολύ ωραίο το πικραμύγδαλο, εννοείται.
1: Είναι ροσόλι και είναι... Το λικέρ έχει από μόνο του αλκοόλ. Mm-hmm. Έχει από τη μάνη του αλκοόλ.
0: Mm-hmm.
1: Πέρα δηλαδή από την αλκοόλ που παράγεται από οποιοδήποτε φρούτο, mm-hmm, από χυμώσεις. Συνήθως το μπαίνει ένα μικρό μέρος στο ποτήρι και συμπληρώνεται με νερό.
0: Σωστά.
1: Ή με κάτι άλλο. Σήμερα θα μπορούσαμε να βάλουμε και σόδα.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι ξαναγυρνάει αυτή η μόδα και είναι και δροσιστική, αλλά μπορεί.
0: Σαν πρόδρομο στον κοκτέιλ, δηλαδή.
1: Είναι μια κατηγορία, είναι μια κατηγορία δικιά τους. Mm-hmm. Ίσως αυτό θα μπορούσε να σχετίζεται με ποτά όπως είναι το αμαρέτο ή όπως είναι η μπατίντα τη κόκο που τραγουδούσε.
0: Σωστά. Μπατίντα τη κόκο. Ναι, σε έχω κάνει. Εγώ την καρδιά μου δεν την δανείζω με τόκο.
1: Η Αρλέτα είχε πει πολύ καλά πράγματα. Λοιπόν,
0: πάντως γενικότερα στην κουλτούρα υπάρχει, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα λικέρ. Μετά έρχονται τα κονιάκ, τα μπράντι.
1: Τα μπράντι τα οποία είναι η απόσταξη του κρασιού.
0: Mm-hmm. Ναι, όταν το κρασί το αφήσεις πλέον.
1: Το μπράντι είναι η αξιοποίηση του χαλασμένου κρασιού, θα λέγαμε. Φέρουμε την κουβέντα πολύ χαμηλά. Ξεκινάει από εκεί.
0: Το κονιάκ γιατί έχει συνδεθεί με άσχημες στιγμές και με τις κηδείες? Ενώ κάποτε το θυμόμαστε στα σαλόνια ως προσφερόμενο.
1: Νομίζω ότι αλλάζει πολύ. Είναι και τι κονιάκ. Ότι δείχνει μία εξέλιξη το κονιάκ σε σχέση, ας πούμε, με το τσίπουρο.
0: Ναι.
1: στις κηδείες. Φαντάζομαι δηλαδή ότι πριν 200 χρόνια οι άνθρωποι στις κηδείες θα χρειάζονταν κάτι δυνατό, πίνανε τσίπουρο, πίνανε ένα απόσταγμα. Είναι ένα ενδιαφέρον πράγμα. Το πώς καθιερώνεται στις κηδείες το κονιάκ.
0: Ναι, μαζί με είναι τα προσφερόμενα, μαζί με το καφέ και το παξιμάδι του γουλούρι. Τα τέσσερα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Γιατί πάντα στις τελετές σε σχέση με το θάνατο έχεις μια προσφορά. Σιτάρι, δηλαδή έχεις δημητριακά, έχεις ίνο, έχεις δηλαδή κάποιο αλκοόλ. Τώρα το πώς μεταλλάσσεται έχει ένα ενδιαφέρον και αν αυτό έχει και κάποια, αν θέλεις, προπαγάνδηση από τα επιρροή από τα πάνω. Είναι κάποια κουλτούρα δηλαδή που διαχέεται πια μετά στο λαό.
0: Ο Γιώργος Καραπουλάκης μας στέλνει το μήνυμα. Αν είσαι ακόμα και ξένος, αν είσαι και επισκεφτείς σε ένα χωριό στην Κρήτη και πας σε σπίτι, το κέρασμα δεν είναι καφές, αλλά μια παγωμένη ρακή που συνοδεύεται συνήθως από αυτή την εποχή από ομοία αγκινάρα. Έχουν βγει αγκινάρες και είναι πάρα πολύ ωραίες. Αρκεί να αντέξει να τις καθαρίσει.
1: Όπως αυτό που στα χρόνια που είμαστε εμείς παιδιά και νωρίτερα πάρα πολύ, είναι το ρακί, η ρακί στις μπακαλοταβέρνες,
0: ναι,
1: με χλωρά κουκιά ή με χλωρά ρεβίθια ή με κάτι πολύ μικρό, το οποίο είναι αυτό που περνάει και πίνει κανείς και είναι μια κουλτούρα που κρατάει. Νομίζω ότι μέχρι τα δικά μας τα παιδικά χρόνια
0: έφτανε, ναι, στην αρχή
1: σαν εισαγωγή.
0: Κυρίως ή και κατά διάρκεια.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος δεν είχε και την δυνατότητα να πάει, δεν ήταν και στο μυαλό τους να πάει κάποιος να καθίσει να πιει το βράδυ. Ήταν άλλης κατηγορίας άνθρωποι. Υπήρχαν όμως και οι θαμώνες που μπορεί να ήταν μόνιμοι. Νομίζω και στην Ακαδημία Πλάτωνος είχε.
0: Ναι.
1: Τέτοιες ταβέρνες.
0: Τέτοιες ταβέρνες, ναι, ωραίες.
1: Που είχαν και αυτή τη λειτουργία.
0: Τις μπακαλοταβέρνες. Είναι μία από τις πρώτες, υπάρχει και σήμερα, αλλά σε άλλη μορφή πια. Δεν έχει την αποστολή του μπακάλικου. Είναι στα όρια της Ακαδημίας Πλάτωνος, είναι περισσότερο κοντά στις γραμμές του τρένου. Παλιά ταβέρνα ενός αιώνα και. Έχει ακόμα απ' έξω, έχει αυλή, το μεγάλο δέντρο. Ολόκληρα τι έχει. Πολυκατοικίες. Είναι ένα μέρος που έρχεται από τον προηγούμενο αιώνα. Ανακαινισμένη, ωραία, πανέμορφη, δροσερή και δίπλα έχει ολόκληρες οχταόρευες πολυκατοικίες. Και αυτό το μέρος που είναι τόσο μικρό και τόσο ελάχιστο σφίζει από ζωή και από μουσική. Και είναι εκεί το σημείο του άτυπου καθημερινού πολιτισμού. Φαντάσου τώρα, έναν αιώνα και.
1: Νομίζω αναπτύσσεται και μία μόδα για να ξαναζωντανέψουν οι αυλές ή να ζωντανέψουν, να γίνουν ωραία καφέ ανάμεσα στα σπίτια, σε αυλές, στα έθρια των παλιών αθηναϊκών οικειών.
0: Πολύ ωραία.
1: Και νομίζω ότι αρέσει και στα νέα παιδιά αυτό πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός, ήταν μαζί μας, ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα για τα αποστάγματα. Βλέπω τα μηνύματα των ακροατών για τα ταξίδια. Να σας σημειώσω ότι τα περιμένουμε κι εμείς και μόλις έχουμε νεότερα θα επανέλθουμε, εννοείται, από την κυρία Τερβίζα. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Ρούλα Βρετάκου. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στη μία, κυρίες και κύριοι, με την Αθηνά Μαράκη και μετά ο Μάνος Μπουλαρίνος με την εκπομπή ό,τι να είναι. Μείνετε συντονισμένοι.

τραγούδι με την Αρλέτα, αλλά δεν έχετε ο Μάνος Βουλαρίνος. Είναι ο Άρης Πορτοσάλτε. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο Βασίλης Κουφόπουλος. Συνεπώς, δελτίο ειδήσεων στη 1:00 με την Αθηνά Μαράκη και μετά Άρης Πορτοσάλτε, μείνετε συντονισμένοι στο Sky.

μέσα τη σιωπή σου και από το σκοτάδι σου το στόμα να ζητιανεύω το φιλί σου. Κι όταν δεν μ' αγαπάς ακόμα, θέλω να ζήσω στο κορμί σου για μια στιγμή έναν αιώνα. Και από τα

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
1: Ο σταθμός Prisma.